τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Oh, Father, tell me.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί.

Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Για ορίστε, για περάστε εδώ τα καλά γκάλουπ, πάρε πάρε. Μάθετε το αποτέλεσμα των εκλογών χωρίς να γίνουν εκλογές. Έχουμε γκάλουπ. Και όχι μόνο έχουμε γκάλουπ, αλλά έχουμε και αναλύσεις. Σχολιάζουμε τα πάντα εκτός από το κόμμα που παρήγγειλε το γκάλουπ. Αλλά δεν έχουμε μόνο γκάλουπ, έχουμε και τους καλύτερους. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών η Χριστίνα Μούγιου. Και ο ήρωας της περίοδου αυτής, ο ήρωας της εποχής θα μπορούσαμε να πούμε, έχει όνομα και ταυτότητα. Ονομάζεται Σοκράτης Φάμελος. Ο Σοκράτης στέκεται όρθιος απέναντι στους αέριδες. Είναι αλήγιστος, είναι ατρόμητος, είναι ακλόνητος. Θα πάει σίγουρα εκεί που δεν τον έχουν καλέσει.
1: Ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα καθαρό και κρίσιμο ερώτημα. Είναι ερώτημα το οποίο μου τίθεται ήδη από τους πολίτες. Και αν δεν απαντήσουμε σήμερα, θα πρέπει να απαντήσουμε αύριο. Θα πρέπει να απαντήσουμε μεθαύριο. Και εμείς εδώ ξέρουμε να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις και να διαβάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας για την επόμενη μέρα. Και είναι ένα ερώτημα που αν δεν απαντηθεί σήμερα, θα πολλαπλασιαστεί. Χωρίς λύσεις τις επόμενες μέρες. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
0: Είναι ιστερικές οι στιγμές που ζούμε. Γεια σου Σοκράτη, Superstar.

0: βασιλιάς πρόεδρος.
1: Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά, κεριά.
0: Τι κεριά, ρε, φτάσαμε στα κεριά κιόλα. Κάτσε. Ο άνθρωπος είναι σε ανασύτηση. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική μας ζωή. Δεν έχουμε μόνο το Φάμελο που θα πάει κάπου που ακόμα τον έχουμε καλέσει. Έχουμε και τον Καμένο. Βέβαια, όλοι οι ήρωες του 2015, να τους σε απαρτία. Είναι μαζί μας ο Καμένος και δεν είναι, ξέρει το πολιτικό βάρος που φέρει το όνομά του και το δίνει ώστε να βαρύνει έτη περισσότερον η βαρύτης της Μαρίας Χαριστιανού.
2: Μάνετα. Και με το Βελόπουλο θα συγκεντρωθείτε.
3: Α, και με το Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με το Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με το Σαμαρά.
4: Ναι.
2: Μόνο με το Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι
2: με συνεργάτες της, μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει δηλαδή.
4: Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Άντε με το καλό να έχουμε δεύτερη φορά αριστερά, δηλαδή ο Καμένος είναι έτοιμος. Θα κάνει το κονέ με τη Μαρία, ο Τσίπρας επίσης είναι έτοιμος αφού μιλάει ο Καμένος που είναι φίλοι. Πάμε παιδιά για καινούργια. Γουστάρι πάντως Καριστιανού.

0: Τώρα που λέμε για πανηγύρια, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις τελευταίες μέρες το τι γίνεται στις εκπομπές, τις τηλεοπτικές και τις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές, αν και τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Το μυαλό τους δεν είναι σε αυτά που παρουσιάζουν, δεν είναι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη γενικότερα και στην πατρίδα μας. Είναι πότε θα φύγουνε. Και ήδη έχουν στήσει πανηγύρι. Όταν λέμε πανηγύρι, ένα, όχι, πολλά πανηγύρια.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και πανηγυράκι.
2: Έχω ένσταση. Τα τραγούδια αυτά είναι για να βγαίνουμε από νησιά, όχι από το κοροπή.
1: Πες μου, ποιος δεν θέλει να είναι σε νησιά αυτές τις μέρες.
2: Καλά, γίνονται κάτι φοβερά πανηγύρια τώρα, ξεκινάνε.
1: Με πρώτη απ' όλα, Βασίλισσα του Πανηγυριού Ικαρία. Μην τα ξεχνάμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
2: Καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας.
3: Και τώρα θα εμφανιστούν οι καλοί.
4: Το φίλο μου το ρίζω.
5: Μάντος παραλία του Ελαιώνα Αιγιαλίας. Για να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάντος.
4: Αμοργό, έτσι.
5: Πώς σου φαίνονται οι καμπάνες του Αργυρού?
3: Ωραίες, μια χαρά, πολύ ωραίες. Είναι νησιωτικό το λέμε αυτό.
5: Πρώτη φορά, είναι το σουξέ του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
3: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
5: Πρώτη φορά τα ακούς?
3: Ναι, ναι.
5: Δώσ' το λίγο ρε Στάνο ακόμα, δώσ' το λίγο. Εμείς να μην πήγαμε σε νησί με τον Τίνο, αλλά να έχουμε κι εμείς μια.
3: Φέραμε, φέραμε τα νησιά εδώ πέρα και τα γαλάζια χρώματα.
5: Να έχουμε μια αναφορά. Δηλαδή να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους φίλους μας, στους νησιώτες που μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ξημερώματα Κυριακής να βρίσκονται, για παράδειγμα, στο Κουφονήσι, σε ένα πανηγύρι εκεί πέρα.
3: Μπορεί η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα.
5: Λες.
3: Βέβαια. Πάμε να δούμε Κουφονήσι, πάμε να δούμε Χριστονέζο και τα έχει ξημερώσει. Τι κάνετε τέτοια ώρα εκεί πέρα? Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι μας αποχαιρετάει ο Μάιος και μπαίνουμε στο καλοκαίρι και τι πανηγύρι έχει ξεκινήσει. Πάνω από 2.500 κόσμος είχε έρθει σήμερα. Το γλέντι, Στέλλα μου, ακούστε το τραγούδι. Το
5: είναι όμορφο, σου λέω.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι εκπομπές για τα πανηγύρια και κυριολεκτούμε. Την επόμενη φορά τα τραπέζια που έχετε να τα αδειάσετε και να χορεύετε πάνω στα τραπέζια. Έτσι για αλλαγή. Και αν το κάνει ένας, θα το κάνουν και οι υπόλοιποι.

Μάλιστα, μπράβο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν έχεις φράγκο, όπως λένε και ένα παλιό τραγούδι. Το

0: Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα φράγκα. Δικά μας, όχι ιδανικά. Έρχεται μετά τις εκλογές την επόμενη. Έρχεται στον οποιοδήποτε από εμάς αύξηση την πρώτη μέρα, έτσι. Δεν περιμένουμε πολύ. 500 ευρώ έτσι, πρώτη δόση.
1: Τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξει και δώρα. Ναι.
2: Θα βγείτε.
1: Θα σα πω, περίμενε. Γιατί το λέω αυτό και πώ μπορούν να βγουν τα λεφτά. Ναι. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρο. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και αγαθών. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλου. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μα κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύη και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισή βουλευτέ, μισή γενική γραμματή, μισή μισθή. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έω τα 18 του χρόνια και 0% φόρο για τρίτο εξουσιάνο. Το λέμε και για δίτεχνο. Και επίση για παροχή υπηρεσιών ελεύθερου επαγγελματία ω 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
2: Ωραία, είναι πολύ ωραίο. Γιατί? Το πρόγραμμα, αλλά θα βγείτε, μήπω είναι ουτοπικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Τι ουτοπικό, ρε, είστε με τα καλά σα. Τι ουτοπικό, την επόμενη μέρα, το είπε άνθρωπο. Βγήκαμε σήμερα, αύριο 500 ευρώ στον καθένα. Το προκαταβολικά κιόλα. Και αυτό με τους 18άριδες, όταν πάνε 18 ετών θα χάσουν την επιδότηση που θα είναι 20.000 το χρόνο. Η τρίτεκνη. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το τραγούδι αυτό. Πάντα το έχουμε πει ότι βάζουμε τραγούδια που είναι σχέση με τον τόπο που έχουν τις καταθέσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό έλεγε γερμανικό. Γιατί στη Γερμανία έχει την περιουσία του, από τη δουλειά του βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος.

0: Τώρα πάμε σε ένα δύσκολο θέμα. Θα ξέρετε αυτό που έγινε στην Καλαμάτα, όπου μια γυναίκα δεν θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της, γιατί ο σύζυγός της τη σκότωσε. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, απίστευτα δυσάρεστη, που γνωρίζει την καταδίκη όλων των κανονικών ανθρώπων. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Και ανάμεσά τους περιέργως βρίσκονται άνθρωποι του Θεού. Ο πατέρας Δοσίθεος είναι ένας τηλεοπτικός πατέρας, ο οποίος δίνει συμβουλές πώς θα πάμε στον παράδεισο. Και ακούστε παρακαλώ αυτό το οποίο στηρίζει και υποστηρίζει.
1: Τι ο Χριστός δεν αναγνώρισε το διαζύγιο σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της συζύγου και των παιδιών από τον βίαιο σύζυγο, παρά αναγνώρισε μόνο την περίπτωση της μοιχείας.
2: Γιατί μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο και ότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεός. Και θα άκουσε χίλιες φορές ο άνθρωπος να πεθάνει εδώ και να πάει στον παράδεισο, παρά να ζήσει χίλια χρόνια και να πάει στην κόλαση. Υπομονή εδώ και μακροθυμία τη συζύγου μπορεί να τη βοηθήσει να σωθεί. Έχουμε περιπτώσεις άγιες γυναίκες οι οποίες είχαν βάρβαρο σύζυγο και σήμερα έτσι έτσι γιορτάζει. Άρα πού το κακό, το ότι θα υποφέρει για λίγο. Μα δεν ήρθαν εδώ για να ζήσουμε καλά, ήρθαμε για να αγωνιστούμε. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται δεν είναι και ότι καλύτερο είναι, αλλά έχει ελπίδα σωτηρίας. Και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα άξιζε οτιδήποτε να υποστεί ο άνθρωπος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι να σχολιάσεις τώρα, ας τα αφήσουμε, είσαι ένα τραγούδι να βάλεις. Ό,τι θες μπορεί. Τι έβαλες, τι κάθαρμα που είσαι, ωραίο.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ας πούμε ότι σε λένε Παναγιώτη και θες να επικοινωνήσεις. Πώς θα επικοινωνήσεις? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα Viber, μπορείς να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Και το email είναι oner@alfaredo989.gr. Και να πω, Παναγιώτης, μόλις το είπαμε, μας έστειλε το μήνυμα. Λέει: καλό μεσημέρι, αγαπητοί κύριε Περί, και καλή εβδομάδα, ανταποδίδουμε. Να κεράσω μια παροιμία του σοφού λαού που ίσως κάποιοι κακεντρεχείς τη συνδέσουν με το πολιτικό προσωπικό. Γίναν τα γιάμε στη Μιατά, το έφαγα λίγο, και τα λιβάνι. Τα σέβη μου, Παναγιώτης, από Πειραιά. Ρε Παναγιώτη, δηλαδή, δυο κουβέντες είπες, οι δυο είναι με μπιπ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Άλλο το παρακαλώ και άλλο το παρακολουθώ. Το παρακαλώ το κάνουμε εμείς. Αυτό που παρακολουθούν είναι οι ηγέτες. Παρακολουθούν μην τυχόν και υπάρχουν προδότες ανάμεσά μας και θα πρέπει να τους βρει η ΑΕΠ και να προχωρήσουν στα δέοντα. Το ίδιο έκανε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα μου πεις ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον άνθρωπο που ξέρει. Τη ζωή.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΑΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιο σου δίνει και τι σου δίνει.
2: Τι σας απάντησες?
3: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή την συζήτηση.
2: Και πάμε,
3: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ναι, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΑΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ, και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
1: Εντάξει, τώρα αυτά, να σου πω τώρα κάτι. Θύμωσε πάρα πολύ πάντως η ζωή. Τα είδε αυτά και δεν άντεξε. Και έμεινε. Έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα αυτά, τι περιμένεις? Τα παράτησα όλα, δεν τα αντέχω.
4: Χρόνια και χρόνια.
1: Θυμίζει αυτή την περίπτωση του τραγουδίου της Σοφίας Βέμπο.
4: Δεν με πονάει, γιατί.
1: Που ανακαλύπτει ότι ο σύντροφός της είναι ένα χάλι και μισό.
4: Και ζω κοντά του με στη μιζέρια.
1: Αλλά μένει δίπλα του με στη μιζέρια γιατί τον αγαπάει.
4: Τώρα και καλοκαίρια, γιατί. Και με βαριέται και μάλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί.
1: Και περιμένεις ότι θα φύγει, έτσι.

0: γιατί είναι βλέπω.
1: Και από κάτω χοροδία ειδηλιακή, σαν λέει ένα παραμύθι. Σταχτοπούτα. Α, μια που λέμε σταχτοπούτα. Σιντερέλα, έτσι τη λένε. Η Σιντερέλα είναι και η modern. Σιντερέλα παρουσιάζει μια εκπομπή, κανείς δεν τη βλέπει. Αλλά θα συνεχιστεί, λέει, και του χρόνου και το καλοκαίρι. Εντάξει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Η Σιντερέλα κάνει πάρα πολύ σημαντικές συνεντεύξεις και βρίσκει καλεσμένους που κανείς άλλος δεν τους εξασφαλίζει. Ίσως γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά όχι, εκείνοι τους κάνουν έχουν ενδιαφέρον. Σιντερέλα με Μπόγδανο.
2: Την είδες στην Κίμπερλι.
3: Ναι. Α, δεν σου είπα.
2: Α, για πες.
3: Την έσπρωξα κατά λάθος και με πιάσανε οι μπράβοι.
2: Τι λες, ρε, την Κίμπερλι.
3: Στορκίζομαι και το είδε και ο Κωνσταντίνος και με πιάνει μετά, μου λέει, δε, τι, λέει, πέθαρα στα γέλια. Προχώραγα να βγάλω, πήγαινα εκεί κάπως, δεν θυμάμαι, να βγάλουμε ένα βίντεο, κάτι. Και απλά περνάω, είχε τέσσερις, κάτι ντουλά, μιλάμε, δεν έχω ξανά.
2: Νταγλαράδες, ναι. Τέτοιες
3: νταγλαράδες, πραγματικά. Τους κάνω ένα έτσι και παραπατάει και μου κάνει τσαντισμένη. Και με πιάνει μπράβος έτσι κατευθείαν. Και μου κάνει, και του λέω, so sorry, I didn't want to do that. Και μου κάνει, not okay for you. Και κάνω, no, it's okay, sorry. Και φεύγω, το μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να πέσει πάνω του, ξέρω.
2: Σιγά!
3: Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στην εκπομπή Cinderella by Night. Δεν έχουμε τραγουδία τη Cinderella, έχουμε γιατί την Ταρέλα. Και είναι μαζί μας η Μίνα. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, θα σας λέω τα λόγια. Την Ταρέλα τη Λούνα.
5: Την Ταρέλα τη Λούνα.
1: Είναι περίπτωση ενός κοριτσιού που δεν παίρνει ήλιο, αλλά παίρνει φεγγάρι. Γιατί θέλει να μείνει για πάντα χλωμή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καλούλου, το Ζαβροδίτης, είμαι η Χριστίνα Μουγιού, Βαγγέλης Περής. Και πάμε τώρα σε αυτό που σε ενδιαφέρει. Είναι για το τι θα κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Θέλεις να γνωρίσεις αυτόν που θα ερωτευτείς ή αυτήν που θα ερωτευτείς. Και να σου πω τι θα ερωτευτείς. Την Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Τι ετοιμάζει Alpha Radio 989 και Versus Travel. Άκουσε, σε παρακαλώ, και σημείωνε. Θα ανακαλύψεις το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Έχω πάει. Το παραμυθένιο Κολμάρ. Έχω πάει. Και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Έχω πάει. Που είναι γεμάτα χρώματα, αμπελώνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Θα πάτε, θα το ευχαριστηθείτε. Ολοκληρωμένο μιλάμε ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Τι θα πρέπει να κάνετε? Είναι πολύ απλό. Θα στείλεις ένα μήνυμα. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Όλα γιώτα, ε. Θα το στείλεις, αν θα βάλεις και το ονοματεπώνυμο το δικό σου, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, και το στέλνεις στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ. Και θα έρθει μια ωραία ημέρα όπου θα γίνει η κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πότε θα είναι αυτό? Στις 3 του μήνα, δηλαδή του επόμενου μήνα. Ελπίζω να μην έχουμε εκλογές τότε. Τώρα που λέμε για εκλογές, ξέρεις, θα ψηφίσω εγώ. Όχι, λένε ότι δεν πρέπει, η ψήφος είναι μυστική. Όχι, θα το πω. Θα ψηφίσω Ρίγα Φεραίο.
3: Η συμπαράταξη αυτή είναι αριστερή, αλλά είναι και ελληνική, υπό την έννοια ότι προτείνει ένα νέο πατριωτισμό και συνομιλεί με τις καλύτερες εθνικές, πατριωτικές και αριστερές προοδευτικές παραδόσεις, ήδη από το Ρίγα Φεραίο, ας πούμε, που αναφέρθηκε ως μορφή για την μάχη για την ελευθερία, μέχρι το ΕΑΜ, μέχρι τους αγώνες των Λαμπράκηδων, την ΕΔΑ, το ΠΑΣΟΚ του 1981, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Δηλαδή αυτή την παράδοση θέλει να συνεχίσει με κάποιον τρόπο στο 2026, βέβαια, με σημερινούς όρους, ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι όλα μαζί, είναι ο Αλέξης, είναι και Ρίγας Φεραίος, είναι και Λαμπράκης, είναι και Παπανδρέου. Αυτός δεν είναι Λέων, είναι Χαμελέων.

0: 11 παρά και ο Χαρίτης έχει μια άποψη. 11 και τέταρτο ο Χαρίτης έχει μια άλλη άποψη. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σε μισή ώρα ότι άλλαξε ο άνθρωπος. Απλώς μεταξύ του 2024 και του 2026, δηλαδή προχτές, αλλάζει ο άνθρωπος άποψη. Εκεί που μας έλεγε ότι λένε ψέματα όσοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα κόμμα προσωρινό η Νέα Αριστερά, τελικά μας λέει ότι εντάξει, είμαστε προσωρινοί. Κάπως τα λέει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, του δώσουμε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Κάθε λογής Κασάνδρες,
2: μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
1: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
3: Ανεξαρτοποιηθήκαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
2: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
1: Ότι θα τα παρατήσουμε.
3: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
1: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
3: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
1: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
3: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
1: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν μας εκφράζει.
1: Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει θέση, βεβαίως. Να αλλάξουν τα γούστα του. Άλλαξανε. Εδώ έχει συμβεί σε άλλους και έχουν αφήσει

0: Βέβαια έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Τίποτα με σκυλιά, δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση. Να πει για τα Μικι Μάου. Γενικότερα με αυτά τα θέματα ασχολείται. Όχι, κρίμα. Έχουμε όμως τον κύριο Πιατά, ο οποίος πρωταγωνιστήθηκε σε μια διαφήμιση. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Καλός ηθοποιός. Καλός άνθρωπος από ό,τι ξέρουμε. Ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Μπέο και έχει μια ιδιαίτερη ανάγνωση του φαινομένου Μπέος.
1: Στον Αχιλέα Μπέο που είχε κάνει μια δήλωση για τα δέσποτα ζώα.
2: Ο Μπέος μπορεί να λέει ότι θέλει, ξέρετε. Έχει το απειρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και είναι αθόρμητος. Αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα. Εγώ νομίζω ότι ασχολείται μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε εκείνα στοιχεία. Μπορεί. Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου. Είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, αυτό τώρα με τα ζώα δεν έπρεπε να το πούμε. Έχουν μια αξιοπρέπεια. Τα ζώα. Ήταν πολύ σκληρός.

0: Elvis. Νοσταλγούμε εποχές που δεν τις έχουμε ζήσει, αλλά ο Elvis αξίζει τον κόπο. Να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Τότε που ήταν στα ανοιχτά αυτοκίνητα, φυσούσε ο αέρας, δεν το έπαιρνε το μαλλί γιατί είχε μπριγιαντίνη. Τραγουδούσε τέτοια ωραία. Τον έχω πάρει στο μυαλό μου να φοράει στενό παντελόνι και να οδηγεί αυτοκίνητο κόκκινο. Ποιος μοιράζει αυτοκίνητα? Ο Λιάγκας μοιράζει αυτοκίνητα στην εκπομπή και βγαίνει μια κυρία και έχει κερδίσει. Έτσι είναι. Οι πιστοί τηλεθεατές πρέπει να αμείβονται.
1: Τώρα μου κάνει ναζάκια.
2: Μάλιστα.
1: Η Ελένη.
2: Μάλιστα.
1: Γεια σου Ελένη, τι κάνεις τώρα?
2: Τίποτα.
1: Μπράβο. Είσαι τυχερή γενικά στη ζωή ή άτυχη?
2: Ποιος είναι παρακαλώ?
1: Μην τσαντίζεσαι, θα σου δώσω δώρο.
2: Ωραία, να μην τσαντίζομαι.
1: Έτσι μπράβο, γελαστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με εκτορέσουν άτυχη, τώρα είστε τυχερή. Γιατί κέρδισες ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Το Opel Corsa, μπράβο. Καλωρίζω. Αλήθεια, δεν ξέρω. Άρε Ελένη,
2: βάλε τον κύριο Λιάγκα.
1: Βάλε τον κύριο Λιάγκα. Τι έβλεπες? Έβλεπες άλλη τηλεόραση. Άλλη τηλεόραση έβλεπε.
2: Έλα, οικογένεια ήταν γι' αυτό οι θέοι.
1: Α, εντάξει. Όλοι στην τηλεόραση. Όλοι στην τηλεόραση μια οικογένεια είμαστε. Τη φέη έβλεπες.
2: Από τώρα.
1: Τη φέη έβλεπες, από εδώ κέρδισε
2: το αυτοκίνητο.
1: Κέρδισε το αυτοκίνητο. Από εδώ θα βλέπεις, από τώρα θα βλέπεις μόνο εδώ όμως τώρα. Λόγω αυτοκινήτου. Πλάκα κάνω, λοιπόν, να βλέπεις ό,τι θέλεις. Πλάκα κάνω.
2: Τώρα
1: λοιπόν,
2: μόνο εσάς, τέλος.
1: Να σου πω κάτι, από πού είσαι, από πού είσαι.
2: Η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα, αλλά είμαι εδώ, Αθήνα βέβαια, έχω γεννηθεί.
1: Μια χαρά, λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερή. Να είσαι πάντα τυχερή, να ο Κεβόρ χαίρεται που κάνει παραγωγή και στις δύο εκπομπές. Λοιπόν, να είσαι τυχερή. Άντε, φιλιά πολλά. Καλό μεσημέρι.
2: Θα το κάνω δώρο στο γιο μου.
1: Να είσαι καλά, μπράβο, να πάει καλή μεριά. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια, γεια σας, τα λέμε Δευτέρα. Γεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, η Ελένη αλλού τρώει, αλλού πίνει και αλλού πάει και τη δίνει την τηλεθέαση. Άλλος της έδωσε αυτοκίνητο, τι φαίει έβλεπε, μια οικογένεια.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το πρώτο είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το Viber που έχουμε. Έχουμε και email. oner@alfaradio989.gr. Ό,τι θέλετε. Α, έχουμε στο τηλέφωνο κάποιον που θέλει να βγει. Ποιος είναι? Ο κύριος Βαξεβάνης. Αυτοπροσώπος. Ο κύριος Βαξεβάνης τι θα πει για τον Τσίπρα, μου πει τι άλλο.
2: Δίπλα στον Τσίπρα βρίσκονται ως σύμβουλοι και στελέχοι άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τα χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον αποκαλούσαν καραγκιόζη και οι οποίοι έχουν το θράσος, προφανώς και την άδεια του Τσίπρα πλέον, να λένε πως η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη τότε, αλλά ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμασε σήμερα. Έχουμε λοιπόν ένα καραγκιόζη που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης οριμάζοντας. Αναφέρουμε στον κύριο Νηφούδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα δια του γραφείου τύπου, που το 2015 τον αποκαλούσε καραγκιόζη, όπως καραγκιόζηδες αποκαλούσε και όσους ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς έχει τους δικούς του λόγους να δέχεται να απαξιώνεται έτσι και να μην έχει πρόβλημα, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τον τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό εξευθελισμό που του κάνουν. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει τον Μητσοτάκη, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να εμπιστευθώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες του και την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους υβριστές του πολιτικό σύστημα αναφοράς για μια χώρα που καταραίει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου, δεν είμαστε συνάδελφοι γιατί εσύ είσαι αποκαλυπτικός δημοσιογράφος, αλλά με τον Τσίπρα και τον Μπολάκη οι τρεις σας δεν πηγαίνατε εκδρομές, δεν πηγαίνατε για ψάρεμα, δεν πηγαίνατε για τραπεζώματα. Πώς ανάξανε τσικέρι. Πάει αυτή η ωραία παρέα.

0: Ήταν... Πρώτο βιολί δεν ήταν του Τσίπρα ο Παξεβάνης. Μια που λέμε για τον Παξεβάνη και την εφημερίδα του Documento, πριν από καιρό είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι ο Μιλωνάκης, ναι, ήταν εμπλεγμένος σε ένα σύστημα το χειρότερο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, που είχε σχέση με παιδεραστία, με εκμετάλλευση, με ροδόσταθμους, κάτι ροδό, κάτι τέτοιο, ναΐτες, υπότες, ένα σύστημα δικό του, το είχε βρει, λέει, από κάτι στην Κύπρο που είχε γίνει. Όπως ξέρετε, ο Μιλωνάκης περνάει μια περιπέτεια υγείας, δεν το συνδυάζουμε ευθέως, αλλά όλο το μυαλό μας πηγαίνει ότι το ένα μπορεί να μπλέκεται με το άλλο, γιατί αποδεικνύεται ότι όλο αυτό που είχε φιλοξενηθεί στο πρωτοσέλιδο του Documento του Βαξεβάνη ήταν ένα ψέμα, και αποδείχτηκε γιατί ήταν όλα κατασκευασμένα, και τα ηχητικά και τα γραπτά και οι αποδείξεις οι υπόλοιπες. Δεν θα έπρεπε τώρα ο κύριος Βαξεβάνης, που είναι όπως βλέπουμε πολύ ομιλητικός, να ζητήσει μια συγγνώμη τουλάχιστον για την όλη υπόθεση? Αφήνει όμως τον Μπορδοσάλτε να παίζει το δικό του το παιχνίδι.
1: Χθες έδωσε συνέντευξη ο αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Μισό λεπτό.
2: Σωστά.
1: Μισό λεπτό. Να εξηγήσω από κάτι που δεν θα έρθει, έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να το
2: συζητήσουμε. Έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν συνέντευξη τύπου αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Και είπε ο άνθρωπος ότι μετά την εντελεχή διερεύνηση των όσων ακούστηκαν εκεί από δημοσιογράφο ονόματι Μακάριο Δουρσιώτη.
2: Ναι.
1: Του οποίου, ο οποίος βασίστηκε σε κάτι καταθέσεις που έδωσε, μαρτυρίες που είχε η κυρία Σάντι.
2: Μάλιστα.
1: Λέω απλώς ότι, να υπενθυμίσω απλώς ότι αυτά που έγραψε ο Μακάριος Δουρσιώτης τα εξέλαβε εδώ ως δεδομένα φυλάδα η οποία ειδικεύεται, υποτίθεται, στην αποκαλυπτική δημοσιογραφία.
2: Ναι.
1: Η οποία στα χρόνια των Τσιπρανέλ, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στο Μαξίμου, ήταν μεγαλούργησε, γιατί ήταν η φωνή της φωνής του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βέβαια βρίζονται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Τότε δημιουργήθηκε.
1: Ορίστε.
2: Τότε δημιουργήθηκε.
1: Και βεβαίως και μεγαλούργησε. Και μεγαλούργησε αυτή η φυλάδα. Και ανήμερα την Κυριακή των Βαΐων δημοσίευσε ρεπορτάζ που έλεγε ότι ενέχεται σε κύκλωμα, ότι υπάρχει εμπλοκή του Γιώργου Μιλωνάκη σε κύκλωμα παιδεραστίας.
2: Ναι.
1: Χρηματοδότησης μιας ροδόσταυρων και διάφορα
2: αυτό
1: τέτοια πράγματα.
2: Αυτό το δημοσίευμα είχε βγει τότε, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν λέω ότι αυτό προκάλεσε αυτό που ζει ο άνθρωπος.
2: Δεν το λέω. Δεν μπορώ να το πεις.
1: Απλώς λέω ότι είναι αυτή η φυλάδα, η οποία μάλιστα προχθές αυτή η φυλάδα κατηγορούσε τον Νίκο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Προχωρώ.
2: Ναι. Άρα ήρθε και σε σύγκρουση και με τον Μαρατζίδη.
1: Βεβαίως. Προχωρώ. Είναι η ίδια φυλάδα.
3: Δεν θυμίζω για τον κύριο Μιλωνάκη. Για να τα θυμίσουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, οι εφημερίδες.
1: Η Σάντι, η κυρία, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κύπρου.
2: Fake news.
1: Ότι η κυρία Σάντι είπε ότι όλο αυτό ήταν ένα πράγμα που βγήκε από το μυαλό της και ότι η ηχογραφημένη συνομιλία με τον Μιλωνάκη δεν υπάρχει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, και ένας άνθρωπος αλλάζει έτσι? Ποιο είναι το σημείο καμπής που το τοποθετεί απέναντι από αυτά τα οποία πίστευε? Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ακούστε το παρακαλώ, έχει ένα

0: αγάπη.
1: Αυτά λοιπόν, όλα από κάποιο παλιό συνάδελφο ξεκινάνε. Ας συνεχίσουμε όμως το διαβολεμένο κέφι που υπάρχει σε όλη την τηλεόραση. Έλα παιδιά, νησιώτικα, έχουμε, έχουμε.
2: Ό,τι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ό,τι θέλω το παίρνω, δεν παίζω στιμένα παιχνίδια με σένα. Για σένα.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5 και 49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης παρακαλώ, 3 Ιουνίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
4: Έχουμε εδώ το... Συγγνώμη, αυτό τι είναι η κορδέλα.
3: Πας καλά πρωί πρωί. Πας καλά. Έλα, έλα, δώσε φόνο.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τεταρτίτσα.
3: Πάει
5: εβδομαδίτσα, παιδιά. Καλημέρα και στη Ρία Ελληνίδου. Να πω.
3: Για αυτό το πράγμα.
4: Βαϊμπάρο, τι θα πει.
3: Βαϊμπάρο.
4: Βοήθησέ με, σε παρακαλώ.
5: Νίκο, θα σου πω.
4: Γιατί αυτό είναι κορυφαίο τραγούδι.
5: Λοιπόν,
4: αλλά μα έκανε
5: αυτό που λένε. Τουλάχιστον δικό μου το χρόνο. Καλημέρα σα. Ότι άμα κοιμηθεί, λέει με στραβό το πρωί, αληθωρίζει.
4: Ναι, ναι, ποιο.
5: Νίκο, έτσι όπω το πα, τα κατάφερε. Το καλοκαίρι θα σε πάρω εγώ και στα πανηγύρια, στον Δρυμώνα. Το βλέπω.
4: Με.
5: Δίπλα μου.
4: Με Λιόλιο ή με Ιουλία.
5: Με Θηθώτη.
4: Με Θηθώτη.
5: Ο τσαμπά.
4: Ο τσαμπά εννοείται, ναι. Αλλά αυτό τώρα που είδαμε είναι.
5: Τραπέζι, θα έρθει και ο Νίκος.
4: Είναι κορυφαίο έτσι.
5: Φυσικά και είναι κορυφαίο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ωραία κέφι και μέσα στο κλίμα ο Στραβελάκης πρέπει να πούμε. Έτοιμος για πανηγύρι. Κορυφαίο, ε. Ναι.
7: Γλέντα, γλέντα,
1: έτσι, αυτό γλέντα, είναι το μήνυμα γλέντα, της ημέρας. Γλέντα, ας γλεντήσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι και το δελτίο το δικό μας, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, θα πρέπει να μπει στο κλίμα του πανηγυριού. Όχι ειδήσεις. Να βάζουμε γλέντα, γλέντα, γλέντα. Ξημερώνει στο Αιγαίο και τέτοια. Όχι. Εξακολουθούμε γενικά με την είδηση. Να την ανακαλύπτουμε, σας τη δίνουμε. Φρέσκια, φρέσκια, για λαχταριστή.
7: Η πολλή δουλειά τον τρώει, όπως λένε τώρα.
1: Κλείνει, έτοιμη, άντε για...

0: Αλφα Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλες και όλους, τώρα που ξεκινάτε τη μέρα σας, που ετοιμάζεστε, που επιστρέφετε. Ο Τάσος Τασκαλτυρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας και έως τις 8 στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα είστε στη δουλειά σας, σε φούρνο, ζαχαροπλαστεία, ακρεοπολία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις υπηρεσίες ασφάλειας, στα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα σε όλους εσάς, να έχετε μια όμορφη μέρα χωρίς αναπάντεχες δυσκολίες. Τώρα πάμε να δούμε τα ζητήματα τα οποία έχουν έρθει στην επικαιρότητα. Κυρίως βέβαια αυτό που ενδιαφέρει για όλους, για όλο τον κόσμο, είναι το πώς προχωράει αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το οποίο δεν φαίνεται να τελειώνει. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση. Επομένως, δεν είμαστε και πάρα πολύ, πολύ ασφαλείς ότι αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Έχουμε εντωμεταξύ και κάποιες έτσι εικόνες και από τις περιοχές όπου γίνονται οι επιχειρήσεις που είναι τόσο αποκαρδιωτικές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο πεδίο του πολέμου ο Τραμπ έχει αφήσει να νοηθεί ότι θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη Ουάσιγκτον έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Το Ιράν είπε ότι σταμάτησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ισραήλ, αλλά θα δώσει μια σκληρότερη απάντηση αν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε ιρανικό έδαφος. Μπαίνει έτσι στο κάδρο και μια συμφωνία για το Λίβανο, να υπάρχει και αυτό δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της όποιας διαπραγμάτευσης. Ο Τραμπ προειδοποίησε ακόμη τον Νετανιάχου, και αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος, ότι θα χάσει την υποστήριξή του εάν πραγματοποιήσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μέσω Πακιστάν. Και η πλευρά βέβαια του Ιράν υποστηρίζει ότι τους Αμερικανούς δεν τους ενδιαφέρει ούτε η κεχηρία ούτε ο διάλογος, αλλά να περάσουν τις θέσεις τους. Ενώ στα πιο σημαντικά αυτής της ιστορίας είναι ότι από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο είχαμε άλλους 14 νεκρούς και άλλους 20 τραυματίες, τα θύματα δηλαδή αυτού του πολέμου. Ο Ισραηλινός στρατός επίσης αναχέτησε ντρόουν στην Ειλάτ που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Αυτά είναι έτσι σε αδρές γραμμές τα νεότερα σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Και τώρα στα εσωτερικά, αυτό που έχουμε σε πάρα πολύ έτσι σημαντικό βαθμό να πούμε σήμερα είναι καλή επιτυχία στους μαθητές που συνεχίζουν τα μαθήματα ειδικότητας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα εξετάζονται οι υποψήφοι των Νεπάλ σε υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμούς και ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν τις εξετάσεις τους, ψυχραιμία και καθαρό μυαλό όσο γίνεται έτσι όταν σας έρθουν μπροστά οι τιμές, τα θέματα. Ένα άλλο θέμα το οποίο διαβάζαμε χθες και μας έκανε μια εντύπωση είναι αυτή η εμφάνιση του ενός λευκού καρκαρία στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ιταλία και στην Τινησία, στη Σικελία και στην Τινησία για την ακρίβεια. Ο Λευκός Καρχαρίας είχε μήκος 4 μέτρων, βιντεοσκοπήθηκε από δίτες, έτσι, όταν απομάκρυνε τα αποκαλούμενα δίχτυα φαντάσματα από περιοχή ναυαγίου στον προθμό της Σιγελίας. Μια περιβαλλοντική οργάνωση είναι ουσιαστικά αυτή που τον πέτυχε, η Healthy Seas, και αυτό είναι μια μαρτυρία ότι ο Λευκός Καρχαρίας φαίνεται να βρέθηκε για πρώτη φορά στα νερά της Μεσογείου, ή τουλάχιστον να τον είδαμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί να έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό το πράγμα, αλλά να μην τον έχουμε πάρει είδηση. Ο Καρχαρίας λοιπόν, ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται και σε ένα βίντεο, είναι ένα εντυπωσιακό κήτος, δεν το κουβεντιάζουμε. Και οι δίτες αυτοί λένε ότι είχαν αυτή την εμπειρία, ήταν μια ομάδα 3 ατόμων, ουσιαστικά φοβήθηκαν έτσι πάρα πολύ, όπως μπορείτε να το φανταστείτε, γιατί δεν ήξεραν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που δεν είχαν έτσι πάρα πολύ ευχάριστες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Βρισκόταν ανοιχτά, έτσι, δεν ήταν κοντά σε κάποια παραλία, να τα πούμε αυτά, έτσι, σε βάθος δηλαδή αρκετά μεγάλο, και φαίνεται πως τον είχαν προσελκύσει κάποια νεκρά ψάρια που ήταν πάνω στα δίχτυα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν θεαθεί μεγάλοι λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο. Ο πληθυσμός είναι αδιαυκρίνιστο, έτσι, και αυτό που δεν έχει συμβεί είναι ουσιαστικά να τον βιντεοσκοπήσουν, να τον εντοπίσουν κάποιοι. Εκτιμάται πως πρέπει να είναι καμιά 250 αριά. Συναντώνται κυρίως όμως αυτό το είδος, οι λευκοί καρχαρίες, στο βορειοανατολικό Ειρηνικό και στα ανοιχτά της Νοτίου Αφρικής και της Αυστραλίας. Πάντως είναι ένα φοβερό, έτσι, κήτος, φοβερό θηλαστικό. Βέβαια έχει μια τεράστια ιστορία στην ιστορία των ειδών, έτσι, ο Καρχαρίας είναι προϊστορικό ζώο, πάρα πολλά τα είδη του, και ένας μεγάλος κυνηγός ο οποίος κάνει και πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια. Στα της οικονομίας, να γυρίσουμε, έχουμε πάλι μια άνοδο στη μέση του πετρελαίου. Θυμάστε αυτές τις τελευταίες μέρες κάπως είχαν αποκλιμακωθεί οι τιμές, υπήρχε μια τάση, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, όχι ότι είχαν μειωθεί τρομερά και φοβερά, αλλά υπήρχε μια μείωση, έτσι, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρών, τις είδαμε τις τιμές της βενζίνης τις τελευταίες 2 εβδομάδες για την ακρίβεια. Όμως η νέα ένταση στον Περσικό και ένα ταράξεις φαίνεται ότι πως πάλι ανεβάσουν λίγο προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μέσα σε μια μέρα είχαμε μια αύξηση 3,5% και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνεχιστεί αυτό το ασανσέρ και να έχουμε και τις επόμενες ημέρες μια έτσι παραπάνω αύξηση στις τιμές, μια παραπάνω μεταβολή. Αυτό που θυμίζουμε είναι ότι η μέση τιμή ήταν χτες Δευτέρα γύρω στα 2 ευρώ, 2 ευρώ σχεδόν ακριβώς, έτσι, ενώ το πετρέλαιο ήταν στο 1,74, με την επιδότηση που συνεχίζεται στο πετρέλαιο στα 15 λεφτά. Χτες, όπως σας είπαμε, είχαμε μια αύξηση 3-4%. Θα δούμε πώς θα πάει και αν θα συνεχιστεί αυτό το ράλι και αυτό το ασανσέρ. Στην Εύβοια, χθες σας λέγαμε για τον σεισμό, υπήρξε μια σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ τη νύχτα χτες στις 11 παρά, μετά τα 5,2 ρίχτερ. Θεωρείται από τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ότι είναι μέσα στην μετασεισμική ακολουθία. Αυτό βέβαια όμως συνεπάγεται και την ανησυχία των κατοίκων, γιατί ένας τέτοιος σεισμός 4,2 ρίχτερ σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί είναι βέβαια άλλη μια δόνηση, άλλη μια αιτία αναστάτωσης. Επίσης έχουν ξεκινήσει τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας να πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για να καταγράψουν τις ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπη. Εκεί στη Δαφνούσα φαίνεται πως περισσότερα από 10 σπίτια έχουν ζημιές, Στο Τρούπ υπάρχει η εκκλησία, στα Καλύβια κάποια σπίτια. Συνολικά λένε οι τοπικοί άρχοντες ότι περίπου 100 κατασκευές έχουν υποστεί κάποια προβλήματα. Χτες, όπως σας είπαμε, είχαμε και κλειστά τα σχολεία, πέρα από εκείνα τα οποία έδιναν μάθημα τα παιδιά και λειτουργήσαν, αφού βέβαια είχαν ελεγχθεί και ήταν όλα καλά. Έτσι, οι ιδιοκτήτες στο Προκόπη περίπου σε 70 κατοικίες έχουν ζητήσει έλεγχο. Τώρα θα περάσουν μηχανικοί και θα κρίνουν ποιες από αυτές είναι που έχουν υποστεί ζημιές. Δίνει το κράτος κάποιες άμεσες ενισχύσεις σε περίπτωση που κρυθεί κίτρινο χρώμα η κατασκευή. Μπορεί να είναι 4.000 ευρώ η πρώτη αρρωγή, έως 4.000 ευρώ, και έως 6 για το κόκκινο. Βέβαια, ακόμα για το κόκκινο δεν υπάρχουν σπίτια. Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία το σεισμόπληκτο σπίτι, που περνάνε αυτά τα κλιμάκια, κάνουν τις ελέγχους, έχουν μηχανική και βγαίνει ένα κόστος συνολικά της αποκατάστασης, το οποίο πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός για να, αν θέλετε, καλύπτει σε μεγάλο μέρος της ζημιάς. Άμα είναι μεγάλα τα σπίτια, δύσκολα μπορείς να καλύψεις το κόστος. Είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα. Εχτές στη Ρόδο είχαμε το θάνατο ενός άνδρα μετά από διαπληκτισμό έντονο. Ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του. Δράστης φαίνεται να είναι ένας συγκώτικός του, ο οποίος του επιτέθηκε με μαχαίρι. Αυτό έγινε στις Καλυφιές, στη Ρόδο, και οι αστυνομικοί προσπαθούν ακριβώς να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, ο άνθρωπος χάθηκε και δυστυχώς είχαμε αυτό το περιστατικό στη Ρόδο, το φόνο αυτό, έτσι, όπου προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί και πώς φτάσαν τα πράγματα σε τέτοιο σημείο, ώστε να γίνει αυτή η δολοφονία. Το άλλο που κουβεντιάζουμε πάρα πολύ είναι το θέμα αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα, τα οποία φέρονται να είναι μέσα στο ίδιο δίκτυο. Το πρώτο βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το δεύτερο, που έχει ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί. Αναζητείται το που βρίσκεται, ούτε καν αυτό. Και συνεχίζονται οι έρευνες, όπως επίσης γίνεται και μία προσπάθεια να αντιληφθούν οι αρχές για τους πιθανούς συνδέσμους που μπορεί να είχαν τα συγκεκριμένα άτομα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δύσκολα γίνονται από έναν μοναχικό καβαλάρι. Αυτά τα δύο άτομα είναι 54 και 57 ετών. Έτσι, φέρονται να είναι κυπριακής υπηκότητας αλλά παλαιστινιακής καταγωγής, και προσπαθούν οι αρχές να εντοπίσουν αν υπάρχουν και άλλες σχέσεις και ποιες είναι οι σχέσεις, που είναι η σύνδεσή τους με την Χαμάς. Υποκράτηση επίσης θα παραμείνει και ένας 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος κατηγορείται ότι το 1999 είχε σκοτώσει έναν ομογενή στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια ζώντας στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Μάλιστα λέγεται ότι είχε βρει ένα σπίτι παλιό εκεί, το είχε με κάποιο τρόπο ανακατασκευάσει, είχε σηκώσει και κάποιους υψηλούς μαντρότυχους και κρυβόταν εκεί, ζούσε εκεί με άλλο όνομα για πάρα πολλά χρόνια. Το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας είναι που θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα εκδοθεί ή όχι αυτός ο 55χρονος, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Αυστραλίας με την κατηγορία του φόνου. Επίσης, προφυλακίστηκαν δύο από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, μετά τις απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Μετά το σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αλλά και την πρόγνωση του καιρού που θα έχουμε από τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, θα γυρίσουμε και με άλλες ειδήσεις. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber 6947 989 μέσω Viber, και να μας απαντήσετε και σε ένα κουιζάκι τι σημαίνει η λέξη άφικτος. Άφικτος, έτσι, το φι είναι με υψηλόν. Η λέξη άφικτος, μέσω Viber μπορείτε τις απαντήσεις σας, και μέσω mail φυσικά να έχουμε τις δικές σας καλημέρες, τις σκέψεις, τις απαντήσεις σας στο κουιζάκι στο onair@alfaradio989.gr. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε αρκετά θέματα σήμερα αστυνομικά, ενώ στην πρώτη ώρα, στην ενότητα του σαν σήμερα, σας έχουμε και μια μικρή έκπληξη.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στον Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα. Να σε καλά. Μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο emoji, ένα βιντεάκι. Καλημέρα, ολημέρα. Να σε καλά, Όλγα. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά μας δίνεις. Ο Θεμιστοκλής, την καλημέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Θεμιστοκλή. Η υποθητή, την καλημέρα της και εκείνη. Καταρρυπάς με δύο συγκλονιστικές εικόνες, φωτογραφίες. Καλημέρα, καλή Τρίτη. Καφεδάκι, λουκουμάκι και καλή παρέα. Όμορφες εικόνες από τη Σαντορίνη. Μια φοβερή Ανατολή, νομίζω βλέπω μπροστά μου, ένα φοβερό πρωινό. Καλημέρα σας, υπέροχη εικόνα πραγματικά. Άφικτος είναι αυτός ο οποίος μας απαντά πάρα πολύ σωστά η ποθητή, όπως και ο Σάββας που μας στέλνει και εκείνο το μήνυμά του, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στο κουιζάκι και πάνω απ' όλα για την καλημέρα του. Το ίδιο και η Μαρία απαντά και εκείνη στο κουιζάκι που έχουμε βάλει. Πολύ χαρά μας δίνει που ξέρετε τις λέξεις, απαντάτε και συμμετέχετε σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όταν έχουμε τις σκέψεις στο μυαλό μας, να έχουμε έτσι μεγαλύτερη φαρέτρα λέξεων για να μπορούμε να την εκφράσουμε, να λέμε και κάτι διαφορετικό από αυτά που λέμε περισσότερο κάθε μέρα και όλο και πιο συχνά να πλουτίζουμε, γιατί οι λέξεις είναι οχήματα ενιών και φυσικά όσο περισσότερες γνωρίζουμε τόσο καλύτερα μπορούμε και εμείς να εκφραστούμε, και επειδή η ελληνική γλώσσα είναι χαρακτηριστική για αυτή την ιδιότητά της, είναι και ένας από τους λόγους, ξέρετε, που λένε αρκετοί γλωσσολόγοι ότι συνέβαλε πάρα πολύ στην πρόοδο της επιστήμης η γλώσσα. Αυτό είναι το εργαλείο με το οποίο κατάφεραν και οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί εξηγείς με περισσότερη λεπτομέρεια τα πράγματα. Έτσι, αυτός ο πλούτος είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό που δίνει στη γλώσσα αυτή τη δύναμη και αντέχει όλες αυτές τις χιλιάδες τα χρόνια. Είχαμε και μπάσκετ χθες. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 102-92 και πήρε προβάδισμα 2-1 στους τελικούς, διατηρώντας έτσι το αίτητο στην έδρα του στο Φάρελο. Θέλουν άλλη μία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό για να καταφέρουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να αντεπιτεθεί. Το τέταρτο παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη, αύριο το βράδυ στις 9 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Να πούμε εδώ το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ένα από τα ενδιαφέροντα άρθρα που διαβάσαμε, έτσι, και θέλουμε λίγο να το μοιραστούμε σε εσάς, δεν μας αφορά τόσο εμάς άμεσα, είναι κάτι που έχει να κάνει με το Μεξικό και το Μουντιάλ που ξεκινάει εκεί σε δύο μέρες, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Καναδά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το άγχος που μπορεί να έχουν επισκέπτες στο Μεξικό, γνωρίζοντας ότι είναι μια χώρα με πάρα πολύ υψηλή εγκληματικότητα. Φαίνεται λοιπόν πως ένα από τα άλλα θέματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι επισκεφθούν αυτή την πολύ όμορφη κατά τα άλλα χώρα της Αμερικής είναι, βέβαια, της Κεντρικής Αμετρικής, είναι και το κυκλοφοριακό. Έτσι, διότι και εκεί, σε αυτές τις πόλεις, και τα οργανωτικά ζητήματα έχουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την παράμετρο, και είναι αρκετά δύσκολο να προγραμματίσει κάποιος τις μετακινήσεις του, ειδικά, λέει, Το αεροδρόμιο της πόλης παραμένει ένα έργο το οποίο συνεχίζεται, ενώ η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο είναι ένας τόπος όπου τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα κάθε μέρα από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και υπάρχουν και αρκετές διαμάχες μεταξύ των αυτοκινητιστών και εκεί ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και σε άλλους που εργάζονται σε πλατφόρμες, κάτι δηλαδή που μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, αλλά και εκεί έχει αν θέλετε κάποιες διαστάσεις πάρα πολύ έντονες. Οι φύλαχοι λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και τις διάφορες απάτες που μπορούν να γίνονται με τα εισιτήρια, γιατί μπορεί πραγματικά και εκεί να έχουν βρεθεί αετονίχηδες οι οποίοι να έχουν σκεφτεί το οτιδήποτε για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, οι τιμές των οποίων έχουν πάει σε δυσθεώρητα ύψη, έτσι. Ο εναρκτήριος αγώνας απέναντι στη Νότια Αφρική, Μεξικό Νότια Αφρική, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει τα βλέμματα εκατομμυρίων φιλάθλων. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κύριλλο, έτσι, που γιορτάζει σήμερα. Στα 411 π.Χ. είχαμε το πραξικόπημα των ολιγαρχικών, το οποίο εκδηλώθηκε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και ανέτρεψε την δημοκρατία του Χρυσού αιώνα, έτσι. Εγκαθιδρύθηκε λοιπόν η αρχή των 400 και αυτό ακολούθησε ουσιαστικά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί με την καταστροφική εκστρατεία των Αθηναίων στην Σικελία, η οποία ουσιαστικά αποδεκάτησε όλο τον ανθό της πόλης. Από εκεί και μετά η Αθήνα δεν ήταν ποτέ μια ίδια πόλη. Σκεφτείτε χιλιάδες 20χρονους σε εκείνη την εποχή με τα πληθυσμιακά δεδομένα να μην γυρνούν ποτέ από αυτή την παράλογη και καταστροφική απόφαση να γίνει εκστρατεία εν μέσω Πελοποννησιακού πολέμου προς την Σικελία. Στα 1815 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού Μέτερνιχ, ο οποίος προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα, τα Σπάρτανα δηλαδή της Ιεράς Συμμαχίας. Το 1898 τέτοια μέρα η Μεγάλη Βρετανία νίκιασε το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Στα 1930 εδώ στην Ελλάδα γίνεται χαμός στην Ερμού, σταματάει η συγκοινωνία, το πλήθος συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια ο Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη είχαν λήξει 4-4. Το θυμάσαι, Δασό? Όχι. 2010 ανεξαρτοποιούνται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Στα 1781 είχε γεννηθεί ο George Stephenson, ο Άγγλος μηχανικός εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1917 είχε έρθει στη ζωή ο Eric Hobsbawm, ο Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, πάρα πολύ επιδραστικός διανοούμενος τον προηγούμενο αιώνα. Στα 1963 έχει γενέθλια σήμερα ο Johnny Depp, ο Γιαννάκης Depp, έτσι, 63 γίνεται. Το 1847 πέθανε ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ο έρωας της ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το όνομά του το πραγματικό ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Και το 1870 έφυγε από τη ζωή ο Κάρολος Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστηριογράφος. Εδώ που θα σταθούμε λίγο παραπάνω είναι στο ότι τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή, χάσαμε έναν πάρα πολύ σπουδαίο άνθρωπο των γραμμάτων, τη Ζορ Σαρή, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα παιδικών βιβλίων στη χώρα μας, έτσι, με αριστουργήματα πραγματικά τα οποία μας έχει δώσει. Το πραγματικό της όνομα ήταν Γεωργία Σαριβαξένη. Σαριβαξεβάνη. Ο πατέρας της ήταν η μικρασιά της και η μητέρα της από την Γαλλία, πήγε στο Παρίσι μετά τον εμφύλιο, γύρισε ξανά το 62 στην Ελλάδα, άρχισε να ασχολείται με την συγγραφή και πραγματικά έγραψε αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι ο Θησαυρός της Βαγίας, έτσι. Ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο πραγματικά σας προτείνουμε, αν έχετε έτσι παιδάκια που φεύγουν σιγά σιγά, είναι στο τέλος της παιδικής ηλικίας για αυτό και πάνε προς το γυμνάσιο, αυτό εννοούμε. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή και αυτό γιατί μέσα από τα βιβλία της η Σαρή ουσιαστικά βάζει το παιδί στον ρόλο του πρωταγωνιστή. Είναι πάρα πολύ ζωντανά τα κείμενά της και εξαιρετικές οι περιγραφές της για μια Ελλάδα και για το πώς ήταν, για παράδειγμα, τα καλοκαίρια παλιά ή οι συνθήκες με τις οποίες μεγάλωναν τα παιδιά μέσα από τις δυσκολίες αλλά και τις πολύ έντονες ανθρώπινες σχέσεις και τις επαφές. Ένα από αυτά λοιπόν τα βιβλία είναι αυτό που σας είπαμε, το Αριστούργημα, ο Θησαυρός της Βαγίας, και θέλω να σας διαβάσουμε έτσι λίγο ένα απόσπασμα με διάθεση αγχολητική για να θυμηθείτε πώς ήταν λίγο η λογοτεχνία παλιά αλλά και οι εικόνες μιας Ελλάδας στα τέλη της δεκαετίας του 60 που γράφτηκαν για πρώτη φορά από τη Ζορ Σαρή αυτές οι γραμμές. Ο πορτοκαλής ήλιος έμπαινε στο λιμάνι ανάμεσα στο κάτασπρο εκκλησάκι του Άι Νικόλα και στο κεντράκι του Μόλου με τις πάνινες πολύχρωμες πολυθρόνες. Στην προκυμαία δίπα τα σπίτια με καφενεία στο ισόγειο και καταστήματα με εγχώρια προϊόντα. Δεξιά η Παναγιά με το καμπανάκι. Αριστερά ο λόφος με την αρχαία κολόνα από τον ναό του Απόλλωνα. Όλοι μαζί βρέθηκαν μπροστά στην έξοδο με άλλους πολλούς επιβάτες. Το καράβι απαλά πλεύρισε το μουράγιο, μπήκε ξύλινη σκάλα και άρχισε να ξεχύνει το κόσμο στην αποβάθρα. Έκανε ζέστη, ο ήλιος πύρινος, έκαιγε την παραλία. Είναι μια παρέα με τις μητέρες και τα παιδάκια που ταξιδεύουν για την Αίγινα. Το καράβι απαλά πλεύρισε το μουράγιο, μπήκε ξύλινη σκάλα και άρχισε να ξεχύνει το κόσμο στην αποβάθρα. Έκανε ζέστη. «Θα χωρέσουμε όλοι μαζί σε ένα ταξί», ρώτησε η Βέρα. «Να στριμωχτούμε», απάντησαν με ένα στόμα όλα τα παιδιά. Σήκωσαν τις βαλίτσες και προχώρησαν. Λίγα μέτρα παρακάτω, μια σειρά από ταξί περίμεναν τον πελάτη. Ο σοφέρ του πρώτου, που έπινε τον καφέ του, καθισμένο στο απέναντι καφενείο, πετάχτηκε. «Για πού?» «Για την Αιγινήτισσα». «Σαν πολύ δεν είστε?» «Η μικρή δεν μετράει», είπε ο άγγελος. «Η Λίνα ψευτοθύμωσε». «Και εσύ μετράς για δύο», του απάντησε. «Καλό βολός», ο σοφέρ έπιασε τις βαλίτσες για να τις βάλει στο πορτ παγκάζ. «Θα βολευτούμε», είπε. Στιβάχτηκαν κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητο που πήρε τον παραλιακό δρόμο προς τη δυτική πλευρά του νησιού. «Ξέρα ύλα», μουρμούρισε ο Αλέξης. «Πού τα δέντρα του δάσου στον Εώριο?» «Ναι, αλλά εδώ έχει φιστίκια που αρέσουν σε όλους μας», είπε ο Κλού. «Και μπόλικη ιστορία», είπε ο άγγελος. «Κάπου εδώ πρέπει να είναι ο κόλπος του Μαραθώνα, που μαζεύτηκαν τα ελληνικά καράβια μετά τη μάχη της Αλαμίνας και οι μαχητές μοίρασαν μεταξύ τους τα λάφυρα και τα αριστεία. Καημένε άγγελο, ο Μαραθώνας είναι αλλού. Έχει και λίμνη, εγώ την είδα. Κρίματα όσα ξέρεις», τον έκοψε η Λίνα. «Ξέρω τι λέω αγράμματι και μελέτησα πολύ την ιστορία της Αίγινας πριν έρθω. Πού είναι ο κόλπος του Μαραθώνα, κύριε?», ρώτησε ο άγγελος το σοφέρ. «Πρόθυμα», εκείνος το απάντησε. «Λίγο πιο κάτω, νεαρέ μου. Θα στον δείξω μόλις φτάσουμε». «Σωστά, πολύ σωστά τα λες. Παλιός Αιγινήτης είμαι και κάτι ξέρω κι εγώ. Στον κόλπο του Μαραθώνα ήρθω Καποδίστριας και του έκαναν τιμές και μεγαλεία». «Ποιος είναι ο Καποδίστριας?», ρώτησε ο Κλού. «Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας», του απάντησε ο άγγελος. «Τόσο παλιά είναι η Αίγινα?», παραξενεύτηκε η Λίνα. «Περισσότερο παλιά από ό,τι φαντάζεσαι. Θα είναι 4.000 χρόνια πάνω κάτω», βιάστηκε να συνεχίσει ο άγγελος, μη και τον διακόψει κανένας. Είχε τόσα να τους πει. Οι μητέρες κοιτάχτηκαν χαμογελώντας. Χαίρονταν τα παιδιά τους και τη ζωντάνια τους. Ο άγγελος συνέχισε μονορούφι. «Πριν από τους Περσικούς πολέμους, γνώρισε χρόνια δόξας και πλούτου. Και εδώ κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νόμισμα η Χελώνη. Και όλοι οι Αιγινίτες, επειδή ο τόπος ήταν φτωχός, έγιναν έμποροι και πρόκοψαν στα ξένα». Η ζωή άκουγε προσεκτικά τον άγγελο. Κάτι θυμήθηκε από τα χρόνια του σχολείου. «Δωρείς δεν ήταν εδώ?», τον ρώτησε. «Βέβαια, Δωρείς. Γι' αυτό και δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά με την Αθήνα. Μόλο που οι Σαλαμίνα πολέμησαν μαζί τους με γενναιότητα. Στο τέλος οι Αθηναίοι τους νίξαν κοντά στα και Κρυφάλια, το σημερινό Αγκίστρι». «Να το», έδειξε με το δάχτυλο ο σοφέρ. «Αυτό το νησάκι εκεί. Και εδώ είναι και ο Μαραθώνας. άκουγε και εκείνος με πολύ ενδιαφέρον και χαμογελούσε συνέχεια με ένα καλοκάγαθο ύφος. «Και τι έγιναν οι κακόμοιροι γινήτες?» φώναξε η Λίνα. «Έπαθαν μεγάλη συμφορά. Γκρέμισαν τα τείχη τους και τους ανάγκασαν να παραδώσουν τα πλοία και να πληρώσουν τέταρτο φόρο, 30 τάλαντα. Και πλήρωνε η Έγινα 18 χρόνια συνέχεια, ευτυχώς που ήταν τόσο πλούσιοι. Αργότερα, να το Μούντι», είπε η Βέρα.

Το 1984, πριν από 42 χρόνια, τέτοια μέρα ήταν η Cyndi Lauper στο νούμερο 1 του Billboard 100 με το Time After Time.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σήμερα πρόκειται να γίνει και στο Βερολίνο η αεροπορική έκθεση. Εκεί ωστόσο αναμένεται μία εξέλιξη από τον Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος μάλλον θα ανακοινώσει το τέλος αυτού του γαλλογερμανικού project να δημιουργηθεί ένα αεροσκάφος το οποίο θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το αμερικανικό F-35. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ήθελε, για παράδειγμα, η Γαλλία να διατηρήσει το πρόγραμμα, αλλά οι Γερμανοί νομίζω ότι, τουλάχιστον οι πληροφορίες που διαβάζουμε, είναι ότι έχουν αποφασίζει ότι θα αποσυρθούν από αυτή την διαδικασία, κυρίως λόγω των διαφωνιών που υπάρχουν ανάμεσα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές, κυρίως στην Airbus και στην Dassault,

0: Aviation, όπως διαβάζουμε τουλάχιστον σε ένα εκτενές ρεπορτάζ από την ναυτεμπορική, εξειδικευμένο. Οι Γάλλοι θα το ήθελαν, γιατί πιστεύουν ότι χρειάζεται ένα αεροσκάφος το οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει ακόμα πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται πως είναι αναγκαίο για τον γερμανικό στρατό. Αυτό σας το λέμε γιατί, διότι στους μεγάλους ανταγωνισμούς των ισχυρών αυτά τα προγράμματα, για παράδειγμα, σε περίπτωση που προχωρούσε αυτή η συνεργασία, θα ήταν κάτι ευθέως ανταγωνιστικό στο F-35. Επομένως, διατηρούν ακόμα οι Αμερικανοί, αν θέλετε, σε αυτό το πεδίο της στρατιωτικής τεχνολογίας σημαντικά ένα προβάδισμα. Τώρα, επειδή μιλάμε και για θέματα άμυνας, εχθές ο στρατηγός ο Γιώργος Καμπάς σχολίασε και τις νέες παρενοχλήσεις που έκαναν οι Τούρκοι στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Δένδια, αλλά έδωσε και μια, έτσι αν θέλετε, συνοπτικά εξήγηση για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας και των συμμαχιών, των συσχετισμών μεταξύ των κρατών, εξηγώντας για ποιο λόγο η Ελλάδα ακολουθεί παράλληλα και μια δική της πορεία.
1: Πιστεύω ότι ξεπέρασαν πάρα πολλά δεδομένα ξανά για άλλη μια φορά οι Τούρκοι, όχι ότι το έκαναν πρώτη φορά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ σωστά τα είπατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς τελικά τα εθνικά και οικονομικά, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, συμφέροντα είναι πολύ πάνω από την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν εμείς πρέπει να δημιουργούμε και είναι σωστές οι κινήσεις αυτή τη στιγμή συμμαχίες με τη Γαλλία, συμμαχίες με το Ισραήλ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Και αφού κάναμε ένα γύρο στις υποθέσεις της διεθνής επικαιρότητας, των εσωτερικών θεμάτων, των αστυνομικών, θα τα δούμε αυτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και με περισσότερη λεπτομέρεια. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε ποια θέματα έχουν αναδείξει οι συνάδελφοι στις εφημερίδες ως τα σημαντικότερα. Ξεκινάμε από τον Ελεύθερο Τύπο, που έχει κάθε Τρίτη το καθιερωμένο ένθετο για την εργασία. 2.534 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο, σε δήμους, συγκοινωνίες, νοσοκομεία, δικαστήρια, μουσεία και οργανισμούς. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ, στο πρωτοσέλιδο επίσης του Ελεύθερου Τύπου. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψήφιων από τους καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα, γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, έχει και το κάθε πεδίο έτσι πώς θα πάει. Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει. Οι βάσεις είναι λίγο θέμα σανσέρ. Εύκολα θέματα ανεβαίνουν, δύσκολα θέματα κατεβαίνουν, αλλά ο τελικός αριθμός είναι περίπου ο ίδιος. Έτσι δεν αλλάζει. Δεν σημαίνει ότι μπαίνουν εύκολα, μπαίνουν όλοι, μπαίνουν δύσκολα, δεν μπαίνει κανείς. Αλλάζει λίγο εσωτερικά το σύστημα αυτό. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με το μήνυμα ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φάντο τις κάλπες το 2027, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Παρενόχληση αεροσκάφη Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Σε Ελλάδα και Κύπρου ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς. Από ΗΠΑ και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια. Και εκδηλώσεις σε 94 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσα στον Ιούνιο. Έτσι. Σημαντικό και αυτό, ευκαιρία τώρα που έχει και πάρα πολύ καλό καιρό και μεγάλες μέρες να πάτε και μια τέτοια βόλτα, να γεμίσετε λίγο τη μέρα σας, να βγείτε λίγο από το κουτί της καθημερινότητας. Εστία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Με θαυμαστικό. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδία ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Ναυτεμπορική. Σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ. Πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-2026. Εδώ έχει αναλυτικές περιγραφές η εφημερίδα για το πώς θα γίνει η διαδικασία με τα πρόστιμα. Εκτός ατζέντας ο ευρύς ανασχηματισμός, τέσσερις αλλαγές στην κυβέρνηση, πιάναν τα νέα πρόσωπα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Υπό παρακολούθηση 19.000 ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ και ΑΟ και η ΟΒΕ, η βελτίωση της οικονομίας δεν αγγίζει τον πολίτη, το 68% δεν βγάζει το μήνα και νομίζω ότι αυτή η μελέτη του ΙΟΒΕ είναι και το θέμα που κουβεντιάζει όλος ο κόσμος, το πόσο αργά δηλαδή η όποια βελτίωση στα δημόσια οικονομικά περνάει και στις τσέπες του μεγαλύτερου πληθυσμού, του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Εξ ορισμού στην οικονομία πάντα οι μισθοί ακολουθούν τα κέρδη, αλλά εδώ επειδή έχουμε την καθίζηση των προηγούμενων ετών, το χάσμα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και φαίνεται δυσθεώρητο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η μελέτη του ΕΒΕ με αρκετά σημαντικά στοιχεία. Είπαμε περίπου το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάσμα αγεφύρωτο. Πάρα πολύ δύσκολα. Στα νέα, λύθηκε ο γρίφος Αττική. Τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Το αποτέλεσμα της έρευνας πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πού εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες με το βαθμό της επικίνδυνοτητας της? Αυτό είναι το κεντρικό θέμα που έχουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Επίσης, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή, μια ευκαιρία έως τον Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο, μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί? Συνάντηση Μεσίου, περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Έχει γίνει χαμός με τον Κιμ Γιονγκούν. Όσοι πάνε τώρα στην Βόρεια Κορέα, που είναι ελάχιστοι, έτσι, κάποιοι διπλωμάτες που έχουν ειδική άδεια και όλα αυτά τα πράγματα, αναφέρουν ότι σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουν κάποιες άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις δυτικές κάπου να ξεπηδούν δειλά-δειλά, το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν, πολυεθνικές για την ακρίβεια. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πόση μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Μαρινάκης. Δημοκρατία, πρώτο σέλιδο. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη των παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγγένεια ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους, γράφει η εφημερίδα. Ανασχηματισμός. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός, λέει η Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδι και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε το Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Έγινε παραίτηση του, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας χθες, περιβάλλοντος ο κ. Μπακογιάννης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, τρίτη διεθνής διάσκεψη, παρόν ο Τομάς Πικετή. Και στο κόκκινο αγορές ομολόγων αγωνία για τα επιτόκια. Καθημερινή, κεντρικό θέμα. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η ταρίφα και εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Έτσι. Λόγω της συγγενικής σχέσης με έναν εκ των κατηγορουμένων, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΝ Ευθύμης Μπακογιάννης υπέβαλε την παραίτησή του. Γράφει Καθημερινή. Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Σύλληψη 37χρονων που συνδέεται με τη Χαμάς. Κυβέρνηση, οριακές αλλαγές στο παρασκήνιο. Και το πρώτο. Τεκράτες τεστ του καλοκαιριού, η χθεσινή φωτιά στο Λουτράκι κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Οι αρχές συνέλαβαν μάλιστα έναν 79χρονο Γάλλο, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Πρέπει να σας πούμε ότι η πυροσβεστική συνολικά έχει συλλάβει περισσότερα από 70 άτομα για τέτοιου είδους εργασίες. Έτσι. Ριζοσπάστης. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Κόντρα. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς, κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών. Οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα επίσης, πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκατεκτημένες θέσεις. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της με φωτογραφία Τσίπρα. Το θέμα αυτό. Και στην απογευματινή, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, κόνιο στο Σοκράτη από τον Παπά. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού και 3-1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιάλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Νεσεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτός ο αναπόφευκτος. Πολύ σωστά μας απαντήσατε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Αυτή είναι μπαρόβια ψαγμένη διασκευή του The House of the Rising Sun, από αυτές τις έτσι ιδιαίτερες μουσικές που μπορεί να φροντίσει τη Σιμίτη μπορεί να επιλέξει, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάσος Τασκαντρανιάν στην ρύθμιση του ήχου και την Αμόσχο στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας, καθημερινά από τις 6. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Τάσο μας, πώς είστε σήμερα, όλα καλά?
2: Εντάξει. Δύσκολη μέρα.
0: Είναι λίγο δύσκολη μέρα, ναι.
1: Ακόμα τρίτη θα μου πεις, βεβαίως, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μπορώ να σε νιώσω.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτή η περίοδος του χρόνου που παρασύρει τον άνθρωπο, αν θέλεις να κοιμάται λίγο πιο αργά, να το πούμε απλά, ακόμα και όταν δεν συμβαίνει αυτό, η αίσθηση που έχεις όμως είναι αυτή. Δηλαδή, όταν είναι 9 η ώρα μέρα, έτσι, δεν μπορείς εύκολα, ξέρω εγώ, σε 45 λεπτά που θα πάει 10 να πες να κοιμηθείς. Είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστείς. Και αυτό έχει
2: 10
0: μια.
2: Είναι απόγευμα.
0: 10 είναι απόγευμα. Γι' αυτό είναι
1: θες
0: μια.
1: Να βάλεις τον εαυτό σου για ύπνο και δεν μπορείς κοινός.
0: Ακριβώς αυτό που το είπες πάρα πολύ εύστοχα και
1: αυτό
0: με
1: να...
0: πολύ λιτό τρόπο. Λοιπόν, οπότε αυτό, αν θέλεις, έχει μια πίεση η οποία μεταφέρεται στις επόμενες ώρες και καθιστά τις συνθήκες ακόμη πιο δύσκολες.
1: Το πρωινό σε κάθε περίπτωση, ναι, το καταλαβαίνουμε. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για όσους μετράτε αντίστροφα για τη θερινή σας άδεια. Γιατί εντάξει, είμαστε μέσα στον Ιούνιο. Υπάρχει κόσμος που παίρνει άδεια τον Ιούνιο.
0: Ναι, αρκετοί άνθρωποι το κάνουν
1: και
0: αυτό.
1: Και πάρα πολύ ωραίο διάστημα βεβαίως να πάρει κανείς την άδεια του, όσοι μπορείτε.
0: Και πάρα πολύ καλό διάστημα για κάποιους προορισμούς που είναι πάρα πολύ. Που είναι απρόσιτοι τις άλλες εποχές. Πιο μετά, δηλαδή τέλη Ιουλίου, αρχές μέσα Αυγούστου. Μπορεί να βρει και κάποιες καλύτερες τιμές τώρα σε προορισμούς αρκετά δημοφιλής μέσα στην Ελλάδα. Είναι καλή περίοδος. Έχει μεγάλη μέρα, αλλά εξαρτάται λίγο από τα δεδομένα του κάθε ανθρώπου. Τώρα, ξέρεις, και μέχρι τις 20 Ιουνίου η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πρέπει να έχεις ένα τρόπο ζωής συγκεκριμένο και ένα τύπο ζωής συγκεκριμένο για να μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την περίοδο. Και εσύ και να είναι και ο περίγυρός σου.
1: Όπως επίσης και μπορεί να ακολουθήσουν. Το διάστημα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι τώρα, επειδή ανοίγουν και τα σχολεία, μαζεύονται σιγά-σιγά.
0: Κάπως έτσι. Συμβαίνει το ίδιο. Τώρα τα σχολεία είναι ακόμη, τέλος πάντων, λειτουργούν με τις εξετάσεις. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγουν όσοι έχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Όσοι δεν έχουν, μπορούν να κάνουν μια χαρά εκδρομές, αλλά μπορεί να ακολουθήσει και η παρέα τους. Όλα αυτά τα πραγματάκια.
1: Λοιπόν, είχαμε τελικά τον ανασχηματισμό χθες το μεσημέρι με διαδικασίες express. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν και όχι άδικα, εμβαλωματικό. Δηλαδή, μπαλώσαμε τις τρύπες που λένε.
0: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά. Ναι,
1: χωρίς να είναι προς Θεού υποτιμητικός όρος για τους συναδέλφους του Πρωθυπουργού που τους επέλεξε να μπουν στις θέσεις αυτές. Θεωρούν ωστόσο ότι είναι μια κυβέρνηση, ένα νέο σχήμα. Τι νέο, τέλος
0: όχι,
1: πάντων,
0: μα υπήρχε ανάγκη να καλυφθούν.
1: Λίγο διαφοροποιημένο για να πάμε στις εκλογές άμεσα. Αυτό λένε οι περισσότεροι συνάδελφοι.
0: Πιθανότατα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έτσι. Μα υπήρχαν κάποιες θέσεις που έπρεπε να καλυφθούν και αυτό έγινε. Δηλαδή, απλά δεν προχώρησε σε κάτι μεγαλύτερο.
1: Ναι, δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό, αν θέλεις, ως προς τις αλλαγές. Αυτό που υπήρχε ως φημολογία τις προηγούμενες μέρες. Ο κ. Μαρινάκης παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εξάλλου, όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, καθαρά, δηλαδή όταν ξεκελθούν οι εκλογές, δεν θα παραμείνει στη θέση του, γιατί θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος. Ο κ. Κυρανάκης, λοιπόν, θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο περιμένουμε και τυπικά την εκλογή του. Φεύγει από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και, σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, στη θέση αυτή μετακινείται ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, φεύγοντας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Σωστά.
1: Που στη θέση του πηγαίνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος,
0: ναι,
1: βουλευτής Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, που γνωρίζει βεβαίως πολύ καλά τα οικονομικά, είναι και σε ένα κομμάτι που αφορά στη φορολογία. Πολλοί λένε ότι εντάξει, τον έβαλε στο Μαρκόπουλο για να τον επιβραβεύσει στην ουσία για ό,τι υπηρεσίες έχει προσφέρει και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σε εξεταστικές επιτροπές και ότι βάζει πλάτη και στα πάνελ και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κλπ. Ας έχει τη χαρά κάποιους μήνες, ας πούμε, να είναι στην καρέκλα του υφυπουργού.
0: Εντάξει, έτσι είναι η πολιτική. Προφανώς και οι βουλευτές όλοι έχουν την επιθυμία να είναι μέλη της κυβέρνησης, κάνουν την προσπάθειά τους. Νομίζω κάπως έτσι συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, η κυρία Μαριλένα Σουκουλή δεν τη γνωρίζαμε, η αλήθεια είναι. Αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά.
0: Βουλευτής Κορινθίας.
1: Ναι, είναι, εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή τη Πελοποννήσου. Είναι, λέει, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, τι γνωρίζουν οι ψηφοφόροι, όσοι στήριξαν τον Νίκο Ταγαρά όλα τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον. Η κυρία Σούκουλη λοιπόν αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και η μεγάλη επιστροφή του Τάσου Χάτζη Βασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Υποθέσεις. Εκεί ήταν, θυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Έφυγε για κάποιο διάστημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο θεωρείται ότι ξεκαθάρισε το ζήτημα, δεν υπάρχει τίποτα εναντίον του και θεωρεί ότι επέδειξε την εμπιστοσύνη και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό την εμπιστοσύνη να τον επαναφέρει στο κυβερνητικό σχήμα. Οργομοσία την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, αυτά είναι με τον, στο πεδίο της κυβέρνησης έτσι, και στην αντιπολίτευση συνεχίζονται και οι έρηδες και οι κουβέντες και στο, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο, και στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες να δούμε και κάποια δημοσκόπηση θα βγει αύριο μεθαύριο, αντιμεθαύριο.
1: Η δημοσκόπηση θα βγει, σήμερα βγει και τις interview, ναι. Που θα μας την έστειλαν, οπότε θα την ανοίξουμε, θα πούμε και τα καινούρια. Παρότι φαίνεται μέχρι στιγμής να αποκρυσταλώνεται η δεύτερη θέση σίγουρα στον Αλέξη Τσίπρα και τώρα το Πασόκ είναι το ζήτημα.
0: Εντάξει, θα δώσει τη μάχη του και εκείνο για να ανεβάσει τα ποσοστά του όσο διάστημα απομένει. Πάντως, εδώ το βασικό σημείο είναι το πότε θα γίνουν εκλογές, τέλος πάντων, για όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και όλοι μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, ξέρεις, προσπαθούν να χαράξουν την πορεία τους. Διαφοροποιεί όμως, αν θέλεις, και την τακτική. Δηλαδή, δεν είναι η ίδια τακτική που μπορεί. Το βλέπουμε ακόμα και από την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή, εάν ήξεραν όλοι ότι, για παράδειγμα, έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, νομίζω ότι και αποφάσεις κεντρικής επιτροπής που κάνανε χθες, προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ήταν κατά τη λίγο πιο διαφορετικές, να ήταν λίγο διαφορετικές και πιο διαφωτιστικές, σίγουρα λίγο περισσότερο.
1: Εντάξει, το μόνο σίγουρο προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θα κατέβει αυτόνομο το κόμμα στις εκλογές. Από εδώ και πέρα ο δικός χάρτης απομένει. Δηλαδή θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει και εκείνος να απαντήσει, διότι έχει πει ναι στα πρόσωπα, όχι σε κόμματα.
0: Ναι.
1: Και χωρίς θέσεις.
0: Αυτό σου λέω ότι αν ήταν.
1: Χωρίς συμφωνίες.
0: Αν ξέρανε ότι, για παράδειγμα, σε 4-5 μήνες έχει εκλογές, ενδεχομένως και οι αποφάσεις τους προχθές να ήταν λίγο πιο ξεκάθαρες.
1: Λοιπόν, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Είναι η φρεσκότατη δημοσκόπηση της interview, δημοσιεύεται στην Political. Μόλις την ανοίξαμε, πιο φρέσκια δεν γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται σε υψηλό ποσοστό, 28,3%. Υψηλό σχέση με τα προηγούμενα.
0: Πρόθεση, εκτίμηση είναι αυτό, Δίνα.
1: Αυτό είναι η πρόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο κόμμα θα ψήφιζε, σου λέει, αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Εγώ δεν κοιτάζω την αναγωγή, το έχω ξαναπεί.
0: Okay.
1: Κοιτάζουμε την πρόθεση. 28,3 λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 14,6%, ξεκάθαρα δεύτερο κόμμα. Τρίτο κόμμα είναι εδώ το ΠΑΣΟΚ, στο 12,2%. Ελληνική λύση Κυριάκος Βελόπουλος, 7,5%. Εδώ φαίνεται να ανακάμπτει λίγο ο κύριος Βελόπουλος.
0: Σημαντικό ποσοστό.
1: Αμέσως μετά είναι η κυρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 7,3%. 4,1 πολύ χαμηλά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 3,7 η Φωνή Λογικής. 3% η Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στο όριο, έτσι, για να μπει στη Βουλή. Μέρα 25 στο 2, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 1,8, ΣΥΡΙΖΑ δες εδώ 0,6%. Εξαϊλώθηκε, όπως και η Νίκη 0,4, η Νέα Αριστερά 0,4 επίσης. Ένα άλλο κόμμα που προφανώς δεν υπήρχε μέσα στις επιλογές σε όσους ρωτήθηκαν για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ψηφίζει, φαίνεται, το 3,8%, που δεν είναι αμεληταίο. Κάτι μπορεί να περιμένει αυτό το 3,8%.
0: Μάλιστα.
1: Και αναποφάσισε 10,3%, μεγάλο.
0: Εντάξει, ναι, ένα 10%. Ωραία. Επομένως, εδώ που νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται να ανακάμπτει, ότι σίγουρα αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, αν θέλεις, ότι θα υπάρξει μια μεγάλη μάχη εκεί στις θέσεις 4 με 8. Αρκετά σκληρή μάχη και εκεί στα κόμματα. Θα τα δούμε. Πάντως, αυτή την περίοδο γενικότερα αυτό είναι το κλίμα που διαμορφώνεται και με αυτό μάλλον θα πάμε και το καλοκαίρι. Τώρα από Σεπτέμβρη ενδεχομένως να έχουμε αλλαγές, αν δεν υπάρξουν και άλλα θέματα τα οποία να επηρεάσουν πάρα πολύ την επικαιρότητα, εσωτερικά ή εξωτερικά.
1: Ναι, σίγουρα οπωσδήποτε. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλος πολιτικός χρόνος όλο το καλοκαίρι για να δούμε και πώς θα κυλήσει σε κάθε περίπτωση, να μην έχουμε και σοβαρές πυρκαγιές, δηλαδή με θύματα, ας πούμε, αυτό που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό νομίζω είναι το κορυφαίο ζήτημα. και η ακρίβεια φυσικά. Είναι σημαντικό το ερώτημα που θέτει εδώ η interview στους ανθρώπους που τηλεφώνησαν για να ζητήσουν την άποψή τους. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές? Το 43% λέει ότι θα ψηφίσει με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό που λέμε συνέχεια με τις προτάσεις.
1: Ένας να μου πει ότι μου λύνει ένα, όχι όλα μου τα προβλήματα. Ναι.
0: Και προφανώς και κάτι το οποίο να φαίνεται και να ακούγεται και λογικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν λύση.
1: Το 39% που δεν είναι μικρό θα ψηφίσει για να υπάρξει πολιτική αλλαγή,
0: ναι,
1: που σημαίνει ότι θέλει να ανακατευτεί η τράπουλα σε κάθε περίπτωση. Θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα στο οποίο ανήκω, ένα 15% που είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα που είπαμε.
0: Λοιπόν, και το οποίο δύσκολα το παραδέχτηκε κάποιος, έτσι, ακόμα και αν ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό ή τουλάχιστον την περιοχή στην οποία μπορεί να βρίσκεται.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε δαγκωτό. Και όπως βλέπεις το δαγκωτό πια έχει πέσει το 15%, είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα άλλα.
0: Όπως δηλώνουν τώρα εκεί, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα και είμαστε σε μια περίοδο που κάθε μέρα έχουμε μια δημοσκόπηση. Η εικόνα είναι περίπου αυτή και με αυτή πορευόμαστε να δεν συμβεί κάτι συνταρακτικό.
1: Εννοείται.
0: Αυτό όμως που φαίνεται και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων είναι ότι χρειάζεται λίγο τα κόμματα να πάνε στα προβλήματα. Διότι πολλές φορές στη δημόσια ατζέντα ακούμε συζητήσεις με θέματα τα οποία είναι τα μόνα τα οποία δεν ακούμε στις δικές μας συζητήσεις. Δηλαδή όχι εμείς που μιλάω στο πλαίσιο αυτής της δουλειάς που αναγκαστικά ασχολούμαστε με τα κοινά, εξ αντικειμένου μάλλον, λοιπόν, αλλά και στο κοινωνικό μας περίγυρο. Δηλαδή κουβεντιάζουμε όλοι θέματα. Μπορεί να είναι και τα ίδια θέματα, να υπάρχουν, ξέρω εγώ, 2-3 ζητήματα στην ατζέντα που να τα λέμε όλοι, κοινωνικά, οικονομικά, έτσι. Δεν τα ακούς από τα κόμματα.
1: Τα ακούς πολύ υπάρχουν λίγο. Υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία έχουν παρουσιάσει ένα πρόγραμμα,
0: ακριβώς,
1: αλλά φαίνεται ότι αναλώνονται σε άλλα ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι στα κορυφαία θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Όπως ας πούμε αυτό καταμαρτυρούν πολύ στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ότι ενώ έχεις κάνει δουλειά, ενώ έχεις πρόγραμμα, το οποίο είναι κοστολογημένο, ενώ τα στελέχη σου προσπάθησαν να το παρουσιάσουν στην ελληνική κοινωνία, βλέπεις παρόλα αυτά ότι επικεντρώνεσαι σε δύο ζητήματα. Το κορυφαίο ζήτημα που είναι και προσωπικό ζήτημα που αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι υποκλοπές. Και το δεύτερο είναι το θέμα του ΠΚΠ. Και ο κόσμος θεωρεί ότι έχει κουραστεί. Σου λέει, πες μου και κάτι άλλο.
0: Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι αν έχει ακολουθηθεί μια τέτοια τακτική, που αυτή είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω, δεν ήταν εύστοχο ως τακτική. Δηλαδή, γιατί κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι στο να επιμείνεις στις προτάσεις θέλει και ένα παραπάνω κόπο να εξηγήσεις, να το ξαναπείς. Έτσι. Και σε ποιον απευθύνεσαι επίσης, έχει να κάνει. Δηλαδή, απευθύνεσαι σε έναν κόσμο που είναι αυτό που λέμε αντισυστημικό, το λέω έτσι για να συνεννοηθούμε, ή στη διαμαρτυρία, ή σε αυτόν που θέλει πολιτική αλλαγή που διάβασες τώρα στη δημοσκόπηση. Μα αυτόν θα τον εκφράσει καλύτερα κάποιος άλλος. Έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να το κάνουν καλύτερα αυτό. Επομένως, είναι ένα θέμα τακτικής και που απευθύνεσαι, αλλά και με ποιον τρόπο. Σίγουρα, από ό,τι διαβάζουμε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Και προτάσεις εφαρμόσεις.
1: Θα ήθελα να ρωτήσουμε και τους ακροατές μας να καταλάβουμε με ποιο κριτήριο θα πήγαιναν στην κάλπη. Αφενός θέλω να μάθω αν θα πάτε να ψηφίσετε. Όποτε και αν προκηρυχθούν εκλογές. Θα
0: κάνουμε
1: πάτε.
0: Δημοσκόπηση.
1: Ναι, ναι, δική μας δημοσκόπηση.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πήρε χθες ένας φίλος οδηγός ταξί, τώρα που το θυμήθηκα. Και μου λέει, τα καλύτερα γκάλα που εγώ τα κάνω.
0: Το πιστεύω, εννοείται.
1: Το πρόσεξε όμως, δεν είναι στο μιλητό.
0: Για πες.
1: Έχω πάρει, λέει, ένα κουτί με παπούτσια.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Από παπούτσια για την ακρίβεια. Ναι. Έχω αδειάσει τα παπούτσια.
0: Αυτό είναι φοβερό ρεπορτάζ.
1: Ναι, τώρα. Έχω κάνει μια σχισμή και τους έχω βάλει χαρτάκια. Τι θα ψήφιζε, να ρίξει ο καθένας κρυφά, ρε παιδί μου, στην κάλπη. Και έχω φτιάξει κάλπη μέσα στο ταξί.
0: Κάνει δημοσκόπηση μέσα στην.
1: Ναι, και αμφισβητεί και όλες τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέει άλλα βγάζω. Χθες το πρωί μου το είπε, τηλεφώνησε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Καλή του ώρα, εν πάση περιπτώσει, ήταν ωραίος.
2: Έχει και ποσοστά,
1: δηλαδή. Εγώ μου λέει, ναι, τα έλεγε κιόλας. Και μου λέει, εμένα θα ακούς. Εντάξει.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να το βρούμε.
1: Έχει φτιάξει κάλπη στο ταξί. Το εννοείσαι.
2: Ο ψηφισάντων, α πούμε.
1: Καλά, δεν μου τα είπε τώρα. Δεν είχα και χρόνο να κάτσω να ακούσω όλη τη δημοσκόπηση.
2: Όχι, έχει ενδιαφέρον, παιδί μου, άμα είναι από 100 άτομα.
1: Συμπεράσματα έβγαλα.
2: Άμα είναι από 100 άτομα. Είναι, έχει μια...
1: Από ό,τι κατάλαβα, βγάζει κάθε μέρα της ημέρας συνολικά τους πελάτες που πήρε.
0: Ναι.
1: Που περίπου κινούνται.
0: Που περίπου κινούνται. Τώρα, βέβαια, πρέπει να μας πει και τα άλλα στοιχεία, σε ποιες περιοχές κινείται.
1: Λέω, συγγνώμη, έτσι, και το... Ρίχνουν, λέω, όντως ψήφωμες στο κουτί με τα παπούτσια. Ναι, μου λέει. Απαντάνε.
0: Εντάξει.
1: Φοβερό.
0: Γιατί μπορεί να ενθουσιάζονται, να το βλέπουν αστείο και να το
1: πούνε. Κάπου εκεί έξω κυκλοφορεί ο φίλος. Μπορεί και να τον πάρετε κάποια στιγμή, έτσι, κούρσα. Να ξέρετε, θα γίνει και.
2: Ναι, απλώς αυτό το κοινό του τέλος πάντων αποκλείει μια μεγάλη μερίδα.
0: Προφανώς. Ναι, εντάξει, ναι.
2: Δεν
0: προφανώς. Και αυτό ή μπορεί για παράδειγμα.
2: Αυτοί που είναι πολύ φτωχοί πάντων που δεν έχουν δυνατότητα να το πληρώσουν και αυτοί που είναι πολύ πλούσιοι που δεν χρησιμοποιούν ταξί.
1: Κοίταξε, υπάρχουν επαγγέλματα που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Εγώ δέχομαι ότι ο οδηγός ταξί μπορεί όντως πραγματικά να πάρει από όλο το φάσμα, ρε παιδί μου, πελάτες μέσα στην ημέρα. Όπως επίσης, αν πας σε ένα κομμωτήριο, θα σου πει ο κομμωτής ή η κομμώτρια, εγώ θα σου πω.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ που ρωτάω τον κόσμο.
0: Εννοείται. Και φυσικά μπορεί να πάρει από όλο το φάσμα. Απλά, πώς να σου πω, οι ποσοστώσεις του δείγματος δεν θα είναι σωστές. Αλλά τώρα εντάξει, μην κάνουμε τέτοια.
1: Όχι, επιμένει όμως, γιατί σου λέω, με πήρε και ήταν και φορτωμένος. Και μιλάω, να σου πω, η δική μου δημοσκόπηση αυτά βγάζει. Εντάξει. Σεβαστή και η δική σας. Τι να πω κι εγώ.
0: Πάρα πολύ δυνατό. Κάτσε.
1: Δυνατό. Τόσο φίλος.
0: Να του βρούμε ένα όνομα τώρα. Έλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Τι θυμήθηκα τώρα εδώ στο διάλειμμα. Ποιο ήταν χταπόδι ήταν τάσο μου που έβγαζε τον νικητή του Μουντιάλ.
1: Έχουν διάφορα ζώα βάλει κατά καιρούς να βγάζουν τα σκορ.
0: Προβλέψει.
1: Ναι, χταπόδι ήταν ένα.
0: Θα βάλεις το χταποδάκι να δεις που θα πάει. Σε ποιο κόμμα.
2: Τι άλλο θα τους κάνουμε. Δηλαδή έχουν μαρτυρήσει τα κακόμοιρα, τα πλάσματα από τον άνθρωπο και τις επινοήσεις του.
0: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, θέλουμε τη δική μας δημοσκόπηση εδώ να κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε κάλυπη εδώ κουτί από παπούτσια. Μπορείτε να μας στέλνετε στο Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Δεν θέλουμε να μας πείτε κόμμα. Εμείς θέλουμε να μάθουμε αν θα πάτε να ψηφίσετε αφενός και αφετέρου με ποιο κριτήριο. Αυτό. Αν έχετε το χρόνο, στείλτε μας ένα μηνυματάκι να δούμε να κάνουμε και τη δική μας δημοσκόπηση της εκπομπής.
2: Λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και από το ΙΟΒΕ που ακριβώς έτσι προσπαθούσε να δείξει ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην όποια βελτίωση μπορεί να υπάρχει στο οικονομικό κλίμα και το πόσο αυτό φτάνει εν τέλει στους καταναλωτές και τα μεγάλα χάσματα που υπάρχουν. Εδώ αναλύεται από τη συγκεκριμένη μελέτη του ΙΟΒΕ ότι δεν μπορούν ακόμη να καλυφθούν οι ανισότητες που υπάρχουν, κυρίως στη δυνατότητα του εισοδήματος, αλλά και οι δυσκολίες σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην υγεία, στα ενίκεια, στην μακροχρόνια φροντίδα. Αυτό το χάσμα, εγώ ένα στοιχείο μόνο από αυτό να θυμίσω, ότι το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά αυτή είναι χαοτική, έτσι, το πόση ζημιά έχει γίνει από την χρεοκοπία της χώρας και δεν μπορεί να αναταχθεί με την ταχύτητα που θα θέλαμε όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κοίταξε, νομίζω το οικονομικό είναι κορυφαίο ζήτημα και το αισθανόμαστε στην πλειοψηφία, τουλάχιστον εδώ στην πρωινή παρέα στους ακροατές όλων των εκπομπών με τους οποίους έτσι συνομιλούμε. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, είτε μας καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο και μιλάμε μαζί σας εκτός αέρα. Αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα. Και είναι και οι ανισότητες αυτά που λες. Δεν είναι χώρα που έχει πάρα πολύ πλούσιους. Βεβαίως έχει.
2: Έχει, ναι.
0: Οι άνθρωποι με μέσο μισθό, συντριπτική πλειοψηφία. Άνθρωποι που είναι με τον κατώτατο και τον υποκατώτατο, ναι.
2: Ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Και χθες, ας πούμε, είχα μια καταγγελία από ένα φίλο, ο οποίος άκουσε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα.
2: Ναι.
0: Και έλεγε λοιπόν για το θέμα των τριετιών. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, το MyEFCA, να μπείτε μέσα με τα στοιχεία του κωδικού τάξης, να βγάλετε όλο το ασφαλιστικό σας ιστορικό. Θα πατήσετε βεβαίως η προϋπηρεσίας. Αυτή λοιπόν θα την πάρεις, θα την πας στην εταιρεία την οποία εργάζεσαι και με βάση την προϋπηρεσία που έχεις, όχι απαραίτητο στον ίδιο εργοδότη, θα πάρεις λέει τις τριετίες.
2: Ναι.
0: Μου λέει ο άνθρωπος, μπήκα λοιπόν, πατάω, βεβαίωση, και μου βγάζει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Λέω δηλαδή, δηλαδή μου λέει τα έχει σκόρπια. Ένα μήνα στην τάδε επιχείρηση, ένα μήνα στην άλλη, εντωμεταξύ το ασφαλιστικό ιστορικό. Όντως είναι
2: ανελειπώς
0: περασμένο.
2: Ναι, μήπως
0: μα εγώ
2: το δει.
0: Στο λέω γιατί μου το είπε ο άνθρωπος, είναι καταγγελία επίσημη. Όταν πατάς βεβαίως υποϋπηρεσίας, μου βγάζει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Τι να πάω δηλαδή, τι να εμφανίσω, ας πούμε, στην
2: Όχι, αυτό πάω να σου πω. Μήπως πρέπει να το δει κάποιος ο οποίος να ξέρει, δηλαδή να τον βοηθήσει. Γιατί μπορεί σε αυτά η πληροφορία να είναι δοσμένη με τέτοιο τρόπο που μπορεί να μην βγάζει και εκείνος άκρη.
0: Ή έχει πρόβλημα η εφαρμογή,
2: ναι,
0: που βγάζει την βεβαίωση προϋπηρεσίας. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Γιατί σου λέει το ασφαλιστικό ιστορικό όταν το πατάς στο MyEFCA φαίνεται.
2: Ωραία.
0: Προσπάθησε να επικοινωνήσει λοιπόν με τον EFCA και τι του είπαν. Για τα χρόνια πρώτου 2000,
2: ναι,
0: ψάξε βρες καρτέλες, τα ένσημα που παίρνες κάποτε, να τα προσκομίσεις στον EFCA.
2: Δεν υπήρχαν.
0: Να τα περάσουμε. Και λέει ο άνθρωπος, ναι, αλλά στο ιστορικό μου φαίνεται. Δηλαδή, με βάση τη διαδικασία, να ψάξω εγώ τώρα στα ντουλάπια μου και τα σιρτάρια μου, να δω αν έχω. Αν δεν έχω, να ψάξω να βρω την εταιρεία να μου τα δώσει τα τότε ένσημα. Να τα πάω εγώ στον EFCA, να μου δώσετε τη βεβαίωση, να πάω εγώ στη διεύθυνση προσωπικού της εταιρείας στην οποία εργάζομαι, για να διεκδικήσω κάτι το οποίο θεωρώ αυτονόητο και έπρεπε να γίνεται αυτόματα.
2: Ναι, δεν ξέρω
0: τεχνικά.
2: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά δεν ξέρω για το πριν από το 2000 πόσο τεχνικά εφικτό είναι με τις καρτέλες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι που πρέπει να το δει. Ναι, είναι προβλήματα όμως αυτά.
0: Και επίσης μου λέει ο άνθρωπος το εξής. Εγώ τώρα για να το κάνω όλο αυτό, αφενός πρέπει να ψάξω όλο το πατάρι
2: του
0: τεχνικού, να δω τι έχω. Αν έχω, και αν δεν έχω, τι θα κάνω. Και απ' την άλλη, να χάσω και ένα μεροκάματο. να πάω στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ που υπάγομαι, ας πούμε, για να μπορέσω να τους τα πάω, να μου τα περάσουν, να μου βγει μια βεβαίωση και ας τα βγω και κούρευτο.
2: Μόνο ένα. Γιατί άμα πάει με όλα αυτά, κάτι παραπάνω
0: αυτό
2: θα το πούνε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ίσως είναι καλό πάντως για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή έχει αρκετές λεπτομέρειες, να ρωτήσει και κάποιον ο οποίος μπορεί να ξέρει από αυτά καλύτερα. Να τον καθευθύνει για να γλιτώσει μέρες και κόπο.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα της εφαρμογής που δεν έχει ενημερωθεί, παρότι σου λέω στο ασφαλιστικό ιστορικό φαίνεται από πότε ο άνθρωπος έχει πρωτοπιάσει δουλειά και τι προϋπηρεσία έχει. Όταν πατάς βεβαίωση προϋπηρεσίας, στα βγάζει αλλού.
2: Ναι. Ακόμα και αν είναι, έτσι, πρέπει να βρει έναν τρόπο να το λύσει. Οπότε.
0: Οπωσδήποτε.
2: Να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Θες να διαβάσεις κάτι για να θυμίσουμε και στους ακροατές μας.
0: Θέλω να σταθώ λίγο στο μήνυμα της φίλης μας της Τίνας. Καλημέρα. Εννοείται, λέω, ότι ψηφίζουμε όλοι. Δεν εννοώ να αποφασίζουν όλοι οι άλλοι την κυβέρνηση που θα καθορίσει την πορεία της ζωής μου. Άρα, ναι. Πηγαίνω και ψηφίζω γιατί δεν θέλω να έχουν μόνο οι άλλοι λόγο. Θέλω κι εγώ.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο απλό και ισχυρό επιχείρημα το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας εκείνες τις μέρες στις εκλογές. Ότι αν δεν πας, η ψήφος η δική μου μετράει διπλά. Μετράει και για σένα.
0: Ναι, γιατί δεν ακούγεται δική σου φωνή.
2: Ακριβώς. Με κάποιο τρόπο υπάρχουν επιλογές που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Πάντα υπάρχουν κάποιες επιλογές. Πάντα υπάρχει, ακόμα και αν δεν εμπνέονται, ξέρεις, από αυτό το πράγμα ή από κάποιο κόμμα ή από κάποιον υποψήφιο, σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή είναι αναγκαία και ισχυροποιεί πάρα πολύ τη δύναμη του πολίτη. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των άνθρωπων που δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν είναι καλό αυτό ούτε για την δημοκρατία, ούτε για τις κυβερνήσεις, για όλο το πολιτικό σύστημα και πάνω απ' όλα για την κοινωνία.
0: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση σε επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα έχουμε πολλές, πολλές επιλογές, πραγματικά. Νομίζω περισσότερες σχεδόν από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή, πάρα πολλά κόμματα αυτή τη φορά. Και ένα κόμμα το οποίο είναι σαν σπάργανο, το περιμένουμε.
2: Ένα κόμμα.
0: Δηλαδή, τίποτα από όλα αυτά δεν σε εκφράζει.
2: Κοίταξε, εγώ μπορώ να το ακούσω. Ναι, τίποτα από όλα αυτά δεν με εκφράζει. Αλλά αυτό που δυσκολεύομαι να δεχτώ είναι ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, έστω το μοιχηρό μέλτιστον. Δηλαδή, ότι κάποιος δεν μπορεί να βρει ένα λόγο για να ψηφίσει ένα κόμμα. Αυτό. Νομίζω το να πάει κάποιος και να ψηφίσει, θέλω αυτό το κόμμα, πρέπει να είναι. Δεν ξέρω πώς, γιατί δεν έχω κάνει κάποια έρευνα, ούτε στοιχεία, αλλά σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν και ψηφίζουν δεν είναι και ενθουσιασμένοι με την επιλογή τους.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Υπάρχει και το λευκό και το άγγελο.
2: Βέβαια, υπάρχει
1: γιατί,
2: και το λευκό και το άγγελο.
1: Αυτό αλλάζει το αποτέλεσμα.
2: Βεβαίως
1: το να μην πας δίνει σε συγκεκριμένο χώρο το βαντάζ.
2: Εντάξει, γενικότερα όμως πέρα από αυτό, και γιατί αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα είναι τελικά η αποχή, τα ποσοστά και αυτά, σε κάθε περίπτωση το να μην πας είναι μια άρνηση ενός πάρα πολύ σημαντικού δικαιώματος.
1: Η αποχή είναι σαν να λες στο κυβερνόν κόμμα ότι συνέχισε. Αυτό είναι. Τέλος. Στο πρωτοπόρο κόμμα, τέλος πάντων.
2: Συνήθως κατανόγει. Ναι, σε όλες τις εκλογές. Ναι, εντάξει. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Και το λευκό μπορεί να πεις ότι σε ένα βαθμό μπορεί να ευνοεί. Αλλά. Όλα αυτά είναι δυναμικά μεγέθη. Έχει να κάνει με τα ποσοστά.
1: Μέσα στα ποσοστά. Ναι. Το λευκό. Δεν είναι αποχή.
2: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πάνω απ' όλα είναι μια άρνηση, έτσι, μια κοινωνική συμπεριφορά, λοιπόν, η οποία δεν είναι θετική και δεν είναι και καλό να συνηθίζεται, γιατί αποδυναμώνεται το ίδιο το πολίτευμα.
0: Και ο φίλος ο Μελέτης λέει και ναι, θα πάω να ψηφίσω, αν είμαστε καλά μέχρι τότε βέβαια, εξασκώ πάντα αυτό το δικαίωμα γιατί θέλω να έχω κι εγώ λόγο. Αυτό είναι ακριβώς, να ακουστείς κι εσύ και η δική σου η φωνή. Αυτό είναι η δημοκρατία.
2: Αν το όνειρό σου είναι να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι σίγουρα επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση σε ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα, Bachelor στην ψυχολογία. Bachelor στην ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, Bachelor στην εγκληματολογική ψυχολογία, Bachelor στην κλινική ψυχολογία, αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Διαζώσεις ή blended μορφή παρακολούθησης, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα, ειδικές υποτροφίες και εκτόσεις μέχρι 31 Ιουλίου του 2026. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
0: Και να μην ξεχάσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για το υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία. Αφού επιστρέψουμε από το σύντομο διάλειμμα, θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κληρώνει στις 3 Ιουλίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ροζ, υπέροχο τραγούδι από τα παλιά. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Και εμείς τώρα πάμε να μιλήσουμε με την εξαίρετη συνάδελφο, έτσι, και αστυνομική ρεπόρτη.
0: Είπες ροζ και σκέφτηκες Μαστραντωνάκη.
1: Εννοείται, κατευθείαν. Λοιπόν, αυτόματα έγινε ο συνειρμός. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα,
1: τι κάνεις,
0: Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Ντίνο, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τι ροζ μαύρο θα σας τα κάνω εγώ τα ρούχα τώρα.
0: Μα γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, μόλις σκέφτεσαι Μαστραντωνάκη ροζ κατευθείαν, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε δύο σοβαρά θέματα να πούμε σήμερα, Κατερίνα. Γι' αυτό θέλησαμε να σε έχουμε μαζί μας τόσο νωρίς. Αφενός για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, που δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι είχε και πολιτικό αντίκτυπο το συγκεκριμένο κύκλωμα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος είναι στέλεχος της Χαμάς. Συνελήφθη και το λέγαμε χθες από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι πιθανότατα δεν ήταν μόνος. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από πού θες να ξεκινήσουμε, να πούμε από το δεύτερο, γιατί συνεχίζονται και οι έρευνες, έτσι, για να βρουν άλλα δύο άτομα, αν δεν κάνω λάθος, ή τουλάχιστον δύο εμείς έχουμε ακούσει.
2: Ναι, δεν είναι μόνο δύο, έχεις δίκιο. Συνεχίζουν τις έρευνες τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας προκειμένου να εντοπίσουν και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να συνεργάζονταν με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος χθες πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, ο 37χρονος. Κοίταξε να δεις, αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι τώρα, Δημήτρη και Ντίνα, ότι έχει γίνει το εξής. Αυτός είχε λάβει, παιδιά, περίπου 10.000 ευρώ από τον Κύπριο συνεργάτη του, προκειμένου να αγοράσει αυτά τα υλικά, αυτά τα αθώα υλικά στο διαδίκτυο, προκειμένου να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως υποστήριξε στα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον ανέκριναν πάνω από 12 ώρες, στη Μαλαισία είχε πάει και εκεί έμαθε να φτιάχνει εκρηκτικούς μηχανισμούς.
0: Εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία, λοιπόν.
2: Ναι, στη Μαλαισία. Μαλαισία και Ινδονησία, να ξέρεις, είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν τέτοιου τύπου στρατόπεδα, δηλαδή εκπαιδεύονται εκεί, όπως έχουν διαπιστώσει φυσικά οι αρχές, ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου στρατόπεδα όπου εκπαιδεύονται στελέχη της Χαμάς. Τώρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε, παιδιά, κάνει αρκετά ταξίδια Γερμανία, Ελβετία. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, αυτό που ερευνούν με μεγάλη προσοχή, είναι δύο πράγματα. Αν εδώ στη χώρα μας υπήρχε άλλος θύλακας με τον οποίο είχε επαφή, και ποια ήταν τα άτομα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή στη Γερμανία και την Ελβετία που είχε κάνει τα ταξίδια, εκεί αναζητούν και τους συνεργούς του, ας πούμε. Και βασικά αυτό που τους θέλει είναι και ο στόχος. Ποιος ήταν ο στόχος, δηλαδή η βόμβα για την οποία είχε παραγγείλει τα υλικά και θα την κατασκεύαζε, πού θα την τοποθετούσε. Σαφέστατα θα θεωρούν ότι πρόκειται για κάποιον Ισραηλινό στόχο που είχε, που είχε βάλει, αλλά όμως δεν αποκαλύπτει ο ίδιος, και αυτό που υποστηρίζει, παιδιά, είναι ότι δεν του είχαν πει, λέει, ο χειριστής του, δεν του είχε πει ποιος ήταν ο στόχος για τον οποίο θα κατασκεύαζε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο συγκεκριμένος άντρας, να πούμε στους ακροατές μας που δεν το ξέρουν, εργαζόταν τα τελευταία περίπου 3 χρόνια ως ηλεκτρολόγος σε πολυτελείς βίλες στον Άγιο Νικόλαο και εντοπίστηκε μετά από στενή συνεργασία της Αντιτρομοκρατικής, της ΕΕΠ και της Κυπριακής Αρχές. Το κουβάρι, να σας πω, ξετυλίχθηκε επί της ουσίας από δύο στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, υπήρχαν αρχές από την Ευρώπη που συνεργάζονται με την Αντιτρομοκρατική, που είχαν ενημερώσει εδώ τα στελέχη, προσέξτε, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος που κινείται ύποπτα. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής κατάφεραν, παιδιά, πολύ γρήγορα να τον εντοπίσουν και να τον βρουν ότι βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο εκεί, στον Άγιο Νικόλαο, και ταυτόχρονα όμως και τα στελέχη της ΕΕΠ με τις δικές τους έρευνες είχαν καταλήξει και αυτοί στο Ηράκλειο. Είναι αυτό που σας έλεγα. Ξέρετε, από τότε που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, οι ελληνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Δηλαδή, για τέτοιου είδους περιστατικά, και να φανταστείτε, δεν είναι. Υπάρχουν και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις που ερευνούν, τις οποίες εμείς δεν ξέρουμε. Φανταστείτε τώρα αυτή την ιστορία κατασκοπίας, πώς είστε, ας πούμε, στην δημοσιότητα. Αλλά υπάρχουν δεκάδες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, τις οποίες ερευνούν και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι λογικό, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά είναι αυτό που σας λέω. Ο κόκκινος συναγερμός, και αυτό είναι μεγάλη. Ας πούμε, θα μου το επιτρέψετε να το πω. επιτυχία το γεγονός ότι τον έπιασαν αφού είχε παραγγείλει μόνο τα υλικά. Δηλαδή, ξέρεις, φαντάζομαι ότι θα
0: γίνονταν χειρότερα, Κατερίνα, ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που έδωσαν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες τον είχαν υπό παρακολούθηση, γιατί γνωρίζουμε τι θα πει οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, πρώτον. Δεύτερον, είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι περίμενε μία εντολή από τον πιο πάνω, προφανώς, που πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός, ο χειριστής του που λένε, ναι. Ποιος είναι αυτός, πού είναι, πού βρίσκεται. Εμείς εδώ μια φορά του είχαμε δώσει άσυλο.
2: Φυσικά, ναι, του είχαμε δώσει άσυλο του συγκεκριμένου ανθρώπου και εκείνη ήταν πολύ ελεύθερα στη χώρα μας. Τώρα και αυτό με το καθεστώς ασύλου πρέπει με πολύ να φτιάξουν ξανά τον νόμο, δεν ξέρω.
1: Γίνονται και τώρα και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για να αλλάξει αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε και μια ροή και στην Κρήτη ειδικά το τελευταίο διάστημα πήρα πάρα πολύ υψηλή, έτσι, δηλαδή για παράδειγμα χτες το λιμενικό διέσωσε 132 ανθρώπους, έτσι, και τους μετέφερε. Λοιπόν,
2: σκέψου τώρα μέσα από τα νότια, τους ανθρώπους, έτσι,
1: στους καλούς λιμένες.
2: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που ανάμεσα σε αυτούς, σαφέστατα, ας πούμε, οι αρχές θεωρούν ότι δεν είναι μόνο βασανισμένοι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα ως πρόσφυγες, αλλά θεωρούν ότι υπάρχουν και υποπτά.
1: Ναι, προφανώς. Δεν λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα.
0: Κατερίνα. Αυτός ο άνθρωπος κινούνταν, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην Κρήτη και στην Αθήνα. Και

0: να ξεκλειδώσουν πάρα πολλά πράγματα, έτσι ώστε να βρουν και την άμεση επαφή που είχε αυτός ο άνθρωπος και ποιοι ήταν αυτοί. Αν ήταν, σας είπα, εδώ στη χώρα ή αν ήταν Γερμανία και Ελβετία κοιτούν πιο συγκεκριμένα.
1: Περισσότερο, μάλιστα.
0: Η Κύπρος, να ξέρετε ότι από την Κύπρο σίγουρα ήταν ο ένας συνεργάτης του, όπου το συνέλαβε η Κυπριακή αστυνομία. Mm-hmm. Τέσσερα άτομα συνέλαβαν οι Κύπροι. Ο ένας από αυτούς είχε εκπαιδευτεί μαζί του στην Μαλαισία και ήταν ένας από τους ανθρώπους, ένας από αυτούς που είχε στείλει και τα 10 χιλιάρικα για να αγοράσει τα υλικά εδώ. Με 2 χιλιάρικα αυτός αγόρασε τα υλικά και τα υπόλοιπα χρήματα νομίζω τα επέστρεφε πίσω, όπως έγινε γνωστό. Δηλαδή και δεν κρατούσε παραπάνω χρήματα από όσα του είχαν στείλει.
1: Καταρίνα, να πάμε και στην
2: ευκαιρία, πριν πάμε στο άλλο θέμα, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, είναι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος μας ακούει και με αφορμή την υπόθεση αυτή και το άσυλο είχε δοθεί. Μας στέλνει μια επισήμανση σημαντική. Σήμερα λοιπόν είναι η συζήτηση στη Βουλή για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης.
1: Αυτό που λέγαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτόπουλε.
2: Κύριε Φωτόπουλε, την καλημέρα μας. Λοιπόν, Κατέρινα, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα πρότεινα, και όταν επιστρέψουμε να μιλήσουμε για το κύκλο μας της πολεοδομής.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αστυνομική ρεπόρτερ την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες τουλάχιστον με τα εύρετρα ή με αυτά που εντόπισε η αστυνομία, τα κατασχεμένα. Πολλά χρήματα.
0: Λεφτά, πολλά λεφτά. Και επιστήμονες άνθρωποι για τα λεφτά, βέβαια, τα κάνουν όλα.
1: Έχει και συνέχεια αυτό.
2: Έχεις έναν απίθανο τρόπο να τα λες.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων.
2: Για πες μας. Ποιοι βρέθηκαν, πόσοι βρέθηκαν, τι είχαν.
0: Καταρχήν τώρα 6 από αυτούς θα πάνε σήμερα στον ανακριτή να προκειμένου να απολογιστούν και σοκάρουν πραγματικά οι λεπτομέρειες από αυτή την εξάρτηση. Είχε στηθεί μια βιομηχανία, παιδιά, με γρηγορόσημα στις πολεοδομικές υπηρεσίες, κυρίως στα βόρεια.
2: Καλά, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, βέβαια. Και φυσικά πού να πέσει από τα σύννεφα. Και τα στελέχη της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων που τους ερεύνησαν είδαν όχι μόνο φωτογραφίες τους, είδαν να συναντιόνται σε διάφορες καφετέρειες, σε γκαράζ αυτοκινήτων και να ανταλλάζουν, παιδιά, σακούλες με μαύρο χρήμα να πάνε και να έρχονται. Λοιπόν, να πούμε ότι.
1: Το πώς λειτουργούσε λίγο, Κατερίνα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές έχουμε και μια αίσθηση ότι επειδή κάποιες διαδικασίες πλέον γίνονται και με έναν άλλο τρόπο, όσο ό,τι έχει να κάνει με το κράτος, το περιθώριο για να αναπτύξουν δράση οι αετονίχητες έχει περιοριστεί. Πώς όμως βρίσκουν παράθυρο?
0: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν 6 άτομα, έχουν συλληφθεί, υπάρχουν όμως ακόμα 30 ανάμεσά τους, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες. Λοιπόν, να πούμε ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν επαυτοφόρο ένα από τα μέλη να παραδίδει 3.000 ευρώ σε μετρητά απευθείας στο αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης. Πώς λειτουργούσε τώρα? Σύμφωνα με την αστυνομία, την οργάνωση τη διοικούσε ένα ζευγάρι. Ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Εδώ λίγο να αναφέρω, γιατί αναφέρω το ζευγάρι, ότι η υπόθεση παίρνει και μια πολιτική προέκταση, καθώς συγγενείς του ενός από
2: του παραιτηθέντος γενικού γραμματέα, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είδαμε την παρέτηση, επειδή έχει και ένα πολιτικό σκέλος, να το πούμε αυτό, Κατερίνα. Είδαμε χθες το μεσημέρι να βγαίνει μια ανακοίνωση παρέτηση, σε πάση περιπτώσει, γνωστοποίηση του Γενικού Γραμματέα, που επικαλούνταν κάποιους προσωπικούς λόγους, έλεγε ότι θέλει να στραφεί στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Και τελικά μάθαμε λίγο αργότερα ότι εμπλέκονται οι αδελφοί του και ο γαμπρός του. Mm. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, δεν ήθελα να τα πω έτσι.
2: Όχι, ναι, εγώ, εντάξει, αφού έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό.
0: Ναι. Είναι η αδελφή του αρχηγού, είναι παντρεμένη με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Ο οποίος λοιπόν, γιατί υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά εδώ εγώ ρώτησα τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων, μου είπαν ότι δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή δεν φαίνεται πουθενά να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά όπως ξέρουμε και όπως είναι γνωστό, η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά να φαίνεται ότι είναι και τίμια. δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή πάνω
1: όχι, απλώς,
0: με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Ναι, και σωστά το διευκρινίζεις.
2: Σε όσες επικοινωνίες είχαμε μαζί του και στο παρελθόν, να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ σοβαρός, με την επιστημοσύνη.

0: του δεν είχε απασχολήσει ποτέ. Αυτό πρέπει να το πω.
1: Ναι, το είχε. Εγώ όφυλα και το ρώτησα, παιδιά, επισταμένος αυτό. Λέγα,
2: και πάρα πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και με ακαδημαϊκή παρουσία πολλά χρόνια και νωρίτερα. Προτού αναλάβει.
1: Τι να κάνει. Τέλος πάντων, το κύκλωμα είχε λοιπόν απόλυτη ιεραρχία. Τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 25 λειτουργούσε. Τα στελέχη του είχε σε θέσεις κλειδιά. Είχε έναν υπάλληλο αρμόδιο για την έκδοση αδειών, λίγο για τον τρόπο λειτουργίας, λέω. Ένα για τον έλεγχο των αφαιρέτων. Ένα τέλεχος με θέση ευθύνης για τις τελικές υπογραφές. Και παράλληλα, παιδιά, είχαν ένα το λέγανε το μυαλό. Ήταν εξειδικευμένο σε πολυοδομικές γνώσεις. Αλλίωνε τους φακέλους ώστε να φαίνονται νόμιμοι. Ενώ ένας ιδιώτης μηχανικός έκανε το μεσάζοντα και εισέπρεπε χρήματα σε πάρκινγκ, διάφορα πάρκινγκ και αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, για να μην εντοπίζονται, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και μιλούσαν, παιδιά, με κωδικούς. Τα χρήματα δεν τα λέγαν ποτέ χρήματα. Τα αποκαλούσαν καφέ, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά. Δηλαδή είχαν τη δράση τους έτσι, την είχαν επεκτείνει.
0: Μερικούς τους κώδικες επικοινωνίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήδη 29 περιπτώσεις, παιδιά, έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί ότι είχαν πάρει μίζες. Και τώρα οι μίζες τους κυμαίνονταν, παιδιά, ανάλογα από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Γι' αυτό είδες τα πολλά λεφτά, Δημήτρη, εκεί απλωμένα. Γιατί συνολικά βρέθηκαν στις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί μετρητά τώρα 335.000 ευρώ. Τώρα θα ψάξουν και κάποιες θηρίδες, αναμένεται να ανοιχθεί και οι αρχές εκτιμούν ότι ο τζίρος της οργάνωσης βέβαια είναι πολλαπλάσιος.
2: Μάλιστα, και προφανώς για κάθε είδους πρόβλημα που μπορεί να προέκυπτε έτσι με τις αρχές για να το διευθετούν, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Έπαιρναν το κάτι της τους για να διευθετούν διάφορους είτε παράνομους, να νομιμοποιήσουν, είτε να πάει πιο γρήγορα η υπόθεση. Δηλαδή, ξέρεις, είχαν ανάλογα και γι' αυτό ήταν και ο τιμοκατάλογος από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα η έρευνα συνεχίζεται, Κατερίνα, για να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, έτσι.
1: Ναι, φυσικά εδώ δεν σταματάει και θα δούμε και έχει πολύ ενδιαφέρον και οι απολογίες τους. Τι θα πούν οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, τι θα πούν σήμερα στους δικαστές.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Δύο υποθέσεις πολύ σημαντικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος μαζί σου, βέβαια.
1: Εγώ πάντα επεμβαίνω και αν γίνει κάτι έκτακτο,
0: μας ειδοποιείς όπως
1: θα το μάθουν άμεσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Να είσαι μια όμορφη μέρα. Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα.

0: μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία Χρυσικό, το ράδιο ενημέρωση που είναι η δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε για την αναμετάδοση, Ηλία μου.
1: Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Να σε καλά.
0: Κάνει φωνή μας καμπάνα, είπαμε, σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
1: Και τη Χαλκιδική, βέβαια.
0: Με επίτιμους προσκεκλημένους σήμερα, Ηλία, όπως μαθαίνουμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι σε εξέλιξη η περιοδία που κάνει, ρε παιδί μου. Και μαθαίνουμε ότι θα περάσει από το ράδιο ενημέρωση και θα δώσει σήμερα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 περίπου. Θα δώσει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη εκεί στο φίλο μας τον Ηλία. Λοιπόν, ό,τι νομίζεις ότι έχει ενδιαφέρον, Ηλία μου, στείλε μας αποσπάσματα να το μεταδώσουμε και εμείς αύριο το πρωί.
1: Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην συνέντευξη.
0: Κάτω, μόνο σίγουρα θα περάσετε έτσι, καλά, γιατί ναι, εντάξει,
1: οπωσδήποτε.
0: Έχει και χιούμορ, οπότε θα γελάσετε το μόνο βέβαιο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά παιδιά, μας στέλνει νομίζω ο Κωνσταντίνος, είναι στο μήνυμά του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρκετά μηνύματα μας έχετε στείλει, ο Πάνος μας λέει ότι η ανεργία ανήρθε στο 10,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντα σημαντική αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν στο 8,3. Το δεύτερο του 25, τώρα με την εποχικότητα νομίζω λογικά συνήθως ανεβαίνει πάντα στο δεύτερο τρίμηνο, το μειώνεται δηλαδή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Πάνο. Ο φίλος ο Γιώργης μας λέει, όταν λέμε τον ανέκρινε το στέλεχος Χαμάς η αντιτρομοκρατική, τι ακριβώς εννοούμε? 12 ώρες ανάκρισε και πολλοί λένε ότι πολύ γρήγορα έσπασε και τα είπε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε τώρα. Αυτά μπορεί να έχει χίλιες δυο λεπτομέρειες μέσα. Τι να σου πω τώρα. Δεν ήμασταν εκεί. Δεν έχουμε πληροφορία για αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, θέλει μια τεράστια προσοχή και ένα φίλτρο σε κάθε περίπτωση, έτσι. Οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα πρέπει να υπάρχει το προηγούμενο ιστορικό, να σου πω. Να γίνονται φίλο και φτερό, πώς να το πούμε, στη διαδικασία να δώσει άσυλο.
1: Κοίταξε,
0: έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Και γι' αυτό υπάρχει και η αλλαγή, γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ εύκολο να το λες, αλλά τρομακτικά δύσκολο να το κάνεις. Αν πας μπροστά εκεί να δεις τους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα στην ουρά και ζητούν να πάρουν άσυλο ή άδεια παραμονής, όλο αυτό είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Έχεις ανθρώπους που για να εξακριβώσεις από πού έρχονται και πώς έρχονται και αν τα στοιχεία που σου δίνουν είναι ακριβή και τα ονόματά τους είναι αυτά που λένε και γράφονται ακόμα
0: και
1: με τον τρόπο που λένε.
0: Φορές, και υπηρεσίες βέβαια. Υποστελεχωμένες. Έτσι. Γνωρίζω γιατί έχω δικό μου άνθρωπο ο οποίος εργάζεται.
1: Έτσι, πάρα πολύ
0: δύσκολη δουλειά. Τι να σου πω τώρα, ότι έχει τύχει να απειληθεί από έναν τύπο ο οποίος είχε έρθει από την Αφρική ή έβγαλε μαχαίρι.
1: Ναι, βέβαια, προφανώς,
0: δηλαδή,
1: το πιστεύω.
0: Το τι
1: μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Στην υπηρεσία ασύλου το ξέρουμε, το έχουμε υπόψη μας.
1: Έτσι. Και ένα πλαίσιο γενικότερο, το οποίο στην αρχή, όπως όταν ξεκίνησε το μεταναστευτικό, δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό και καλό για την Ελλάδα. Τώρα με τις αλλαγές που υπάρχουν, ελπίζουμε να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις και να διευκολυνθούν κάπως οι ελληνικές αρχές.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μελέτης μας είπε νωρίτερα ότι θα πάει στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, γιατί του αρέσει πάρα πολύ να εξασκεί αυτό το δικαίωμα και να έχει και ο ίδιος λόγο να ακούγεται η δική του φωνή. Και συμπληρωματικά μας στέλνει και ένα νέο μήνυμα. Θέλω να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο που πολεμήθηκε πολύ και που κυβέρνησε με τον μπέλεκι της Τρόικας. Καταλάβατε, φαντάζομαι. Καταλάβαμε τον Αλέξη Τσίπρα, εννοείς, Μελέτη. Εμείς καταγράφουμε εδώ όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, πάντως η Τρόικα έχει έρθει από το 10, όλοι με τον Μπελεκί ήταν, έτσι, από τότε που έγινε αυτή η ιστορία, από τότε που ξεκίνησε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, μας λέει ο Σταύρος από την Χάιντελβεργη. Να είσαι καλά, Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, έχει κάποιες μέρες έτσι να μας στείλει ο Σταύρος, τον ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε για το μήνυμά του. Επίσης μας λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος, αν διαβάζω σωστά. Καλημέρα σας, με 36 δις που είχαμε πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα θα έπρεπε να ήταν ήδη Μονακό, αλλά τα έφαγαν οι μπλε ακρίδες. Λοιπόν, μας γράφει ο Κυριάκος και μας λέει ότι είναι διεφθαρμένη μέχρι το κόκαλο. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Επίσης, ποιο άλλο μήνυμα?
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει, πολύ γρήγορα ξεχάστηκε το ντρόν της Ουκρανίας στη χώρα, αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, εννοείς. Και αναρωτιέμαι ποιος τελικά φέρνει τον πόλεμο στη χώρα μας. Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση εξηγήσεις από την Ουκρανία μετά από 1,5 μήνα. Πώς να μας πούμε τι απάντησε, υψηλοκομμένο του Μπεκί, δεν εννοώ εμάς, λέει, τους δημοσιογράφους εννοώ. Όχι, εμείς το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει και βεβαίως ζήτησε συγγνώμη η Ουκρανία.
1: Ναι, και μάλιστα.
0: Και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη και είπε ότι αυτό το ντρόν το απέδωσε στην ρωσική επιθετικότητα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι ήταν σε ένα ελληνικό νησί στη Λευκάδα και θα μπορούσε να έχει γίνει μακελιό.
1: Ναι, και γι' αυτό υπήρξε και αντίδραση από την ελληνική πλευρά στους Ουκρανούς σε όλα τα επίπεδα. Ο Σταύρος μας είπε ότι είχε κάποιο. Α, εντάξει, είναι δικό θέμα αυτό.
0: Κάποιο ατύχημα, Σταύρο μου, είσαι καλά, ελπίζω τώρα.
1: Ναι, και εμείς αυτό να ευχηθούμε περαστικά.
0: Το χάσαμε από την πρωινή παρέα. Εύχομαι όλα καλά, Σταύρο μου, να είσαι καλά, σιδερένιος. Η φίλη Αγγελική, η Μαρία, ο Σάβας, να είστε καλά, η υποθητή μας βεβαίως, Θεμιστοκλής, όλη η πρωινή συντροφιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλους, και εμείς να σας θυμίσουμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενώνων από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Και μην ξεχνάτε, το διαγωνισμό μας είναι σε εξέλιξη για το υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία, ο Alpha Radio 989, σε αγαστή συνεργασία με το Versus Travel και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνετε τις συμμετοχές σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 εβδόμου. Παίζει και σχετικό σποτάκι από την Αφροδίτη Σιμή.
1: Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά για αυτό το πρωινό. Με τον Τάσο Τασκαλτιρανιά στην ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Είναι ο Δημήτρη Γόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και αμέσως μετά.
1: Έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκα. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία πριν από λίγο στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα από τη μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο, αλλά και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, λόγω δύο διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων, ουρά ενός χιλιόμετρου σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην άνοδο της Συγκρού, την άνοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για πιο σκληρές επιθέσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει την επιθετικότητά του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής έστειλαν μήνυμα στο Ισραήλ. Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο ABC News πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση, αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, κατέστησε σαφές πως η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά, όπως είπε, έχουμε και κάποιες καταστάσεις που τα συμφέροντά μας αποκλίνουν. Απόλυτη νίκη επί του Ιράν σε δύο εβδομάδες, διέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε, και οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν. Εν τω μεταξύ, ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει νωρίτερα κοντά στα στενά του Ορμούς. Σοου το πλήρωμα. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς ο κύριος Χρυσοχοΐδης αν ο συλληφθής είχε συνεργούς, απάντησε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Συνεχίζεται σήμερα στη δίκη για την τραγωδία των Τρεμπών στη Λάρισα η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες του συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 χθες βράδυ στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπιο. Σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Τραγωδία στη Ρόδο, 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά ζητήματα. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά χθες στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Έχουν προφυλακιστεί δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Ενώ τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται ακόμα μία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιάλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Και βέβαια είμαστε τώρα 3η 9 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, να έρχεται ο Ιούλιος, να τα μαζεύουμε τα συμπράγκαλά μας, να πηγαίνουμε για τις παραλίες, καλοκαιρινές διακοπές. Δεν θέλω να έχετε πάθος, πάθος γενικότερα που σας οδηγεί σε εξάρσεις. Αλλά τώρα εγώ το έχω πάρει στο κρανίο. Έχω απέναντί με το Σταμάτη Καρλούτσο που είναι στη ρύθμιση των ήχων, φοράει το κόκκινο μπλουζάκι και κουνιέται. Έχω τη Λένα Βασιλάκου που λέει πότε πήρατε τελευταία φορά πρωτάθλημα στο μπάσκετ κτλ. Match ball, όχι με το Φουρνιέ που γράφουν οι εφημερίδες οι αθλητικές, αλλά με τη διαιτησία, παιδιά. Συγγνώμη τώρα, έχω αποδώσει τα εύσημα στον Ολυμπιακό. Λέω ότι είναι η καλύτερη ομάδα κτλ. Δεν έχει ανάγκη τη διαιτησία. Αυτά που γίνανε στο ΣΕΦ ήταν ντροπή, έτσι γενικότερα. Και του αταμάνει η συμπεριφορά, έτσι, γιατί θεωρώ ότι ακόμα και αν αδικείς, μένεις στο γήπεδο, κουτσάρεις την ομάδα σου, δεν προκαλείς τεχνικές ποινές για να φύγεις από το γήπεδο. Ούτε τις εξωγηπεδικές συμπεριφορές. Αλλά όμως, ξεκινάω έτσι φορτσάτος. Γιατί ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν σε ένα μπάσκετ αυτού του επίπεδου με αυτές τις ομάδες. Τα μπάτζετ των ομάδων είναι στα 70-80 εκατομμύρια κάθε μία, έτσι. Έχουν βάλει λεφτά τρελά. Δεν μπορεί να γίνεται ρωμαϊκή αρένα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλεος, έφυγαν από το ποδόσφαιρο ορισμένα κακά τα οποία συνέβαιναν εντός αγωνιστικών χώρων. Όχι όλα, ορισμένα λέω. Λοιπόν, και πήγαν τώρα στο μπάσκετ. 32 βολές ο Ολυμπιακός, 13 βολές ο Παναθηναϊκός. Και κάτι φάουλ στις κρίσιμες φάσεις που έλεγες, παιδί μου, ουρανοκατέβατα ήταν αυτά. Δεν είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός να παίρνει αυτά τα σφυρίγματα. Και βέβαια από την άλλη, έχω πει πάρα πολλές φορές για τη συμπεριφορά της ηγεσίας του Παναθηναϊκού, της τεχνικής, αλλά και του Προέδρου για το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται, την ένταση που δημιουργούν. Αλλά και οι άλλοι, χθες επιτέθηκαν στην ΕΡΤ, επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους με ανακοινώσεις. Κάτσε ρε μεγάλε, κάτσε ρε παιδιά, πού έχουμε φτάσει. Έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός και ονομάτισε δημοσιογράφο. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα πάει να μεταδώσει πάλι να πάει σε γήπεδο, να μπει σε μπάσκετ. Ό,τι και να κάνει. Δηλαδή δεν δείξανε, λέει, την εισβολή του Γιαννακόπουλου μέσα στο χώρο, στον αγωνιστικό. Γιατί βλέπετε στο Champions League ή στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα οι κάμερες ή οι δημοσιογράφοι μεταδίδουν, που είναι για να μεταδίδουν το αθλητικό γεγονός, να δείχνουν επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο. Φεύγει η κάμερα κατευθείαν. Αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης μετά να τα αναλάβει. Δηλαδή πρέπει να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι μπορεί από εσάς να διαφωνείτε μαζί μου. Αλλά εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που, εντάξει, είμαι παθιασμένος πια με όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο και με έχουν καταλήψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς με ενδιαφέρει να βλέπω καλό θέαμα και όλα αυτά. Και έκατσα να δω αυτή τη σειρά των αγώνων. Γιατί πραγματικά οι δύο αυτές ομάδες έχουν επενδύσει, οι επιχειρηματίες έχουν επενδύσει τεράστια λεφτά. Αλλά η συμπεριφορά τους είναι, ρε παιδί μου, λες και είμαστε. Τέλος πάντων, να μην πω. 30 διάρια σήμερα ο καιρός, βοριάδες και απογευματινές καταιγίδες. Είναι γενικώς ο καιρός καλοκαιρινός, αλλά θα έχουμε αυτό το χαμηλό που έρχεται. Θα υπάρχει η αστάθεια και όλα αυτά, κυρίως τα επιρροτικά, στην κεντρική Ελλάδα. Έχει κάτι σύννεφα τώρα που ερχόμουν. Γενικά στην Αττική έθρεψε ο καιρός, πρόσχερες συννεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε πιθανώς να σημειωθεί καμία τοπική βροχούλα. 21 βαθμούς Κελσίου έως 32. Λέμε χρόνια πολλά στον Κύριλο και στη Ροδάνθη. Χρόνια πολλά. Και τώρα τι να σας πω για το τι ακριβώς γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Είχαμε τη σύγκρουση των 15 ωρών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Δεν ανέδειξε νικητή. Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τέλος πάντων τα όρια του. Και ο Τραμπ λέει όχι, θα βρούμε λύση. Τέλος πάντων, αλλά ο Τραμπ δέχτηκε αποδοκιμασίες στο Madison Square Garden. Ίσως να μην αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ οι αποδοκιμασίες. Έχουν ένα ισχυρό συμβολισμό και μάλιστα την ώρα πήγε να δει μπάσκετ NBA αυτός, τους τελικούς. Και την ώρα που είχαμε τον εθνικό ύμνο, άρχισαν να γιουχάρουν τον Τραμπ. Για τους υποστηρικτές του πρόκειται για ακόμα μια εκδήλωση εχθρότητας του φιλελεύθερου αστικού περιβάλλοντος. Για τους επικριτές του είναι ένδειξη πολιτικής φθοράς. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Εδώ στα δικά μας είχαμε τον ανασχηματισμό, ο οποίος επιβεβαίωσε μια σταθερή αδυναμία, τις υψηλές προσδοκίες και το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα. Παιδιά, το τι γράφαμε, λέγαμε για τον ανασχηματισμό, θα γίνει αυτό. Δηλαδή, από εκεί που ξεκίνησε, ουσιαστικά ο ανασχηματισμός ξεκίνησε για να καλυφθεί η θέση του συγχωρεμένου Ταγαρά. Αλλά μετά άρχισε να απλώνεται αυτό. Αλλαγές στο Μαξίμου, δομικές στον αυτό κτλ. Ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να κάνει τέτοια ιστορία, γιατί οι ανασχηματισμοί ποτέ δεν βγαίνουν σε καλό.
Γιατί άμα ανοίξεις τόσο το θέμα, το πρόβλημα δεν μένει μόνο στο επικοινωνιακό, μένει μετά και στο πολιτικό. Γιατί οι ανασχηματισμοί γίνονται συνήθως ως απάντηση σε κρίσεις, σκάνδαλα ή πολιτικές πιέσεις και όχι ως μέρος ενός συγκροτημένου σχεδίου. Επομένως, σου λέει κάτι να μπαλώσουμε προσωρινά, να βάλουμε και κανένα δύο άλλους έτσι να δώσουμε το πολιτικό μήνυμα. Αλλά η βασική, νομίζω, κίνηση στην πολιτική σκακέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μετακίνηση του Κυρανάκη. Δηλαδή ουσιαστικά στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί δείχνει ότι ετοιμάζει το μηχανισμό για πολύ σκληρή πολιτική μάχη και εν όψη βέβαια και της ίδρυσης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Και βέβαια το ότι άφησε στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη, γιατί προφανώς δεν βρίσκει κάποιον άλλον. Ο Παύλος Μαρινάκης έχει αποδείξει ότι είναι από τους καλύτερους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ανεξάρτητα αν συμφωνείς, διαφωνείς, τι λέει. Έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι σε αυτή την επικοινωνία και βέβαια θα δημιουργούσε θέματα η μετακίνησή του στο θέμα της επικοινωνίας της κυβέρνησης. Καλή σας ημέρα εκεί έξω. Εδώ είμαστε με τον καφέ στο χέρι και την επικαιρότητα να τρέχει πιο γρήγορα και από εργολάβο που έμαθε ότι έρχεται έλεγχος στην πολεοδομία, παιδιά. Ξεκινάμε, είπαμε, από τη Μέση Ανατολή. Όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου, εκείνος το κάνει. Τώρα, αν αυτό ισχύει, δεν ξέρω. Πάντως, θυμίζει λίγο εκείνον τον φίλο που λέει: το σκυλί μου με ακούει απόλυτα. Την ώρα που το σκυλί έχει ήδη φύγει 3 τετράγωνα μακριά. Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο Τραμπ. Νομίζω ότι δίνει εντολές στον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου όμως ως χειριστικός και έχοντας το πακέτο των πληροφοριών τον έχει βάλει σε ένα πόλεμο. Είμαστε 100+ μέρες που υποτίθεται τον κέρδιζε μέσα σε μια εβδομάδα. Με ένα χτύπημα του είχε πει: θα τους σκοτώσουμε όλους, θα γίνει επανάσταση στο Ιράν, θα πέσει το καθεστώς και εμείς θα κάνουμε δουλίτσες. Balm Beach θα το κάνουμε εκεί πέρα στη Λωρίδα της Γάζας. Καλά, περιμένετε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και μιας και μιλάμε για Ιράν, το CNN περιγράφει την κατάσταση σαν διαπραγμάτευση ομοιρίας. Οι Αμερικάνοι λένε: δώστε μας τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Οι Ιρανοί λένε: δώστε μας δισεκατομμύρια πίσω σε αποζημιώσεις. Με λίγα λόγια, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση που θυμίζει ελληνική πολυκατοικία. Όταν χαλάει το ασανσέρ, όλοι διαφωνούν, κανείς δεν υποχωρεί και όλοι ανεβαίνουν με τα πόδια στο τέλος. Και τώρα έχουμε και αυτό το θρίλερ με τον James Dalamaga. Παιδιά, τι είναι αυτό, 27 χρόνια με άλλο όνομα, άλλη ζωή, άλλες συνήθειες. Εκεί βέβαια όλοι ξέρανε γύρω-γύρω. Ο άνθρωπος έκανε reboot πριν γίνει η μόδα το restart. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα δικαστεί στην Αυστραλία ή στην Ελλάδα. Μιλάμε για υπόθεση που έχει περισσότερες ανατροπές και από αστυνομική σειρά του Netflix. Δηλαδή, αυτός ήταν εδώ, ερχόντουσαν οι δικοί του. Τον βλέπανε, είχε σκοτώσει, ήταν νούμερο ένα καταζητούμενος της Ιντερπόλ στην Αυστραλία, γιατί αυτός υποστηρίζει ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του, αυτός πήρε εκδίκηση και σκότωσε και έφυγε και ήταν εδώ και τέλος πάντων τον ψάχνανε, τον βρήκανε λέει τώρα επειδή ταυτοποίησε ένα τατουάζ, τα δαχτυλικά, το αποτυπώματα και διάφορα άλλα, μετά από 27 χρόνια. Στο εσωτερικό μέτωπο λοιπόν είπαμε για τον ανασχηματισμό, τελικά το μαξί μου δεν έκανε μετακόμιση, έκανε μια αλλαγή επίπλων, ο Παύλος Μαρινάκης έμεινε στη θέση του, ο Κυρανάκης πήγε στο κόμμα και το μήνυμα είναι σαφές. Μην αλλάζεις ομάδα όταν το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία και έχεις τώρα και ενδεχομένως σε συνέχεια και αγώνες μπαράς, γιατί δεν τη βγάζουμε παιδιά καθαρή μόνο με μια εκλογική αναμέτρηση. Έχουμε αγώνα μπαράζ. Θα έχουμε ακόμα μία εκλογική αναμέτρηση, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, αν ακούσεις τα κυβερνητικά στελέχη, οι εκλογές είναι το 2027. Κάποιοι μουρμουρίζουν τώρα ότι μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Τέλος πάντων, να κάνει μία κίνηση τέλος πάντων που θα προκαλέσει έτσι μία έκπληξη και έναν ευνηδιασμό. Αν ακούσεις τα πολιτικά παρασκήνια, οι εκλογές είναι αύριο. Αν ακούσεις τους πολίτες, οι εκλογές είναι όποτε πέσει η τιμή. Η τιμή έξω στα πρατήρια, στο σουβλάκι, στους λογαριασμούς, τέλος πάντων να βγαίνει ο μισθός. Καταλάβατε. Στη Λάρισα πάλι, οι αστυνομικοί έφτασαν με εσκαφέα για έρευνα σε σπίτι μέλους της οικογένειας Βιλανάκη. Όταν βλέπεις μπουλντόζα σε αστυνομική επιχείρηση, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι δεν πήγαν απλώς για καφέ και έλεγχο ταυτότητας. Και βέβαια, εκεί αυτή η οικογένεια, παιδιά, εμένα μου κάνει απορία γιατί όλο αυτό το σύστημα αυτής της οικογένειας κυκλοφορούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές, αλλά δεν άγγιζε κανένας αυτή την οικογένεια. Λοιπόν, αλλά τι έγινε τώρα. Μάλιστα είχα και ένα περιστατικό στην Πάρο όπου οι συγκεκριμένοι μπήκαν σε ένα μαχαζί και τους έπιασε η κάμερα και κλέβανε ρούχα. Λοιπόν, αλλά μετά όταν τους έπιασε η αστυνομία πήγαν και τα έδωσαν πίσω και δώσαν και λεφτά και τους άφησαν ελεύθερους. Γιατί κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και προσέξτε τώρα, αυτοί γιατί την πατήσανε. Γιατί πήγανε και πουλήσανε ψεύτικες λίρες σε πολιτικό πρόσωπο. Και από εκεί άρχισε το ξύλωμα, που άργησε κιόλας να γίνει το ξύλωμα. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν τυχαίο γεγονός
Στις δημοσκοπήσεις τώρα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Ο Τσίπρας μαζεύει πίσω το μεγάλο κομμάτι της παλιάς εκλογικής του βάσης, της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει ακόμα τη μεγάλη αντεπίθεση, όπου σιγά σιγά αρχίζει και συσπυρώνει μετά το πρώτο σοκ. Η Καρισιανού συνεχίζει να αποτελεί τον άγνωστο χ της πολιτικής εξίσωσης. Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, η εικόνα θυμίζει κινητό που έχει πατήσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Την πάτησε ο Φάμελος αυτή τη λειτουργία. Υπάρχει αναπνέει, αλλά κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι κατεβάζει εφαρμογές. Ή αν περιμένει απλώς την επόμενη ενημέρωση λογισμικού από τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια η Αξιόγλου θέλει να πάει στο κόμμα του ανθρώπου που έβαλε λιτούς και δεμένους να μην βγει εκείνη αρχηγός μετά από αυτόν. Στήριξε και τον Κασελάκη, όπως είπε στο δεύτερο γύρο ο Πολάκης. Και βέβαια. Στο βιβλίο του τη γράφει ως αρυβίστρια, γιατί της πρότεινε να πάρει το δαχτυλίδι μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά αυτή θέλει κάτι παραπάνω. Το σύνδρομο της Στοχόλμης μιλάμε κανονικότατα. Καλή σας ημέρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος. Η Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της ροής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-2-12-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Θανάση, στο Δημήτρη, στον Κώστα, στον Ηλία, στην Ιουλία που μου στέλνετε τα μηνύματα στα social media, τα προσωπικά μου. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέει ο Σπύρος. Πρώτον, 57 ψυχές αδικαίωτες, με αντάλλαγμα ένα υφυπουργείο. Είδατε τυχερή που ήταν η Επιτροπή. Και δεύτερον, θέλετε να πείτε εδώ και δύο χρόνια, αν δεν διώξουν τη δεξιά ανούλα από το Πασόκ. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν είναι αυτό το θέμα, να διώξουν τη δεξιά ανούλα του τέτοιου. Γιατί αν αρχίσουν και διώχνουν το διαιρό αφαιρό σε κόμματα που θέλουν να παίξουν ένα ρόλο, μάλλον δεν προσφέρει τίποτα, γιατί πρέπει να πολλαπλασιάζουν και να αθροίζουν δυνάμεις. Ο Πίλη Δεκίδη μου λέει: καλημέρα Νικόλα, καταλαβαίνω ότι πόνεσε το ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ, αλλά ο Παναθηναϊκός να μάθει να παίζει και να παίρνει και αυτός βολές. Εμείς μπουκάρουμε, φίλε, εσείς μόνο σου. Γεια σου, Πίλη Δεκίδη. Σε ακούω. Πες μου όμως για την διαιτησία, αν την είδες δίκαιη στα τελευταία σφυρίγματα, στα κρίσιμα σφυρίγματα, αυτά που δεν δόθηκαν φάουλ στον Παναθηναϊκό σε κρίσιμες φάσεις και αυτά που δόθηκαν στον Ολυμπιακό, έτσι. Δίκαια. Εγώ θα την ακούσω την άποψή σου και θα το μεταφέρω. Καλημέρα σας. Ο Πάνος μου λέει: η ανεργία στην Ελλάδα ανήλθε στο 10,6 το πρώτο τρίμηνο του 26, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Δέσποινα μου λέει: καλημέρα Νίκο. Επί των πεπραγμένων του Κυρανάκη, είναι πολύ ευχαριστημένη που τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη θέση, γιατί έτσι η Νέα Δημοκρατία θα καταντήσει σε μονοψήφιο αριθμό ποσοστών στις εκλογές, όπως έκανε και ο Ραγκού στο Πασόκ. Μαύρο δαγκωτό, λέει. Η υποθητή μου λέει: μου στέλνει ένα μήνυμα. Μακάρι η ζωή να σου χαμογελάει πάντα και να σου δίνει όλα όσα σου κρατούν την καρδιά σου όμορφη. Καλημέρα, καλή Τρίτη με τις ωραίες ευχές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
8: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
8: Ω ναι, Μάη 15-21.
10: το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 989 και ο Σταμάτης Καρλούτσος μου δείχνει φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τα πάντα, τη σύψη και τη διαφθορά. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Παιδιά, βρήκαμε τι ακριβώς είχε συμβεί με τις οσμές. Ναι, ναι, αυτό που μυρίζαμε. Εχύθηκε φως στο μυστήριο της έντονης οσμής που είχε καλύψει μεγάλο τμήμα της Αττικής. Σύμφωνα με τα δεδομένα, Εθνικό Αστεροσκοπείο, αυτά επιστήμονες, με βάση λοιπόν τις προσομοιώσεις, διασποράς αερίων, μετεωρολογικά δεδομένα, δεκάδες αναφορές πολιτών κτλ. Κτλ. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι προφανώς κάποιο πλοίο που μετέφερε υγραέριο, ή καθάριζε ή κάτι έκανε τέλος πάντων εκεί πέρα και αποδέσμευσε κάποια ποσότητα από αυτές τις ουσίες, προπάνιο ή βουτάνιο, και το μύρισε ο κόσμος. Λοιπόν, βέβαια μας λένε ότι δεν θεωρούνται τοξικές αυτές οι ουσίες. Η υπόθεση όμως της μυστηριώδους οσμής στην Αττική έχει δείξει κάτι βαθύτερο από ένα απλό περιβαλλοντικό περιστατικό. Έδειξε ότι σε μια μητροπολιτική περιοχή εκατομμυρίων κατοίκων δεν υπάρχει ένας σαφής επιχειρησιακός μηχανισμός για την άμεση ταυτοποίηση αερίων ρήπων και την ταχεία ενημέρωση των πολιτών. Δηλαδή, αν αυτό ήταν τοξικό, τι θα γινότανε? Οι επιστήμονες κατάφεραν εκ των υστέρων, βέβαια, να προσεγγίσουν την πιθανή πηγή όμως, έτσι, μέσω μοντέλων προσομοιώσεων. Αν όμως είχε υπάρξει έγκαιρη δειγματοληψία, η απάντηση θα ήταν πιθανότατα οριστική και όχι πιθανολογική. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου τα περιβαλλοντικά περιστατικά γίνονται ολένα και πιο σύνθετα, η πρόληψη και η άμεση απόκριση είναι εξίσου σημαντικές με την επιστημονική εξήγηση που ακολουθεί. Και βέβαια για να μπορεί να κινηθεί και ο κρατικός μηχανισμός, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, υπάρχει και η υπόθεση του Αρείου Πάγου, σημαντική είδηση. Αυτή η υπόθεση της απόφασης για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, βγήκε η απόφαση η οποία αλλάζει τη βάση υπολογισμού των τόκων στα ρυθμισμένα δάνεια. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της ρυθμισμένης οφειλής. Εξέλιξη που δυνητικά μειώνει σημαντικά το οικονομικό βάρος για τους οφειλέτες. Ωστόσο, η απόφαση αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον ακριβή τρόπο εφαρμογής. Τη χρονική αφετηρία, αναδρομικότητα, που πρέπει να ισχύει η αναδρομικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις την εξήγηση και την απόφαση για ένα νόμο που εφαρμόζεται και να πεις: α, εσύ που ήρθες στο δικαστήριο, ο νόμος για σένα είναι έτσι, και ο Σταμάτης που δεν ήρθε στο δικαστήριο, ο νόμος είναι διαφορετικός. Εδώ είναι η απόφαση επί νόμου που ρυθμίζει όλη αυτή την ιστορία. Επομένως, όλα αυτά που ακούω ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα και αυτά είναι κουραφέξαλα. Δεν πατάει νομικά πουθενά. Δεν μπορεί δηλαδή ένας νόμος ο οποίος έρχεται και εξειδικεύεται, αν θέλετε, ή διορθώνεται ο τρόπος εφαρμογής από ένα ανώτατο δικαστήριο ξαφνικά να πει ότι όσοι προσέφυγαν δικαιώνονται και οι υπόλοιποι όχι, γιατί μιλάμε για νόμο. Άρα εδώ τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και αρμόδιες αρχές πλέον πρέπει να έχουν ξεκάθαρο το σκεπτικό της απόφασης και να ξέρουν πώς θα εφαρμοστεί ξεκάθαρα. Η ουσία της απόφασης όμως επαναφέρει στο προσκήνιο μια βασική αρχή δικαιοσύνης. Η αποπληρωμή ενός ρυθμισμένου χρέους δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μια μόνιμη παγίδα επιβαρύνσεων. Τα πανωτόκια που λέμε. Όμως κάθε δικαστική νίκη δημιουργεί και ένα άλλο ερώτημα όταν οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Οι τράπεζες ζητούν διευκρινήσεις, οι δανειολήπτες περιμένουν μειώσεις και η αγορά αναζητά μια κοινή ερμηνεία για να αποφευθεί ένα νέο κύμα δικαστικών συγκρούσεων. Λοιπόν, άρα εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να έρθει συγκεκριμένη οδηγία από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν ξέρω από πού, αφού υπάρχει αυτή η απόφαση, να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν επιτρέπεται να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το καθεστώς. Έτσι. Είναι, μιλάμε για χιλιάδες δανειολήπτες και βέβαια μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει το λάθος αυτό, λάθος εντός εισαγωγικών, το πώς εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι για να βάζουν πανωτόκια και να πληρώνουν και να ζητάνε από τους δανειολήπτες του συγκεκριμένου νόμου περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, άρα εδώ χρειάζεται ξεκαθάρισμα και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper είναι 6947-989-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, παραμυθένιες περιοχές, τα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελόνες κτλ. Ζήστε λοιπόν τη μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ο Αλφα Radio σας πάει εκεί που πραγματικά είναι ονειρικά. Οι ακροατές που θέλουν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό στέλνουν μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό, ταξίδι και το όνομα τεπώνυμό τους. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Θα πρέπει εσείς να γνωρίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και με το 210-9472-166 για τεχνικές πληροφορίες. Μπορείτε επίσης όμως να βλέπετε και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα μας alfaradio989.gr. Και πάμε τώρα να δούμε και το πολιτικό σκηνικό, γιατί, αλλά και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς είχαμε μια νέα ένταση σε ενετουρκικές σχέσεις, θα έλεγα ευρωτουρκικές σχέσεις, σχετικά με την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχυμένης στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας. Τα βάζω όλα αυτά γιατί έχει ενδιαφέρον, καθώς θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό το σοβαρό θέμα. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
1: Μας ακούει. Μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή τη νέα ένταση και αυτή την προκλητικότητα της Κύπρου. Πόσο σοβαρή είναι και πλέον παίρνει και μια άλλη διάσταση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, της Τουρκίας. Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Για πρώτη φορά βλέπουμε συνόδους Υπουργών Εθνικής Άμυνας των Ευρωπαϊκών Κρατών. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μέχρι χθες όλα τα θέματα της άμυνας ανήκανε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε αρμοδιότητα, δεν συζητούσε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο για πρώτη φορά άμυνας, τον Λιθουανό πρώην Πρωθυπουργό Κουμπίλιους, και βέβαια τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπουργού Εξωτερικών, της Μάγια Κάλλας από την Εστονία. Όσο αποδυναμώνεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ, τόσο ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί σφοδρά την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν στην Κύπρο, επί κυπριακού εδάφους, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το εξάμηνο, ο εκνευρισμός της Άγκυρας αυξάνει ακόμα περισσότερο. Και έτσι είχαμε αυτές τις παρενοχλήσεις, όχι μόνο σε βάρος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, αλλά και δύο ομολόγων του καθοδών προς την Λάρνακα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας εκεί. Περί αυτού πρόκειται. Η Τουρκία δεν θέλει με τίποτα να μείνει απ' έξω από τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια, όπως αυτή διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή με τον Τραμπ, την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης και το καθεξής.
0: Και βλέπουμε βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν και το ρόλο της Κύπρου, έτσι, ο οποίος πάντα είναι σημαντικός γεωστατικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Αμερικάνοι. Τώρα βλέπουμε ότι και οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται με αυτό που είπατε, το ότι σταδιακά με την αποχώρηση των ΗΠΑ, με το στρατιωτικό αποτύπωμα στην περιοχή, ότι η Κύπρος και για την Ευρώπη πια είναι σημαντικός γεωστρατηγικός κόμβος, έτσι. Και ίσως και αυτό ενοχλεί περισσότερο την Τουρκία. Αλλά από εκεί και πέρα, πιο δραστικά, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας?
1: Κοιτάξτε, να τα πούμε όλα. η Τουρκία έχει ωφεληθεί από αυτές τις κρίσεις που βλέπουμε γύρω μας. Εισπράττει και από την κρίση στον Περσικό κόλπο, γεωστρατηγικά θέλω να πω εισπράττει, πληρώνει βαρύ οικονομικό κόστος διότι εισάγει το σύνολο σχεδόν των υδρογων ανθράκων της και έχει μια οικονομία απολύτως εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας. Γι' αυτό βλέπετε και μια επιτάχυνση στον πληθωρισμό εκεί, αλλά γεωστρατηγικά αναβαθμίζει τη θέση της. Είδατε ότι κέρδισε το παιχνίδι στη Συρία, η οποία μετεξελίσσεται σε τουρκικό προτεκτοράτο. Ο Περσικός κόλπος από τη μια και η ουκρανική κρίση από την άλλη τις δίνουν νέες ευκαιρίες και η αλήθεια είναι ότι πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι και τέρι μας δεν συμμερίζονται απολύτως, να πούμε, τις ελληνικές και κυπριακές ανησυχίες. Ο αγώνας είναι συνεχής και χρειάζεται να δίνεται με ξεκάθαρα επιχειρήματα, με μια αιμονή στις αρχές και στο δίκαιο, αλλά και με έξυπνες κινήσεις τις οποίες κάνουμε, όπως για παράδειγμα η γαλλοκυπριακή αυτή αμυντική συμφωνία που είναι σημαντική.
0: Πάντως ο κύριος Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για να το φέρω τώρα στο εσωτερικό τοπίο και στο γήπεδο την μπάλα, λέει άλλα πράγματα. Λέει ότι η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά και ότι έχει εγκλωβιστεί στα ήρεμα νερά.
1: Κανείς δεν έχει εγκλωβιστεί και τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν. Καταρχάς τα ήρεμα νερά αυτή η κυβέρνηση τα επέβαλε. Τα επέβαλε απέναντι σε μία ταραχοποιό Τουρκία, θυμάστε την πρώτη θητεία Μητσοτάκη, την περίοδο 19-23. Και τα επέβαλε για μια σειρά από λόγους υπέρ του εθνικού συμφέροντος, τώρα που η χώρα αναπτύσσεται και χρειάζεται αυτή την ηρεμία για να καλύψει το χαμένο έδαφος της δεκαετούς κρίσης και να κερδίσει μια σειρά από πράγματα, όπως για παράδειγμα στο μεταναστευτικό. Από εκεί πέρα, κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Αντιθέτως, και εξοπλιζόμαστε και την τουρκική παραβατικότητα καταγγέλουμε παντού και πάντα και σας το λέω και εγώ από προσωπική εμπειρία, καθώς εκπροσωπώ την Ελληνική Βουλή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και σε διάφορα άλλα φόρα. Τώρα θα πάω στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την Προεδρία από 1η Ιουλίου ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής. Λοιπόν,
0: άρα ο κύριος Σαμαράς δεν έχει δίκιο στην κριτική που ασκεί για την εξωτερική πολιτική. Ζήτησε μάλιστα και σύγκληση έκτακτη συνόδου κορυφής σε σχέση με όλες αυτές τις προκλήσεις και την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και όλα τα σχετικά.
1: Όχι, δεν έχει δίκιο. Νομίζω ότι είναι μια μηδενιστική, ακραία κριτική και θα σας πάω και ένα βήμα παραπέρα. Εγώ θέλω τους πρώην πρωθυπουργούς, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, με το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που αυτοί διαθέτουν, καθώς είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, να το χρησιμοποιήσουν για να πούν τα δύσκολα. Τα δύσκολα που χρειάζεται η χώρα μας, τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις, να βοηθήσουν το πολιτικό σύστημα να φύγει από τη λογική του πολιτικού κόστους, να σπάσει αυγά προς όφελος των επόμενων γενιών και της Ελλάδας του μέλλοντος, έτσι δεν είναι. Το να συντάσσονται με μια, πώς να το πούμε, συχνά εθνικολαϊκιστική κριτική δεν βοηθάει και δεν συνάδει και με τον θεσμικό ρόλο του πρώην Πρωθυπουργού, τολμώ να πω.
0: Σας ανησυχεί το ότι θα κάνει κόμμα, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, με ανησυχεί. Με ανησυχεί, θέλω να είμαι ειλικρινής. Με ανησυχεί όχι γιατί πιστεύω ότι αυτό το κόμμα θα πάει καλά ή θα έχει κάποια τύχη, αλλά γιατί και μια μικρή απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμη στον δρόμο προς την αυτοδυναμία. Ξέρετε, όλα θα κριθούν στην κόψη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Με ανησυχεί και για τη δικιά του την προσωπική στεροφημία προφανώς, διότι δις εξ αμαρτήν, πώς το λέει ο λαός, ου καμπρός σοφού. Και με ανησυχεί, θα σας έλεγα, και συναισθηματικά, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι σάρκα της σαρκός της παράταξης. Τον τίμησε η παράταξη από τα νιάτα του που τον εξέλεξε τον νεαρότερο βουλευτή το 1977 και βεβαίως του συγχώρησε το αμάρτημα του 1993 εκλέγοντας τον αρχηγό και στη συνέχεια πρωθυπουργό και μάλιστα πολύ καλός πρωθυπουργός την περίοδο 12-15, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Αλλά τώρα Το 2026 δεν νομίζω ότι βοηθάει.
0: Είμαστε το 2026 και βλέπω ότι πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση που θα παραπέμπει στο 2015. Έχουμε επιστροφή η Αλέξη Τσίπρα, μια κουβέντα που επιστρέφει πίσω σε εκείνες τις ημέρες. Πιστεύετε ότι αυτό είναι καλό για το πολιτικό σύστημα?
1: Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο λετίας. Είναι ο καταστροφέας. Υπήρξε καταστροφέας το 2015, πίσω από αυτό το γλυκό χαμόγελο και μια λάμψη που ακόμα διαθέτει προσωπική, είναι ο απόλυτος οδοστρωτήρας. Ο λετήρας για τη χώρα τότε, ο λετήρας σήμερα για την κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική για το πολιτικό σύστημα. Το μόνο που κάνει είναι να μπερδεύει ακόμα περαιτέρω την αντιπολίτευση. Σε ένα πρώτο επίπεδο προφανώς να εξευτελίζει τους πρώην συντρόφους του, διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένας ξεπεσμός, ένας εκφυλισμός της πολιτικής και δημιουργεί αισθήματα αποστροφής στον μέσο Έλληνα πολίτη, να βλέπεις βουλευτές να παρακαλούν, έτσι δεν είναι, και ο άλλος να τους φτύνει και αυτοί να λένε ότι βρέχει. Από εκεί και πέρα περιπλέκει την προσπάθεια συγκρότησης ενός ισχυρού κεντροαριστερού αξιόπιστου ευρωπαϊκού εναλλακτικού πόλου εξουσίας που χρειάζεται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα θέλατε εσείς έναν αξιόπιστο πόλο απέναντι ή προτιμάτε τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί διαβάζετε και εσείς τα σενάρια και τις αναλύσεις ότι η κυβέρνηση θέλει, προμοτάρει τον Αλέξη Τσίπρα για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι του Σκιάχτου. Δηλαδή να πάμε πάλι πίσω στο 2015 αντί να συζητάμε για το μέλλον και ενδεχομένως για συνεργασίες, συμφωνίες. Στα βασικά θέματα πάμε πάλι σε ένα τοξικοπολιτικό σύστημα. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία τελικά η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα?
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν σας μιλάω κομματικά, ούτε αντιλαμβάνομαι τον ρόλο μου και τον εαυτό μου ως κομματικό, πώς να το πούμε, port-parole. Αντιλαμβάνομαι και μπήκα στην πολιτική για να εξυπηρετήσω το εθνικό συμφέρον, το ευρύτερο συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Και επ' αυτού νομίζω ότι βλάπτει. Και βλέπετε τι γίνεται. Διαλύθηκαν 7 κομμάτια έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπετε τι γίνεται σήμερα με τα σουλάτσα. Ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται, ο άλλος έφυγε, ο άλλος επιστρέφει, ο άλλος εξαρτοποιείται. Δεν είναι αυτό εικόνα. Και δεν βοηθάει τη χώρα. Η χώρα χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση. Για να λειτουργήσει καλύτερα και η κυβέρνηση χρειάζεται να έχει το σύστημα να είναι σε ισορροπία και σήμερα δεν είναι σε ισορροπία. Έχουμε έναν απόλυτο, απίστευτο κατακαιρματισμό. Από εκεί πέρα, αν με ρωτάτε τώρα αν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πρώτο επίπεδο, εντάξει, δεν το έχω κρύψει και εγώ πάντοτε είμαι ειλικρινής στις απαντήσεις μου. Προφανώς δημιουργεί μια επανασυσπήρωση κάποιων ψηφοφόρων που είχαν ψυχικά απομακρυνθεί από την παράταξη. Αλλά αυτό δεν εξισορροπεί το μεγάλο κακό που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βεβαίως επιτείνει το αλλοπρόσωλο του ΠΑΣΟΚ, έτσι, το οποίο εγκλωβίστηκε σε μια αριστερή στροφή στο συνέδριο. Η αριστερή στροφή καταλήγει εκεί που λέει ο Χάρης Δούκας,

0: επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μιακοτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και ενώ τα κόμματα διαβάζουν δημοσκοπήσεις, βλέπουν εκλογές, οι πολίτες βλέπουν τα σούπερ μάρκετ στις τιμές, αυτοί βλέπουν αριθμούς δημοσκοπήσεων, ποσοστά και όλα αυτά. Οι πολίτες βλέπουν να ανεβαίνουν οι τιμές. Και βέβαια, όσοι μπορούν, προσπαθούν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα για να πάνε καλοκαιρινές διακοπές, που και αυτές είναι ένα μακρινό όνειρο για πάρα πολλούς. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Να σε καλά, Όλγα μου. Ο Χάρης μου λέει, περίμενε εδώ πέρα, πολύ καημός, πολύ πράσινη κλάψα. Ανεβαίνουν πολύ Στέλιο Καζατζίδη και Κώστα Χατζή. Έλα, ρε Χάρη, για πες κανένα τραγουδάκι. Όλους τους βγάζουμε, Κυριάκο μου, όλους. Όλοι έχουν δικαίωμα να βιώνουν, να λένε την άποψή τους. Ο Ντιμ Γκάς μου λέει, καλημέρα Νικόλα, τελειώνουν οι μέρες που πρέπει να καθαρίσουμε το δάσος, τις αντιπυρικές ζώνες, την παραλιακή, στη Χαμολιά κτλ. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα δεν βλέπω να έχουν καθαρίσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Ο Ντιμ μου λέει, κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να τους πούν το πρόγραμμά τους αν εκλεγούν. Δεν επιμένουν όμως όσο θα έπρεπε στο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κομβικά πράγματα που έχει πει. Κατάργηση του ένφια, νόμο Κατρούγκαλου, προσωπική διαφορά, βελτίωση της καθημερινότητας κτλ. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, καλημέρα Νίκο, μεγαλύτερη διαφήμιση για τον Τσίπρα από αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι σάπιο αυτή προσφέρει, δεν υπάρχει. Κώστας, τα λέει όλα αυτά. Ο Παπαντίνα μου λέει, αν είναι ο Τσίπρας ο δοστρωτήρας, το μητσοτακέικο που μας διαφετεύει 40 χρόνια, τι είναι, με αυτές τις μπούρτες νομίζω ότι θα μας πείσει για το αδιανόητο. Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφίες. Εντάξει, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Λοιπόν, Τώρα πάμε στον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ, στον Κώστα Μάτζο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε τώρα τι ακριβώς. Μάλλον, γιατί είπα Κώστα, Δημήτρη Μάτζο, σε παρακαλώ, πάρα πολύ, με μπέρδεψε. Όχι, ήταν ένας ακροατής που μου στείλε ένα μήνυμα και είπα Κώστα, Δημήτρη Μάτζο, κυριολεκτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάτζο, καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω τώρα με τους κύκλους, ποιο κύκλο έχετε αναλάβει εσείς με τις καινούργιες θέσεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι

0: μέλος στον κύκλο των εξωτερικών και της εθνικής άμυνας στη νέα διάταξη των πολιτικών δυνάμεων που αποφάσισε το Πολιτικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες, μαζί με τον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου, τον Μιχάλη τον Κατρίνη, τον Νικόλα τον Φαραντούρη και τον Στέλιο τον Βεράκη, τον καθηγητή μας.
1: Ωραία, οπότε θα σας ξεκινήσω και με το θέμα που ξεκίνησα με τον κύριο Κερίδη για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Και αν πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτά που πρέπει, γιατί από την άλλη έχουμε και την κριτική από Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμαλή σε σχέση με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ποια είναι η θέση του Πασόκ σε αυτό το θέμα?
0: Η θέση του Πασόκ σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης ή και εντός της Νέας Δημοκρατίας φωνές δεν είναι εξαρκείται, δεν επαρκεί, δεν αρκείται πιο σωστά σε κορώνες ή γενικότερες τοποθετήσεις. Είναι μετρήσιμη και εξηγούμε. Όταν έγιναν γνωστές οι προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης να προωθήσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση σχέδιο νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, ένα σχέδιο νόμου το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θα ανάγει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερικό δίκαιο της γειτονικής χώρας και θα καταγράφει σε νομοθετικό κείμενο πια όλες τις ανιστόρητες και παράνομες διεκδικήσεις στη Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, μέλη του ΠΑΣΟΚ, οι τέσσερις βουλευτές που διαθέτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απευθύνθηκαν στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, την κυρία Κάγια Κάλλας, με ερώτηση, όπου τη ρωτούν συγκεκριμένα αν γνωρίζει την πρόθεση της Τουρκίας, εάν είναι σε γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι προτίθεται να κάνει ως αντίδραση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την πρωτοβουλία και αν θα επιβάλλει κυρώσεις μετά την συζήτηση και την ψήφιση, αν ομιγέννητο συμβεί αυτό, σε επίπεδο βουλευτών και υπουργών που θα αναλάβουν να ψηφίσουν και να επισπεύσουν αντιστοίχως την πρωτοβουλία αυτή. Τι θέλω να πω, αν υπάρχει εξωτερική πολιτική τολμηρή, αποφασιστική και προνοητική, δεν αρκείται σε ανακοινώσεις μέσω κύκλων και διαρροές μέσω διπλωματικών κύκλων.
1: Αλλά θέλετε κάτι πιο ενεργητικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εμείς θεωρούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται και να φαίνονται. Υπάρχουν, γνωρίζω πολλά πράγματα στη διπλωματία και το γνωρίζω καλά, που δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να φαίνονται. Όμως ορισμένα πράγματα, ανάλογα με τον τόνο της πρόκλησης, που προκειμένου είναι πολύ υψηλός ο τόνος της πρόκλησης, για τους λόγους που περιέγραψα, θα πρέπει ορισμένες κινήσεις που κάνει η ελληνική διπλωματία να είναι και ορατές. Δηλαδή το κατά πόσον η Ελλάδα έχει απευθυνθεί στους συνεταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά πόσον η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει κάνει χρήση αυτής της ιδιότητας, ώστε στον κορυφαίο διεθνή οργανισμό, τον ΟΗΕ, να τεθεί το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και υπό το φως των εξελίξεων από την Άγκυρα, είναι κάτι μετρήσιμο που έπρεπε να φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο δεν συνέβη και μας δημιουργεί προβληματισμό ιδιαίτερο.
1: Κύριε Μάτζο, τώρα να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου το βιώνετε και εσείς καθημερινά. Υπάρχει η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπήσεις, στριμωγμένο το ΠΑΣΟΚ, τίτλοι, δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, απώλεια της δεύτερης θέσης για το ΠΑΣΟΚ, μία πίεση προς το ΠΑΣΟΚ ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά δημοσκοπικά. Τι δεν πάει καλά?
0: Εμείς προφανώς αναλύουμε και καταγράφουμε όλες τις τάσεις τις δημοσκοπικές. Πρέπει να σας πω.
1: Πρώτα απ' όλα, επί της αρχής, σας διακόπτω. Είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις? Υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις? Και συνεχίσατε με το επιχείρημα που θέλετε να πείτε.
0: Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαν να βρεθούν πολλές ενστάσεις μεθοδολογικές και τις έχουμε καταγράψει και στο χρόνο. Στη συχνότητα της προβολής των δημοσκοπήσεων, της διενέργειας και προβολής δημοσκοπήσεων, είναι πολλές φορές σαν η μία να προλιένει το έδαφος ή και να προδιαμορφώνει την επόμενη. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση ευρύτερη. Μπορούμε να την κάνουμε γενικότερα. Μια δημοσκόπηση για το πώς κάνουμε δημοσκοπήσεις επίσης. Δηλαδή, ποιοι απαντούν στις δημοσκοπήσεις, πόσο συχνά γίνονται και πόσο τελικά επιδραστικά είναι τα αποτελέσματά τους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ λέω ότι ό,τι και να δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τις αναλύουμε με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Ένα πράγμα όμως πρέπει να θυμίσω, ότι οι δημοσκοπήσεις είχαμε και πέρυσι, τέτοιο καιρό και λίγο νωρίτερα, που έδειχναν την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, να σαρώνει και να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μακράν τη τρίτη θέση, το ΠΑΣΟΚ να καταβαραθρώνεται εκ νέου. Τα έχουμε δει αυτά. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε φορά που έχουμε ανακοινώσεις νέων κομματικών σχηματισμών, ιδίως από πρώην πρωθυπουργούς ή από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, δημιουργούνται ανακατατάξεις προσωρινές, οι οποίες δεν σημαίνουν και αλλαγή των βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών. Άρα εγώ θα συνιστούσα ψυχραιμία, υπομονή σε όλους. Τώρα, εμείς προφανώς πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην επικοινωνία του προγράμματός μας, στις θέσεις μας. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί στις θέσεις μας αυτές και να τις προασπίζουμε απέναντι σε κάθε επίθεση ή αμφισβήτηση. Θυμίζω την περίπτωση της τετραήμερης εργασίας ή τις φορολογικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ή τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια και τις τραπεζικές χρεώσεις. Προτάσεις οι οποίες όταν τις καταθέταμε χτυπηθήκαμε βάναυσα από την προπαγανδιστική μηχανή της κυβέρνησης ως λαϊκιστές και δημαγωγοί. Πολλές από αυτές έγιναν δεκτές στο δημόσιο λόγο με ενθουσιασμό από τους συμπολίτες μας. Κάποιες οδήγησαν και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Μιλώ για τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, ελάχιστες σε σχέση με αυτές που προτείναμε εμείς. Άρα, εμείς πρέπει να παραμένουμε πιστοί στις θέσεις μας, να τις προασπίζουμε και να τις επικοινωνούμε ακόμα πληρέστερα στο εκλογικό σώμα.
1: Πάντως, εδώ έρχεται και το θέμα το ότι από τις δημοσκοπήσεις, γενικότερα ως τάση και ρεύμα, δεν φαίνεται πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης. Δηλαδή, παραμένει μπροστά με μεγάλη διαφορά. Άρα το ΠΑΣΟΚ, είτε ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, μόνοι τους δεν μπορούν. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, δεν πρέπει να συζητήσετε και να διερευνήσετε αν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών?
0: Κοιτάξτε, κάτι που φαίνεται βέβαια σε όλες τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς αυξανόμενη πλειοψηφία των συμπολιτών μας που θέλουν πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, είναι κομμάτια τα οποία δεν συνδέονται, είναι ασύνδετα. Δηλαδή, δεν μπορείς να συνδέσεις ένα 60-65% που πάντα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και στο 40% που πήρε η Νέα Δημοκρατία, το 23 είχε 60% απέναντι. Αυτό όμως δεν μπορεί να εκφραστεί από ένα κόμμα και προφανώς από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν μπορεί να εκφραστεί από ένα κόμμα.
0: Ναι, βεβαίως μέχρι τις εκλογές κάθε κόμμα έχει το δικό του πρόγραμμα και τις δικές του θέσεις και θα αξιολογηθεί για αυτές. Θέλω να πω ότι δεν βλέπω την ίδια ετοιμότητα προγραμματική από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και παλαιότερα και τα νέα, τα νεοπαγοί.
1: Το Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, πώς τον βλέπετε, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Δεν έχω κατανοήσει ούτε προσωπικά την τοποθέτηση, την προγραμματική και την ιδεολογική της Ελλάς, του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Για να είμαι ειλικρινής, τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε και την ταυτότητά του ιδεολογικά. Έχω ακούσει αμφίσιμες δηλώσεις από στελέχη του και εκπροσώπους του να λένε ότι δεν αναγνωρίζουν το ΠΑΣΟΚ ως όμορο χώρο. Ταυτόχρονα να απευθύνουν προς κλητήριο σε χώρους κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια αμφισημία και μια αντίφαση. Θα περιμένουμε προφανώς όλοι να αξιολογηθούμε με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις, αν αυτές υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, διότι υπάρχουν κόμματα, όπως και αυτό του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχουν ακόμα θέσεις, όργανα, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά τους, την ιδεολογική. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ μακρινή και πάντως μη ρεαλιστική οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Απ' την άλλη, εμείς ήμασταν πάντοτε, ξέρετε, μια δύναμη η οποία είχε την πολιτική της αυτονομία και επιφόφης γεννήματα και με Νίκο Ανδρουλάκη στο τιμόνι. Πολιτικά αυτόνομοι θέλαμε να είμαστε. Αυτό δεν σημαίνει όμως περιχαρακωμένοι απέναντι στην κοινωνία. Είμαστε ανοιχτοί με ένα ειλικρινές προσκλητήριο στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες, στους χώρους δουλειάς, στην αυτοδιοίκηση, στα κινήματα, στην κοινωνία των πολιτών, παντού έξω, εκεί όπου χτυπά ο πραγματικός σφιγμός της κοινωνίας, ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα δημοκρατικής ανατροπής μέσα από τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα υπάρξει η τομή που ονομάζεται εκλογές, η αποτύπωση της εκλογικής βούλησης.
1: Θα καθοριστούν πολλά πράγματα.
0: Και προφανώς για όλα τα κόμματα θα υπάρξουν οι εντολές. Πρώτη θέση για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με πυρήνα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το προοδευτικό πρόσημο του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερη θέση για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει εντολή για ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια καθαρή θέση. Όπως είναι καθαρό το δίλημα, αν θέλουμε να συνεχιστεί η επταετία Μητσοτάκη με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ανανέωση και αναπαραγωγή ανισοτήτων και αδικιών, ή θέλουμε τη σύγκληση της χώρας μας και της κοινωνίας μας με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Κάτι το οποίο εγγυάται το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του. Κύριε Μάτσο, ένα δίλημα στο οποίο θα απαντήσουμε όλοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ κύριε Παναγιώτο, καλή φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μάτσο. Βλέπουμε, κινούνται τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις. Έρχονται και οι φθινοπορεινές, οι οποίες νομίζω ότι εκεί θα έχει κάτσει και η σκόνη. Θα έχουμε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά μας. Περιμένουμε και και το επόμενο παιχνίδι στο μπάσκετ. Είναι ένα Βασιλάκου κάνει προκλητικές δηλώσεις. Και απορώ πως λέει και δελτίο ειδήσεων με αυτές τις δηλώσεις που κάνει, δηλαδή.
2: Τι προκλητικές δηλώσεις?
1: Τις προκλητικές δηλώσεις που κάνεις.
2: Είπα ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά πρωταθλήματα. Είναι μη συγκρίσιμα τα μεγέθη. Αλλά τα τελευταία χρόνια.
1: Κατάλαβες τώρα, έτσι. Πώς την κόβεις, τι.
2: Έγινε μια πολύ ισχυρή ομάδα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, πολύ ισχυρή. Αλλά
2: σεβόμαστε την ιστορία του Παναθηναϊκού.
1: Υπεράνω, λένε έτσι. Έξω εκεί στον δρόμο, τι γίνεται.
2: Ο αντίπαλος δίνει αξία στη νίκη.
1: Το είχατε για το τέλος. Λοιπόν, έτσι. Εκεί έξω έχουμε τροχέα αυτά και τα λοιπά. Κανονικά τα αυτό έτσι.
2: Έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση, αλλά.
2: Έχει. Και τροχέα έχει από το πρωί.
1: Αλίμονο. Ναι, ναι, ναι. Πρωί-πρωί ξύπνησες εσύ, σηκώθηκες.
2: Πάντα.
1: Πάντα.
2: Μαζί.
1: Μαζί.
2: Και άλλοι ξυπνάνε πρωί.
1: Μας κάνει και συνένοχους, κατάλαβες τώρα. Έτσι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Τάκης Χατζησαν, Δέδα Νέγκα. Για δύο ώρες κοντά σας να είστε πάντα καλά. Προσοχή και ψυχραιμία εκεί έξω στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, 15 λεπτές στην έξοδο για Λαμία, 20 λεπτές στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβων Μαραθώνας και Κηφισίας, 10 λεπτές στην έξοδο για Λαμία και στην περιφερειακή Μητού, καθυστερήσεις 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο Ανατμήματα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Κηφισού από το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου Ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στο ρεύμα προς το λιμάνι του Πειραιά, μεγάλες καθυστερήσεις κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Επίσης, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα και στην Πειραιός προς Ομόνια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, αλλά και στις Κατεχάκη Κανελοπούλου ανατμήματα προς τη Μεσογείο και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοινώνουν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για πιο σκληρές επιθέσεις αν το Τελ Αβίβ συνεχίσει την επιθετικότητά του συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής έστειλαν μήνυμα στο Ισραήλ, ειδικότερα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο ABC News ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση. Αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Ο J.D. Vance κατέστησε σαφές πως η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά έχουν και ορισμένες καταστάσεις όπου τα συμφέροντά τους αποκλίνουν. Ελικόπτερο Απάτσι εντωμεταξύ του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει νωρίτερα κοντά στα στενά του Ορμούς, σώω το πλήρωμα. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς, παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς αν ο συλληφθής είχε συνεργούς, ο Υπουργός απάντησε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στη Λάρισα. Η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγκοινών θεμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέα πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Προφυλακίστηκαν δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα 5 ανηλίκων με αγροτικό τα ξημερώματα στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με 4 συνομήλικους του ανετράπη στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο με συνέπεια ο οδηγός 17 ετών να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. 70χρονος συνελήφθη χθες για τη φωτιά στο Λουτράκι, εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθη και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι μεθαύριο στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο σε 989 και είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και ο Τάσος Τασκαλδερανιάν που είπε ότι μετρηθμίζει τον ήχο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, γύρω σας. Είναι μια κατάσταση περίεργη. Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα. Έρχεται ο Σαμαράς, λέει ο άλλος. Τι θα γίνει της κακομοίρας, ας πούμε. Εγώ αυτό περίμενα, να σας πω την αλήθεια.
1: Θα είναι βόμβα, ότι θα είναι βόμβα.
0: Όχι, να κατέβει ο Σαμαράς, περίμενα γιατί? Για να σωθεί η Ελλάδα. Γιατί διαφορετικά πώς θα σωθεί. Τόσα κόμματα δεν μπορεί να τη σώσουν.
1: Πώς φαντάζεσαι τη σωσμένη Ελλάδα από το Σαμαρά?
0: Να τη σώσει, έλα μου.
1: Όχι, πώς πιστεύεις, τι πιστεύεις θα γίνει, ποιο είναι το όραμα?
0: Ποιο
1: είναι το όραμα, Σαμαρά?
0: Εδώ πρόκειται για πανόραμα. Δεν πρόκειται για όραμα. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κατέβει και δεν θα χρησιμοποιήσω, πολύ σοβαρά το λέω, και δεν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η ηλικία ενός ανθρώπου για να κρίνεται.
1: Όχι, αυτό είναι ηλικιακός ρατσισμός.
0: Είναι ηλικιακός ρατσισμός, το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί μου λένε νέα παιδιά, είδα, προκόψαμε και από νέα παιδιά. Χρειάζεται να έχεις μια εμπειρία στην πολιτική, να έχεις μια σχέση με αυτό το αντικείμενο. Δεν μπορεί να κατεβαίνει ο καθένας. Θυμάμαι αυτόν τον εκπρόσωπο που μου στείλανε από τον κύριο Τσίπρα. Το παιδί αυτό, το
1: ναι,
0: οποίο στενοχωρήθηκα,
1: ναι.
0: Διότι
1: είναι συμπαθές παιδί, εντάξει.
0: Ναι μωρέ, ένα 29 χρόνια, είναι δικηγόρος το παλικάρι. Αλλά πες του πώς να απαντάνε.
1: Τάκη, δεν είναι η νεότητα. Είναι ότι καλείται να υπερασπιστεί και
0: όταν
1: να μιλήσει για ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε
0: όχι,
1: ακριβώς
0: όταν
1: τι τούπα, συμβαίνει.
0: Όταν του είπα για επιστημονικό προλεταριάτο, εκεί το χάσαμε όλο το παιχνίδι.
1: Τι τα θες και εσύ αυτά τα
0: κομμουνιστικά, ναι.
1: Ο Νίκος
0: Παπάς είναι
1: στην
0: τηλεφωνική. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζή, κύριε Νέγκα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε κύριε Παπά?
2: Καλά είμαστε, από υγεία σφίζουμε.
0: Από υγεία μας ενδιαφέρει τώρα τα υπόλοιπα.
2: Από υγεία σφίζουμε. Τα πολιτικά πρέπει να τα διορθώσουμε, πρέπει να κάνουμε αλλαγές.
0: Αλλαγές, ναι. Εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή σας γνωρίζω και αρκετά χρόνια.
2: Βεβαίως.
0: Και σας εκτιμώ, το ξέρετε. Θέλω να μας πείτε, και το συζητάγαμε και με την Αθηναίδα και με άλλους φίλους εδώ έξω στο στούντιο. Τι ακριβώς ψήφισε αυτή η Κεντρική Επιτροπή? Ειλικρινά σας το λέω, επί λόγω τιμής δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που κάνανε, τι ψηφίσανε δηλαδή.
2: Θα είμαι ευθύς. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα διευκρινήσεων. Το πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του καθενός μας από τον πρόεδρο μέχρι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές. Η μία αποτυπώθηκε στην τροπολογία που καταβάσαμε 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας.
0: Την είδα, τη διάβασα, ναι.
2: Ναι, που λέει ποιος πρέπει να είναι ο δικός χάρτης, οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις να φτιάξουν ένα στρογγυλό τραπέζι και να κατέβουν στις εκλογές. Η άλλη επιλογή είναι να διαπραγματεύεται ο καθένας το προσωπικό του μέλλον. Αυτές είναι οι δύο ευκρινείς επιλογές. Η απόφαση η οποία βγήκε χρήζει διευκρινήσεων και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έχει βγει ο εκπρόσωπος τύπου τουλάχιστον. Να ασκήσει τον πυρήνα των καθηκόντων του. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι δεν έχει παραιτηθεί. Πρέπει να βγει να δώσει διευκρινήσεις ως αρμόδιος. Και συνολικά και ο Σοκράτης Φάμελος γρήγορα να φέρει τη συμφωνία με τον Τσίπρα πριν πάμε για διακοπές καλοκαιρινές και μπούμε στο φθινόπωρο, στο οποίο μπορεί να γίνουν και εκλογές ακόμα.
0: Ναι, ρώτησα την κυρία Σαπουνά χθες που την είχα στην τηλεόραση. Μου λέει, δεν είπα αυτό, γιατί το έχω ακούσει αυτό που είπατε. Δώσατε μια συνέντευξη και την παρακολούθησα. Και της λέω, μα δεν πρέπει ο κύριος Φάμελος να σας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα τότε θα μιλήσω με τον Τσίπρα. Είπαμε αυτά, πάμε εκεί, κάνουμε το άλλο. Λέει, δεν έχουμε ψηφίσει εμείς κάτι τέτοιο. Εμείς θα είμαστε, προσέξτε τι μου είπε, γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί μπερδεύτηκε και ο κόσμος με αυτά. Μου λέει, εμείς είμαστε ένα κόμμα που δεν κλείνει, που δεν είναι ζωντανό, αλλά δεν θα κατέβουμε στις εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Αυτό μου είπε.
1: Αυτό είναι σαφές. Είναι το πρώτο σαφές που ακούμε. Έτσι,
0: αυτό, ναι, τι είναι αυτό τώρα δηλαδή?
2: Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Έτσι μου είπε, σας λέω.
2: Τι να σας πω, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο στο κείμενο που ψηφίστηκε. Χρειάζονται διευκρινήσεις. Πρέπει να διευκρινιστεί λοιπόν μετά από αυτή την τοποθέτηση αν ο πρόεδρος έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων και προεκλογικού προγράμματος. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.
0: Δεν
2: χρειάζεται να αφήνουμε τον κόσμο να μπερδεύεται. Χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Δηλαδή με αυτή τη λογική, ξέρω εγώ, αν κάποιος παραιτηθεί από το κόμμα μας και πάει σε ένα άλλο κόμμα ή πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα το χαιρετήσουμε ως θετική εξέλιξη?
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Γιατί, ναι.
2: Δίκιο έχω. Το θέμα είναι ότι περιμένω και από τα στελέχη τα οποία πλειοψήφισαν στο δημόσιο λόγο να τοποθετηθούν.
0: Ναι, να πούνε τι είναι αυτό που σκέφτονται.
2: Είναι στοιχειώδης υποχρέωση, με συγχωρείτε. Δηλαδή να γίνει μια διευκρίνηση το πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη. Εάν δεν είναι, εάν κάποιος πιστεύει ότι δεν είναι ή πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι, και συντεταγμένη δύναμη σημαίνει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να παραιτηθεί το αξιωματός του.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί να λέω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
2: Δεν μπορεί να λέω εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να κάνει τίποτα και ο καθένας ας αναζητήσει την τύχη του και ταυτόχρονα, ας πούμε, να είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, σύμφωνοι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι ευαίσθητο. Δηλαδή, εγώ διάβασα αυτή την τροπολογία την οποία μνημονεύσατε κι εσείς νωρίτερα και κατεβάσατε. Διάβασα με όλη προσοχή. Εσείς, κύριε Παπά, για χάρη των ακροατών το ρωτάω. Ναι. Θέλετε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα αυτόνομο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές? Αυτοί που υπογράψαν αυτή.
2: Θέλω ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια συντεταγμένη δύναμη και να επιλέξει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία. Ο τρόπος για να το κάνει αυτό περιγράφεται στην τροπολογία μας και τον οδικό χάρτη. Αυτό θέλω, αυτή την πολιτική υπηρετούμε, αυτό ψηφίσαμε το Μάρτι και ξαφνικά εκεί που λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη συμμαχία, ότι έχουμε τα 10+1 σημεία του προγράμματός μας,
0: ναι,
2: για
0: ναι.
2: τη δημόσια ΔΕΗ, για τη δημόσια τράπεζα, για τα δημόσια ΕΛΠΕ,
0: ναι.
2: βγάζουμε μια απόφαση η οποία στην πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ γεννά ερωτηματικά περισσότερα.
1: Δεν έχει και προηγούμενο, κύριε Παπά,
2: είναι.
1: Γιατί ψάχνουμε να βρούμε το προηγούμενο και προηγούμενο δεν νομίζω ότι υπάρχει διεθνώς.
2: Υπάρχει ένα προηγούμενο το οποίο είναι σε ισοκομματική διαδικασία, όμως δεν θέλω να κάνω παραλληλισμό. Σε πάση περιπτώσει θα μείνω στο ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Και ο πρώτος αρμόδιος να τις δώσει είναι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος.
0: Ναι, ναι.
2: Να περιγράψει τα καθήκοντά του από τώρα μέχρι τις εκλογές και να φέρει γρήγορα τη συμφωνία με τον Τσίπρα.
0: Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τον Τσίπρα, γιατί εσείς τον ξέρετε τον Αλέξη τον Τσίπρα καλύτερα από τον καθένα.
2: Θα περιμένω να ακούσω την εισήγηση του Προέδρου.
0: Μισό λεπτό.
2: Θα περιμένω να ακούσω. Αν δεν υπάρξει συμφωνία με τον Τσίπρα, θα πρόκειται για μια πολιτική ματέωση άνευ προηγουμένου, νομίζω, για όσους υποστήριξαν
0: αυτή την άποψη, ναι.
1: Θα είναι αποτυχία άποψη. Δηλαδή του κυρίου Φάμελου.
2: Δεν θα είναι.
0: Είχατε πει, είχα διαβάσει.
2: Όχι, συλλογικά δεν είναι. Όλοι μέλη τη Κεντρική Επιτροπή είμαστε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα προσωπικό, ξέρετε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είπατε να φέρει τη συμφωνία, γι' αυτό σας
0: είναι αρμόδιο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι αρμόδιο να φέρει τη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριο Τσίπρα είχε ξεκαθαρίσει, κύριε Παπά, ο κύριο Τσίπρα, ότι εγώ, παιδιά, κοιτάξτε, φτιάχνω ένα νέο κόμμα. Αυτή είναι η άποψή του. Οκ, απόλυτα σεβαστή. Αλλά εγώ δεν θέλω να εντάσσονται στο κόμμα μου ομάδες και κόμματα. Εγώ θέλω ο καθένας ξεχωριστά, εάν συμφωνεί με αυτά που λέω, ας έρθει και βλέπουμε αν θα τον πάρω ή δεν θα τον πάρω. Αυτό είναι, το ξέρω και από το ίδιο το ρεπορτάζ και το έχω ψάξει, έτσι. Αυτή είναι η πάγια άποψή του σε ό,τι αφορά αυτό το νέο σχήμα, το πολιτικό. Πώς να κάνει συμφωνία ο κύριος Φάμελος με το ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο ο κύριος Τσίπρας έφυγε και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτόν τον κομματικό μηχανισμό? Τι συμφωνία περιμένετε να σας φέρει, δηλαδή? Έχω την εντύπωση ότι είναι κενό γράμμα αυτό. Δηλαδή, αφού άλλος δεν θέλει να κάνει τέτοιες συμφωνίες.
2: Ξαναγυρνάμε τώρα στο αρχικό.
0: Πώς θα φέρει συμφωνία ο κύριος Φάμελος? Δεν το καταλαβαίνω.
2: Δύο πάρα πολύ ευκρινείς τοποθετήσεις. Η μία είναι η συντεταγμένη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων και η άλλη είναι να διαπραγματεύει το καθένα στον εαυτό του.
0: Αυτό θέλει ο Τσίπρας.
2: Δύο επιλογές. Ναι, εντάξει. Εγώ όμως είμαι μέλος ενός συντεταγμένου κόμματος. Και θα συνεχίσω να είμαι και πιστεύω βαθιά ότι η αριστερά έτσι πρέπει να οργανώνεται.
0: Σύμφωνοι.
2: Να έχει κανόνες, να έχει διαδικασίες, να έχει ψηφοφορίες, να δουλεύει με συνθέσεις. Πιστεύω στη λειτουργία που μας έκανε νικηφόρα δύναμη. Πιστεύω σε αυτή την πολιτική κληρονομιά. Πιστεύω σε αυτό το πολιτικό οπλοστάσιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας και η οποία, αν δεν αποδώσει γρήγορα αποτελέσματα, και εννοώ πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, θα υπάρχει μείζον ζήτημα. Νομίζω ότι λέω κάτι πάρα πολύ απλό και κάτι αυτονόητο. Δεν έχω δει τα δύο τελευταία 24 ώρα στελέχη της πλειοψηφίας στο δημόσιο λόγο να εξηγούν το τι ακριβώς συνέβη και τι καθήκοντα έχουμε από εδώ και κάτω.
0: Μα σας είπα τι είπε η κυρία Σαπουνά, η οποία είναι με την πλειοψηφία. Ότι εμείς, λέει, διατηρούμε το κόμμα, αλλά δεν θα κατέβουμε στις εκλογές αυτόνομοι.
2: Αυτή τη φράση δεν την είδα εγώ στην απόσταση την οποία ψηφίστηκε.
0: Σας λέω τι είπε, είναι δημόσια δήλωση, δεν είναι.
2: Εάν δεν προκύψει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
2: τι προτείνουν κάποιοι, την αυτομόλυση και την ιδιωτική διαδρομή, την προσωπική διαπραγμάτευση?
0: Έτσι νομίζω.
2: Εάν κάποιος το προτείνει, δεν δικαιούται να κρατά θέση στελέχους και θέση ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστό
2: δεν
0: είναι αυτό.
2: Ταυτόχρονα να λέω τους ζυγούς λύσατε και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του και να διεκδικώ και να, την συλλογική εκπροσώπηση. Είναι αντιφατικά πράγματα αυτά.
0: Είναι, αλλά...
2: Δεν λέω ότι χρειάζονται διευκρινήσεις.
0: Ναι, σας ρώτησα κάτι και δεν μου απαντήσατε όμως. Σας ρώτησα εάν η δική σας... Πέστε πως δεν γίνεται συμφωνία. Τι θα γίνει, θα κατέβετε αυτόνομοι?
2: Θα πρέπει να πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Όχι να πούμε ότι παιδιά σας απελευθερώνουμε, κάντε ό,τι νομίζετε. Πηγαίνετε ο καθένας να διαπραγματευτείτε την προσωπική του πορεία. Το εισηγείτε κάποιος αυτό? Είμαι έτοιμος να το ακούσω. Ελπίζω όχι.
1: Ναι.
2: Ελπίζω όχι.
1: Μάλιστα. Εσείς τι πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα συμβεί? Πιστεύετε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα που μας λέτε τώρα, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουν τα πράγματα ξεκαθαρίσει, πιστεύετε ότι βρίσκεστε κοντά σε αυτή την εξέλιξη, ότι αυτό που λέτε είναι εφικτό?
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική στρατεύεσαι όταν η αισιοδοξία σου είναι τέτοια που μπορεί να υπερνικά και τις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, είμαστε μακριά από αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, εάν είμαστε συντεταγμένοι δύναμοι.
1: Δηλαδή εύχεστε μέχρι να φύγουμε για διακοπές όλοι αυτό να έχει λυθεί, αλλά δεν το θεωρείτε πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω?
2: Δεν είπα ότι εύχομαι, είπα ότι πλέον έχουμε την υποχρέωση να έρθει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Οι ευχές είναι, μπορεί να τις κάνει και κάποιος τρίτος. Εμείς έχουμε θέσεις ευθύνης με πρώτο τον πρόεδρο.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να έρθει η συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλιώς δύο είναι τα τεινά. Ή πάμε στις εκλογές ως συντεταγμένο κόμμα με όσους συμμάχους μπορούμε να πείσουμε να συμμαχήσουν μαζί μας, ή απελευθερώνουμε τον κόσμο να κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είμαι με αυτή την άποψη.
1: Ναι. Okay, ναι. Δεν ξέρω Τάκη αν έχουμε κάτι
0: θέλω
1: άλλο. Νομίζω ότι είμαστε.
0: Περιμένω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει αυτό που είπε ο κ. Παπάς. Δηλαδή.
2: Για την τοποθέτηση των αρμοδίων, κύριε Χατζή και κύριε Ανέγκα, επιτρέψτε μου.
1: Μα τοποθετούνται, ναι, γιατί και ο Τάκης τώρα σας λέει.
2: Δεν, την άκουσα την Αναστασία της Σαπουνά, είπε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Okay. Και ο πρόεδρος, νομίζω, και κυρίως ο εκπρόσωπος τύπου, τον οποίο έχω να τον δω κανένα μήνα να βγαίνει στις τηλεοράσεις. Δεν ξέρω αν αυτή η καθήκοντα.
0: Όχι, έχει λαριγκίτιδα.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, είναι υγιέστατος.
0: Όχι, υγιέστατος είναι, αλλά έχει χορδές φωνητικές, έχουν ένα πάγωμα και δεν μπορεί τώρα.
2: Είναι φίλος μου και είναι υγιέστατος.
0: Και εμένα φίλος μου είναι, το ξέρω από παιδί.
2: Έχει ευθύνη όμως να ασκήσει καθήκοντα. Και αν δεν μπορεί να τα ασκεί, να τα αφήσει τα καθήκοντά του.
0: Μάλιστα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εγώ εξακολουθώ να μην έχω εικόνα.
1: Κανείς, πρέπει να σου πω, δεν είσαι ο μόνος. Εδώ έχουμε λάβει ένα ωραίο μήνυμα από τον Δημήτρη που λέει: συγγνώμη, δεν ξέρω τι αποφασίσανε. Και έρχεται και μας κάνει παράπονο ότι δεν καταλαβαίνει. Μιλάει για συντεταγμένη δύναμη, ενώ δεν είναι σε θέση να κάνουν μια στοιχειώδη συνεννόηση μεταξύ τους. Ο Τάσος μας γράφει: κοίτα Τάκη, λέει παπάς ή ζευγάς, αγρότης κτλ. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Σοφός λαός. Καλή εβδομάδα μας λέει, δεν τα είπαμε χθες η Όλγα, μας το λέει Τρίτη την καλή εβδομάδα. Καλημέρα λέει, γιατί δεν το λέει στα ίσα ο Τσίπρας τους πρόδωσε. Κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν από εκπροσώπους αντιπολίτευσης, μας λέει εδώ άλλος φίλος, να τους πούν το πρόγραμμά τους αν εκλεγούν. Δεν επιμένουν όμως όσο θα έπρεπε στο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κομβικά πράγματα που είχε πει. Κατάργηση έμφυα, νόμου Κατρούγκαλου, προσωπική διαφορά, βελτίωση καθημερινότητας κτλ. Σε κάποια από αυτά υπάρχει κατάργηση έμφυα, δεν έγινε, έγινε μείωση. Για τον νόμο Κατρούγκαλου είναι ολόκληρη ιστορία τώρα να καθίσουμε να κάνουμε...
0: Δεν έχει καταργηθεί.
1: Λοιπόν...
0: Ολόκληρο, κάποια κομμάτια έχουν καταργηθεί.
1: Ναι, κάποια κομμάτια. Προτιμάς συντεταγμένα με Τσίπρα ή συντεταγμένα αυτόνομα. Τι θέλει ρε παιδί μου, ο κύριος Παπάς μας γράφει εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα Αθηναίες, καλημέρα Τάκη μας γράφει. Το θέμα είναι η δουλίτσα, μας γράφει εδώ ο Σπυρίδωνας. Όποιος δεν γκρέμεται στην καρέκλα και έχει αξιοπρέπεια, δεν θα πάει εκεί που τον φτύνουν. Τώρα όποιος δεν έχει τον ήλιο μοίρα εκτός του κόμματος θα γλύψει, μας γράφει εδώ χαρακτηριστικά ο Σπυρίδωνας. Άρα για πόσους άεργους θεωρητικούς έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι καταπέλτης.
0: Εγώ... ναι. Ένα που καταλαβαίνω ότι τους έκανε ο παπάς, πώς το λένε, ο Τσίπρας, ξεφτύλα.
1: Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει ξεφτύλα, αν δεν θες και εσύ λίγο.
0: Τους έκανε ξεφτύλα. Τώρα τι,
1: τι τους έκανε. Δηλαδή, κάτσε, ναι. Παιδί μου, θα μπορούσαν να πούνε εμείς κρατάμε την.
0: Να,
1: εμείς κρατάμε αυτό που είμαστε,
0: ναι,
1: και συνεχίζουμε αγέροχοι.
0: Ναι, αγέροχοι.
1: 1%,
0: ναι,
1: ναι. 1%.
0: Εντάξει. Τώρα τα αυτό. Παρακαλάνε να πάνε στο Τσίπρα. Ναι. Εμείς δεν είμαστε απέναντι. Είμαστε κόμμα. Τι κόμμα είναι αυτό που δεν είναι απέναντι στο άλλο κόμμα που κατεβαίνουμε.
1: Δεν
0: θα κατέβουμε στις εκλογές αν δεν πάμε με συνεργασίες. Θα έχουμε το κόμμα γιατί είναι τα λεφτά έτσι μέχρι το 29. Παρακάτω του δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Λεφτά. Είναι το κτίριο, είναι πολλά θέματα. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ξεφτυριστήκανε, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Τσίπρας σου εξηγεί. Δεν θέλω συντεταγμένες προσχωρήσεις στο κόμμα μου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω κανέναν που να έχει την ιδιότητα του βουλευτή. Δεν θέλω ρε παιδί μου, πώς θα γίνει τώρα, κουμάντα μου κάνετε. Εγώ φτιάχνω άλλο κατάστημα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Μα τι βέβαια του πούνε πώς θα το κάνει, αφού του έφυγε, του έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο 700 σελίδες.
1: 700 σελίδες για να γράψει πόσο δεν του θέλει.
0: Πόσο δεν του θέλει. Του έβαλε στον εξώστη, τραβάτε από εκεί θε που ήρθατε, ναι. Στα βοτσαλάκια.
1: Δεν κάνετε τίποτα.
0: Στα στραβότσαλα του. Ναι. Ξέρω τι σου λέω τώρα.
1: Γενικά στι ανθρώπινε σχέσει, ό,τι και να είναι, συνεργασία, σχέση, προσωπική. Όταν δεν σε θέλουν και παρακαλά. Είναι ένα θέμα.
0: Έχει δίκιο,
1: και στα πολιτικά.
0: Έχουν δίκιο οι έξι αυτοί που υπογράψαν. Έξι δεν είπε ο Νίκος Παπάς. Τέλος πάντων, ο Παπάς, η Δούρο, ο Πολάκης έχουν δίκιο. Ως προς τι. Εντάξει, αυτούς λέω που ξέρουμε περισσότεροι. Έχουν δίκιο. Σου λέει, Ελλάδα λέει μεγάλε. Πες μας τι απόφαση παίρνουμε. Τι θα κάνεις. Όταν παίρνεις αυτή την απόφαση, πρέπει να πας στον Τσίπρα. Καλά λέει. Να κάνεις μια συμφωνία μαζί
1: και να
0: του. Και να τη φέρεις.
1: Και να πεις αυτό είναι, παιδιά.
0: Ο Τσίπρας όμως δεν κάνει τέτοιες συμφωνίες.
1: Δεν πρέπει να κάνει ούτε συνάντηση, εγώ νομίζω. Θα κάνει συνάντηση.
0: Δεν το βλέπω. Αν συνάντηση μπορεί να κάνει και ανθρώπινα, στη Βουλή μπορεί να το κάνει κανένα διάδρομο.
1: Ανθρώπινα είναι άλλο.
0: Αλλά
1: άλλο είναι.
0: Πώς θα πρέπει να πάει και να του πει άλλο.
1: Ούτε στη Βουλή, αφού στη Βουλή δεν είναι τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Έχει γραφείο.
1: Α, σωστά, έχει διατηρεί το γραφείο του. Πρώην Πρωθυπουργό είναι, ναι.
0: Έχουν γραφείο πρώην
1: Πρωθυπουργό. Σε τέτοιο επίπεδο εννοείται ότι μιλάνε. Και προσωπικό ενδεχομένω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ το μόνο που περίμενα από αυτούς είναι να πούνε ότι εμείς, παιδιά, κοιτάξτε, κατεβαίνουμε αυτόνομα, είμαστε ένα κόμμα συντεταγμένο, εμείς είμαστε το ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνουμε, γεια σας και αντίο. Τώρα τα υπόλοιπα αυτά θα είμαστε έτσι, θα είμαστε κυβέτσι. Ορίστε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, τόσο ο Τσίπρας λέει όσο και ο παπάς είναι πονηρή. Λέει μην εκπλαγούμε να πάρει τον παπά μαζί του σε δεύτερη πράξη. Κάποιο σχέδιο έχουν, δεν το ξέρω παιδιά, ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω δηλαδή, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς σκέφτονται πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα, πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις, ειλικρινώς δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο που εγώ καταλαβαίνω και γνωρίζω είναι ότι πήρε μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν ερμηνεύεται με τίποτα. Δηλαδή δεν βρίσκει άκρη. Οι μεν λένε ότι εμείς θα θέλουμε, δεν είμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν το έχει πει κόμμα ποτέ αυτό, έτσι. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δηλαδή είναι καινούριο μοντέλο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, λέει. Φανταστείτε ότι αυτό το κόμμα μας κυβέρνησε. Εγώ αυτά θέλω να σκεφτόμαστε. Καλημέρα σας. Ποιος πιστεύετε είναι ο λόγος που το ΠΑΣΟ κατέρευσε από το 2010 και μετά τη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Αλλά να αναγνωριστούμε πάντα ότι και τα δύο κόμματα είχαν μια μικρή ευθύνη. Δεν ξέρω αν κατέρευσε το ΠΑΣΟ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό. Δεν νομίζω ότι κατέρευσε και δεν νομίζω ότι είναι εκεί η θέση του. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανακάμψει δημοσκοπικά. Mm-hmm. Όχι τώρα, αργότερα, μετά το Σεπτέμβρη.
1: Στην τελική ευθεία δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν είναι τελική ευθεία τότε, αλλά σίγουρα θα ανακάμψει. Δεν γίνεται δηλαδή. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, προϊόντος του χρόνου, θα βγάλει κάποια στελέχη του να μιλάνε. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Σωστά.
0: Και αν δει κανείς το τι συνέβη τότε και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, mm-hmm. δεν είναι αθώος του αίματος.
1: Όχι.
0: Έτσι, εγώ θυμάμαι, είχα συγκρουστεί, ήμουν εναντίον των μνημονίων καταρχάς.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα ότι αυτά που μας επέβαλαν έπρεπε να τα κάνουμε οι ίδιοι.
1: Σαφώς.
0: Και εάν εν πάση τόση μας το επέβαλαν, έπρεπε να υπάρχει ένας μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας για να προσαρμοστεί η κοινωνία στα νέα δεδομένα. Αυτή ήταν η άποψή μου για τα μνημόνια. Δεν υιοθέτησα ποτέ αυτό το σφιχτό πρόγραμμα.
1: Ποιος που επέβαλαν.
0: Πολλοί το υιοθέτησαν. Πόσο λεφτά δεν το υιοθέτησαν. Πολλοί το υιοθέτησαν. Ναι. Μπράβο, λέγανε στον Ντάιζεμπλουμ και άλλα τέτοια. Γι' αυτό λέω. Ήταν πιεστική Ευρώπη. Δεν μιλάω για την Ελλάδα εγώ. Μιλάω για τους Ευρωπαίους.
1: Λάθος όλο. Ήτανε όλο λάθος.
0: Όλο λάθος. Αυτοί κάνανε ένα πείραμα γιατί φοβόσανε τότε την Ιταλία και τη Γαλλία. Και λέει, κάτσε να δούμε τα κορόιδα, πώς θα τα βάλουμε μέσα, γιατί από μόνοι τους είχαν πάει νωρίτερα ένας Παπακοσταντίνου που τον είχε βάλει δυστυχώς ο Γιώργος Παπανδρέου, υπουργό οικονομικών, πήγαινε στην Ευρώπη και έβριζε τη χώρα. Μας έλεγε απατεώνες στην Ευρώπη ο ίδιος. Έτσι. Και μου το έχουν πει τραπεζίτες οι οποίοι ήταν μαζί του, ας πούμε. Έτσι, και τον υποστήριξαν μάλιστα και τον είχαν επιβάλει και στον Παπανδρέου.
1: Είναι δυνατόν, ρε παιδί.
0: Είναι, ανταλέμε αυτά. Γιατί. Εντάξει, δεν πάει δηλαδή να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν το λέω επειδή είμαι καθαρός σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Δεν ήμουνα με το μνημόνιο. Τότε θυμάμαι που έλεγα σε συναδέλφους στα πάνελ που ήμουνα τότε σε άλλο μαγαζί, στο Φάλιρο, τους έλεγα ρε παιδιά, δεν πρόκειται να ασκήσει τα μνημόνια ο Τσίπρας. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Να. Δεν είναι γιατί δεν θέλει. Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να τα σκίσει και να τα κάψει.
1: Πιστεύω ότι είχε τη διάθεση να το κάνει.
0: Δεν κυβερνάς με διαθέσεις.
1: Δεν είχε κυβερνήσει στο παρελθόν.
0: Έτσι, δεν κυβερνάς με διαθέσεις. Κυβερνάς με συγκεκριμένα.
1: Ήταν μια ρομαντική άποψη.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ρομαντική άποψη.
1: Ρομαντική άποψη.
0: Είχε παρασυρθεί από άλλα στελέχη. Πάντως δεν τα σκίζει. Τους έλεγα δεν σκίζονται αυτά. Αυτά είναι. Πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξουν 50 νόμοι για να. Δεν είναι ένας νόμος.
1: Είναι η κοινοτροπία των ανθρώπων.
0: Έτσι.
1: Τώρα.
0: Μετά. Έτσι. Μου λέγανε το ένα, μου λέγανε το άλλο. Έβλεπα λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ που έπαιρνα τηλέφωνο κάποια στελέχη. Οι μεν μου λέγανε αυτό, οι δεν μου λέγανε κάτι άλλο. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Εμφανιζόταν και ήταν ο συνδετικός κρίκος όλων, ήταν η κυβέρνηση, η εξουσία δηλαδή που είχαν. Που αυτό δεν θέλανε να το χάσουν και είχε σαν αποτέλεσμα μια. Επικοινωνιακή, όχι πολιτική, επικοινωνιακή παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Αυτή είναι η αλήθεια
1: με
0: σε ό,τι αφορά.
1: Με το plan B και με αυτά λες εσύ.
0: Με
1: τώρα.
0: Το plan C, με το plan.
1: Δεν υπήρχε plan B τελικά. Εγώ θυμάμαι που έλεγα τι πλάνο πρέπει λοιπόν, να έχουν, ρε παιδί μου. Ποιος ξέρει τι.
0: Ναι, λοιπόν, πριν δύο χρόνια είχα ραντεβού στις 12, ξεκίνησα στις 4, 7.30 ο Φάμελος, διέκοψε να πάει σε κανάλι. Εκεί που ρωτάει ο Ρότερ τι αποφασίσα και το απαντάει ο Φάμελος, τίποτα ακόμη. Διακόψαμε για να έρθω εδώ, θα ξαναγυρίσει. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σημασία.
1: Περιγράφει αυτό. Το χρονικό εδώ ο φίλος δηλαδή. Ο Γιάννης ο Μαρδάκης, καλημέρα σας, μας γράφει εδώ. Έφτασε λέει στο 4%, α, λέγε το Πασόκ. Αυτό ήταν στο παρελθόν ρε παιδιά, δεν έχει τώρα 4% το Πασόκ. Δεν είναι αυτό. Είναι άλλη κατάσταση σήμερα. Ο Τσίπρας λέει τους έκανε αυτό που χρειαζόταν γιατί το έπαιζαν κοκόρια. Τώρα είναι κοτούλες. Έλειπα χθες τον Τάκη του Γιάννη Τριάντη που είχε πάθει σοκ και τον ένιωθα απόλυτα. Δεν υπάρχουν
0: αυτά. Ότι πέρασα με τον Γιάννη Φωτιά. Μην παφ' τίποτα στον αέρα. Δεν ανέβηκα σε... Εσύ, όταν ρωτάς τον άλλον...
1: Είναι πολύ παραστατικός.
0: Τι σκέφτεσαι, τι θες να κάνεις. Και όταν ο Σταμαράς έλεγε τα ζάπια. Και αυτή αυτό ήταν.
1: Ήταν ωραίο.
0: Εγώ έλεγα ότι κάνει λάθος. Εγώ το έχω πει δημόσια αυτό. Δεν τα σκίζεις τα μνημόνια, έλεγα Αντουάν. Δεν πρόκειται. Είναι σχέδιο των Ευρωπαίων να σε πάνε σε πείραμα. Πάει, τελείωσε. Και μας πήγαν σε ποιο, έλεγε ο Σαμαράς, θα σκίσουν τα μνημόνια, σκίσουν τα μνημόνια. Σιγά μη σκίσεις κανένα. Εντάξει να μου.
1: Δεν σκίστηκαν τα μνημόνια.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τα καλτσόνουν. Αλλά μνημόνια είναι και ένα βιβλίο να.
0: Όχι, θυμάμαι παλιά στη γειτονιά που είχε το μαγαζί ο συγχωρημένος ο πατέρας μου.
1: Τα μαντάρανε.
0: Ήταν η Κυραντίνα η μανταρίστρα. Δίπλα στο χαροφάσουλα του Μαστσαγκάρη.
1: Σκέψτε
0: τα θυμάμαι όλα.
1: Η ζωή των ανθρώπων που τώρα λίγο το καλτσόν να μην σαρέσει το πετάς.
0: Ναι.
1: Και πας και παίρνεις.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τώρα. Έπαιρνες ένα καλτσόν, το έχεις μια ζωή.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κατά την άποψή μου ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι να δούμε πού θα κάτσει όλο το πολιτικό σκηνικό, να δούμε πού θα κατακάτσει το πολιτικό σκηνικό. Διότι έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, ο οποίος θα ξανασώσει την Ελλάδα μια φορά. Την έσωσε το 1993, οπότε ήταν που φύγε από την Νέα Δημοκρατία. Την έκανε φίδι τότε, διέλυσε την Νέα Δημοκρατία. Ναι,
1: το αισθάνομαι.
0: Το αισθάνεται, ελπίζω να το αισθάνεσαι κι εσείς. Μας έλεγε, και εγώ δεν είμαι, λέει, Μπάπετ Σόου, τι έλεγε. Προφανώς δεν είσαι Μαπετσό. Ναι. Πολιτικός είσαι, πρωθυπουργός είσαι. Τι πάρα πει Μαπετσό. Δεν ξέρω, κάποιοι του τα γράψαν αυτά. Κακός κατά τη γνώμη.
1: Βεβαίως, ναι, αν δεν σε εκφράζει αυτό που λες.
0: Και κακός ότι είναι γέρος και τα λοιπά. Εντάξει, είναι μια ηλικία 75 χρόνων, οκ. Okay. Από τη στιγμή που το μυαλό του δουλεύει και δουλεύει.
1: Δεν
0: ρολόι,
1: είναι ηλικιακός.
0: Και δουλεύει ρολόι γιατί βλέπω τον τρόπο που θέλει να ξεσκίσει το Μητσοτάκι.
1: Κανονικά, γιατί... ναι, θα περίμενες ότι ίσα ίσα μεγαλώντας οι άνθρωποι αυτά. Πώς το λένε, εξομαλύνονται.
0: Ναι.
1: Στρογγυλεύουν οι γονείς.
2: Το αισθάνομαι.
0: Κατάλαβες, το αισθάνεται. Εγώ τι να κάνω.
1: Και το αισθανόταν νομίζω ο Λούθε.
2: Όπου και αν πάτε το αισθάνεστε κι εσείς.
0: Πώς δεν το αισθανόμαστε, δεν το βλέπουμε.

0: Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, παλιό τραγούδι, για τη φίλη του αυτό που χώρισε αυτός, το είχε γράψει. Ναι. Στενοχωρημένος το γράψε, γιατί έτσι στενοχωριώνται αυτοί όταν τους παρατάνε.
1: Αλλά δεν σε θέλουν. Αυτές... Είναι μερικοί που δεν έχουν την υπομονή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό πες το πάλι.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής.

0: πάνω, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το παραλληλισμό, αυτή την μάλλον σύγκριση που κάνατε μεταξύ του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αλέξη Τσίπρα. Τα λέω καλά?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε μια δημόσια συζήτηση τις τελευταίες δύο εβδομάδες πάνω στην προσπάθεια του Πανακάμψαντος θέσης πρωθυπουργού να μιμηθεί σκηνικά και ρητορικά τον μοναδικό ιστορικό ηγέτη Ανδρέα Παπανδρέου. Και μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα νομίζω ότι πέπεσε και στο πολιτικό λύστημα να πει ότι θέλει ο χώρος που εκπροσωπεί, ο χώρος, το κόμμα, γιατί είναι ένα κόμμα αντικειμενικά προσωποπάγιας και αρχηγικό, όπως έχει διαμορφωθεί, να εκφράσει, λέει, το Πασόκ των πρώτων χρόνων της αλλαγής. Άρα το Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1974 μέχρι και το 1985, 1987, 1988, δεν ξέρω μέχρι πότε το φαντάστηκε ο κύριος Τσίπρας. Επειδή λοιπόν επιχειρήθηκε και από τον ίδιο και από κάποιους δημοσιολογούντες να υπάρχει ένας παραλληλισμός που νομίζω ότι ήταν ατυχής, νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο σημειολογίας και συμβολικό μια σύγκριση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε Ανέλια, κύριε Χατζή, στην διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, καθόταν στον ίδιο χώρο και στο ίδιο επίπεδο με τα μέλη με τα οποία συνυπέγραψε τη διεθνή διακήρυξη. Ποιος? Ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν ήταν αφιψηλού σε μια εξέδρα να απευθύνεται στο πλήθος από κάτω που τον χειροκροτεί και τον αποθεώνει. Ήταν πρώτος μεταξύ ίσων, και το λέω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου πάρα πολλές φορές αρέσκεται στο να λέει ότι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι πρώτος μεταξύ ίσων. Ενδεικτικό του τρόπο, ακόμα κάνει προσωπικό, τότε ήταν τόσο εμβληματική και τόσο έτσι επιβλητική, θα έλεγα, και η πολιτική του παρουσία. Αυτό λοιπόν δείχνει επί της αρχής μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση που είχε ένας τεράστιος πολιτικός ηγέτης, έναν τέος πρωθυπουργό, ο οποίος διεκδικεί να επανακάμψει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή το κόμμα σας βρίσκεται σε μια δημοσκοπική περιδίνηση και δεν πάτε καλά. Τι φταίει κατά την κρίση σας?
1: Εντάξει, κύριε Χατζή, εσείς είστε πολύ εμπειρός και καταλαβαίνετε ότι όταν είναι talk of the town για 10 μέρες, ακόμα και στις μεσημεριανές εκπομπές, πιο χαλαρές, ψυχολογικές, η ίδρυση δύο καινούριων προσωπαγών κομμάτων, όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα που αντικειμενικά είναι ευνοϊκό για τα καινούργια αυτά σχήματα. Εμείς λοιπόν περιμένουμε αυτό το πράγμα λίγο να χωνευτεί, να το πω έτσι απλοϊκά και λαϊκά, περισσότερο, ώστε ο κόσμος να δει, πέρα από τις εντυπώσεις και την προσωρινή λάμψη των προσώπων, να δει και το τι πρεσβεύουν, τι λένε για πράγματα της καθημερινότητας, τι προτείνουν, γιατί εδώ μιλάμε για πολιτική και η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την περιορίσουμε στο πεδίο και στο επίπεδο των εντυπώσεων.
2: Σωστά. Τώρα το Πασόκ ούτως ή άλλως έχει μια στρατηγική για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και ας υποθέσουμε βρισκόμαστε στις εκλογές, ψηφίζει ο κόσμος και είστε πρώτο κόμμα. Όμως με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουμε είναι πασίδηλο ότι δεν πρόκειται να σχηματίσετε κυβέρνηση μόνοι σας, γιατί δεν θα έχετε αυτοδυναμία. Και σας ρωτώ ευθέως, ποιο από τα κόμματα που βρίσκονται απέναντί σας θα μπορέσει να έρθει μαζί σας? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχάστε το, δεν υφίσταται. Είναι ο Τσίπρας. Κατά συνέπεια, με τον κύριο Τσίπρα θα συνομιλήσετε για να σχηματιστεί η κυβέρνηση για τον τόπο, για να μην έχουμε περιπέτειες εκλογικές στη συνέχεια?
1: Να ξεκινήσουμε από τα σίγουρα, από ό,τι κάνουμε κάθε φορά. Πάντα ξεκινάμε τα σίγουρα και μετά πάμε στα πιθανά. Σίγουρα το Πασόκ, κύριε Χατζή, δεν θα συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί ομόφωνα.
0: Στο
1: τελευταίο συνέδριο. Άρα ξεκαθαρίζουμε, γιατί κάποιοι ξέρουν ότι τη Νέα Δημοκρατία αρχίζουν και το ψιθυρίζουν, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Εμείς το έχουμε πει, το έχουμε αποφασίσει, το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, δεν βλέπω ότι μουρμουράτε λίγο. Φαντάζομαι ότι και εσείς σκέφτεστε ότι μπορεί και να μην ισχύει. Σας διαβεβαιώνω ότι θα ισχύσει αυτό. Και το Πασόκ δεν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ξέρω τι να σας πω. Η πολιτική, ξέρετε, δεν έχει. Ποτέ μιλές ποτέ. Εντάξει, εσείς τα ακούτε.
1: Πάντως υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση συνεδρίου που νομίζω μας δεσμεύει όλους.
2: Καλά, εγώ δεν ρώτησα για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ ρώτησα για τον Τσίπρα.
1: Δεν είναι απόφαση των κομματικών στελεχών, είναι και απόφαση και απήχηση της βάσης.
2: Τώρα,
1: θεωρώ πολύ προβληματικό, κύριε Χατζή, μια και μου κάνετε αυτό το ερώτημα και με ερεθίζετε πολιτικά, το γεγονός ότι στενή συνεργάτη του κ. Τσίπρα πρόσφατα, που εκπροσωπούν τον σχηματισμό του κ. Τσίπρα, δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το Πασόκ.

0: Το λέω αυτό γιατί με βάση τις τοποθετήσεις του κ. Τσίπρα όλο το προηγούμενο διάστημα σε κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων εμφανιζόταν ο ίδιος να επιδιώκει να υπάρχει μια έτσι ενοποίηση δυνάμεων στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο στη λογική μετόπου για να χάσει ο κ. Μητσοτάκης. Ξαφνικά αλλάζει η στρατηγική, βλέπουμε να εμφανίζονται εκπρόσωποι του κ. Τσίπρα και να λένε ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το Πασόκ. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά προβληματική αυτή την προσέγγιση.
1: Ναι, κυρία Κουφονικολάκου το είπε,
0: ναι, κύριε Κουφονικολάκου, όμως είναι εκπρόσωπος τύπου και είναι το νούμερο ένα εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο.
1: Νούμερα έχουμε δει πολλά. Ναι.
0: Είναι νούμερο ένα εκπρόσωπος τύπου.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Εγώ θεωρώ εξαιρετικά προβληματικό γιατί το Πασόκ δεν, ξέρετε, δεν έχει αυτή την ειδημέτωπο. Το Πασόκ έχει έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ θέλει να πάρει την πρώτη εντολή και το αποτέλεσμα θα δώσει την ευκαιρία να κάνει να σχηματίσει κυβέρνηση. Το Πασόκ, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Χατζή, ήδη και στη Βουλή αλλά και στο συνέδριο του προσκάλεσε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, από ό,τι φαίνεται, έχουν μια δυσκολία όσον αφορά την εκπροσώπηση μετά τις εκλογές. Άρα θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα και βεβαίως μετά, με βάση το δικό μας πρόγραμμα, εμείς θα απευθύνουμε στις δυνάμεις που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε σχέση με τις δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στη συζήτηση την πολιτική, ώστε να δούμε αν υπάρχουν οι δυνατότητες να ερευνήσουμε να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση και δυνητική συνεργασία. Εγώ λοιπόν δεν θα έλεγα ότι δεν θεωρώ όμορο χώρο το χώρο που προέρχεται.
1: Καλά, είπε μια κουβέντα κυρία Κουφονικολάκου. Τώρα αυτό μην το παίρνετε κι εσείς μετρητής. Εντάξει, αυτά λέγονται στο δημόσιο λόγο. Εγώ ρώτησα.
0: Εντάξει, τώρα
2: εκπρόσωπος τύπου. Ο κ. Κατρίνης εντοπίζει σημειολογικές ομοιότητες.
0: Όταν ξεκινάει, ξέρετε, λέει η καλημέρα το πρωί, φαίνεται. Όταν με το καλημέρα.
1: Ναι, σύμφωνοι,
0: το πράγμα που αισθάνεται την ανάγκη να λέει εκπρόσωπος του κοινού κόμματος του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν θεωρούμε όμορο χώρο το Πασόκ.
1: Ναι, λάθος έκανε. Εντάξει.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί να πάρει την πρώτη εντολή, και ποιους θα συζητήσει την επόμενη μέρα.
1: Εσείς θα συζητήσετε μαζί του. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου.
2: Γιατί αυτός βλέπετε ότι. Ναι, σας αντιγράφει κιόλας όπως λέτε.
0: Copy-paste. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω, λέω.
1: Δεν μου απαντάτε σε αυτό. Αποφεύγετε.
0: Αν ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να συζητήσει με το Πασόκ, εγώ.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Ότι θα θέλει να συζητήσει με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, δεν. Δεν πάει εκεί.
2: Το θεωρείτε πιθανό να θέλει να συζητήσει.
1: Συγγνώμη. Καταρχάς, ούτε αυτοί θέλουν να συζητήσουν με τον Τσίπρα, ούτε ο Τσίπρας μαζί τους. Και ρωτάω εσάς ευθέως.
0: Εγώ τι λέω, κύριε Χατζή.
1: Δεν λέτε, δεν μου λέτε. Να τον ολοκληρώσετε, αλλά απαντήστε μου και στο ερώτημα.
0: Όταν ένας τέλος πρωθυπουργός επανακάμπτει και οριοθετεί το χώρο που θέλει να εκπροσωπήσει ως αριστερή συμπαράταξη, όχι κέντρο, όχι μεσαία τάξη, αριστερή συμπαράταξη.
1: Αριστερή, ναι.
0: Και την επομένη, η εκπρόσωπος τύπου του λέει ότι δεν θεωρώ όμορο χώρο το Πασόκ. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι φωναχτά και λέω μάλλον θα κοιτάει προς Βαρουφάκη και Κωνσταντοκούλου.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Εμείς δεν θεωρούμε λοιπόν ότι ο
1: δεν
0: χώρος...
1: Δεν θα πάει εκεί τώρα, μην το λέτε κύριε Κατρίνη.
2: Τώρα αυτό είναι όχι απλώς, το φαντάζεστε εσείς, αλλά είναι ακραία φαντασία, ναι, δηλαδή ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ούτε στο Βαρουφάκη, ο Βαρουφάκης δεν θέλει να τον βλέπει, ο ίδιος δεν θέλει να βλέπει τον Βαρουφάκη, τι ζήτησε ακόμα.
2: Η ζωή Κωνσταντοπούλου αποκλείεται, δεν θέλει να τον θυμάται, ναι.
0: Όταν ένας χώρος προσδιορίζεται ως αριστερή συμπαράταξη.
1: Τι σημασία έχει.
0: Μισό. Εδώ ΣΥΡΙΖΑ του 15 του Γενάρη, αυτή τη στιγμή έχει τον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Αριστερά, τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Λαφαζάνη, τον κύριο Καζάκη. Σας είπα 8 σχηματισμούς. Σας λέω 8 σχηματισμούς.
1: Ο Καζάκη δεν τον είχε. Δεν τον είχε τον Καζάκη.
0: Πήγε στους αγραφισμένους.
1: Καλά, αλλά δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ τα θυμάμαι, κύριε Χατζή, ήμουν βουλευτής του Πασόκ τότε και θυμάμαι Κατρούγκαλο, Καζάκη, Βαρουφάκη, Λαπαβίτσα στην πλατεία Συντάγματος να λένε το όραμα του εκτός μνημονίου που θα έκανε η πρώτη φορά.
1: Δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ λοιπόν σας είπα 8 χώρους που προέρχονται από τον ενίο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εγώ φαντάζομαι ότι η ενιαία αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα θα πρέπει πρώτα να κλείσει αυτούς τους χώρους και να τους μαζέψει και μετά να δει επόμενους δυνητικούς συμμάχους.
1: Επειδή θέλουμε να μιλάμε, όπως είπατε, επί της ουσίας. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει κάνει σχετικές δηλώσεις. Εγώ σε αυτά στέκομαι. Την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Αλλά είπατε και εσείς την πολιτική ποτέ. Μην είπατε.
1: Εγώ το λέω. Εδώ είναι προσωπικό το θέμα. Δεν είναι πολιτικό.
0: Αλλά εσείς το είπατε. Δεν το είπα εγώ.
1: Ναι, σας λέω στην πολιτική. Εδώ είναι πολιτική. Είναι προσωπικό, σας λέω. Δεν θέλει να ξανασυναντήσει.
0: Εκεί δεν είναι ποτέ προσωπικά τα θέματα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εσείς τώρα έχετε πολύ
1: μεγάλη εμπειρία. Άρα με τον Τσίπρα θα μιλήσετε, αυτό μου λέτε.
0: Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Χαντή, εγώ θεωρώ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα θα μπορούσε να δει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να θεωρηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ένας συνομιλητής για να δούμε σε ποια σημεία διαφωνούμε.
1: Εντάξει,
0: σε
1: λογικά.
0: Ποια σημεία συμφωνούμε.
1: Καθίστε να βγάλει το πρόγραμμα πρώτα.
0: Επίσης είναι αρκετά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, με προλάβατε. Τώρα μου αδειάζετε το όπλο φάρετρα. Ας βγάλει το πρόγραμμα. Ας δούμε τι πρεσβεύει. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να δούμε αν θα συζητήσουμε με ένα πρόσωπο. Γιατί εκεί μπορούν τα προσωπικά, όπως λέτε. Θέλουμε να συζητήσουμε με ένα σχηματισμό που έχει πρόγραμμα και θέσεις. Ας δει λοιπόν το πρόγραμμα, γιατί βλέπω εκλογές σε 4 μήνες από τώρα.
1: Ναι,
0: έχουμε και καλοκαίρι και Μουντιάλ. Έτσι, εγώ τις βλέπω.
1: Ναι, καλά, δούμε. Εντάξει, ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει.
0: Θα το δούμε ποιος θα δικαιωθεί για το ΣΥΚ.
1: Ναι, ωραία, για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνετε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητή.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ξέρεις καλή αριθμητική.
2: Ναι.
1: Για να κάνεις τις προσθέσεις.
2: Οι προσθέσεις, κάτσε όμως, πάντα λειτουργούν. Πάντα λειτουργούν, δηλαδή
1: όχι.
2: Πάντα είναι η πρόσθεση είναι η σωστή πράξη.
1: Αλλά καλό να τις ξέρεις.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, όπως για παράδειγμα ορίστε.
3: 5 χρόνια κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
1: 12.

0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα προς τώρας. Έχω κι άλλα για μετά, αλλά προς το παρόν να πάμε στο Βελτίο Ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου και θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω διαδοχικών τροχαίων. Το ποντιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ουρά άνω των 2 χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην περιφερειακή Μητού, από κόμβο Δουκής Πλακενδίας μέχρι Κηφισίας. Επίσης, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Τακτέλ Κηφισού. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα 5 ανηλίκων με αγροτικό τα ξημερώματα στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με 4 συνομήλικους του ανετράπη στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη 2 τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση που είχε γιοταχή αυτοκίνητο με τροχόσπιτο αργά χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Συμφωνία με το Ιράν προανήγγειλε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανάλυση του CNN απαριθμεί όλες τις φορές που ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως μια τέτοια συμφωνία είναι ζήτημα χρόνου. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ύστερα από παρέμβαση του Αμερικανού πρόεδρου με τις δύο πλευρές ωστόσο να απειλούν η μία την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέου πλήγματος. Το Ισραήλ εντωμεταξύ εξέδωσε προλίγου εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου και την Ιρανική προειδοποίηση. Νωρίτερα, το Al Jazeera έκανε λόγο για μια επιδρομή με ντρόουν που στόχευσε την πόλη Ναμπατίε, ενώ το Ισραηλινό κανάλι Khan News, επικαλούμενα μέσα ενημέρωση στο Λίβανο, αναφέρει ότι οι Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν περιοχή της Τύρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υποκράτηση τελούν 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για αλλαγή στρατηγική της οργάνωσης έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Παραδέχθηκε πως προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, είπε για τον 37χρονο Παλαιστίνιο ο Υπουργός. Άρχισε προλίγου στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή έλαβε τη θετική ψήφο μόνο του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚΙ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού τα ξημερώματα νότια της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Όλοι οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στους καλούς λιμένες στα Χανιά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων, με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων, και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρώτη αποτίμηση για τις επιδόσεις των υποψηφίων αναπεδίως. Σε κανένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες για τα θέματα. Η γενική εικόνα των επιδόσεων εκτιμάται πως θα είναι χειρότερη από πέρσι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Υψηλής δυσκολίας στα θέματα της χημίας στο δεύτερο πεδίο. Στα τέλη Ιουνίου αναμένονται οι βαθμολογίες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε χθες ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Αθηναίδα Νέγκα,
1: ο Τάκης Χατζής,
3: ο Αντώνης Αντωνόπουλος, Τάστρας Καλδερανιάνο. Λοιπόν, το θέμα του σχολήπτης που έχουμε.
4: Καλημέρα.
3: Είναι περισσότερο σχολιαστής πολιτικών ειδήσεων.
4: Καλό είναι.
1: Ο Τάσος είναι περισσότερο από εμάς.
3: Περισσότερο, ναι.
4: Ακούστε τι λέει.
1: Μήπως είμαστε εμείς σχολήπτες τελικά.
3: Όχι, όχι, είναι.
4: Λήπτες είμαστε.
3: Έχουν ραντίσει με το ειδικό αγιασμό. Πάει και πίνει μεγάλο αγιασμό το πρωί και έρχεται. Λοιπόν, βάσκετος.
4: Έχω κρέμα εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι. Τώρα.
1: Ποιον ηρωνευτήκαμε, βρε Νίκο μου? Γράφει εδώ ότι ηρωνευόμαστε, ότι δεν μας αρέσει. Μόνο τον κούλι δεν ηρωνεύεστε εμείς.
3: Να ακούμε τα άνοιξη μου, ποιον ηρωνευόμαστε και ποιον ηρωνευόμαστε. Άσε μας.
1: Καλά, εντάξει.
3: Τα ψήφισε και το κόμμα που θέλεις και άσε με εμένα, μην με μπερδεύεις με αυτά. Εγώ δεν σου είπα, ποιο θα ψηφίσεις.
1: Έξυπνη η τακτική εφαρμόζει ο Σαμαράς, μας λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν ανακοινώνει τίποτα ακόμη. Ό,τι λέει είναι συμβιλικό και περιμένει να αναλάβει ο Δένδιας. Πιστεύετε ότι αυτό είναι. Το θέτω για μετά. Πιστεύετε ότι είναι τακτική?
3: Ποιο πράγμα?
1: Αυτό που λέει ότι είναι συμβιλικό. Ό,τι λέει.
4: Μια τακτική ο
1: Σαμαράς. Λέει σήμερα η εφημερίδα ΤΑΔΕ ότι ο Μητσοτάκης θέλει να τηρήσει όσα συμφώνησαν με τον Αντώνιο Κώστα και την Ούρσουλα το 2024 και να πάρει την καρέκλα στο τέλος του έτους με αρχές του επόμενου.
4: Είχε ξεχάσει τον Bluetooth ο φίλος μας και τα άκουγε όλα μέσα. Τη συμφωνία.
1: Ο Σαμαράς περιμένει Δένδια, κόμμα δεν κάνει με αυτούς που ακούγονται, που είναι όλοι τριτοκλασάτη και δεν κάνει κόμμα ανακοίνωση. Ναι, εδώ γνέφουν οι συνάδελφοι.
3: Να τον ενημερώσω. Να τον ενημερώσω ότι με τον κύριο Δένδια Μητσοτάκης δεν έχει καμία αντιπαλότητα, καμία αντιπαράθεση. Έχουν πλήρη συνεννόηση και ο κύριος Δένδιας δεν πρόκειται να παραστήσει κάποιον άλλον και να ρίξει το Μητσοτάκη. Άλλος τον έχει ρίξει το Μητσοτάκη, τον άλλον.
1: Οι άλλοι δύο μας λέει εδώ,
3: φίλος, για να είμαστε ξεκινημένοι.
1: Ναι. Τσίπρας και Καριστιανού πάτησαν την Πεπονόφλουδα περί πρόωρων εκλογών και ο ένας έχει φορτωθεί τους μουχλιασμένους αριστερούς του Χαβιαριού και οι άλλοι θεούσες, ρωσολάγνους και αστρολόγους. Λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης.
4: Κακό που πάθανε. Ποσοστό, ψηφαλάκια.
3: Κοίταξε,
1: αυτά
3: τώρα
1: δεν τα παθαίνεις κατά λάθος. Mm. Ναι.
3: Αυτός, εγώ αυτά δεν τα υιοθετώ, σας πω γιατί. Mm. Γιατί όλοι αυτοί τους οποίους περιγράφει αυτός έτσι όπως περιγράφει και έτσι όπως θεωρεί ο
1: Λίνας. Μας όπως τον λένε, περίπου τον λένε, μην τον
3: δεν,
1: λένε.
3: Δεν, είναι λαός, είναι ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι
1: ο
3: δίπλα μας, ο διπλανός
1: ναι.
3: μας. Δεν...
4: Ζουν ανάμεσά μας.
3: Ναι.
4: Είναι
3: Γιατί διαβάζετε μηνύματα ακροατών που ακούν στα άλλους σταθμούς? Α, στο παραμύθι τους. Εντάξει, δεν είναι θέμα.
5: Έλα, θα σου διαβάσω αυτό, γιατί είναι από το Θωμά και είναι θετικό μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Όσο σας ακούω καθημερινά, κύριε Χατζή, επιβεβαιώνω ότι είστε. Άκου πώς σε λέει. Ένα ολάνθιστο περιβόλι.
3: Ποιος ήτανε?
5: Ο Θωμάς. Ειδικά όταν κάνετε αναφορές στην παλιά Πάτρα. Απατρινός θα είναι. Και γενικότερα στις παλιές εποχές να συνεχίσετε όπως είστε, να μην αλλάξετε τίποτα και να είστε πάντα καλά.
3: Πίσω, τι θα
5: καλημέρα μου λέει και εμένα.
4: Αυτό. Ναι, ολάνθιστο περιβόλι.
5: Ναι, ολάνθιστο περιβόλι. Συγγνώμη, δεν το έχουν πει σε μένα δηλαδή.
3: Κάτι να πούνε. Δεν
5: είναι τίποτα, να πούνε ένα άνθος κάτι.
4: Ένα λουλούδι. Α, εντάξει, ένα λουλούδι. Το καλύτερο λουλούδι.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εδώ
5: έχω το περιβόλι το λάνθιστο δίπλα μου. Τι να κάνω. Προσπαθώ και εγώ με τα λίγα μου πέταλα.
3: Μην σου πω τίποτα άλλο.
5: Μπορώ να κάνω. Το θέμα είναι να μην είναι μαραμένη. Ό,τι είναι, μην είναι μαραμένη η γαρβένια. Είναι το πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα
3: λοιπόν,
5: τα δέχομαι.
3: Το θέμα είναι. Δεχτείτε τα, ναι. Το θέμα είναι, κύριε Αντώνη, που ήρθες εδώ, χαχαχά, να μας πεις τι γίνεται τώρα στο Πασόκ. Εδώ ακούω διάφορα.
4: Έρχονται.
3: Ποιος είναι?
4: Έρχονται. Ερχόμαστε που λέει.
3: Α, ναι. δεν είναι η κατάσταση καλή. Θα μου πεις. Εντάξει, εσύ είπες νωρίτερα ότι θα τα βρεις τον Οκτώβριο. Ναι, θα τα βρω τον Οκτώβριο, αλλά μιλάω τώρα.
4: Μήπως
3: πρέπει να έχουμε κάποια ανάληψη πρωτοβουλειών από τον πρόεδρο
4: πράγματα,
3: του Πασόκ.
4: Δύο πράγματα. Ναι. Ένα είναι λεκανοπαίδιο στο οποίο κάνουν στοχευμένες κινήσεις. Δηλαδή
3: έχουν... Έκανε μια συγκέντρωση για την Αττική, με συγχωρείτε που σε διακόπτω. Mm-hmm. Και ο μόνος δήμαρχος που πήγε ήταν ο Αθηναίων. Δεν πήγε άλλος. Εντάξει. Εντάξει. Ο μόνος δήμαρχος που πήγε ήταν ο Δούκας, δεν πήγε άλλος. Και ήταν μαζεμένα κάτι εκεί από εκείνους εκεί που είναι στα κόμματα.
4: Στελεχάρες.
3: Ποιος είναι?
4: Εντάξει.
3: Αυτού είναι. Τι στελεχάρες μπορεί, κάτι παραμυθατζίδες.
4: Κοίταξε να δεις. Αυτό ένα λάθος που είχε γίνει εξ αρχής, δηλαδή από την πρώτη θητεία, ήταν ότι είχαν απομακρυνθεί με κάποιο τρόπο από τους νεότερους, παλιά στελέχη έμπειρα, τα οποία ήταν κομματάρχες, πυρήνες στους δήμους, στις γειτονιές, στις οργανώσεις, και είχαν μπει μέσα οι νέοι, ο Σταλιμπάν, και είπαν τα αλλάζουμε όλα.
3: Ρούφα τα βγω τώρα. Δεν τα αλλάζουμε όλα.
4: Δεν αλλάζουν έτσι όλα.
3: Δεν αλλάζουν καταρχάς.
4: Λοιπόν,
3: βελτιώνονται τα πράγματα, δεν αλλάζουν. Αυτό το ελάττωμα που έχουν στα κόμματα θα τα αλλάξει όλα. Τι θα αλλάξει, Μπαγκλαμά? Πώς θα τα αλλάξεις όλα? Που λένε μερικοί ιδεολόγια συγκεκριμένα.
4: Ναι, όχι, δεν έχει
3: νόημα. Ναι, ακούγα ένα τέλεχος της δεξιάς. Θα τα αλλάξουμε. Τι θα αλλάξεις, ρε Τζερεμέ? Τι να αλλάξεις? Αυτά τα κόμματα έχουν σφαγίδα. Το ένα έχει τον Αντρέα Παπανδρέου και το άλλο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τελεία και τελειώσαμε τη συζήτηση. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή?
4: Έτσι,
3: αυτό είναι.
4: Εκεί έρχονται λοιπόν οι πιτσιρικάδες.
3: Και το χάσανε από τα χέρια τους το κόμμα με ανόητες κινήσεις και λάθη. Το μεγάλο λάθος το έκανε ο Βενιζέλος, ο Πολής και...
4: άλλο Βενιζέλος.
3: Όχι άλλο, έριξε το Γιώργο, να με συγχωρεί, χάρη σου. Έτσι.
4: Δεν ήταν έτσι ακριβώς, ήταν. Εντάξει τώρα.
3: Εντάξει.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα ποιο ήταν? Εδώ μιλάμε τώρα καινούργια ηγεσία. Νίκος Σαντουμπλάκης ήταν από την αρχή, λοιπόν, και μπαίνει μέσα με μια φρεσκάδα. Αυτή η φρεσκάδα όμως, όταν ενσωματώθηκε σε αυτούς τους νέους.
3: Γιατί είχε βάλει αποσμητικό.
4: Εντάξει, φρες. Το θυμάσαι.
3: Για προχωρά.
4: Λοιπόν. Οπότε όταν είχαν μπει αυτοί μέσα, τους απομάκρυναν. Φύγε εσύ, δεν ξέρεις εσύ, άστο θα το κάνω εγώ καλύτερα. Μία, δύο, τρεις, σου λέει πάω σπίτι μου, κάθομαι απέναντι στο πάρκο και κοιτάω να δω το αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε λοιπόν το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο. Το λεκανοπαίδιο πονάει, αιμορραγεί.
3: Δεν πήγε κανένα.
4: Μα τώρα, λοιπόν, στον Πειραιά τεράστιο θέμα. Στον Πειραιά τεράστιο το θέμα.
3: Γιατί στην επαρχία που λέει στη Μακεδονία τι έχει?
4: Στη Θεσσαλονίκη εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα, όχι όλοι, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα θέμα εκεί, δεν ξέρω πώς θα το καλύψουν, δεν ξέρω πώς, γίνεται προσπάθεια, δεν ξέρω τι θα κάνουν, και εκεί έχουν ανοιχτές πληγές.
3: Βέβαια.
4: Λοιπόν, στην υπόλοιπη περιφέρεια όμως κρατάνε δυνάμεις. Η περιφέρεια είναι που το κρατάει. Στην Αττική έχει θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, τώρα τι θα γίνει? Θα αρχίζουν εξορμήσεις έξω. Σφίγγουν χέρια τώρα.
3: Ναι.
4: Τώρα, καλημέρα, τι κάνεις? Γεια σου, είμαι εδώ κοντά σου.
3: Έλα, εντάξει, τώρα ο κόσμος χαζός
4: είναι. Όχι, ο κόσμος δεν είναι, αλλά ο κόσμος επίσης δεν ενδιαφέρεται πια. Ναι. Γιατί εγώ το είδα παραδείγματος χάρη τώρα μια συγκέντρωση που είχε γίνει, ήταν στη Νέα Ιωνία. Είχε ένα κόσμο, ήταν στελέχη ήταν γνωστές φάτσες, να σου πω. Δεν ήταν όμως να έρθει τώρα το ρεύμα. Έτσι, ναι. Υπήρχε, δεν ήταν αυτό που έβλεπες άλλες φορές. Να μου πεις, δεν υπάρχουν μπαλκονάτι. Δεν υπάρχουν τώρα να βγεις έξω στο μπαλκόνι και να μαζέψεις 2.000 άτομα για πλάκα.
5: Δεν θέλει ο άλλος να έρθει να σε δει στο μπαλκόνι. Δεν
4: σε κρέσει, σε κοιτάει.
5: Είναι άλλη φάση, άλλη φάση. Σε άλλο, κοιτάει. Άλλο πράγμα ζούμε τώρα.
4: Δηλαδή, υπήρχε, έβλεπες τώρα στην Κρήτη. Παίξαν και κάτι φωτογραφίες τώρα που ήταν στο Ηράκλειο, σε κάτι χωριά δίπλα. Εντάξει, χωριά ήταν. Εκεί τώρα τι φτιάξεις πυρήνες. Λίγο. Είναι διαφορετικά στην περιφέρεια. Στην Αθήνα όμως, θες τον Μπούγιο.
5: Βέβαια.
4: Και θες τον Μπούγιο. Δεν είναι τώρα να πάω εγώ να μιλήσω και να μου φέρεις στους φίλους μου ή τα κομματικά στελέχη και τους βουλευτές να είναι από κάτω.
5: Δεν αρκεί.
4: Δεν αρκεί. Δηλαδή, το θέμα είναι να φέρεις μέσα στην πλατεία.
5: Να
4: κόσμο,
5: γεμίσεις,
4: ο οποίος όμως όχι να σε χειροκροτήσει, να σε ακούσει.
5: Και να έχει και κάτι που να θυμίζει να έχει την παλιά εικόνα, ρε παιδί μου, ότι ακόμα το Πασόκ γεμίζει.
4: Μωρί το, ναι.
5: Καλά δεν μπορεί να γεμίσει όπως παλιά κανένα κόμμα.
4: Όχι, κανένα κόμμα, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
5: Ναι, δεν υπάρχει.
4: Απλώς υπάρχει πιο οργάνωση, υπάρχει πιο κομματική οργάνωση, έτσι, που αυτή τη στιγμή στο Πασόκ, ενώ το έχουνε, δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν.
3: Εγώ θα αφιερώσω στον Τσίπρα ένα τραγούδι.
4: Γιατί?
3: Γιατί έτσι μου γουστάρω.
4: Εντάξει.

0: Αυτό ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και εδώ έχουμε ένα άλλο πείμα.
1: Έχουμε ένα άλλο πείμα γιατί τα λέμε όλα αυτά, αλλά συγχρόνως μπορείτε να πάτε στην Αλσατία να κερδίσετε αυτό το ταξίδι το οποίο σας προσφέρει ο Α989 και το Versus Travel. Μπορείτε να ανακαλύψετε λοιπόν το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμά, τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, έχει και ωραία κρασιά, υπέροχα χρώματα και όλα αυτά. Αν θέλετε λοιπόν να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αρχές Ιουλίου εδώ στην εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, έτσι. Γράφετε στα μηνύματα 989, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ταξίδι, προσοχή, με ελληνικούς χαρακτήρες. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Να το ξαναπώ. Δεν το ξαναλέω.
0: Όχι, να ξαναπείς.
1: Να το επεδώσουμε. Να το επεδώσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Νιώθεις ότι ο καναπέ σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και έχουμε μια δήλωση του Πάτρα, είναι αυτός που βγαίνει στη τηλεόραση, είναι παρουσιαστής τηλεοράσεων, εκπομπών, τηλεοράσεις, ήταν και εδώ.
1: Θανάσης.
0: Θανάη.
2: Και σε ένα reality show είχε πάει.
0: Ο Θανάη, για βάλε.
3: Την τετραετία που ήταν πρωθυπουργός.
4: Έκανε λάθη. Έκανε λάθη. Προφανώς έκανε λάθη.
3: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν θεωρείς ότι τα έκανε όλα σωστά.
4: Προφανώς και έκανε λάθη. Ποιος τα κάνει όλα σωστά. Mm-hmm. Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Άνθρωπος είναι, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα ακούω το κακό αγγελάκι από τη μία πλευρά μου να λέει, ναι, λέει, αλλά αυτός έταξε πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε τα πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Γιατί όταν βρέθηκε σε μια θέση ευθύνης μετά, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αντιπολίτευση, άλλο πράγμα να είσαι πρωθυπουργός. Τα ζήγησε. Και είπε ότι τελικά μπορεί να είχα άδικο. Θα κάνω αυτό. Γιατί αυτό επιβάλλει τη συνέχεια του έθνους, επιβάλλει τη συνέχεια της πατρίδας, επιβάλλει τη συνέχεια της οικονομίας. Οπότε θα κάνω αυτό.
5: Άλλα να τα χείλη των σεβών.
6: Έρχεται.
7: Όχι, όχι, τώρα μπαίνει.
0: Λοιπόν, εντάξει, τόσο μοντάζ ήταν αυτό. Okay.
1: Ναι.
0: Πάει το, δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Oh.
0: Κάνεις λάθη, είσαι πρωθυπουργός, το έθνος.
1: Πάρε με τον φίλο μου τον Κώστα, ένα Κώστα που έχω φίλο. Ήταν σημαντικός, να μας πει.
2: Τι ήταν, τι είναι ο Κώστα.
1: Να μας πει, τίποτα, απλώς πολύ.
2: Σημαντικός
1: μου ήταν.
0: Λέει, κάνε λάθος ο Τσίπρας.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Μόνο οι πεθαμένοι δεν κάνουν λάθος.
1: Εντάξει.
0: Σωστό είναι αυτό, πεθαμένος δεν κάνει λάθος. Μπορεί να κάνει λάθος στην πόρτα. Και που θα πάει. Και αντί να πάει δεξιά πάει αριστερά. Μια φορά και ο πεθαμένος μπορεί να την πατήσει.
1: Σωστή την παγίδα σε ο αρχάγγελος.
2: Είναι και που θα σου ανοίξουν όμως. Γιατί μπορεί να μην σου ανοίξουν. Εσύ να θες να πας στην άλλη πόρτα.
1: Ας το χτυπάξει.
2: Να σου ανοίξουν την άλλη.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας, να σου πω, όλοι οι που βγαίνουν στις τηλεοράσεις έχουν να πούνε κάτι. Τους παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, να σου πω. Στη Γερμανού ήταν αυτή η δήλωση, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα. Κάνει μια καταπληκτική εκπομπή.
2: Και τι είπα, δεν τυχαίο ότι την κάνει τόσα χρόνια.
0: Και την κάνει τόσα χρόνια και είναι top για μένα.
2: Και πάρα πολύ αξιοπρεπής. Δεν έχει ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ξεφύγει όπως έχουν ξεφύγει άλλοι παρουσιαστές.
0: Όχι, όχι. Της βγάζω
2: το καπέλο.
0: Για μένα, ίσως γιατί αγάπαγα τον πατέρα της πάρα πολύ. Και έχω διαβάσει τα πάντα όσα έχει γράψει ο Φρέντι. Αλλά είναι και η ίδια, ανεξάρτητα από τον πατέρα της, είναι ένα πολύ αξιοπρεπές άτομο και πράγματι την εκτιμώ απεριόριστα. Το λέω δημόσια γιατί οφείλεις μερικές φορές να λες.
2: Να αναγνωρίζεις κάποια
0: να
2: πράγματα.
0: Αναγνωρίζεις κάποια πράγματα. Δεν μπορείς, όπως και άλλοι παρουσιαστές. Μερικοί φίλοι μου ξεφεύγουν και κάνουν ενημερωτική εκπομπή και δείχνουν την Τζένιφερ Λόπες με τον μπικίνι που χορεύει στην παραλία σε μια ταινία.
2: Δεν είναι ενημέρωση αυτό, τάκι μου.
0: Περίμενε. Μετά δείχνουν τα μοντέλα της
1: Βικτόρια.
0: Της Βικτόρια Σέκρετ.
1: Ωραία είναι. Με τα φτερά αγγελάκια.
0: Είναι για άλλες εκπομπές. Όταν κάνεις μετά έχεις συνέντευξη με ένα πολιτικό πρόσωπο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι έχω μάθει εγώ. Μπορεί εγώ να έχω κάνει λάθος. Εντάξει. Και αυτό να δίνει κλικ, πώς τα λέμε.
2: Είναι και θέμα δοσολογίας, είναι η αλήθεια.
1: Είναι global ενημέρωση.
0: Είναι μαλακία ενημέρωση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα δεν είναι τη παρούσα να το αναλύσω. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι κράτα την αξιοπρέπειά σου και κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις για αυτό που σε βάλανε. Τώρα, για να βάλω βιντεάκια με διάφορα σεξιστικά και περίεργα, εντάξει, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Και εδώ μπορώ να βάλω κάποιον εγώ να βογκάει. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τώρα. Εντάξει, είναι ξεφτύλα, ας πούμε. Λοιπόν. Μου λέγει ένας φίλος μου για την Ύδρα. Mm-hmm. Μου λέγει για την Ύδρα Αθηναίδα, για τα λογάκια και τα μουλάρια που έχουν
1: τα εκεί
0: και τα γαϊδουράκια. Είναι και μουλάρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ότι υποφέρουν. Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και μηχανάκια.
2: Να πω κάτι.
0: Πήγα στην Ύδρα και σήχα στο μυαλό μου. Σήχα στο μυαλό μου.
2: Επειδή έχω πάει στο καταφύγιο που έχουν γαϊδουράκια από νησιά και από διάφορες περιοχές που τα έχουν βρει κακοποιημένα και έτσι σε διάφορες καταστάσεις και έχω μιλήσει με την κυρία που το έχει το καταφύγιο, μου έχει πει: κοιτάξτε, υπάρχουν κακοποιημένα ζώα. Υπάρχουν όμως και ζώα που πολλές φορές μπορούμε να τα βλέπουμε φορτωμένα πολύ. δεν είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε. Mm. Εάν ξέρει κάποιος να τα φορτώσει και δεν τα κακοποιεί και είναι ζυγισμένο, διάφορα πράγματα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι, αυτά που είναι μια χαρά.
2: Είναι και είναι και τα ίδια. Μπορούν να σηκώσουν βάρος που εμάς μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό. Και οι άνθρωποι που τα έχουν συχνά, εντάξει, υπάρχουν και κακοποιητές ζώων πάρα πολύ και ανθρώπων. Αλήθεια, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Συχνά οι άνθρωποι ξέρουν, δεν θέλουν τα ζώα τους να πάθουν κάτι.
1: Καταρχάς,
2: θέλουν να τα έχουν
1: κομμάτι
2: πολλά
1: από τη ζωή
2: τους. Είναι κομμάτι από τη ζωή τους, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μου τα είπε τώρα η κυρία η οποία τα σώζει αυτά, έτσι. Ότι είναι με ένα αλλά. Εντάξει, δεν είναι όλες οι εικόνες όπως νομίζουμε. Αλλά έχουμε χάσει και την επαφή με τα χωριά και πώς ήταν οι άνθρωποι τότε.
0: Εμένα ο παππούς μου είχε γαϊδαρό.
1: Και εμένα.
0: Είχε γαϊδαρό και εγώ μικρός ανέβαινα στο γαϊδαρό και πήγαινα και είχα φτιάξει και καρότσι μάλιστα.
2: Δεν είναι όλα κακοποιημένα
0: το...
2: ζώα.
0: Όχι
2: είναι...
0: μόνο, το αγάπαγε και το πλήκτρο. Ναι. Το φόρτωνε βέβαια.
2: Το φόρτωνε, έτσι. Μα και αυτά, μάλιστα να μου έλεγε αυτή ότι στην Σαντορίνη.
0: Γι' αυτό είναι αυτό.
2: Υπάρχουν λέει σκηνές όπου πάνε το ίδιο το γαϊδούρι. Ξέρει τη διαδικασία. Πάει λοιπόν, το φορτώνουν για να κάνουν
0: και
2: τη δουλειά.
0: Πάει μόνο του,
2: και πάει μόνο του. Γιατί μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνα ζώα και πολύ φιλότιμα ζώα. Και αυτό είναι στο DNA του. Δεν είναι όλα. Αυτό το λέω για να μην μαυρίζει και η καρδιά μας. Ότι
0: όχι.
2: Υπάρχουν και κακοποιήσεις, αλλά υπάρχουν και ζώα τα οποία ξέρουν
0: όχι,
2: οι άνθρωποι αυτοί να τα φορτώνουν όπως πρέπει.
0: Σε ένα τέτοιο μέρος, Αθηναϊδά, εγώ αυτά τα ζώα που είδα πρόσφατα πήγα στην Κίδρα, όχι μόνο με τα κακοποιούν, τα προσέχανε κιόλας. Τα είχαν μεγάλη προσοχή.
2: Ναι.
0: Γιατί εκεί δεν μπορεί να εξυπηρετηθείς αλλιώς.
2: Δεν υπάρχει τρόπο.
0: Πάει ένας να μείνει στην Ίδρα και παίρνει ένα σπίτι, ας πούμε έτσι. Mm-hmm. Πώς θα μεταφερθεί. Δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ούτε ηλεκτρικό μηχανάκι, ούτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πόσο μάλλον τίποτα απολύτως.
1: Είναι μόνο κάτι του Δήμου που υπάρχουν. Είναι πολύ
0: ελάχιστα αυτά.
1: Είναι πολύ ελάχιστα, μετρημένα.
0: Είναι πολύ προσεκτικά.
2: Να πω επίσης ότι αν έχετε παιδάκια, να τα πάτε μια βόλτα στη Γαϊδουροχώρα. Είναι αυτή η κυρία που σας είπα που τα μαζεύει όλα εκεί και κακοποιημένα. Και... Είναι πάρα πολύ ωραίο να πας στα εγγόνια σου.
0: Να πάω, ναι.
2: Θα περάσουν φανταστικά γιατί είναι ήρεμα τα γαϊδουράκια. Πας και τα χαϊδεύεις. Και θα σ' αρέσει και εσένα γιατί σ' αρέσουν αυτά.
0: Είχα γαϊδαρό εγώ, αφού σου λέω είχα.
2: Μα παπούς... για να το ξαναθυμηθείς το λέω.
0: Δεν θέλω,
2: και επειδή συναντά και γαϊδούρια γενικώ.
0: αφού σου λέω στην γαϊδουροχώρα, είναι ανάγκη να πάω. Ελάτε.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι τον Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Χριστού προς Σκαραμαγκά. Παρέμβαση Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν με τις δύο πλευρές να απειλούν για αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Σώα τα δύο μέλη του πληρώματος μετά από συντριβή ελικοπτέρου του Αμερικανικού στρατού κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ένα φίλο μου στέλνει ένα γαϊδουράκι φωτογραφία, μου λέει στον Τάκη που αρέσει η Σαντορίνη. Δεν μου αρέσει η Σαντορίνη, ποιος το είπε. Πήγα μία φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως 30, παραπάνω ίσως.
2: Ναι.
0: Και έφυγα νύχτα. Δεν έχει παραλίες καταρχές.
1: Πριν 30 χρόνια είχαν νοικιάζαν τις ταράτσες.
0: Όχι, δεν πήραμε στις ταράτσες.
1: Ταράτσες, διάδρομο είχαν νοικιάσει με καναπέ. Και μέσα κάθε δωμάτιο ήταν. Ζούσαν άλλοι. Μιλάμε τώρα, γινόταν πάρτι έτσι. Τώρα είναι άλλο πράγμα.
0: Δεν πάρει η Σαντορίνη και είναι υπερτιμημένη η περιοχή.
1: Τώρα κινδυνεύει από υπερτουρισμό. Πρέπει να βάλουν φρέν.
2: Αρέσει στους τουρίστες. Ούτως ή άλλως να μην αρέσει εμάς.
0: Εμένα δεν μου αρέσει, πρέπει να κάνουμε τώρα.
2: Όχι τίποτα. Λέω ότι αρέσει στους τουρίστες. Είναι κάτι.
0: Αρεσόμετρο.
2: είναι κάτι που
1: δεν είναι Μύκονος. Δεν είναι Μύκονος.
0: Ούτε Μύκονος.
2: Εγώ δεν μπορώ που βλέπω την παραλία.
1: Μύκονος είναι το πιο ωραίο νησί του κόσμου.
0: Α, τράβα μου.
1: Θα πάω, μακάρι.
2: Είναι της,
1: να φύγουν οι άλλοι όμως. Συγγνώμη.
2: Δεν νομίζω ότι θα φύγουν ποτέ.
1: Έλατε, μήνε, θα μήνε.
0: Μία φορά έχω πάει στο ένα νησί αυτό και μία φορά στο άλλο. Δεν μ' άρεσαν. Μύκονος είναι το νησί της επίδειξης.
2: Σε αυτό έχεις δίκιο, λέμε γεωγραφικά πως ότι εξελίχθηκε γιατί είχε ωραίες παραλίες. Αυτό τώρα το πώς έχει γίνει δεν μπορεί, δεν είναι για μας.
1: Έγινε έτσι το νησί.
0: Για το πώς έχει γίνει μιλάω.
2: Πώς έχει γίνει. Κάποια φυσική ομορφιά έχει και εξελίχθηκε.
0: Δεν είπα για τη φυσική ομορφιά εγώ. Ναι. Φυσική ομορφιά έχει και τα λοιπά και φυσική ομορφιά, αλλά όμως δεν είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα σας κύριε.
9: Καλημέρα σας.
1: Πάμε να δούμε ηλιοβασίλεμα.
9: Πού να πάμε.
1: Να δούμε τον ήλιο του Πασόκ να ανατέλει έτσι από τη Σαντορίνη εκεί το ημερομήνυμα.
0: Το βασίλεμα είπες, θα έχει μπερδέψει τη
1: βούλτσα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άστον, είδες, άστον.
0: Ανδρέα, τι έχει
1: αυτά τα γεωγραφικά δετράγω.
0: Μπορείς να μας εξηγήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρα, μίλησα και με τον κύριο Παπά, μίλησα με διαφόρους.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείς να μας πεις εσύ που χρόνια στην Αυγή και τους ξέρεις και σε ξέρουν και μιλάς μαζί τους.
9: Ναι.
0: Ναι, τι λέει αυτή η απόφαση.
9: Δεν βοηθάει η εμπειρία σε αυτή την περίπτωση.
0: Όχι.
9: Δεν βοηθάει, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Κάνε μια προσπάθεια όσο μπορείς.
1: Αυγομαντία, ρίξε το αυγό.
9: Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια απόφαση η οποία αφενός επιτρέπει τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το κρίσιμο, δεύτερον, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι μια απόφαση η οποία λέει ότι εμείς κατεβαίνουμε σε εκλογές με αυτόνομη κάθοδο. Αν το σου το πεις θα σου πούνε μα εξυπακούεται βρε παιδί μου.
0: Όχι, η κυρία Σαμπουνά εχθές, δεν ξέρω, δεν το είδες προφανώς, μου είπε ότι εμείς αποφασίσαμε να μην κατέβουμε αυτόνομα, αλλά μόνο με συνεργασία στις εκλογές. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια συνεργασία, δεν θα κατέβουν, αυτό μου είπε.
9: Αυτός ο Δοδοπάς, είπες.
0: Όχι, μου το είπε η κυρία Σαμπουνά, σου λέω.
9: Κυρία Σαμπουνά, σωστό είδα.
0: Που είναι γραμματέας του κόμματος, εκτελεί χρέη.
9: Ναι, είναι μια... Θες να την πεις πρωτόγνωρη η απόφαση κόμματος που λέει εμείς θα κατέβουμε στις εκλογές σε συνεργασία.
0: Ναι.
9: Εντάξει, ναι. Αυτό. Λοιπόν, θα μου πεις αν δεν γίνει συνεργασία τι σημαίνει, δεν ξέρω.
0: Αυτό μου είπε, ότι δεν θα κατέβουν μάλλον. Εντάξει.
9: Θα σου πω όμως κάτι που δεν ξέρω, νομίζω το, δεν το είπαμε χθες μαζί.
0: Για λέγε.
9: Εγώ σου λέω ότι ήταν ανάποδα τα πράγματα. Και οι επισπεύδοντες για τον Τσίπρα ήταν ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς.
0: Ναι.
9: Τι θα γινότανε.
0: Θα είχαν πάει.
9: Α, χωρίς απόφαση λες.
0: Ναι, ναι.
9: Ναι.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
9: Μάλλον.
0: Ναι.
9: Ναι. Εντάξει.
0: Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ούτε εσύ μπόρεσες να αποκρυπτογραφήσεις αυτή την απόφαση.
9: Εντάξει, κατά το ανθρωπίνως δυνατό προσπάθησα.
0: Ναι, το κατάλαβα, ναι, εσύ, άνθρωπε, εντάξει, το είσαι και εσύ που, από αυτούς που ψάχνουμε να δούμε τι είπανε.
9: Υπάρχουν, ναι, εντάξει, είπανε ότι εμείς θα κατέβουμε μόνο σε συνεργασία με το κόμμα Ελλάς.
0: Ναι, όχι με άλλους δηλαδή.
9: Ναι.
0: Εντάξει, τι να σου πω, Ανδρέα μου, ο Θεός να τους φωτίσει.
9: Ο Θεός, ναι.
0: Να κάνουν όσο μου πεις και ο Θεός.
9: Τους φώτισε, έπαιρναν απόφαση.
0: Να πρώτο κάνει και αυτός. Πάς περιπτώσει. Ναι. Και τώρα τι προβλέπετε με το κόμμα Τσίπρα, κατά τη γνώμη σου.
9: Κοίτα, το επόμενο διάστημα τώρα νομίζω έχει προγραμματίσει και δύο περιοδίες.
0: Α.
9: Πάει.
0: Ναι.
1: Και συνεδρίαση του Ινστιτούτου από... θα είναι στην Κύπρο, θα την κάνει.
9: Θα κάνει μία συγκέντρωση στην Νίκαια.
0: Την
9: επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Τύπου προεκλογική δηλαδή αυτό το στυλ.
9: Ναι, περιοδία που θα εξελιχθεί και σε συγκέντρωση.
0: Κατάλαβα, ναι.
9: Ναι.
0: Okay.
9: Ναι. Επίσης θα πάει στην Κύπρο αυτό για το...
1: Ινστιτούτο.
9: Για το, ναι, για τις πρέσπες και τα λοιπά που έχουν κάτι.
0: Ναι.
9: Και σχεδιάζουνε μέχρι περίπου τις 20 Ιουλίου ναι. να κάνουν και περιοδίες και ομιλίες και συναντήσεις. Θα είναι σε μια κινητικότητα διαρκή. Κοίταξε, θεωρούν ότι αν και οι δημοσκόποι το λένε αυτό δηλαδή, αν και μέχρι τη στροφή εκεί στις 20-25 Ιουλίου που τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μπροστά, ναι. Διαμορφώνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα τώρα μετά.
0: Ναι.
9: Okay. Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνω. Βέβαια όλοι, μέχρι και η κυρία Καριστιανού, είπαν ότι θα κάνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Όλοι να κυβερνήσουν θέλουν.
0: Αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει μια δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα.
1: Δημοσκοπικά.
0: Που απέχουν.
1: Δημοσκοπικά. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Αυτοί πιστεύουν στις κάλπες ότι θα το πάρουν το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Θα ήθελε η κυρία Καριστιανού η ίδια, θα ήθελε να είναι αυτοδύναμη, να είναι πρωθυπουργό, α πούμε. Να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τη Ελλάδα.
1: Αφού το λέει.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Πώ πρωθυπουργό.
0: Μια σειρά από στελέχη.
2: Μια σειρά. Με τα στελέχη αυτά θα ήθελε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
0: Θε να γραφτούμε στην Καριστιανού.
2: Γράψω εσύ πρώτο.
0: Όχι, τι κοροϊδό, είμαι σαν τον Πεδεντέρη που μου λέει τι γράψω εσύ και έρχομαι εδώ.
1: Το καλύτερο το είχε κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Προσπαθούμε να ζητήσουμε να πας πρώτος.
0: Ο Πεδεντέρης, έχουμε διπλανά γραφεία που πάω και κάνω την εκπομπή στο Μαγκιάννη και στο Ουάν. Και κάθε φορά λέμε διάφορα. Εντάξει, αυτό μου λέει πήγε να γράψει την Καριστιανού, να έρθω κι εγώ μετά.
1: Ναι. Το καλύτερο το είχε κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Φίλο και μέλο. Δεν θε να είσαι μέλο, γράψου για φίλο.
2: Εντάξει.
0: Παλιά στο Κουκουέ έλεγε σε φίλος γίνε μέλος.
2: Μπορεί τώρα να το κάνουν γνωστός. Είναι στον ευρύτερο κύκλο, ξέρω εγώ, ή κολλητάρι.
1: Ναι, γίνε κολλητός. Brother, γίνε bro.
0: Δεν μπορώ να τα ανεχτώ αυτά που
2: λέτε. Εσύ θες να γραφτείς στην Καριστιανού, εμείς.
0: Εντάξει, εγώ το είπα για αστείο. Δεν μας γράφει εμάς.
2: Αστείο, αστείο, τι, πού το ξέρεις.
0: Γιατί εγώ θέλω να γραφτώ στην νεολαία.
1: Θα τσακωθούμε με τον
2: ότι θα είσαι μια χαρά.
1: Θα τσακωθούμε με τον Αυγερινό. Θα νομίζω ότι πάμε να πάρουμε την εκπροσώπηση.
0: Όχι, ρε. Τι δουλειά έχουμε εμείς. Εμείς απλά μέλη ταπεινά χαμομηλάκια.
1: Ναι.
0: Ανδρέα, τι λες και εσύ, πάμε.
1: Νεολαία.
9: Ναι. Κοίταξε να δεις. περιμένω, μήπως έχουμε κανένα. Ξέρεις, εντάξει, εγώ θα αφήσω αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μετά. Κάνα άλλο κόμμα. Θα πάω σε κάτι που να έτσι να
1: είναι. Πιο τζούσι.
0: Ναι, ναι. Διάφορα κόμματα κυκλοφορούν.
9: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί έχουμε. Εντάξει.
2: Έχουμε εδώ και το ερώτημα της Βασιλικής.
0: Ναι.
2: Στο δείχνω γιατί είναι σημαντικό μήπως να ρωτήσει τον Ανδρέα.
9: Πράγμα.
2: Κάτσε, γιατί τώρα διαβάζει διάφορα μηνύματα, του στέλνουν ρεπορτάζ, του στέλνουν πολλά. Θα το επισημάνω σε λίγο.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό. Τι, που θα βρει χρήματα. Δεν ξέρω που θα βρει χρήματα.
2: Σε ρωτάει η Βασιλική, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω που θα βρει. Θα το ρωτήσει τον ίδιο. Με ρωτάει με έναν τρόπο που θα βρει.
2: Μήπως ξέρει ο Ανδρέας.
0: Μάλιστα, για πάμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψε

0: Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Τι άλλο βλέπεις, Ανδρέα?
1: Και δεν ξέρω. Πρέπει να, πώς να το πω, να περάσει λίγος καιρός. Να δούμε όλη αυτή η κατάσταση που έχουμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Αν είναι όντως, πώς να το πω, είναι αυτό που βλέπουμε ή είναι κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, απλώς υπάρχει εντύπωση.
1: Πολύ δημοσκόπηση, πολύ.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, και δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, Αντώνη, με αυτό, είναι ότι ξέρεις ότι υπάρχει και αυτό, είναι στο χαρακτήρα του Έλληνα. Η συνωμοσιολογία, όχι συνωμοσιολογία, η τραβηγμένη ψεκ, ότι έλα μωρέ, τα έχουν συμφωνήσει μεταξύ
2: τους. Όλα φτιαγμένα
0: τους.
2: Είναι.
0: Ναι, είναι όλοι συνεννοημένοι.
2: Φτιαγμένα, ναι, όλο ναι. Το σύστημα και τα λοιπά, ναι, ξέρεις. Εγώ όχι,
0: για
2: εγώ
0: το ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα εννοώ, γι' αυτό ναι, το...
2: Ναι, ναι. Ναι.
0: Το έχεις ακούσει αυτό, Ανδρέα?
2: Εδώ δεν βγήκε, δεν είπε ο Δουδονής, δεν είχε πει ότι υπήρξε και μια μυστική συμφωνία του Τσίπρα με τον Μαξίμου.
1: Ναι, ο Μητσοτάκης τον έβαλε, είπε.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι είναι εκεί. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί καλλιεργείται μία...
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μέσα στο πλωστάσιο των επιχειρημάτων του ΠΑΣΟΚ, το ότι είναι ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σου λέει συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, το ακροατήριό του. Δηλαδή θυμούνται όλοι το Τσίπρα...
0: Ναι.
2: Τι είχε κάνει, με τι τον έχει συνδυάσει, με τα μνημόνια, με τις κλειστές τράπεζες.
0: Πάντως υπάρχει έτσι. Και μια, αυτή η εντύπωση νομίζω ότι υπάρχει και βαθιά στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι το μεγαλύτερο λάθος να υποτιμάς τον αντιπαλό σου.
2: Αυτό είναι τεράστιο.
0: Και να λες μας συμφέρει ο Αντωνόπουλος, δεν μας συμφέρει ο Τάσος, μας συμφέρει ο Πετρόπουλος, δεν μας συμφέρει ο Χατζής. Πού το ξέρεις αυτό? Που ξέρεις ποιες θα είναι οι εξελίξεις?
2: Ξέρεις, δεν το ξέρεις.
0: Αυτός είναι ο καλύτερος αντίπαλος. Αυτά είναι αφηγήματα με τα οποία τρέφονται μερικοί, νομίζω, ισοκομματικά. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αυτά.
2: Παντού συμβαίνει αυτό.
0: Τα οποία είναι, δεν έχουν ίχνος λογικής.
2: Ναι, γιατί τι σου λέει τώρα? Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να φτιάξει ένα δίπολο. Δεν μπορεί να πας μόνος μόλις.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Πρέπει να φτιάξει ένα δίπολο. Ποιο δίπολο είναι αυτή τη στιγμή με συμφέρει για να συσπυρώσω τους δικούς μου, να τους σηκώσω εγώ από τον καναπέ? Γιατί υπάρχουν δυσαρεστημένοι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δημοσκοπικό μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν, λέμε, εφού και εμείς λέμε ότι η πρώτη θέση είναι καπαρωμένη, αλλά δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Σωστά.
2: Πού θέλει ο άλλος να τους συσπυρώσω, να τους σηκώσω, να έρθουν εδώ? Γιατί δεν έρχονται? Γιατί είναι δυσαρεστημένοι. Πώς θα τους κάνω τους δυσαρεστημένους να με ξαναψηφίσουν, να με ξανακοιτάξουν, όταν τους θυμίσω τι μπορεί να έρθει?
0: Ναι.
2: Οπότε λοιπόν τι έχεις εκεί τώρα? Έχεις ένα, είναι το κόμμα του Τσίπρα που έρχεται εκεί και σου λέει τώρα.
0: Και
2: κοίτα.
0: Αυτό συσπυρώνει τον κόσμο του όμως. Ο Τσίπρας συσπυρώνει τον κόσμο που
2: σαφώς
0: είναι τσιπρικός.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω εγώ.
2: Δεν είναι μόνο Τσίπρα. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα τεράστιο ποσοστό. Τι έγινε αυτό το ποσοστό?
0: Ναι.
2: Πού πήγε? Στον Τσίπρα θα πάει. Γι' αυτό έρχεται ο Φάμελος και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εμείς δεν θα είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν τώρα έχει να κάνει όμως με μια κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν, έδωσαν λεφτά.
0: Ναι.
2: Δεν πήγανε. Τι θα κάνουν αυτοί? Να μου πεις τώρα, είναι επάγγελμα ο βουλευτής?
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Εξελέγησαν, ξόδεψαν λεφτά. Η μεγάλη υπόθεση.
2: Μα πει αυτό. Το να βγεις βουλευτής, τι, έτσι βγαίνεις, με την ψήφο μόνο. Για να πάρεις την ψήφο, πληρώνεις. Γνωριμία, δηλαδή, πώς σου λένε, έχεις αγώνα. Από το φυλαδιάκι που θα βγάλεις μέχρι τα ταξίδια της βενζίνης που θα κάνεις, γύρω-γύρω κεράσματα.
0: Εδώ τα κεράσματα είναι μεγάλο για τους πολιτικούς, είναι τεράστιο. Ναι.
2: Δημοτικός σύμβουλος, ξέρεις τι γίνεται εκεί?
0: Πόσα κεράσματα θες για να γίνεις σύμβουλος?
2: Λοιπόν, για σκέψου για βουλευτής, εκτός να σε πάρει το κλίμα. Δηλαδή σε μικρότερα κόμματα, παραδείγματος χάρη, δεν θυμάσαι ποια ήταν αυτή με την ελληνική λύση, η κυρία που είχε βγει ευρωβουλευτής.
0: Η Γαλάτο.
3: Έχει βγει.
0: Γαλάτο. Ναι. Αυτό θα ήταν ωραίο πάντως ρεπορτάζ να ακολουθήσει κάποιος την πορεία της κυρίας αυτής.
3: Τι να ακολουθήσει?
0: Να δούμε, παιδί μου, πάει, εμφανίζεται.
2: Ξέρεις, είναι να ξυπνάς το πρωί ευρωβουλευτής.
3: Εγώ ένα ξέρω να πω.

0: ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως πάει το πολιτικό σύστημα θα γίνει μπάχαλο.
1: Νομίζω ναι.
0: Εντάξει, εμένα ο Γουδόλος με απασχολεί, ο κόσμος είναι υπεύθυνος γι' αυτό και να βρει λύση για τον μπάχαλο. Γιατί εντάξει, ψηφίζω και εγώ το φούφουτο, παρακάτω τι θα γίνει.
1: Ναι, γιατί θα γίνει
0: να
1: μπάχαλο.
0: Ένα,
2: εγώ νομίζω πάντως ότι θα γίνει το αντίθετο, δηλαδή ναι μεν θα έχει μια μπαχαλοποίηση στο
0: αντίθετο.
3: Στον πρώτο κύριο λες εσύ.
0: Ώρα που δεν θα υπάρχει κυβέρνηση τώρα σαν την Ελλάδα τώρα.
2: Στη δεύτερη κάλπη θα φτιάξουν τα πράγματα.
0: Τι θα φτιάξουν δηλαδή, θα γίνει δεύτερη κάλπη, θα φωτιστούν το
3: Θα δουν τον μπάχαλο.
2: Λότερα κόμματα μέσα. Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν σου πω, δεν ξέρω.
2: Θα έχουμε λιγότερα κόμματα, δεν θα έχουμε 8-9 που θα έχουμε, ξέρω εγώ πόσο θα έχουμε στην πρώτη κάλπη. Αυτό θα γίνει ένα μάζεμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Αυτό το αν θα είναι στη δεύτερη κάλπη, θα είναι στην τρίτη κάλπη. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο σύστημα, εγώ βλέπω 500 κόμματα.
4: Στο λαό έχει εμπιστοσύνη. Να,
0: όχι. Δεν έχω σε κανένα.
4: Γιατί το σύστημα δεν πάει μόνο του.
0: Τι εμπιστοσύνη να έχω.
4: Όταν
0: ο άλλος του έλεγε ότι χαθήκαν 3 βαγόνια και τον εκλέγεις βουλευτή, με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο στην ξεφτύλα. Δεν μιλάω για τα κόμματα, μιλάω για, μεμονωμένα για κάποιους ανθρώπους που εκλέγονται. Συγγνώμη, σου λέει, χάθηκαν 3 βαγόνια, ξεφανίστηκαν. Το είπε στη Βουλή, ρε γάμο του. Και αυτός εκλέγεται βουλευτής και θα εκλεγεί και πάλι. Και τώρα θέλουμε να έχουμε σύστημα σοβαρό δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Ήτανε λέει οι μύγες, ήτανε το ξυλόλιο, ήτανε το τριβόλιο, ήτανε το διαόλιο. Τι... Έχω ακούσει ένα σωρό ιστορίες.
3: Και θα ακούσεις, ναι, αλλά αυτό είναι, είναι χαρακτηριστικό του λαού μας αυτό το πράγμα.
0: Μπήκανε πολίτες Έλληνες και κάνανε την κοβέση, το έχω ξαναπεί από εδώ και έχουμε ακολατές έτσι αντιπαράθεση. Έκανανε την κοβέση. Τιμητή της ελληνικής δημοκρατίας.
4: Αν
0: υπάρχει Θεός, δεν είναι. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή.
3: Τώρα κάτι έκανε, κάτι που την κράξανε τώρα, στην Πολωνία κάτι έγινε.
0: Την κράζουν παντού.
3: Ναι, έχει γίνει σκηνικό εκεί.
0: Την κράζουν παντού, εντάξει τώρα. Και την κάναμε εμείς να έρθει να κάνει την κάθαρση. Τι κάθαρση μου, είναι δικαστής η κοβέση. Εισαγγελέας είναι.
3: Ναι, γιατί
0: δεν
3: όμως...
0: είναι δικαστική αρχή. Γιατί αυτή η δουλειά της ξέρεις ποια είναι. Να έρθει να βρει το σκάνδαλο, να το παραπέμψει εκεί που πρέπει και να γίνει δικαστήριο. Τελεία. Ούτε συνεντεύξη έπρεπε να δώσει. Πήγε τώρα στη,
4: στο Δελφόν,
0: press conference Δελφόν, να δώσει συνέντευξη να μας πει ποιους νόμους θα καταργήσει.
4: Σε οικονομικό φόρουμ.
0: Άι τράβα, μαντάμ, παραπέρα. Θα μας πεις εσύ δηλαδή ποιους νόμους θα καταργήσει η Ελλάδα και πώς θα είναι το σύνταγμα το δικό μας. Δηλαδή εντάξει, ας πούμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε όχι, έτσι. Πώς έτσι είναι, ρε μεγάλε. Πώς έτσι. Δεν έχουμε δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δημοκρατία τότε. Αν δεν έχουμε δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν έχουμε δημοκρατία. Αφού δεν έχουμε δημοκρατία, λοιπόν, τι θέλουμε και πάμε και ψηφίζουμε.
2: Στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό.
0: Άσε με καημένα.
3: Καταγράφεται γιατί δημιουργείται ένα κλίμα. Όταν δημιουργείται ένα κλίμα, δηλαδή όταν η αντιπολίτευση σε χτυπάει σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, πες, κάτι μένει. Είναι κλασική συνταγή τώρα αυτό.
0: Εντάξει.
2: Μου και αντιπολίτευση δεν ξέρει μια μέρα για να το πει αυτό όμως.
3: Όχι, δεν ήταν έτσι.
0: Ποιο πράγμα να πει η αντιπολίτευση, μωρέ Αντρέα. Τι να πει. Η αντιπολίτευση έχει βυθιστεί σε μια λογική η οποία θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήταν χτες ένα τύπο που στις Πολοδομίες. Ναι.
3: Ναι.
0: Που παρετήθηκε, πήρε λαμόγιο, δεν είναι, δεν το ξέρω.
3: Όχι, ο άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι.
3: Είχε συγγενικό του πρόσωπο.
0: Περίμενε. Παρετήθηκε αυτός. Παρετήθηκε.
4: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ευθύνος, ναι, ήταν στον κόλπο. Δεν το ξέρω.
4: Δεν το ξέρουμε.
3: Δεν το
0: λοιπόν, πρόσεξε. Βγαίνει το Πασόκ και καταγγέλει αυτόν. Αντί να βγει το Πασόκ και να πει για τη διαφθορά στις Πολοδομίες, εγώ έχω πληρώσει, έχω λαδώσει την Πολοδομία εδώ και 20 χρόνια. Για να κάνω μια δουλειά. Για να γίνει γρήγορα δηλαδή, για να γίνει παρανομία. Είχα γρηγορώσιμο. Λοιπόν. Αντί να βγει και να πει ότι εμείς θα κάνουμε έτσι τις Πολοδομίες, θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, βγαίνει και κάθεται και συζητάει άλλα λαμπάλαλα. Δηλαδή, αντί να μας πει τη λύση, κάθεται και μας λέει αυτός ήταν έτσι και αυτό κάτι αστυνομικά.
3: Άσε τη λύση. Άσε το θέμα ότι τους πιάσανε.
0: Δεν έχουμε δημοκρατία τώρα, το κατάλαβες. Άσε ρε Νίκο τώρα.
3: Ότι τους πιάσανε δεν είναι είδηση. Δηλαδή ότι σπάσε ένα σφυρί, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο απόστημα. Γιατί αυτό για τις πολεοδομίες που λέει ο λόγος και δεν είναι η μόνη. Γιατί για τα διπλώματα δεν λέγανε.
0: Ότι δεν πάει κανένα στη φυλακή, γιατί δεν πήγε ο Τσοχατζόπουλος. Τι μου λες, δεν πήγανε κι άλλοι. Έλα μωρέ που δεν έχουν πάει φυλακή. Τώρα εντάξει, να βάλουμε φυλακή όλο το πολιτικό σύστημα, να συνευριάζει βουλή στον Αριοπάγο. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Πηγαίνετε να ψηφίσετε αυτό που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι καθαρό.
1: Συγγνώμη,
0: είναι. Υπάρχει κάποιο κόμμα. Δεν ξέρω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί, όλοι αυτοί που πηγαίνουν στην πολεοδομία τόσο καιρό και πηγαίναν και τα σκάγανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνουν να το καταγγέλουν. Είναι οι ίδιοι που καταγγέλουν ότι δεν υπάρχει.
0: Σου λέμε.
1: Έμα τώρα τι
0: Σιριζέο στην Πάτρα καταδικάστηκε.
1: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Όχι, έχει σημασία.
1: Όχι, εγώ δεν βάζω κόμμα.
0: Δεν παραβάζει. Εγώ σου λέω.
1: Ναι,
0: αυτό τα έπαιρνε. Και καταδικάστηκε και τον διώξανε. Τι μου λες τώρα, έχει χρώμα το χρήμα.
1: Μα δεν έχει αυτό, το ίδιο πράγμα. Αλλά σου λέω ότι αυτοί που καταγγέλουν και λένε αυτό έτσι και αλλιώς είναι αυτοί που πάνε και τα σκάνε για μίζες.
0: Τοξικότητα.
1: Και μετά σου βγαίνουν, α, μου ζήτησε μίζες. Αλλά δεν το καταγγέλουν.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 11 σιγά σιγά. Αντρέας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε.
0: Καλημέρα. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα.
1: Για τα διπλώματα, όταν που λέγανε τόσα χρόνια, πόσοι το έχουν πάρει το δίπλωμα έτσι.
0: Ναι,
1: δεν πηγαίνανε.
0: Πηγαίνανε ακόμα.
1: Δεν ξέρω για ακόμα, αλλά σου λέω τώρα έχει αυστηροποιηθεί υποτίθεται.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί όλοι.
4: Και τι κάνανε για να κόψουν.
1: Ναι, μα σου λέω τώρα, δεν πηγαίνανε. Τα δίνανε. Και μετά βγαίνουν οι ίδιοι και απαντάνε στις δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει. Ότι έχουν βγει κοινοχάρος με ρόδες έξω, δηλαδή είναι δυνατόν.
4: Τι ανανεώσει των διπλωμάτων.
1: Ναι. Α, καλά, σε αυτό. Ναι. Εγώ είχα κάνει ρεπορτάζ, ήταν τότε με την καραντίνα, ναι. Με τους τυφλούς. Που ήταν ένα χωριό ολόκληρο, ήταν τυφλοί. Και είχαν άδεια 100%. Ναι. Ξέρεις, λες τώρα.
4: Μάλιστα,
0: λοιπόν, αυτά προς ώρας. Θα πάμε σε βελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Και θα
4: να πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος και πρέπει να το πούμε. Ναι. Είναι του Α989 και του Versus Travel. Σας ταξιδεύουν στην Αλσατία. Θα γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα η κλήρωση και για να διεκδικείς αυτό το υπέροχο ταξίδι για δύο είναι πολύ απλή διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Αν θέλετε να μάθετε για τους όρους αυτού του διαγωνισμού, μπαίνετε στο site μας alvaradio989.gr και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για Λένα Βασιλάκου, ειδήσεις. Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Κόρινθο λόγω και τροχαίου ατυχήματος. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Περιστέρι λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες και στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς το πεδίο του Άρεως επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα 5 φύλων στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αγροτικό στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 φύλους του ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Το αγροτικό φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Όλοι οι επιβαίνοντες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κατόπιν παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τις δύο πλευρές να απειλούν εκατέρωθεν με αντίπινα σε περίπτωση νέου πλήγματος. Το Ισραήλ έδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας. Νωρίτερα το Al Jazeera έκανε λόγο για επιδρομή με ντρόουν που είχε στόχο την πόλη Ναμπατίε, ενώ το Ισραηλινό κανάλι Khan News, επικαλούμενο μέσα ενημέρωσης στο Λίβανο, αναφέρει ότι τα Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν την Τύρο. Εν τω μεταξύ, ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούς. Σώα είναι τα δύο μέλη του πληρώματος, άγνωστο αν το ελικόπτερο κατερρίφθη ή υπέστη βλάβη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υποκράτηση τελούν 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για αλλαγή στρατηγικής της οργάνωσης έκανε λόγο σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για τον 37χρονο συλληφθέντα ανέφερε πως παραδέχθηκε ότι προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού σώματος στα ξημερώματα νοτίως της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες στα Χανιά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Στη φυλακή οδηγούν το φερόμενο ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 αφέθησαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στο διεθνή χώρο και πάλι σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικά Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, μετά από έρευνα που διεξήχθη, αφού προηγήθηκαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του. Σύμφωνα με το Associated Press, η έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατέληξε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Χαν είχε μη συνενετική σεξουαλική επαφή με τη βοηθό στο γραφείο του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο το επόμενο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιάλιμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, είναι Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τώρα βρίσκω λίγο φωνή και εγώ σήμερα, γιατί χτες ήμουν στο γήπεδο και ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί ήταν έντονο το παιχνίδι. Ο τρίτος τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οφείλω να πω βεβαίως, αφήνω τη διαιτησία στην άκρη, αυτά είναι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια λέμε τώρα, ένθεν κακήθεν. Τι μη μου κάνεις, ο Λεσόρ έπρεπε να έχει αποβληθεί από την τρίτη περίοδο. Είδα το Λεσόρ με τα μάτια μου, γιατί ήταν στην ευθεία μου, να κάνει τρία φάουλ σε μια φάση. Άσε με τώρα, μωρέ, τώρα τους φταίει πάντα η διαιτησία των Παναθηναϊκών. Οι Παναθηναϊκοί είναι από παρθενογένεση οι Παναθηναϊκοί. Δεν παίξαν αυτό το σπορ. Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ο Βασιλακόπουλος, η Γκρανκάσα. Άσε με, μωρέ, τώρα, με συγχύσεις πρωί-πρωί.
1: Η Γκρανκάσα είναι άλλος.
0: Όχι, Γκρανκάσα ήταν ο Βασιλακόπουλος στο μπάσκετ.
1: Για το ποδόσφαιρο σου λέω.
0: Στο ποδόσφαιρο άλλο ήταν αυτό. Εγώ λέω για το Βασιλακόπουλο. Μη με συγχύσεις τώρα, σε παρακαλώ, πρωί-πρωί. Μπορεί να γίνανε και διαιτητικά λάθη. Αυτά, εγώ είδα και διαιτητικά σφάλματα υπέρ του Ολυμπιακού, εναντίον του Ολυμπιακού εχθές. Προφανώς και υπέρ του Ολυμπιακού. Εγώ στο χθεσινό παιχνίδι, τώρα για να το ξεκινήσουμε από εκεί, εγώ τι έβλεπα. Έβλεπα μια διάθεση των διαιτητών να αφήσουν γενικώς το physical παιχνίδι. Δεν σφύριζαν κάθε επαφή, ρε παιδί μου. Δεν σφύριζαν την επαφή που μπορεί να έκανε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Θα μου πεις ετεροβαρός. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να βγάλω το δυναμόμετρο και να πω εδώ ευνόησαν τον Παναθηναϊκό, εδώ αδίκησαν τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να το κάνω.
1: Εντάξει, εγώ που το βλέπα.
0: Ναι. Εσύ είσαι ουδέτερο.
1: Σαν τρίτο.
0: Είσαι τρίτο, σε ΑΕΚ. Ναι.
1: Θεωρώ ότι ένα τσικ παραπάνω τον Ολυμπιακό τον βοηθήσαν. Ειδικά στη φάση στο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Εκεί που γίνεται το φάουλ. Ξεκάθαρο
0: στο Hayes Davis, λε.
1: Ναι, αυτό,
0: εκεί είναι φάουλ.
1: Δηλαδή το βλέπει και ένα μωρό παιδί. Δεν
0: εκεί είναι φάουλ.
1: Και αλλά μπορεί να είναι και αντιαθλητικό εκεί πέρα. Και μπορεί να αλλάξει όλο το μάτσο εκεί.
0: Εκεί είναι φάουλ. Εκεί είναι φάουλ στο Hayes Davis. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αντιαθλητικό.
1: Εντάξει. Είναι λίγο βίαιο τέλο πάντων.
0: Λε αυτό του
1: του κατέβασε το
0: του
1: χέρι.
0: Κατεβάζει ναι. Το χέρι, ναι. Ότι είναι φάουλ, είναι φάουλ. Σωστό είναι αυτό που λε. Αλλά βέβαια, εγώ έχω δει και άλλα τα οποία είναι. Σφυρίγματα τα οποία δεν δόθηκαν στον Ολυμπιακό, τα οποία ήταν οφθαλμοφανή. Τώρα, άμα αρχίσουμε και κάνουμε την ανατομία των φάσεων, τι θέλω να πω. Παίχτηκε ένας πολύ ανοιχτός τελικός.
1: Ήταν ένα ωραίο μάτς.
0: Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς, το οποίο ήταν αυτό το οποίο λένε οι Αγγλοσάξονες nail biter, δαγκώνεις τα νύχια σου. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου ότι ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε στη σειρά των τελικών με σαφές μειονέκτημα και ψυχολογικό και αγωνιστικό, γιατί έχει πιο σοβαρούς τραυματισμούς από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός. Όχι, έχει σταθεί πολύ αξιοπρεπώς. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μεγάλος οργανισμός και ανταποκρίνεται πλήρως στη σοβαρότητα του παιχνιδιού. Δηλαδή και στο πρώτο μάτς τον δυσκόλευσε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: χθες είχε κακό τον Ναν. Γι' αυτό...
0: Χθες ήταν πάρα πολύ κακός ο Ναν. Χθες δεν πήρε σκορ από τον Ναν. Ο Χέις Ντέιβις δεν είχε διάρκεια. Ο Σλούκας ήταν αρνητικός. Δηλαδή, ο Σλούκας εχθές. Για να είμαστε τώρα.
1: Μόνο ο Λεσόρ ήταν.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, ο Σλούκας εχθές μπήκε σε ένα παιχνίδι με την κερκίδα. Ήταν και από τραυματισμό, δεν ήταν έτοιμος. Μπήκε σε ένα παιχνίδι με την κερκίδα στο γήπεδο στο ΣΕΦ που τον έβριζε σκιά και του βρίζε και τη γυναίκα. Διαχωρίζω τη θέση μου από όλα αυτά. Μάνες, παιδιά, οικογένειες και τέτοια δεν. Δεν μπορώ. Μπήκε τώρα σε ένα τρυπάκι να κάνει από τον πάγκο νοήματα για βολές, να μιλάει στους διαιτητές, να μιλάει στους παίκτες. Εντάξει, δεν καλό παιδί τώρα και ο Σλούκας κατά τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου λέω, έτσι. Αποδεικνύει ότι δεν είναι κανένας άγιος, αλλά στο τέλος της ημέρας αθλητές είναι, έχουν συναισθήματα και παρασύρονται και αυτοί εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι ο Σλούκας με την εμπειρία που έχει, αν ξαναδεί το βίντεο του εαυτού του στο χθεσινό παιχνίδι, θα ομολογήσει ότι θα καταλάβει ότι παρασύρεται από την ένταση στις κερκίδες. Γενικώς είναι τελική με πολλή ένταση. Είναι πολύ ανοιχτό και το παιχνίδι το αυριανό και πάμε να δούμε τι θα γίνει, αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Βέβαια πρέπει να πω ότι η πολιτική σεζόν, για να τα συνδέσω, κάπου εδώ τελείωσε μετά τον χθεσινό καταπληκτικό ανασχηματισμό Μητσοτάκη. Όδιν εν όρος και έτε και εν μην, κυλοπόναγε το βουνό και έβγαλε τον Γιώργο Κότσιρα υπουργό μεταφορών. Αυτό είναι η ιστορία, δεν έγινε κάτι άλλο. Αφού δεν μετακινήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί δεν βρήκε άλλον κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεν ανακάτεψε την τράπουλα ο κύριος Μητσοτάκης εν όψη εκλογών, που κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να είναι, μπορεί να είναι το φθινόπωρο, μπορεί να είναι και το 27. Μην ακούτε τώρα τι λένε δημοσίως. Ο Μητσοτάκης μια χαρά θα κάτσει και θα το σταθμίσει στο τέλος του καλοκαιριού, ανάλογα με το πώς έχει πάει η αντιπυρική περίοδος, ανάλογα με το πώς πηγαίνει η οικονομία και πώς φαίνεται ότι μπορεί να πάει ο πληθωρισμός προς το φθινόπωρο, ανάλογα και με την έκβαση του πολέμου, θα σταθμίσει τις επιλογές του και θα αποφασίσει εάν θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξέρω εγώ, ή εάν θα κάνει εκλογές την άνοιξη, στον ορισμένο του χρόνο, εκεί κατά πάσα πιθανότητα προς τον Απρίλιο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις που ακόμα δεν έχουν ληφθεί. Αλλά ο ανασχηματισμός δεν ήταν τίποτα και κάπου εδώ τελειώνουμε στην πραγματικότητα μέχρι να πάμε διακοπές, γιατί αρχίζει το Μουντιάλ. Μουντιάλ σημαίνει ένας μήνας ενασχόλησης των ανδρών με αυτή την ιστορία με ζέση. Αρχίζουμε 11 του μήνα, Πέμπτη. Είναι λίγο, τα μάτς των ομίλων είναι σε λίγο περίεργες ώρες, γιατί ξεκινάνε από το απόγευμα, απογευματόβραδο. Έχει και μάτς 10 η ώρα το βράδυ νομίζω. Και θα έχει μετά και ένα μάτς 3 η ώρα τα ξημερώματα. Δηλαδή, επειδή το Μουντιάλ φέτος γίνεται στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Δηλαδή, θα πρέπει να ξενυχτάει κανένας για να βλέπει τα παιχνίδια. Όπως καταλαβαίνετε, λίγο δύσκολο, αλλά τον άντρα δεν τον συγκρατεί κανένας. Άμα θέλει να δει Μουντιάλ, θα δει Μουντιάλ, χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση. Αλλά θέλω να πω ότι όταν υπάρχει Μουντιάλ, όταν έρχεται καλοκαίρι, έχει ζέστη, δεν ασχολείται πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ασχολείται πάρα πολύ. Θα μπει τώρα σε μια διαδικασία να μετράει, να δει πώς μπορεί να κάνει διακοπές, πού μπορεί να κάνει διακοπές, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει με τα λεφτά του σε νησί, σε στεριά, σε φίλους, σε γνωστούς, το ένα στο άλλο. Όλα αυτά είναι συζητήσιμα. Μετά τις 20-25 Αυγούστου, 25 Αυγούστου θα έλεγα εγώ, άντε 1η Σεπτέμβρη, θα μαζευτούμε όλοι μαζί, θα μπούμε σε μια σειρά. Από εδώ παν κι άλλοι θα ξεκινήσουμε μια εκλογική χρονιά, ωραία, ωραία, θα φάει Μίγα Σίδωρο και το κουνούπι Ατσάλι. Μέχρι τώρα Γιώργος Κότσιρας στο Υπουργείο Μεταφορών, Κυρανάκης γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, πάει ο Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών, πάει ο Σιμόπουλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αντί του Μαρκόπουλου, πάει η Μαριλένα Ισούκουλη από την Κόρινθο αντί του Ταγαρά στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος και μπαίνει στην κυβέρνηση και ο Τάσος Χατζηβασίλειου. Έβλεπα μια εφημερίδα σήμερα που κοίταζα τα πρωτοσέλιδα, με συγχωρείτε πολύ, που κοίταζα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είχε μία, νομίζω, η απογευματινή, ναι, τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Η εύκολη απάντηση είναι τίποτα. Η εύκολη απάντηση είναι business as usual, δεν σηματοδοτεί τίποτα το ιδιαίτερο ο ανασχηματισμός αυτός. Η εφημερίδα των συντακτών έχει έναν τίτλο, μ' αρέσει λίγο καλύτερα, ανασχηματισμός μπάλωμα, λέει η εφημερίδα. Οπότε με βλέπω σήμερα. Στο φίλο που λέει είστε νάνι μπροστά στον τεράστιο Παναθηναϊκό, να πω, να συστήσω, θα κάνω τώρα κάνω τοποθέτηση προϊόντος, αλλά δεν πειράζει. Ξίδι τόπ. Ξίδι τόπ, πολύ καλό και για σαλάτες και για... Μην επεκταθώ τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είμαι ακόμα στην ένταση της στιγμής. Μην πάθω κι εγώ σαν τον Σπύρο τον Καπράλο που τον πήρε το πλάνο χτες να λέει να βρίζει. Α, το σύνθημα της κερκίδας. Αλλά την πλήρωσε τώρα, τον βρίζουν οι Παναθηναϊκοί. Σαν εκείνον τον ανόητο, τον αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου που πήγε και έβρισε στο Facebook. Άλλος, πλάκα σκέφτε. Πήγε και έβρισε στο Γιαννακόπουλο. Είπε το Γιαννακόπουλο σύχαμα. Αντιπεριφερειάρχης, όχι Πελοποννήσου, συγγνώμη, Δυτικής Ελλάδας. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιφερειακή ενότητα είναι. Έγραψε σύχαμα το Γιαννακόπουλο. Μα πραγματικά, λίγο νιονιό δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα παίρνουν και σταυρό, είναι και αιρετοί όλοι αυτοί. Αναγκάστηκε να ζητάει συγγνώμη και έγραψε μετά, και σωστά ο Γιαννακόπουλος, ότι η διαδικασία της συγχώρεσης είναι πολυσύνθετη. Εσύ είσαι τώρα στο στάδιο που ζήτησε συγγνώμη. Θα δω αν θα τη δεχτώ τη συγγνώμη. Κοινώς, σε βλέπω, σε κοιτάω. Τώρα, λοιπόν. Τάσο Σκαλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική. Μέλα η Μαρία Καραουλάνη στην άρχη συνταξία τη εκπομπή και την Αμόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλισσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσύ στην παρέα μα. 2-12-2-12-4-800. Owner παπάκι alfaradio989.gr. Το mail μα 6-9-47-9-89-9-89. Το Viber του σταθμού μα. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι σε λίγο.
2: Alfaradio 989.

0: Λοιπόν, έβλεπα μια δημοσκόπηση. Έχει σήμερα η interview για την πολίτικα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 31%. Το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάδα στο 16% στην εκτίμηση. Το Πασόκ δεν πάει άσχημα για τα δεδομένα του. Στην εταιρεία αυτή τουλάχιστον, σε άλλες εταιρείες πάει χειρότερα. Τον έχει ο Βασιλιάδης, ο Δημήτρης, της interview τον κύριο Ανδρουλάκη, το Πασόκ, στο 14-7, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Υπάρχει βάση για το Πασόκ, υπάρχει ένας κόσμος, ρε παιδί μου, που είναι διατεθειμένος να ψηφίσει, να ακούσει. Δεν είναι πάντα τόσο νέος αυτός ο κόσμος, αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει ένα πρόβλημα και στα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αττική, που είναι λίγο μαύρη τρύπα για το Πασόκ, αλλά υπάρχει ένας κόσμος που θυμάται τις ωραίες μέρες του Πασόκ. Παρακαλώ, από τον φίλο μου τον Παναγιώτη Μαρκεζίνη το έχω αλλιεύσει αυτό από το Instagram του.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
1: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
1: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας. Σωστό είναι γι' αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, έχω να πω διάφορα. Πριν μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας υπενθυμίσω το ταξίδι που κληρώνει ο Alpha Radio 989 μαζί με το Versus Travel. Σας στέλνουμε στην Αλσατία και στον μαγευτικό Ορίνο. Θα πάτε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα όμορφα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε και κρουαζιέρα στον Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Ένα ταξίδι για δύο. Θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή του Τάκη και της Αθηναίδος την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μπορείτε να συμμετάσχετε στέλνοντας SMS στο 54301 γράφοντας 989 και ενώ ταξίδι με κεφαλαία γράμματα και ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, να πω ότι αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σας, ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Θα μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με το σοβαρό θέμα το οποίο έχει ανοίξει και έχει αποκτήσει μια διάσταση βάσει και των δηλώσεων του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τη σύλληψη αυτού του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος κρυβόταν στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ο οποίος καθομολογίαν του ανήκει σε ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται επί ευρωπαϊκού εδάφους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αλλού και οι οποίοι προετοίμαζαν επιθέσεις εκτός Ισραηλινού εδάφους. Αυτό είναι, αν ισχύει, αλλαγή πίστας για την επιχειρησιακή λογική της Χαμάς, η οποία πάντα δρούσε στη λωρίδα της Γάζας ή σε στόχους στο Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν έχει αλλάξει, θα είναι μαζί μας σε λίγο η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
11: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
12: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
13: Τι είναι αυτό, ρε?
14: Ξέρω τι είναι.
15: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
13: 3.600.
16: 4.000 από μένα.
17: 4.300.
18: Ούτε 5 που σου δίνω.
19: Ούτε
18: 6.
11: Κάσον Τρας.
20: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
21: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
22: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
21: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
22: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
21: Radio Player.
22: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, είναι 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Και καλημερίζω, όπως προείπα, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Δημογλίδου.
23: Καλή σας ημέρα, κύριε Γενίδη. Καλημέρα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει ανακύψει, με αυτόν τον τρομοκράτη της Χαμάς που συνελήφθη μετά από την επιτυχημένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην Κρήτη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός, ανοίγει μια σημαντική, κατά τη γνώμη μου, διάσταση, που είναι ότι η Χαμάς για πρώτη φορά στην ιστορία της μπορεί να σκεφτόταν να κάνει επιχειρήσεις εκτός Ισραηλινού και Παλαιστινιακού εδάφους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένας ρεαλιστικός κίνδυνος και επιχειρησιακά τι σημαίνει για εσάς? Υπάρχουν έρευνες και για άλλα πρόσωπα ενός ευρύτερου δικτύου στον ελλαδικό χώρο?
23: Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή της σύλληψής του, αλλά και πριν από αυτή, τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσο και η Τρομοκρατική Υπηρεσία ασχολήθηκαν με τις επαφές αυτού του ανθρώπου εντός και εκτός της χώρας, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά είναι κάτι που ερευνάται αυτή τη στιγμή, ποιες ήταν οι επαφές του και πώς κινήθηκε μέσα στη χώρα μας. Γι' αυτό ακριβώς διερευνάται και η εμπλοκή άλλων ατόμων. Άλλωστε, ήδη υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει σύνδεση με τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Όμως πρέπει να δούμε πώς κινήθηκε αυτός ο άνθρωπος που ταξίδεψε πριν φτάσει στη χώρα μας. Ενώ αν ταξίδεψε και ξέρει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αν έχει απασχολήσει άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό ακριβώς μετά τη σύλληψή του υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ευρωπαϊκές αστυνομίες.
0: Ναι, αυτός ο άνθρωπος ήταν περίπου ένα χρόνο στη χώρα μας, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών, σωστά?
23: Πολύ σωστά, ίσως και λίγο περισσότερο, και μάλιστα τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου φαίνεται ότι διέμενε εκεί όπου συνελήφθη στην
0: Εκεί, Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, και έκανε εργασίες, ας πούμε, εποχικού χαρακτήρα, που είναι και λογικό λόγω της περίοδου. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει κάτι που να εγείρει υποψίες, ή ήταν μια πληροφορία που μας ήρθε από το εξωτερικό, από άλλη υπηρεσία?
23: Δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει πριν από αυτή την πληροφορία που μας είσαι, ουσιαστικά μετά τις συλλήψεις στην Κύπρο, με κάποιον τρόπο την αστυνομία ή άλλη υπηρεσία. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι εγώ δεν μπορώ. Στοιχεία μπορεί να υπάρχουν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που επεξεργάζονται πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως αποδείχθηκε, επεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Όπως επενέβησαν και εδώ και έδωσαν την πληροφορία στην αστυνομία ώστε να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν φαίνεται όμως με κάποιο τρόπο να έχει απασχολήσει τη χώρα μας. Πρέπει να δούμε βέβαια αν έχει απασχολήσει κάποια άλλη χώρα.
0: Ναι. Okay. Αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, επιχειρησιακά, Για εμάς τι σημαίνει η ανέβρεση αυτού του ανθρώπου εδώ πέρα? Οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανούς συνεργούς, για πιθανές επαφές του?
23: Φυσικά και συνεχίζονται, καθώς προφανώς και δεν θα έκανε μόνος του οποιαδήποτε ενέργεια, παρόλο που ο ίδιος ανέφερε προανακριτικά ότι δεν θα συνέχιζε στην ενέργεια αυτή, από τη στιγμή όμως που βρέθηκαν εργαλεία.
0: Αυτός ήθελε να πάει σε ένα κρουαζιερόπλοιο, αυτό το Crown Iris, το οποίο ελιμενίζεται πολύ συχνά.
23: Χωρίς να είναι ξεκάθαρος αυτός ο στόχος, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποια στοιχεία βρέθηκαν εδώ στην Αθήνα, παρόλο που αυτός διέμενε στην Κρήτη. Άλλωστε, οι Ισραηλινοί στόχοι στη χώρα μας είναι αρκετοί. Το είχαμε συζητήσει και με την έναρξη του πολέμου, όταν υπήρχε και ο σχεδιασμός για τα μέτρα και την αύξηση των μέτρων ασφαλείας από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Άρα. Τώρα, αυτό πρακτικά για εμάς τι σημαίνει εδώ πέρα? Σημαίνει αναβάθμιση του στάτους φύλαξης στόχων Ισραηλινών ή που συνδέονται με Ισραηλινά συμφέροντα, ή αυτό ήταν κάτι συγκυριακό και το στάτους παραμένει το ίδιο?
23: Προφανώς και υπάρχει πάντα αναπροσαρμογή των σχεδίων ασφαλείας μετά από μια τέτοια υπόθεση. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς απέδειξαν οι υπηρεσίες ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πληροφοριακό δίκτυο σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να προλάβουμε περιστατικά πριν αυτά συμβούν. Και εδώ το απέδειξαν, νομίζω, οι υπηρεσίες. Πριν καν φτάσουν ουσιαστικά στα χέρια του όλα τα υλικά, είχε ήδη συλληφθεί από την αστυνομία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε, γιατί έχει. Πρέπει να σας πω. Εντάξει, τώρα στο πεδίο της τρομοκρατίας γίνεται αρκετά καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, μάλλον, για να είμαι δίκαιος, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αλλά πάντα ο κίνδυνος της εισαγόμενης τρομοκρατίας και κυρίως της ισλαμικής τρομοκρατίας είναι κάτι το οποίο κρατά τις αρχές σε κατάσταση επιφυλακής. Ευχαριστώ, κύριε Δημογλίδου. Να είστε καλά.
23: Να καλά.
0: Καλή σας μέρα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό το οποίο είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Δεν το λες αυτό αυρόχης ποσί. Λέω για την πιθανή αλλαγή επιχειρησιακού πλάνου της Χαμάς, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθεί και εκτός της Λωρίδας της Γάζας, εκτός του Ισραήλ. Αν αυτό συμβαίνει, με δεδομένη την εγκύτητα της Ελλάδος με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί την τελευταία 15 ετία στην πραγματικότητα και η οποία έχει υπηρετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις, από τον Γιώργο Παπανδρέου και εντεύθεν, το ίδιο έγινε και επί Σαμαρά και επί Τσίπρα και επί Μητσοτάκη, και υπήρχαν μονίμως βήματα ενδυνάμωσης και αναβάθμισης αυτής της σχέσης. Ενδεχομένως η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, που είναι περίπου στην ίδια λογική, να αποτελούν στόχους, και άλλες χώρες της Ευρώπης βεβαίως. Αυτό σημαίνει υψηλότερος βαθμός συναγερμού για τις εδώ αρχές ασφαλείας. Λοιπόν, ο Βίκτορ Σαμουήλ έχει έρθει εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπω κακό χαμό με Παπανότας Τζούνος Κούτρας Λιόλιου. Πώς τη γλίτωσα και δεν πήγα εγώ εκεί πέρα χτες. Ήμουν καλεσμένος εκεί πέρα, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχα δουλειά. Θα τα πω αυτά μετά. Έλα.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τραγωδία στο δασάκι Μεσοποταμία στην Καστοριά. Νεκρός 16χρονος μετά από ανατροπή αγροτικού. Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας. Οι IDF επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. Σώα τα δύο μέλη του πληρώματος μετά από συντριβή ελικοπτέρου του Αμερικανικού στρατού κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο, υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Συνεχίζεται ο νομικός μαραθώνιος στη Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη, σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Κοζάνη, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. στις 12.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, τώρα έλεγα νωρίτερα για τα φοβερά. Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας ότι έχουμε περάσει στην περίοδο της ελαφρότητος. Τώρα έρχεται το Μουντιάλ, το καλοκαιράκι, το ένα το άλλο, τα πολιτικά λίγο ατονούν. Τώρα βλέπω εδώ συζητούν τι είπε, λέει, η χείρα του Γιώργου Σουφλιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία χείρα του Σουφλιά είναι κουκουέ, είναι αριστερή, λέει, από πάπου προς πάπου η Μαριάννα Σουφλιά, που λέει «Σε ευχαριστώ που ήρθες, δεν θα σου δώσω το χέρι μου». Τώρα, αυτό γίνεται πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας. Το έχει σήμερα η Εστία, ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Κοτάκης, ο οποίος κάθε και μετράει σε ποιες κηδείες έχει γράψει ένα άρθρο, μια σελίδα ο Μανώλης ο Κοτάκης, όπου μετράει τώρα σε ποιες κηδείες πήγε και δεν πήγε ο Μητσοτάκης. Για να πει ότι δεν τιμά, ας πούμε, τα στερνά της παράταξης και τα ιστορικά της στελέχη, ότι ο Πρωθυπουργός μετριέται με βάση αυτή την ανάλυση. Από το σε πόσες κηδείες και σε ποιες κηδείες παρίστε. Τέλος πάντων, έλεγα για την περίοδο της πολιτικής ελαφρότητος. Της ελαφρότητος γενικώς, όχι της πολιτικής ελαφρότητας. Στην πολιτική ελαφρότητα είμαστε ούτως ή άλλως, αυτό δεν τίθεται θέμα. Στην ελαφρότητα λοιπόν που ζούμε, είδα από το πρωί τώρα τον Δημήτρη τον Παπανότα, είναι φίλος με εμένα. Εγώ διατήρησα καλή σχέση. Εγώ έχω βγει αλόβητος από όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Μια χαρά σχέση. Εγώ και τον Δημήτρη το συμπαθώ. Ωραία, την πλάκα μας την κάναμε και όταν δούλευε εδώ πέρα. Ερχόταν και τσακωνόμασταν στην εκπομπή. Λέγαμε τα πολιτικά μας. Ωραία, περνούσαμε. Λοιπόν, τα έβαλε με τον Τζούνο και με τον Κούτρα που πήγανε, λέει, και παρουσίασαν την εκδήλωση της Λιόλιου. Έγινε πλατινένια η Λιόλιου, ας πούμε, και έκανε μια ωραία εκδήλωση η Πάνικ. Τι κακό είχε αυτή η εκδήλωση. Και ήθελε προφανώς η Πάνικ να καλέσει δύο δημοσιογράφους της ενημέρωσης να κάνουν την εκδήλωση ή τέλος πάντων κάποιον δημοσιογράφο της ενημέρωσης να κάνει την εκδήλωση αυτή, γιατί τι θέλουν να πούν οι άνθρωποι, ότι η Λιόλη που τώρα μεσουρανεί, πετάει η κοπέλα, δεν είναι μια τυχαία. Λοιπόν, και πράγματι δεν είναι μια τυχαία. Συγγνώμη, η επιτυχία που καταγράφει η κοπέλα αυτή δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο έτσι όπως εξελίσσεται. Επίσης δεν πας. Τώρα δεν λέω για τον εαυτό μου, αν έρχεσαι και δίνεις συνέντευξη σε μένα και αν μπορείς να σταθείς, δεν πας στο Χατζηνικολάου να κάνεις μια ώρα εκπομπή, μια μισή, αν δεν υπάρχει κάποια βάση και κάποια υποδομή και κάποιο περιεχόμενο. Ακόμα και ο Light που πήγε στο Χατζηνικολάου απλά είναι, εκπροσωπεί μια κουλτούρα την οποία εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Ο άνθρωπος έχει κάποιο περιεχόμενο. Τον άκουσα σε ένα podcast ηχητικό, ντοκιμαντέρ που έκανε ο Άρης Δημοκίδης της Life. Είναι καταπληκτικά τα ντοκιμαντέρ του. Κάθε Σάββατο τα βγάζει, τις σκληρές αλήθειες. Σε δύο μέρη, όταν τον άκουγες, είχε ένα περιεχόμενο ο άνθρωπος. Ασχέτως της κουλτούρας που εκπροσωπεί, που για εμένα είναι και πολύ μακρινή και πολύ απεχθής. Και έκατσε τώρα ο Δημήτρης και λέει: «Οι σοβαροί μεγαλοδημοσιογράφοι που κουνούσαν το δάχτυλο, λέει, αν πολιτεύεται κάποιος της ψυχαγωγίας». Τον εαυτό του τα λέει: «Πολιτεύτηκε ο Δύσμυρος και τον κράξανε». Που πήγε να πολιτευτεί, μάλλον, και τον κράξανε, γιατί δεν μπόρεσε να πολιτευτεί στο τέλος ημέρας. Τον έκοψε ο Κασελάκης και κάποιοι άλλοι γύρω από τον Κασελάκη. Τώρα είχαν πει κάτι ο Χρήστος με τον Γιάννη εκείνη την περίοδο, δεν το ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Και τώρα τα έβγαλε πάνω του σήμερα. Μα ειρήνη ημίν, αδέλφια. Βασικά, όχι ειρήνη ημίν, γιατί δεν είναι πολλοί οι οποίοι τσακώνονται, είναι μόνος του ο Δημήτρης που τσακώνεται. Ρε Δημήτρη, χαλαρά. Ρε αδερφέ, θα πας διακοπές σε τρεις εβδομάδες. Πάρ' το τροχόσπιτο. Πήγαινε μια βόλτα. Πήγαινε δύο βόλτες. Κάνε τα μπάνια σου, ξεκουράσου, κάνε λίγο. Φάε, παίρνα ωραία. Και γύρνα το Σεπτέμβριο λίγο πιο χαλαρός. Έχουμε εκλογές. Πρώτα απ' όλα. Μετά βγάλεις όλα στα ταλέντα. Από Σεπτέμβριο εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι κόμμα είναι σήμερα ο Δημήτρη. Είναι Τσίπρας, είναι. Για Τσίπρα τον κόβω κι εγώ, νομίζω. Λοιπόν, έτσι. Μη και είναι στην ακρόαση με την αγάπη μου. Και το λέω γνησίως για τον Δημήτρη τον Παπανότα. Δώσε. Και εκεί που...

μάθαινε ότι το πούλησε το τροχό σου. Δεν το ήξερα αυτό, οφείλω να μου. Κρίμα. Κρίμα. Δεν είναι περίοδος τώρα αυτή. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην Όλα. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα. Στην Ελευθερία λέει: μας έχει φάει διθενιά και ψευτοκουλτούρα. Ποια ψευτοκουλτούρα, ποια κουλτούρα ρε παιδιά τώρα, συγγνώμη. Δηλαδή και ο Δημήτρης δεν δουλεύει στη Βουλή Τηλεόραση να παρουσιάζει ταινίες του Αντωνιόνι, ένα μαγκαζίνο για τον Ιταλικό νεορεαλισμό. Στην εμπορική τηλεόραση δουλεύει τόσα χρόνια. Ποια κουλτούρα τώρα και ψευτοκουλτούρα. Μην αρχίσουμε τώρα αυτές τις χαζομάρες. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω και πάρα πολύ σήμερα. Έχω και αυτό το. Έχω και μια δυσκολία, ένα γρέζι λίγο. Αυτό το χθεσινό λίγο με αποτελείωσε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Βάλε ένα τραγούδι κανονικό από τη Σιμίτη τώρα. Έχει. Γιατί δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω. Θέλω. Η Λιόλιου ήταν ένα μουσικό intermedio αυτό. Τώρα θέλω ένα κανονικό Αφροδίτη Σιμίτη.

Λοιπόν, να σας θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800 owner παπάκι alfaradio989.gr το mail μας 6947-989-989 το Viber. Ο Γιώργος λέει καλημέρα στην Αφροδίτη, στους άλλους ούτε γεια. Δεν θέλω τέτοια, αρχίζουμε έτσι. Να θυμίσω το ταξίδι. Κληρώνουμε στις 3 Ιουλίου την Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Ταξίδι στην Αλσατία, ο Αλφα Ρέιντιο μαζί με το Versus Travel. Πάτε Στρασβούργο, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας. Κάντε κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα στείλετε SMS για να το διεκδικήσετε στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας, κυρίες και κύριοι. Χρεώζεται 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας για να το διεκδικήσετε. Παρακαλώ, όχι μηνύματα στο Viber για το ταξίδι. Είναι κρίμα, δεν προσμετρώνται. Δεν είναι ότι τα βλέπουμε και τα βάζουμε και αυτά στην κλήρωση. Δεν προσμετρώνται αυτά τα μηνύματα. Απευθείας στείλτε SMS. Επίσης μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η Cosmote Telecom, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα και όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα ή γιατί όχι μάλλον να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε και λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό έχετε σίγουρο, πιθανότητα έχετε και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από ίντερνετ και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που η επιχείρηση σας χρειάζεται σίγουρα, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σας και πολλά άλλα. Θα μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, θα μάθετε περισσότερα και θα κερδίσετε ακόμη περισσότερα. Πριν πάω σε διάλειμμα, θέλω να πω μια κουβέντα για ένα θέμα το οποίο δεν είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου επισημάνθηκε και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία. Υπάρχει, συγγνώμη, υπάρχει ένα κενό στην Ελλάδα το οποίο κρατάει παιδιά όμοιρα. Παιδιά τα οποία είναι από οικογένειες όπου υπάρχει γίνεται ένα έγκλημα. Όπου οι γονείς χάνουν την επιμέλεια. Τα παιδιά αυτά παραμένουν σε ένα γκρίζο νεφελώδες καθεστώς, πολλές φορές ενώ υπάρχει ενδιαφερόμενος να τα αναλάβει και να πάρει την κηδεμονία τους. Εδώ έχουμε μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση με τα δύο παιδάκια αυτής της οικογένειας από την Αγία Παρασκευή, όπου πέρσι δολοφονήθηκε ο Πολωνός καθηγητής, ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος είχε χωρίσει με την Ελληνίδα σύζυγό του, η οποία αυτοκτόνησε πριν από μερικές μέρες στη φυλακή και η οποία είχε κατηγορηθεί και προφυλακιστεί ως η ηθήνων νους, η ηθική αυτουργός του εγκλήματος αυτού που υλοποίησε ο εραστής της. Η γυναίκα αυτή αυτοκτόνησε πριν από κάποιες μέρες, άφησε ένα σημείωμα για τα δυο της παιδιά. Τώρα είδα αυτόν τον θλιβερό έναν δικηγόρο που έχει, τον είδα χθες το απόγευμα στο Open που άφηνε κάτι υπόνοιες, πάλι την αυτοκτόνησαν τώρα, όλες αυτές οι μπούρδες. Δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες, τώρα αυτά είναι φθηνά δικολαβίστικα κόλπα από έναν δικηγόρο που γι' αυτός είναι ο λίγον φθηνός, πρέπει να πω έτσι όπως τον έβλεπα. Στη χρέωση, έτσι, στη χρέωση. Στη χρέωση, είναι φιλική τιμή που λέμε. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όμως και πέρα το πούμε. Τα παιδάκια αυτά είναι όμοιρα της κοινωνικής υπηρεσίας των φυλακών Κορυδαλλού ένα χρόνο τώρα, ενώ ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή, ο Πολωνός και ο ίδιος ο άνθρωπος, θέλει να τα πάρει στην Πολωνία. Υπάρχει οικογένεια να πάνε τα παιδάκια. Τα παιδάκια θέλουν να πάνε. Είναι απολύτως λογικό ότι τα παιδάκια θέλουν να πάνε. Μιλάνε πολωνικά, έχουν φίλους εκεί πέρα, έχουν κύκλο. Θέλουν να πάνε και δεν τα αφήνουν να πάνε. Δηλαδή είναι λογικό αυτά τα παιδάκια να κάθονται εκεί πέρα. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το πω, το οποίο από δική μου αμέλεια δεν το έθεσα στην κυρία Δημογλίδου νωρίτερα. Η είδηση του σημειώματος που άφησε για τα παιδιά της η γυναίκα αυτή που αυτοκτόνησε στις φυλακές έγινε φύλο φτερό. Την επιστολή τη διαβάσαμε όλοι γιατί προφανώς κάποιοι τη διέρευσαν. Ξέρετε ότι τα παιδάκια αυτά δεν τη διάβασαν ποτέ. Την επιστολή που απευθυνόταν σε αυτά τα παιδάκια
δεν τους τη διάβασε η κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδαλλού, η οποία είναι αρμόδια για να διαβιβάσει το γράμμα που απευθύνει η μάνα στα παιδιά της. Η μάνα μπορεί να έχει κάνει ό,τι θέλει. Το χειρότερο έγκλημα, αλλά δεν πάβει να είναι μάνα. Και τα παιδάκια να είναι μικρά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αποστερεί το δικαίωμα επικοινωνίας της μάνας με τα παιδιά? Και δεν έχουν διαβάσει τα παιδιά την επιστολή που απευθύνεται η μάνα τους σε αυτά και τη διάβασε ο κύριος Κώστας και η κυρία Κούλα στη Λούτσα και ο κύριος Γιώργος στα Βρυλίσια. Γιατί? Αυτό δεν είναι κράτος, αυτό είναι αναλγησία. Και πέρα βρεθεί μια λύση. Λίγα παιδιά είναι αυτά τα οποία είναι σε αυτό το καθεστώς της ομοιρίας, στην κρίζα ζώνη. Δεν και ένα παιδί να είναι σε αυτή την κρίζα ζώνη. Αυτό είναι ήττα του κράτους. Πρέπει πολύ σοβαρά οι ηθήνοντες που έχουν τις φυλακές, που είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο κ. Χρυσοχοίδης, να δουν.

0: αυτή. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να πω, μου στέλνει ο Κώστας ένα μήνυμα, ο οποίος μου λέει: πετάμε με ντρόουν για λογαριασμό του ΔΔΕ στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Αν μπορείτε να ειδοποιήσετε τους ακροατές σας να μην τρομοκρατούνται, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Είμαστε με εταιρικό βαν και ρούχα και έχουμε και άδεια. Ευχαριστώ για την ειδοποίηση, τον καλό φίλο ακροατή. Να το πούμε και στους ακροατές μας που μπορεί να είναι σε αυτή την ωραία περιοχή της Ανατολικής Αττικής και είναι τυχεροί και έχουν κοντά τις παραλίες και μπορούν να κάνουν μπάνιο, γιατί εμείς εδώ στην Κηφισιά έχουμε μια μάλλον μεγάλη απόσταση από αυτό ακόμα. Λοιπόν, τώρα ο καλεσμένος μου ο επόμενος είναι ένας άνθρωπος πολύ γνωστός για τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Έγραψε όμως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο θέλω να σας το συστήσω. Λέγεται «Η εκτόπιση της εργασίας», λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
10: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, εγώ ευχαριστώ για την...
9: Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει ένα μέρος του βιβλίου, αυτό που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε. Δεν έχω φτάσει ως το τέλος. Όμως, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο με ιντριγκάρει πάρα πολύ ως αντικείμενο και προσπαθώ και εγώ να χαρτογραφήσω όλες του τις πτυχές, εσείς πιάνετε ένα κομμάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, που αφορά στην πραγματικότητα το πώς επιδρά στην παραγωγικότητα, πώς θα αλλάξει εργασιακές σχέσεις, πώς θα αλλάξει πολλές πτυχές της κοινωνικής μας ζωής η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλετε να μας πείτε κάποια βασικά συμπεράσματα τα οποία ανέκυψαν από την έρευνά σας?
10: Κοιτάξτε, η αλλαγή που έρχεται είναι η πιο σημαντική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί κατασκευάζουμε κάτι που είναι πιο ισχυρό από εμάς νοητικά σήμερα σε διάφορα πεδία, μέσα επόμενα 5 το πολύ 10 χρόνια κατά τη γνώμη μου, ίσως και νωρίτερα από τα 5, θα είναι πιο ισχυρό από εμάς σε όλα τα νοητικά πεδία. Φτιάχνουμε έναν εγκέφαλο, για την ακρίβεια πάρα πολλούς εγκεφάλους, πιο ισχυρούς από εμάς. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στη λειτουργία.

0: ανεξαρτησία των οικονομιών και των κοινωνιών. Η πρώτη και θεμελιώδης επίπτωση είναι ότι θα δημιουργήσει σταδιακά πολύ πολύ μεγαλύτερο πλούτο. Θα μιλάμε για πολύ πιο πλούσιες κοινωνίες. Αυτό όμως θα καθυστερήσει 5 με 10 χρόνια για να αρχίσει να παίρνει πολύ μεγάλη δυναμική. Δεύτερον, θα υπάρχει μια έκρηξη της ανισότητας. Γιατί καθώς θα υποκαθίσταται η εργασία από το κεφάλαιο ή θα εκτοπίζεται, για να είμαι σαφέστερος, η ανισότητα θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Τρίτον, θα υπάρξει ένας χρόνιος αποπληθωρισμός. Τα πράγματα όσα έχουν τεχνολογία θα γίνονται διαρκώς φθηνότερα.
1: Σωστό.
0: Με επιπτώσεις που θα είναι πολλές ευεργετικές, αλλά και κάποιες θα μας πιέσουν. Οι χώρες, ας πούμε, με μεγάλο χρέος θα πιέζονται από το γεγονός ότι υπάρχει μόνιμος αποπληθωρισμός όπως εμείς. Τέταρτον, θα υπάρξει μία πίεση πρώτα στους πιο καλοπληρωμένους εργαζόμενους και μετά σταδιακά και σε όλους τους υπόλοιπους, μία πίεση προς τα κάτω στους μισθούς και στις θέσεις εργασίας.
1: Αυτό είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάτι το οποίο ενδεχομένως πολλοί να μην φαντάζονταν. Δηλαδή, στο άκουσμα της τεχνητής νοημοσύνης, της επέλευσης της τεχνητής νοημοσύνης και της προοδευτικά μεγαλύτερης χρήσης της σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, κάποιος θα έλεγε ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν χειρονακτικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με ημάντες παραγωγής κλπ. Αυτοί θα επηρεάζονταν πρώτοι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαθιστούσε αυτά τα επαγγέλματα ή θα τα αντικαθιστούσε. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν είναι η κυρίαρχη τάση.
0: Κοιτάξτε, αυτά τα επαγγέλματα θα ακολουθήσουν στην πορεία όταν θα αναπτυχθεί περισσότερο η ρομποτική. Γιατί απαιτούνται πολύ μεγάλες κεφαλαιοικές επενδύσεις για να κατασκευαστούν μηχανήματα που θα τους αντικαθιστούν. Προηγουμένως όμως έρχονται οι εργαζόμενοι της γνώσης και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα πιεστούν στην πρώτη φάση, δηλαδή μέσα στα επόμενα 2-3-5 χρόνια, δεν θα είναι η αντικατάσταση, θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που οι ίδιοι επιτυγχάνουν. Και ακούστε τώρα το ύπουλο που υπάρχει σε αυτό το μηχανισμό. Ας υποθέσουμε ότι είστε λογιστής και κάνετε φορολογικές δηλώσεις. Και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως απολύτως θα συμβεί, μπορεί να εξασφαλίσει ότι η φορολογική δήλωση μπορεί να γίνεται στο 1/5 του κόσμου. Εάν γίνει αυτό που θα γίνει, γίνεται ήδη.
1: Θα γίνει.
0: Οι λογιστές δεν θα βρούνε άλλες φορολογικές δηλώσεις επειδή πέφτουν οι τιμές. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι πόσοι άνθρωποι είμαστε, πόσες εταιρείες είμαστε.
1: Εκλείπει η ύλη του επαγγέλματος.
0: Ναι, εκεί λοιπόν που υπάρχει αυτό που οι οικονομολόγοι λέμε χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης. Τα διαζύγια δεν θα πολλαπλασιαστούν. Οι αγωγές εξώσεων δεν θα πολλαπλασιαστούν επειδή θα γίνουν φθηνότερες οι υπηρεσίες.
1: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ναι.
0: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς εκεί πέρα θα υπάρξουν πόλεμοι τιμών και συρρήκνωση των εισοδημάτων και καταστροφή του κεφαλαίου που είχαν οι άνθρωποι. Δηλαδή ο εργαζόμενος της γνώσης έχει ως κεφάλαιο την γνώση του, την εκπαίδευσή του, τις εμπειρίες του και το δίκτυό του. Εάν ξαφνικά ο τζίρος της αγοράς συρρυκνώνεται γιατί πέφτουν οι τιμές και υπάρχει πόλεμος τιμών, το δικό του ανθρώπινο κεφάλαιο, αυτό που αξίζει ο ίδιος στην αγορά εργασίας, ξαφνικά θα συρρυκνώνεται μαζί. Αυτό έρχεται τώρα, έρχεται μέσα στην επόμενη τριετία με πενταετία και αφορά περίπου το 20-30% του ΑΕΠ των αναπτυγμένων χωρών και της Ελλάδας.
1: Και πώς πρέπει να αντιδράσουν οι χώρες όπως η Ελλάδα σε αυτή την ταχαίως επερχόμενη τάση που επιφέρει μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή, έτσι όπως τα περιγράφετε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες πολιτικές που πρέπει να τις ξεδιπλώσουμε ανάλογα με τον χρόνο. Η τελική πρόταση του βιβλίου είναι ότι όσο πιέζεται η εργασία πρέπει να αναδιανύμουμε τον καινούριο πλούτο με τη μορφή κεφαλαίου. Αυτή είναι η μακροχρόνια πρόταση. Βραχυχρόνια όμως για αυτό που βλέπετε τώρα, η γνώμη μου είναι και το προτείνω ότι πρέπει να επιταχύνουμε την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον εξαγωγικό τομέα όπου υπάρχει διεθνώς εμπορεύσιμο αγαθό και υπηρεσία και να την επιβραδύνουμε για να τη διαχειριστούμε με περισσότερη σοφροσύνη σε αυτά που έχουν χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης, κυρίως αυτά που δεν είναι εξαγωγικά. Και ταυτόχρονα να κάνουμε μια δραματική επιτάχυνση στην είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο κράτος, η οποία δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, ούτε έχει κατά τη γνώμη μου μπει στα σκαριά για να γίνει, γιατί και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα την βάλουμε με πολύ πιο ευφυείς τρόπους από το να κάνουμε δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι όταν θα τελειώνουν θα έχουμε έναν άλλο κόσμο σε σχέση με το τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το να έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλλει σε κάτι ή η τεχνολογία υπερβαίνει το κατασκεύασμα του ανθρώπινου νόμου?
0: Ακούσε, κανονιστικό πλαίσιο προφανώς συμβάλλει και θα συμβάλλουν, να υπάρχουν και διεθνείς συνθήκες γι' αυτό. Αλλά θα πρέπει το κανονιστικό πλαίσιο, το όποιο φτιάξουμε, να μην είναι ευχολογικού χαρακτήρα. Δηλαδή, να μην πάμε να βάλουμε στο σύνταγμά μας, για παράδειγμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να διευκολύνει την ανθρώπινη ευημερία και μετά, όταν θα γίνεται της κακομοίρας, να λέμε
1: να τρέχουμε να το μαζέψουμε
0: με αυτό που γράψαμε. Και εδώ την εκτινά στην ανθρώπινη ευημερία, εδώ την καταστρέφει. Τι κάνουμε? Είναι αντισυνταγματική? Και άμα είναι αντισυνταγματική η τεχνητή νοημοσύνη, ποιος θα κερδίσει, το Σύνταγμα ή η τεχνητή νοημοσύνη? Θα τα βάλουμε στοίχημα.
1: Σωστό. Λοιπόν, το βιβλίο του κυρίου Σκυλακάκη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Παρέλειψα στην εισαγωγή μου να το αναφέρω, και αυτό δεν είναι καλό και για το Θανάση Καστανιώτη. Η εκτόπιση της εργασίας.
0: Αργύρι,
1: για τον Αργύρι, συγγνώμη, σκεφτόμουν. Συγγνώμη, έχει περάσει την επόμενη γενιά. Η εκτόπιση εργασίας κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία. Χθες ήταν η παρουσίαση στην Έγκλη του Ζαπίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ, για αυτή την συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε και αναλυτικότερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι 12 η ώρα. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών που έλεγε η Τάνια Τσανακλείδου. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Τι?
2: Έτσι, όπως το
1: έτσι έλεγε το τραγούδι. Ναι, ναι, έτσι έλεγε το τραγούδι. Εγώ τι φταίω?
2: Ξέρω και άλλα τραγούδια εγώ, πρόσεξε.
1: Για 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα ξέρω εγώ.
2: Αυτά. Ανούλα. Ανούλα.
1: Ανούλα. Έχεις κλείσει εισιτήριο για Ανούλα το Σεπτέμβριο?
2: Εννοείται.
1: Ναι. Ούτε καν, ποτέ.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης. Πιο πιθανό να παίξει αυτό στην Ανακλείδου παρά Ανούλα, εν πάση περιπτώσει. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την εκτίμηση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή με τρόπο που δεν θα επιτρέψει τα πυρηνικά του Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα και από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, προς το Ισραήλ. Στόχος των Ηνωμένων Πολιτείων είναι να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μπορεί να αρέσει στο Ισραήλ, μπορεί και όχι, ανέφερε ο J.D. Vance. Εν τω μεταξύ, στρατιωτικό ελικόπτερο Apache των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατέπεσε σήμερα κοντά στα στενά του Ορμούς. Σώα είναι τα δύο μέλη του πληρώματος, άγνωστο αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε ή υπέστη βλάβη. Το Ισραήλ εντωμεταξύ έδωσε νωρίτερα εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στο νότιο Λίμβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υποκράτηση τελούν 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για αλλαγή στρατηγική της τρομοκρατικής οργάνωσης έκανε λόγο σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για τον 37χρονο, ο Υπουργός ανέφερε ότι παραδέχθηκε πως προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού ταξιμερώματα νότια της Κρήτης για τη διάσωση 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βραδινή βόλτα 5 φίλων στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαινε με 4 φίλους του, ανετράπη τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Το αγροτικό φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης. Και οι 4 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή πρώτων βοηθειών. 70χρονη εντωμεταξύ σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση νταλίκας με γιο ταχύ λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγούσε το γιο ταχύ, τραυματίστηκε ελαφρά και θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ακριτή και Εισαγγελέα 3 κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Στη φυλακή, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύης από 15.000 ευρώ. Έτοιμα να προσκομιστεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για τη δήλωση παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη, υπέβαλε κατά την σημερινή συνεδρία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα περίφθη από το δικαστήριο με την εισαγγελέα να προτείνει επίσης την απόρριψή του, καθώς όπως τόνισε δεν το κρίνει απαραίτητο για το παραδεκτό της δήλωσης του δημοσίου. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε ο Ολυμπιακός χθες του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο το επόμενο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πυριάλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Νε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης είχε πρόβλημα με τη φωνή, είχε γρέζια γιατί ολυμπιακάκια σών με τις αγριοφωνάρες του χθες, να πούμε. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Εγώ πάλι μόλις που πρόλαβα την εκπομπή, γιατί ένα πλάκιν σε ένα ευτυχώς ατύχημα με δύο ανοήτους, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορούσα να ξεμπλέξω χωρίς να φταίω. Να μην σας το λέω, ο ένας δεν είχε και ασφάλεια αυτοκινήτου. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όλα καλά και θα την κάνουμε την εκπομπή κανονικότατα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος, αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων. Η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης. Και εσείς. 212-212-4800. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Να στέλνετε mail. Ο Νέρι Παπάκη alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε και σήμερα, γιατί η πραγματικότητα, οι εξελίξεις και στα καθημάς και γενικώς είναι σχεδόν ίδιες. Δημοσκοπήσεις, μια καινούρια δημοσκόπηση, η οποία πάνω κάτω δείχνει τα ίδια. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται λίγο ενισχυμένο και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει. Θα δούμε όμως. Το που πάσχει το ΠΑΣΟΚ το ξέρουμε, το έχω ξαναπεί, μπορεί να μην το ενστερνίζονται πολύ. Τέλος πάντων, ο Τσίπρας φαίνεται σταθεροποιείται στην δεύτερη θέση. Η δημοσκόπηση αυτή της ίντερβιου δείχνει την κυρία Μαρία Καριστιανού πολύ κάτω, και από το Βελόπουλο και από την Κωνσταντοπούλου. Θα δούμε. Είναι βαρετό και θα έχετε βαρεθεί κι εσείς. Θα λαγαρίσουν τα πράγματα σιγά σιγά. Τώρα αρχίζει και το Μουντιάλ. Και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί νωρίτερα, όχι τον Οκτώβριο, γιατί τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Και όχι τίποτα άλλο, θα κερδίσω και το στοίχημα με τον Χατζή, με τα Γουρουνόπουλα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε στις 12:20 τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και ανήκει, να το πω, στην ομάδα που είναι ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς. Αυτοί δηλαδή και άλλοι στην Κεντρική Επιτροπή που εναντιώνονται στη συμπεριφορά και στις επιλογές του, τις ακατανόητες κατά τη γνώμη μου, του κυρίου Φάμελου. Ακατανόητες και ηλαρές, γιατί δεν υπάρχει, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την καθοδήγησή του. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να μην τα λέω ξανά, γιατί είναι και βαρετά. Εν πάση περιπτώσει, και στις 12:30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Κόλια. Είναι ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία και βαθύς γνώστης διεθνών θεμάτων, να μας μιλήσει για αυτή την ιστορία με τον πόλεμο. Ξανάρχισαν οι επιθέσεις, οι συγκρούσεις, ο Τραμπ σε ρόλο ειρηνοποιού. Θα δούμε. Όμως επιτρέψτε μου μετά από όλα αυτά να υπενθυμίσω κάτι απλώς, ότι το 2010, να το υπενθυμίσω γιατί μιλάμε τώρα για μετακινήσεις, για φευγιό βουλευτών από κόμμα σε κόμμα κτλ. Το 2010, 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φώτης Κουβέλης, ο Νίκος Τσούκαλης, ο Θανάσης Λεβέντης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, έφυγαν, ανεξαρτοποιήθηκαν στην αρχή και μετά συγκρότησαν καινούριο κόμμα. Και το 1965 οι εφημερίδες με επιχειαίους τίτλους έγραψαν ότι υπήρξε σαμποτάζ από τους κομμουνιστάς σε στρατιωτική μονάδα στον Εύρο. Ήταν μια σκευωρία στημένη από τον μετέπειτα δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο.

0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για Μουντιάλ και για ποδόσφαιρο, υπάρχουν άνθρωποι που το αντιπαθούν, δεν θέλουν. Όχι μόνο γυναίκες, γενικότερα. Όμως αυτή η θεά μπάλα σαγηνεύει πάρα πολλούς, μεταξύ των οποίων και εμάς. Και το ποδόσφαιρο ως ιδέα, ως παιχνίδι, είναι χωικό το ποδόσφαιρο. Είναι η επαφή σου με το χώμα, με τη γη. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν μερικά εξαιρετικά βιβλία για το ποδόσφαιρο από πάρα πολλούς και Έλληνες συγγραφείς και ξένους. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το Μουντιάλ, μπορείτε να διαβάσετε. Είναι βιβλία που δεν αναλύονται σε περιγραφές, συστήματα και ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν και τέτοια. Όμως, θα έλεγα να δείτε, με συγχωρείτε, ένα βιβλίο του συναδέλφου Νίκου Μπογιόπουλου για το ποδόσφαιρο, εξαιρετικό, του Ηλία Καφάογλου, επίσης συνάδελφος και λογοτέχνης ο Ηλίας, και ένα επίσης εξαιρετικό βιβλίο του Εδουάρδο Γκαλεάνο με τίτλο «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Τώρα, στις δικές μας σκιές και στα φώτα, έχω στο μυαλό μου πολλές μέρες αυτό που άκουσα να λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Τάκη Χατζή στην εκπομπή του, ενοχλημένη, και λέει: είδα τον Τζίπρα όταν πήγα στο μαξί μου, με κάλεσε, και να ξεφυλίζει δελτία της ΕΥΠ. Τι λέτε? Δεν δικαιούται ένας πρωθυπουργός, υποχρεούται να ενημερώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και μάλιστα της είπε ότι, κοιτάξτε, κοίταξε Ζωή, της είπε, υπάρχουν πληροφορίες, τώρα μου ήρθαν, ότι ανοιχνεύεται, ψάχνουν η υπηρεσία για ένα σχέδιο δολοφονίας για στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, αυτό είναι κακό. Γιατί το περιφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να καταφερθεί εναντίον του Τσίπρα? Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να πεις για τον καθένα, επομένως και για τον Τσίπρα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η γυναίκα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει πολλά θετικά, αλλά είναι άνηση και βλάπτει τον εαυτό της. Από το άλλο στρατόπεδο της κυρίας Καριστιανού δεν έχουμε καινούργια πράγματα, και ευτυχώς θα έλεγα, και για την ίδια και για το κόμμα της, γιατί όσα έχει πει μέχρι τώρα για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα, και αυτοί και ορισμένοι που λένε ότι ανήκουν στο κόμμα της, είναι άστα να πάνε. Όμως θα ήταν ανόητο να υποτιμήσει κανείς τη δυναμική της και της ιδίας και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να θεωρήσει βέβαιο ότι το Πασόκ έχει ξοφλήσει. Είπαμε, είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει. Όμως, με αφορμή όλα αυτά, θα παίξω άλλο ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι γίνεται σε αυτό το κουβάρι εκεί, σε αυτό το λαβύρινθο. Θυμήθηκα τους Αχαρνείς του Σαββόπουλου και τον αείμνηστο Νίκο Παπάζογλου που λέει την παράβαση.
1: Διάλειμμα, στείλε το τραγούδι στο πόδι σου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτεύγεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και σε μια συζήτηση μαζί του θα προσπαθήσω προσωπικά και εσείς φαντάζομαι να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτό το κόμμα. Κυρίως μιλώ για τις επιλογές του κύριου Φάμελου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε.
9: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τριάντη. Είναι τιμή μου να με φιλοξενείτε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Αλφα Radio, τους οποίους περιλαμβάνομαι κι εγώ.
8: Να είστε καλά.
9: Οπότε περιμένω τις ερωτήσεις σας.
8: Λοιπόν, ειλικρινά, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα δια της εκπροσώπου του χτες το βράδυ στην εκπομπή του Χατζή που συμμετείχα κι εγώ, να λέει η κυρία Σαπουνά ότι είναι και αναπληρώτρια γραμματέας, έτσι. Λέει
9: ναι,
8: ότι...
9: δεν έχουμε γραμματέα, δεν εκλέψαμε.
8: Ναι, επειδή παρετήθηκε.
9: Ναι, ναι. Ναι. Όχι, δεν εκλέψαμε, θέλω να πω.
8: Ναι. Εντάξει, ήταν πριν από κάποιες μέρες ήταν η παρέτηση. Εν πάση περιπτώσει, να λέει ότι δεν θα κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Προσπαθήσαμε με ερωτήσεις και ο Χατζής και εγώ και οι υπόλοιποι, αλλά δεν βγάζουν άκρη. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε?
9: Κύριε Τριάντη, να σας πω, για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, ακριβώς πώς είναι. Η κυρία Σαπουνά πήγε πιο προωθημένα. Ο Σοκράτης ο Φάμελος στην εισήγησή του είπε ότι καταθέτει αυτό ως πολιτικό σχέδιο, δηλαδή να στηρίξουμε άλλο κόμμα, ότι το παίρνει πάνω του, το ψήφισε η πλειοψηφία. Όχι τόσο μεγάλη όσο άλλες φορές, αλλά το ψήφισε και αυτό μας δεσμεύει ότι θα εργαστεί με την πολιτική γραμματεία. Εμείς εκεί θα είμαστε να βοηθήσουμε με τη δημιουργική μας κριτική και συμβολή. Όμως η κυρία Σαπουνά το πήγε πιο πέρα, γιατί είπε αυτό που λέγαμε και στις ομιλίες μας στην Κεντρική Επιτροπή, ότι εδώ όπως πάει δεν θα κατέβει στο δέντρο ΣΥΡΙΖΑ, και το είπε.
8: Το μαρτύρησε δηλαδή, βασικά θα
9: ναι,
8: έλεγα.
9: Ξέρετε, όταν δεν υπάρχει καλό συνολισμό, μαρτυριούνται πράγματα που δεν κάνει.
8: Ακριβώς.
9: Δεν είναι καλό να λέγονται, γιατί
8: ακριβώς
9: αυτά τα καθορίζει συνέδριο, ξέρετε. Ο Κεντρική Επιτροπή, συνέδριο.
8: Φυσικά, όπως και την.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει επιχορήγηση από το κράτος για να κατέβει τις εκλογές.
8: Μα την υπόσταση ή την διάλυση ενός κόμματος δεν την αποφασίζουν 200 άνθρωποι. Ένα συνέδριο, φυσικά.
9: Ναι, λίγο παραπάνω, γιατί μπήκανε και παγκοσμίως απόντες, ας πούμε, σε όλες αυτές τις διαδικασίες, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα αλλού να εστιάσουμε. Ακούστε, κύριε Τριάντη.
8: Ναι.
9: Να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας, γιατί όλοι έχουν μια κομματική διαδρομή. Στα άλλα κόμματα, σε αυτό το κόμμα παντού. Εδώ υπάρχουν πολιτικά διακυβεύματα. Θα αφήσουμε το οργανωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πήγε στην Εξουσία με τον Αλέξη τον Τσίπρα, με τον οποίο εμείς, προσέξτε με την τροπολογία, Παπά, Πολάκη, Δούρου,
8: Παναγιωτόπουλου,
9: Καριστινάκη,
8: ναι,
9: και ο Μπουλέκος με τον Λαμπρίδη από τη μεριά, τι είπαμε? Ότι θέλουμε πρώτοι εμείς να συνεργαστούμε με την Ελλάδα, αλλά συντεταγμένα στη βάση ενός προγραμματικού πλαισίου.
8: Ως κόμμα δηλαδή.
9: Δηλαδή να διαπιστώσουμε. Ως κόμμα,
8: ναι,
9: βέβαια.
8: Και να δείτε. Ναι.
9: Πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, τώρα εμείς το Χουλιαράκης, το Λιάκος, το Μαρατζίδης και λοιπά λέμε τα ίδια. Δεν τα λέμε.
8: Πέραν αυτού, κύριε Παναγιωτόπουλε.
9: Μια διακήρυξη δεν γίνεται. Να ολοκληρώσει, αν θέλετε, το σκεπτικό μου το πρώτο.
8: Όχι, να μην το ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ πολύ.
9: Ένωσε σε ένα τραπέζι. Εδώ αφαιρούμε από το τραπέζι.
8: Ένα λεπτό.
9: Ναι.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είναι μια λογική σκέψη. Όταν ήδη ο Τσίπρας λέει δεν θα συνεργαστώ, δεν θέλω, δεν αναφέρει συγκεκριμένα το ΣΥΡΙΖΑ, προς Θεού, λέει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρει ανθρώπους, μάλιστα, θα τους περάσει από face control.
9: Προσέξτε, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ακούστε.
8: Δεν είναι άλλο πράγμα.
9: Θα σας πω. Γιατί μίλησα και να αιτιολογήσω, γιατί πολύ σοκαρίστηκα όταν μίλησα για μέλη στελέχη και βουλευτές διπλής υπηκότητας σε ένα τηλεοπτικό.
8: Εύστοχος χαρακτηρισμός.
9: Ακούστε τι γίνεται εδώ.
8: Ναι.
9: Λέει το κόμμα του Τσίπρα, δεν θέλω με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυρία Κφωνικολάκου, καθόλου σεβαστή εκπρόσωπος του Αλέξη του Τσίπρα, δεν μας ενδιαφέρει τι αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όμως αυτοβούλως προσερχόμεθα και δίνουμε το κόμμα και τα κλειδιά. Και το είπε και η κυρία Σαπουνά, δεν θα έχουμε ψηφοδέλτιο, έτσι νομίζει. Εμείς λέμε θα έχουμε ψηφοδέλτιο,
8: ναι,
9: αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αστοχήσει το μέτωπο εννοώ, έτσι βεβαίως. Εμείς θέλουμε ενωτικό ψηφοδέλτιο. Κοινό ψηφοδέλτιο.
8: Ενωτικό.
9: Είναι άλλη λογική αυτή. Είναι άλλη λογική αυτή. Να καθίσουμε σαν κόμματα και άμα τα βρούμε στο πρόγραμμα,
8: ναι,
9: να κάνουμε ενωτικό ψηφοδέλτιο. Έτσι πέφτει το καθεστώ Μητσοτάκη.
8: Δεν πέφτει από εσά και από τον Τσίπρα δηλαδή.
9: Από δημοσκοπήσεις και από άλλους. Και από άλλους, όσους θέλουν και όσοι τον μπορούν. Αυτό δεν είπαμε το Μάρξη Κεντρική Επιτροπή, ο Φάμελας τότε. Με όσοι θέλουν και όσοι τον μπορούν.
8: Δηλαδή να γίνει ένα κόμμα Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος άλλος.
9: Ένα ψηφοδέλτιο. Ένα τεχνικά τρόπο να γίνει. Ναι, αν δεν τον μπορούμε, ναι, και δεν το θέλουμε και υπάρχει και face control, με συγχωρείτε, αλλά εδώ τι θα πει face control. Να πάμε και στο face control. Κάποιοι βιάζονται, το είπαν και στις ομίλειες τους, καμιά δεκαριά βουλευτές και στελέχη, και μάλιστα όχι αστεία στελέχη, σοβαρά στελέχη. Για δεν το κάνουμε, γιατί ξοδεύουμε 14 σελίδες για 3 γραμμές. Η αλήθεια είναι πάνω από τώρα στον Τσίπρα. Το είπανε σε όργανο του κόμματος αυτό. Δεν πειράζει. Ακούστε όμως, να έχουμε αξιοπρέπεια. Δηλαδή, τι εννοούμε, τι έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Παρετήθηκε, παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα του. Παρετήθηκε δηλαδή από το αμοιβόμενο πολιτεύεσθε και ομοίως και για τα στελέχη από το αμοιβόμενο υπηρετεί ένα κόμμα που δεν θα κατέβει στις εκλογές.
8: Ναι.
9: Και προσχωρούν στον Αλέξη τον Τσίπρα. Γιατί δεν παρετούνται? Γιατί ήρθαν και ψήφισαν αυτή την απόφαση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την περιδιαλύσεω πρόκειται στην ουσία.
8: Ασφαλώς.
9: Το είπε και η κυρία Σαπουνά.
8: Το είπε χθες καθαρά, δεν είναι. Ναι.
9: Άρα λοιπόν, προς τι δεν παρετούνται? Προς τι? Εγώ δεν είδα να παίρνετε κανείς οπουθενά εσφαιστού. Γιατί δεν παρετούνται? Το ρωτάνε τα μέλη μας, ξέρετε, που δίνουν 5 ευρώ το μήνα από το ειστερημά του ή 10 να κρατάνε τις οργανώσεις ανοιχτές.
8: Ορισμένοι είπαν ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Την πρώτη μέρα
9: που λέτε, να η διπλή υπηκότητα, κύριε Τριάντη, το είδατε γιατί το είπα.
8: Μα το
9: δηλαδή,
8: ξέρω.
9: Είμαι βουλευτής, είμαι στέλεχος, αμείβομαι, δεν ασκώ τα καθήκοντά μου. Οι βουλευτές τα ασκούνε, αλλά για άλλο κόμμα, προφανώς, το είπε και η Κεντρική Επιτροπή. Αλλά τα στελέχη που δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, γιατί πληρώνονται?
8: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και είναι ένα φεστιβάλ ηλαρότητος, κατά τη γνώμη μου.
9: Ναι, να σας πω, εμείς θα βλέπουμε πολιτικά τα πράγματα. Όσοι τουλάχιστον θέλουμε τη συντεταγμένη συνεργασία με τα προοδευτικά κόμματα και πρωτίστως στην Ελλάδα, στο Αλέξη του Τσίπρα που μας έβαλε και στην εξουσία σαν αριστερά, ακούστε λίγο. Για μας τα θέματα είναι πολιτικά. Δεν έχουμε πιστεί ότι λέμε τα ίδια για τις τράπεζες και τα φαντς. Δεν έχουμε πιστεί ότι λέμε τα ίδια για τα πετρέλαια και την ακρίβεια. Δεν έχουμε πιστεί ότι λέμε τα ίδια για τη ΔΕΗ. Δεν έχουμε πιστεί για πολλά ζητήματα. Δεν έχει, εμείς έχουμε εκφέρει την άποψη ότι πρέπει να διπλασιαστούν οι μισθοί των υγειονομικών. Δεν το έχουμε ακούσει από την άλλη πλευρά.
8: Καλά, δεν έχει εκθέσει ακόμα αναλυτικά τις θέσεις.
9: Ναι, και όταν θα περιμένουμε εμείς ένα κόμμα όταν. Μα μέχρι το όταν δεν έπρεπε να υπάρχει ένα στρογγυλό τραπέζι, όπως έλεγε η τροπολογία μας, να τα συζητήσουμε.
8: Αχ, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή και ο χρόνος δεν επαρκεί, ναι. ίσως έπρεπε να. Θα βρούμε κι άλλη.
9: Θα βρούμε ευκαιρίες πολλές, κύριε Παναγιωτόπουλε.
8: Μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, εσείς είπατε να φέρει ο κύριος Φάμελος, ξέρω εγώ, ένα σχέδιο ή αν έχει συνομιλήσει. Αν έχει συνομιλήσει με τον Τσίπρα κτλ. Σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι θα είναι πάλι παρόντες οι ίδιοι και ενδεχομένως.
9: Αυτή η υπηκότητα μπορεί να είναι γραμμένη τώρα που μιλάμε στο κόμμα Τσίπρα, γιατί δεν το ξέρει κανείς.
8: Δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί να είναι παρόντες και να έχουμε την ίδια απόφαση.
9: Μα ψηφίσανε, σας το λέω, ψηφίσανε και μέλη του κόμματος Τσίπρα.
8: Ωραία.
9: Δεν υπάρχει και ονομαστικός κατάλογος παρόντων. Σκολότησαν καρτούλες.
8: Σύμφωνοι. Αλλά λέω στην επόμενη. Εκεί που λέτε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αν είναι οι ίδιοι, θα βγει μια απόφαση ότι το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομο. Οπότε τι θα κάνετε, συνέδριο, θα έρθουν και εκλογές ενδεχομένως.
9: Μα δεν θα πάμε σε συνέδριο. Τι εννοείται, έτσι θα τα κόμματα.
8: Όχι, εγώ δεν εννοώ τίποτα. Εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Να αποφασιστεί από το συνέδριο μια τόσο σοβαρή υπόθεση για την υπόσταση ή για τη διάλυση ενός κόμματος. Τι είναι.
9: Κύριε Τριάντη, είμαι βέβαιος ότι έχετε διαβάσει την ομιλία μου, δημοσιεύτηκε σε πολλά μέσα.
8: Βεβαίως, και τη δική σας και των υπολείπων.
9: Εγώ έκλεισα την ομιλία μου λέγοντας ότι εκλεγήκαμε μέλη Κεντρικής Επιτροπής και κάποιοι βουλευτές εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς παραλάβαμε από τα μέλη μας κόμμα. Και δεν θα παραδώσουμε λουκέτα κοινότητας.
8: Λοιπόν, εντάξει κύριε Παναγιωτόπουλε, ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
9: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ψηλά το κεφάλι ΣΥΡΙΖΕΙ όλοι. Δεν τέλειωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δρόμο μπροστά και έχουμε τις ελίξεις μπροστά.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
9: Γεια σας.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Κόλια, ανώτατο αξιωματικό εναποστρατεία για το Ιράν και τα συναφή.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφαρέιντιο 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδόν Αξαγόρα έως την οδό Σοκράτου στην Ηλιούπολη λογοτροχαίου με φορτηγό νωρίτερα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μήνυμα προς το Ισραήλ από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκένωσης νωρίτερα για την πόλη της Τύρους στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας. Οι IDF επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. ΣΟΑ τα δύο μέλη του πληρώματος μετά από συντριβή ελικοπτέρου του Αμερικανικού στρατού κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Συνεχίζεται ο νομικός μαραθώνιος στη Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη. Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Κοζάνη. Μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μέχρι να βρεθεί στη γραμμή μας ο Γιάννης Κόλλιας, σήμερα δεν ξέρω τι ηλεκτρισμός υπάρχει και πάνε όλα κόντρα, αλλά θα την κάνουμε την εκπομπή μια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι χτες μιλούσαμε για την Τουρκία, ότι έγραψαν αρκετά φύλλα, εφημερίδες και site της γείτονας, ότι οι Έλληνες και οι Ισραηλοί, οι Έλληνες και η Ελλάδα και το Ισραήλ ετοιμάζουν ένα σχέδιο για να κάψουν δάση στην Τουρκία κτλ. Και είχαμε πει ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος, όταν αφιπηρέτησε βέβαια, είχε πει σε μια δίκη που είχε γίνει ότι εμείς, οι Τούρκοι δηλαδή, οι υπηρεσίες τους είχαν βάλει φωτιές σε ελληνικά νησιά. Μετά την εκπομπή, ο πολύ καλός συνάδελφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου, γνώστης και με πείρα και στα εθνικά θέματα και γενικότερα, μου υπενθύμισε το όνομα και έχει δίκιο. Ήταν ο Μεσούτ Γιλμάζ. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας ο κύριος Ιωάννης Κόλλιας, ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόλλια, για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Προηγουμένως μιλούσαμε για ένα λαβύρινθο εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα κτλ. Εδώ έχουμε έναν άλλο λαβύρινθο, ο οποίος είναι αιματηρός, κύριε Κόλλια. Ενώ ήταν κάπως ήρεμα τα πράγματα, ο Τραμπ έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση πριν από 10 μέρες, ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συμφωνία και θα δούμε κτλ. Ξαφνικά πέφτει ένας πύραυλος Ιρανικός στο Ισραήλ. Αυτός έπεσε με αφορμή τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο ή έτσι αυθαίρετα.
1: Στη Βηρυτό.
0: Μάλιστα. Και έτσι ξανά άρχισαν τα πράγματα. Ο Τραμπ συνεχίζει να είναι αισιόδοξος. Τώρα επαναφέρεται το θέμα των πυρηνικών όπλων και τα λοιπά από τον J.D. Vance. J.D. Vance.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούμε να περιμένουμε από όλα αυτά?
1: Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης,
0: ναι,
1: έχουν στα χέρια τους τρία χαρτιά.
0: Ναι.
1: Το ένα χαρτί είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι οι διάμεσες εκλογές της ΗΠΑ. Και το τρίτο είναι οι πιέσεις και επιθέσεις κατά των αραβικών χωρών του κόλπου.
0: Στις αμερικάνικες βάσεις βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξουν όσο θα νόμιζε, θα πίστευε η Αμερική, οι τοπικές αραβικές βασίλεια και εμμυράτα. Με αποτέλεσμα αυτά εδώ να τα παίρνουν σαν πλεονέκτημα πλέον στα χέρια τους οι Ιράνοι.
0: Δημιουργείται ένα μέτωπο πίεσης πάρα πολύ ισχυρό στον Τραμπ.
1: Ναι. Πάρα πολύ ισχυρό.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δεν μπορεί με τίποτα να παραδεχθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσει.
0: Θα ήταν καταστροφή η ίδια αυτό.
1: Ναι. Λόγω χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα με το Ισραήλ τώρα που δημιουργείται είναι ότι και το Ισραήλ σου λέει κάνουμε έναν πόλεμο και πρέπει να τον τελειώσουμε. Κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις και πρέπει να τις τελειώσουμε. Γιατί έχουμε έναν αντικειμενικό σκοπό. Μπορούμε να έχουμε επίτευξη αυτού του σκοπού σύντομα? Από ό,τι φαίνεται, οι απαντήσεις που έχουν δοθεί από στρατιωτικοπολιτικής απόψης είναι ναι. Το μόνο μειονέκτημα που έχουν ακόμα απόψεις, δεν έχουν βρει τη διάδοχη.
0: Απόψεις Ισραηλινών ή Αμερικανών?
1: Αμερικανο-Ισραηλινών.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο πρόβλημα που δεν έχουν επιλύσει είναι η διάδοχη κατάσταση.
0: Είχαν εκείνο το γελίο τον Μπαχλεβή βέβαια, γιατί όλοι το λένε και ακόμα και ο Τραμπ νομίζω τον. Δεν είναι διάδοχη κατάσταση αυτή.
1: Όχι, δεν είναι διάδοχη.
0: Ναι.
1: Συνεπώς θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και πώς θα αναγκαστεί ο Σονούπο,
0: ναι,
1: το Ιράν,
0: ναι,
1: να συγκατατεθεί σε κάτι το οποίο δεν το πολύ θέλει.
0: Για τα πυρηνικά όπλα λέτε ή όχι?
1: Ακριβώς.
0: Θέλω
1: και
0: να
1: Και για τη Βηρυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ούτε το Ιράν θέλει να πέσει όλος ο Λίβανος όπως η Συρία στα χέρια της Τουρκίας.
0: Υπήρξε μία δήλωση νομίζω του πρώην διοικητή των φρουρών της Επανάστασης, σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στην Καθημερινή. Την είχα διαβάσει ολόκληρη, όχι, τα επίμαχα σημεία είχα διαβάσει εδώ από την εκπομπή, και λέει ότι συζητάμε το ενδεχόμενο για επεξεργασία ουρανίου κάτω από 60%. Δηλαδή δεν είναι και εκείνη ανελαστική σε συζητήσεις περί αυτού.
1: Δεν είναι. Το θέμα είναι ποιος θα κυριαρχήσει, η σκληροπυρηνική ή η διαλλακτική.
0: Εσείς τι βλέπετε? Εγώ νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι οι σκληροπυρηνικοί.
1: Εγώ θα απαντήσω γενικά.
0: Ναι.
1: Η σύγκρουση ανέδειξε μια, για άλλη μια φορά, τη στρατηγική ευπάθεια των θαλάσσιων σημείων συμφόρησης.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά του ποσμού του Ορμούς. Αυτή η ανησυχία δεν είναι καινούργια, αλλά έχει επιστρέψει στο προσκήνιο.
0: Επομένως,
1: όσο το Ιράν,
0: ναι,
1: παραμένει υπό τον έλεγχο του φρόντου της Επαναστάσεως και των Μουλάδων,
0: ναι,
1: μία διαρκής και άπιο αξιόπιστη ειρήνη στον κόλπο θα παραμείνει άπιαστη.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Κόλλια.
1: Βέβαια.
0: Γίνεται λόγος και δεν έχει διαψευστεί για μία ένταση στις σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Μάλιστα κυκλοφόρησαν κάποιοι βαρύς χαρακτηρισμοί ότι είναι τρελός, εγώ τον έσωσα από τη φυλακή και τέτοια. Και ο Νετανιάχου είπε όχι, εγώ μιλάω κανονικά με τον πρόεδρο κτλ. Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει σε αυτή τη σχέση?
1: Προηγήθησαν τον βομβαρδισμό. Τον, ναι, τελευταίο βομβαρδισμό που έγινε στις 5, 6, 7,
0: ναι,
1: προηγήθησαν αυτές οι φήμες. Δεν μπορεί τώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να απορρίπτει έτσι τον καλύτερό του σύμμαχο, τον καλύτερό του παιδί, τον καλύτερό του συνεργάτη. Γιατί είναι ο καλύτερός συνεργάτης αυτή τη στιγμή, είτε μας αρέσει το όχι, στην περιοχή.
0: Αυτό είναι σαφές ότι είναι.
1: Λοιπόν, το τι. Και ας πούμε ότι ο μπαμπάς είπε κάτι στο γιο. Τι έγινε, μην τα μεγαλοποιούμε κιόλα.
0: Δηλαδή είναι οικογενειακή υπόθεση τρόπον.
1: Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Και εσείς κάτι έχετε πει στα παιδιά σας κάποια φορά, να δεν μπορεί?
0: Ενίοτε ναι. Πάντως, δεν ξέρω, αυτή η καινούρια τύπησε και χειρία, δεν ξέρω αν θα διαρκέσει. Είπατε στην αρχή, και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι ο Τραμπ πιέζεται από τρία μέτωπα, αλλά κυρίως ίσως από τις εκλογές που έρχονται, τις ενδιάμεσες.
1: Εφόσον τις κάνει.
0: Δηλαδή.
1: Έχει τη δυνατότητα να μην τις κάνει. Του είναι ένα παραθυράκι, λόγω κρισίμων καταστάσεων και εκρήθμου
0: καταστάσεων συνολικά.
1: Συνολικά. Και λόγω των επερχομένων συνομιλιών και με την Ουκρανία και τη Ρωσία, όπου έχουμε,
0: ναι,
1: 4 χρόνια πόλεμο και 1 εκατομμύριο απώλειες.
0: Ναι, ένθεν και ένθεν.
1: Το έχουμε βάλει στην άκρη.
0: Ναι, το έχουμε σχεδόν ξεχάσει, αλλά εκεί και οι αιματηρές συγκρούσεις και οι απώλειες συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως αντιπερισπασμό αυτό ο Τραμπ και να μην κάνει τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών τριών ημερών της Αμερικής έφερε ότι ακόμα δεν έχουμε φύγει και από την Ιρλανδία. Λοιπόν, σχέδια είναι, σχέδια. Παίζουν ένα παιχνίδι. Σκανόνες στο παιχνιδιό δεν, ναι, τους ξέρουμε όλους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας.
0: Αυτό είναι σωστό. Κάτι τελευταίο. Επειδή μιλάμε για τον Τραμπ και τα ιστορικά των Ρεπουμπλικανών. Με τον Νετανιάχου είπατε ότι είναι μια οικογενειακής έντασης περίπτωση και τα λοιπά. Μάλιστα. Μέσα στο ίδιο το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και στο Μάγκα υπάρχουν ρογμές που είναι επικίνδυνες για το μέλλον των Ρεπουμπλικάνων και του Τραμπ?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ρογμές, αλλά όχι επικίνδυνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ρογμές, αλλά όχι επικίνδυνες. Είναι στο σουβά, όχι στα δοκάρια.
0: Α, δεν υπάρχει
1: είναι στην οικοπία, δεν είναι στα δοκάρια.
0: Δεν υπάρχει σεισμός αυτού του είδους, δηλαδή.
1: Δεν είναι στατικό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όπως.
0: Ναι. Δεν ξέρω, επειδή γράφονται πολλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και ευχαριστώ πολύ για αυτή
1: όποτε
0: την,
1: θέλετε, όποτε
0: την
1: θέλετε,
0: συνεισφορά σας
1: να μπορώ να
0: στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Κόλια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, από τον ένα λαβύρινθο, εκεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, πήγαμε στον άλλον, ο οποίος είναι αιματηρός, και υπάρχουν κάτι ειδήσεις που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβασα, δεν θα σας πω αναλυτικά στοιχεία, ότι ορισμένοι δυτικοί δημοσιογράφοι και κάποιοι άλλοι που διοργανώνουν συναυλίες, ξέρετε πού, στη Βόρειο Κορέα, λένε ότι η χώρα αυτή, την οποία είχαν επισκεφθεί και στο παρελθόν, είναι σχεδόν μια άλλη χώρα σήμερα, ότι έχει προχωρήσει τεχνολογικά, ότι κυκλοφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα πάρα πολλά κινέζικα από ιδιώτες, έτσι. Και βέβαια λένε ότι στην Πιονγκιάνγκ, στην πρωτεύουσα κυρίως, φαίνεται πλούτος στο όριο της Χλυδής, και μάλλον είναι για τα στελέχη του μοναδικού κόμματος δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, και βλέπουμε ότι ο Κιμ τι έκανε, είχε τον Πούτιν προκαιρού, τώρα το Σι Τζιπίνγκ, και δεν διανοείται κανείς, ούτε οι Αμερικανοί ούτε κάποιος άλλος, να μιλήσει για τα πυρηνικά του. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε μια εποχή, όπως όλες οι εποχές, είναι ενδιαφέρουσα, παρότι έχει αυτές τις αιματηρές πτυχές από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν, αλλά και στην Αφρική, που γίνονται γεγονότα αιματηρά επίσης στο Σουδάν και δεν περνάνε από το δικό μας ραντάρ. Όχι το ελληνικό, δεν φταίνε τα ελληνικά, με μια ψήλων προς Θεού. Είναι τόσα πολλά. Υπήρχαν και στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα έχουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026.

0: υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί ψηλάνδες.
2: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Διάβασα λοιπόν ότι πολλοί σύλλογοι εκεί που είναι εναντίον των τουριστών προγραμματίζουν μεγάλη διαδήλωση μέσα στον Ιούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τον υπερτουρισμό. Όπως έχει γραφεί και έχουμε πει και από εδώ, από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής και από άλλες εκπομπές, έχουν συμβεί διάφορα, δηλαδή στη Μαγιόρκα και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, στη Βαρκελόνη ας πούμε, τουρίστες οι οποίοι κάθονται και πίνουν το καφεδάκι τους ή τρώνε ας πούμε και δέχονται χλεβασμούς από ομάδες πολιτών που διαμαρτύρονται για τον υπερτουρισμό. Σε ένα βαθμό, όχι σε ένα βαθμό, είναι κατανοητό. Δηλαδή πρόκειται για μια ιδιότυπη κατάληψη του χώρου τους, του ζωτικού της χώρου κάθε περιοχής από τους τουρίστες. Απ' την άλλη, οι περιοχές αυτές ζουν σχεδόν αποκλειστικά, όχι η Βαρκελόνη βέβαια, αλλά και γιατί όχι. Ζουν αποκλειστικά από τον τουρισμό. Θέλω να πω ότι είναι και επικίνδυνη δυναμική ως ένα βαθμό και δεν γίνεται από τη στιγμή που αυτό διαδίδεται σε όλους και σου λέει ο άλλος, δεν θα πάω στη Μαγιόρκα ή στη Βαρκελόνη ή στη Ρώμη, ξέρω εγώ, όπου με βρίζουν, θα πάω αλλού. Και είναι επικίνδυνο για την οικονομία τους. Αυτή την αίσθηση έχω και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Έχω να σας πω το εξής. Η τουριστική πολιτική μερικών χωρών όπως της Ισπανίας, μιας και αναφέραμε και τη Μαγιόρκα και την Βαρκελόνη, έχει γκάφες κατά καιρούς και μάλιστα θηριώδεις. Και επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές στην Ισπανία και μάλιστα οδηγώντας, επομένως είχα τη δυνατότητα να μείνω να συζητήσω και τα λοιπά, όλη η ανατολική ακτή, η περίφημη αυτή, η Κώστα ντελ Σολ μέχρι πάνω από το Γιβλαρτάρ μέχρι τη Βαρκελόνη και πιο πάνω, είναι γεμάτη από κάτι φαραωνικά ξενοδοχεία, τα οποία είναι απέσια, είναι πάνω στην ακτή. Μπαίνουν μέσα οι τουρίστες, δεν βγαίνουν καθόλου σχεδόν έξω, μάλιστα σε ορισμένα από αυτά, επειδή είναι ψηλά, κατεβαίνουν με ασανσέρ, ανοιχτά ασανσέρ στην παραλία. Τέλος πάντων, πού οδήγησε αυτή η κατάσταση? Και αφού είχε προηγηθεί το εξής έξυπνο, είπαν ότι όποιος έρχεται το καλοκαίρι για διακοπές σε αυτές τις περιοχές θα έχει και δωρεάν 10 μέρες το χειμώνα. Και τσίμπησαν, κυρίως Εγγλέζοι,

0: και άλλοι και Γερμανοί. Όμως υπήρξε ο κύκλος που έκλεισε και τώρα χτυπάνε το κεφάλι τους και ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν με όλα αυτά τα φαραωνικά ξενοδοχεία, τα οποία δεν έχουν πια την κίνηση που είχαν παλιά. Όμως, εμείς να πάμε μέσω του Versus Travel, που στην Αλσατία και στο Ρήνο, ωραίες περιοχές πρέπει να σας πω. Εκεί είναι το Στρασβούργο, το περίφημο, μια κοσμοπολιτική πόλη και λόγω του Ευρωκοινοβουλίου κτλ. Το Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας, που συνθέτουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, γαλλική και με γερμανικό χρώμα βέβαια. Υπάρχει κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Είναι ένα ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό? Πώς μπορείτε να μετάσχετε δηλαδή? Θα στέλνετε το μήνυμα στο 54301, επαναλαμβάνω, 54301, γράφοντας 989, αφήνοντας κενό, τη λέξη μετά ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας, Τριάντη. Λοιπόν, η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η κλήρωση για αυτό το ταξίδι θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Όμως προλαβαίνουμε να κάνουμε και μια περιδιάβαση σε μια άλλη περιοχή του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Ουαλία, στο Σουόνσι, όπου μεγάλος δώρος, θόρυβος, αντιδράσεις γράφουν οι εφημερίδες, τα μέσα κτλ. Γιατί αποκαλύφθηκε ότι μια μεγάλη εταιρεία η οποία προμηθεύει κρέατα, κεμπάπ και κρέατα συνολικά, σε μεγάλα ξενοδοχεία και εστιατόρια, τους παρέδιδε χαλασμένα προϊόντα. Και ξέσπασε θόρυβος. Και ξέρετε που, σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε όλη αυτή η ιστορία? Φυσικά απαγορεύτηκε στην εταιρεία να διαθέτει πια και τα λοιπά, ότι οι έλεγχοι εκ μέρους των αρχών είναι πλημελής. Δηλαδή τόσα χρόνια προμήθευαν σκάρτα προϊόντα και οι έλεγχοι δεν γίνονταν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, σε αυτή την εκπομπή που βγήκε τελικά παρά τα εμπόδια. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 10 και πρέπει να σας πω, εσείς μπορείτε να πείτε δεν μας ενδιαφέρει, Τριάντη. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι περιμένω την έναρξη του Μουντιάλ όπως οι άλλοι το Πάσχα. Να κλείσουμε με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και να αφιερώσουμε το τραγούδι στο Βαγγέλη Περί που έρχεται. Εσείς θα μείνετε εδώ να ακούσετε πρώτα την Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και μετά τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Γεια και χαρά σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε νωρίτερα σε επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στη χώρα μας, ενώ σημείωσε πως η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως η εν λόγω πλατφόρμα απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και σημείωσε πως η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών αν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος της Χαμάς, ερευνούν οι ελληνικές αρχές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την πιθανότητα ανάπτυξης τρομοκρατικών δικτύων με στόχους στην Ευρώπη, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αλλαγή στρατηγικής της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Η Χαμάς δεν έχει κάνει επίθεση σε καμία χώρα της Ευρώπης. Δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ επιχειρήσεις έξω από το Ισραήλ. Ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής και μια μεγάλη απειλή, ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Προφυλακίστηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματική εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς βρίσκονται από το πρωί 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Η δράση του κυκλώματος λάμβανε χώρα κυρίως στην Υπηρεσία Δόμησης Κηφισιάς και στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα. Έτοιμα να προσκομιστεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για τη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, υπέβαλε κατά τη σημερινή συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας η συνήγορος συγγενός θυμάτων και τραυματία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα απερίφθη από το δικαστήριο, με την εισαγγελέα να προτείνει επίσης την απόρριψή του, καθώς όπως τόνισε δεν το κρίνει απαραίτητο για το παραδεκτό της δήλωσης του δημοσίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα δασκάλων έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία καταγγέλει περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, ενώ διαμαρτύρεται για τη διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων εν ώψη της εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Κλειστή ως αυτήν την ώρα παραμένει η οδός Πίνδου από Αναξαγόρα μέχρι Σοκράτου στην Ηλιοπολή, όπου νωρίτερα φορτηγό προσέκρουσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε κολόνα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βραδινή βόλτα 5 φίλων στην Καστοριά. Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αγροτικό στο οποίο επέβαινε με 4 φίλους του ανετράπει τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο στο δασάκι της Μεσοποταμίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αγροτικό φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης. Οι 4 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή πρώτων βοηθειών. 70χρονη σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση νταλίκας με γιο ταχύ λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. από τη σφοδρή σύγκρουση ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγούσε το γιο ταχύ, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου στο Νότιο Λίβανο εξέδωσαν οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ. Η παρουσία σας κοντά σε στοιχεία της Χεσμολάχ ή στις εγκαταστάσεις τους ή σε μάχη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας, ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός μέσω της πλατφόρμας X. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του μετά την παύση της ανταλλαγής επιθέσεων με το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια προθεσμία 2 ή 3 ημερών, προκειμένου να συναυθεί η συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από τα $95 το βαρέλι. Πρόκειται για μία πτώση 1,3% στα $93 το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες της σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Επόμενο παιχνίδι αύριο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές. Πολλοί βέβαια παραπονιούνται ότι ιδιαίτερα τα ναύλα είναι κάπως συμπημένα, αλλά μην ανησυχείτε, για όλα βρίσκεται μια λύση. Από ό,τι βλέπουμε, η Χριστίνα, το σκάφος του Ωνάση, αναζητά αγοραστή και η τιμή ξεκίνησε βέβαια ψηλά, αλλά πλέον έχει καταλήξει στα 52 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι ότι μετά τις τελευταίες αυξήσεις, 52 εκατομμύρια διαθέτει το κάθε σπίτι, οπότε σας ευχόμαστε καλά ταξίδια. Και μια που λέμε για τη Χριστίνα, η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, φαντάζομαι και εσείς, πριν από λίγες ημέρες μάθαμε ότι ένας οδοντίατρος έπιασε επαυτοφόρο δύο Αιγύπτιους κλέφτες, είχαν μπει στο σπίτι του και υπερασπίστηκε ο άνθρωπος την περιουσία του, κάνοντάς τους τουλούμι στο ξύλο. Αυτό δεν μάθατε? Αυτό δεν ακούσαμε? Αυτό δεν διαβάσαμε? Πιστήκαμε κι εμείς. Μέχρι που έγινε η σχετική έρευνα.
5: Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας. Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες. Ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση. Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας, όπου αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένικος τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ. Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει. Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε. Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άντρες είχαν εισβάλει στο σπίτι. Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνέλησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι, όσο και ομογενείς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
4: Καταλάβατε δηλαδή. Δεν είχαν μπει στο σπίτι. Δεν ήταν Αιγύπτιοι. Δεν τους έπιασε παυτοφόρο. Δεν κλέβανε, ήταν σε μια στάση. Αλλά τι μας νοιάζει τώρα η πραγματικότητα? Το θέμα είναι ότι έχει βγει απόφαση από δικαστές και νόρκους.

0: ρε, τι πάθος είναι αυτό, τι πόνος, τι έχει περάσει ο άνθρωπος. Ακόμα δεν μας έχει πει βέβαια το αμαρτημά του.
1: Το ακροατήριο.
0: Φίλε, αν πας έτσι θα σε καταδικάσουν μόνο και μόνο γιατί το μπουζούκι δεν είναι καλά κουρδισμένο.

0: Αυτό είναι το α και το ω ενός πολιτικού. Να μετατρέπεται από κατηγορούμενος σε κατηγόρο. Να ταχώνει στους άλλους. Εμείς τα κάναμε σωστά, εσείς τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε λίγο με την πολιτική. Και θυμάστε, παλιά λέγανε οι πολιτικοί, θα σας φτιάξουμε γεφύρια. Θα σας κάνουμε λιμάνια. Άμα δεν έχουμε θάλασσα, δεν πειράζει, θα σας φέρουμε και θάλασσα. Θα σας κάνουμε παιδιά. Αυτά ήταν στο παρελθόν. Τσου, υπάρχουν ακόμα.
1: Λέμε τα προβλήματα τα οποία. Όχι, καμία δυσφήμιση. Βλέπουμε τα προβλήματα. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι δυσφημούμε. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοια πράγματα τη στιγμή που δημοκρατία δεν υπάρχει όπως θα έπρεπε. Ποιος μετράει τη δημοκρατία? Ποιος έχει το δημοκρατιόμετρο που μετράει τις 20 περισσότερες? Ναι, φυσικά, και μιλάτε και αρκετά και πολύ περισσότερο. Από εμάς μιλάτε συνέχεια κάθε μέρα. Και μας προσπαθείτε να μας πείτε ότι έχουμε δημοκρατία.
2: Πάει καλά το δημοκρατικό και διαβούλτευση.
3: Τι έχω πάθει. Θα μας κάνετε και παιδιά?
1: Ελάτε, παρακαλώ. Εσείς δεν κάνετε παιδιά. Πρέπει να γίνονται παιδιά. Τα έχετε πετύχει 7 χρόνια. 66.000 γεννήσεις το 25. Πού θα πάει?
3: Μας κάνετε και παιδιά.
1: Παιδιά
3: δεν υπάρχει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι την αναγνωρίσατε, με τον κύριο Παπασιδέρη, νέα είσοδος. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία. Και από ό,τι μας είπε, θα μας κάνει παιδιά. Κι άλλα θα μας πούνε. Οι βουλευτές, οι υποψήφοι, οι πολιτευτές. Για τους ίδιους, για τον αρχηγό τους.
5: Σπρώξε μας και παρακάτω. Μέχρι που να βρούμε πάτο.
0: Κι άλλο.

0: Πάμε σε μια στενάχωρη ιστορία. Είναι ένας μουσικός συνθέτης, γνωστός, πολύ γνωστός, με πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο οποίος έχει και ένα σκυλί. Έχει ένα σκυλάκι το οποίο μπορεί να μην περνάει πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον έτσι λέει μια κυρία που ανέλαβε να το σώσει, γιατί δίπλα στο μουσικοσυνθέτη το σκυλάκι ήταν λίγο πεινασμένο, λίγο ταλαιπωρημένο, λίγο χωρίς εξετάσεις, χωρίς επισκέψεις στον γιατρό και διάφορα άλλα.
1: Ήταν αποκρουστικό το θέμα, ένα κουβάρι από μαλλιά με το μουτράκι της γεμάτο πίον, γιατί ήταν τυφλό, παράλυτο, ψώρα, μέσα στα περιτώματα το ζωάκι, διότι δεν μπορούσε να περπατήσει, μακριά από τροφή, υποσυτισμένο λοιπόν, αφυδατωμένο. Το σκυλάκι ποτέ δεν εμβολιάστηκε. Δεν στηρώθηκε. Η παράλυση μου είπε ότι προήλθε από ατύχημα που είχε ο ίδιος με το σκυλάκι στο πάρκινγκ. Θα πέθαινε, ήταν καταδικασμένο σε αργό και βασανιστικό θάνατο. Του λέω, πρέπει να το τρέξουμε, το σκυλί αργό πεθαίνει. Και γιατί είναι σε εξωτερικό χώρο, γιατί μου λέει τα σκυλιά δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα. Λέω, δεν είναι σκυλάκι φύλακας, είναι πομεράνιαν, 1900 γραμμάρια, ούτε καν 2 κιλά. Πρέπει να μπει σε εσωτερικό χώρο προστατευμένο και να πάει στους γιατρούς. Μου λέει, δεν μπορώ, είμαι πολύ άσχολος, δεν έχω χρόνο αυτό το διάστημα. Του λέω, θέλεις να αφιερώσω το χρόνο εγώ, να καλύψεις τα έξοδά της εσύ, θα σου προσκομίσω όλες τις αποδείξεις, θα μιλάς εσύ απευθείας με τους γιατρούς, να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται για το ζωάκι. Θέλεις να το τρέξουμε? Ναι. Την ημέρα που το πήρα το σκυλάκι μου έδωσε 50 ευρώ. Φυσικά τα 50 ευρώ για τα προβλήματα υγείας που είχε το συγκεκριμένο ζωάκι δεν ήταν ούτε καν για τις πάνες του. Ποτέ δεν μου έδωσε τίποτε άλλο, δεν απαντούσε, ναι, δεν θα πληρωθώ αυτή την εβδομάδα, φτιάχνω και τη βίλα για να την νοικιάσω Airbnb και να μου χάλασε η πισίνα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι συμφωνήσαμε δεν τηρήθηκε.
0: Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούσαμε μια μαρτυρία. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πλασματάκια, τα πιο αγνά στον κόσμο, σε σχέση με τους ανθρώπους κυρίως, δεν μπορεί να τα αφήνεις έτσι.
2: Μέσα στα μάτια του θα βλέπεις,
0: να βλέπεις τώρα τα ματάκια αυτού του πλάσματος, σε επαναλαμβάνω, και να τα αφήνεις έτσι.
2: Την κάθε μέρα.
0: Για όλα τα σκυλάκια είναι το τραγούδι που ακούμε.

0: Ναι, έτσι είναι. Τα σκυλιά αγαπάνε αληθινά. Οι άνθρωποι, κυρίως αυτοί που σχολιάζουν στα social, μισούνε. Μισούνε οτιδήποτε. Μπορώ να δούμε μια φωτογραφία, ας πούμε, το Τσουβέλα που είναι γενικότερα συμπαθητικός. Συνοδεύεται από την γυναίκα που βρίσκεται δίπλα του εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια. 14, αν δεν κάνω λάθος. Και ξεσπούνε σε έναν οχετό ύβρεων. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Τσουβέλας βγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Έχει πλάκα, είναι ζωντανή η σύνδεση. Και καθώς μιλάει στο Γιώργο Λιάγκα, συμβαίνει ένα σκηνικό ακριβώς δίπλα του.
1: Είναι κωμωδία μου τώρα. Ένας οδηγός ουρεί αυτή τη στιγμή σε ένα δέντρο μπροστά μου. Δεν γυρνάω την κάμερα να μην το πανελληνίως. Πραγματικά καλή απόλαυση, φίλε. Καλή απόλαυση. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να έχει πιει 4 μπύρες πριν πρωί. Δεν σταματάω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά επειδή τώρα έδειξαν την Εύα, μου λέει τι χάλια φωτογραφία είναι αυτή. Λέω ρε Εύα, και εγώ χάλια είμαι. Τι τώρα, επειδή με συμπαθούν και λένε εσένα πιο μεγάλη και εμένα πιο μικρό. Παιδιά, γερνάνε οι άνθρωποι. Απλά εγώ και ο Τόμ Κρούζ, βλέπεις, είμαι 45 χωρίς μπότοξ. Δεν φταίω εγώ. Είμαι τεντωμένος πρωί-πρωί. Έχω καλή ψυχολογία. Έχουμε περάσει πολλά μαζί. Εντάξει. Στεναχωριέσαι να βλέπεις πώς είσαι έτσι, γριά, σακί, και τάδε και από κάτω και σχόλια και σχόλια και σχόλια και λέω ας πάω με τον κύριο Σαμέλη να κάνω κάτι γιατί δεν σταματάνε, να πάρουμε μια θέση άμυνας, μια ουσιώδη θέση άμυνας με τη νομική οδό. Το έκανα για να καταλάβει και η Εύα ότι δεν την έχω χεσμένη την Εύα, sorry, ότι εγώ είμαι ο διάσημος. Και εσύ θα ακολουθήσεις τη ζωή μου. Τώρα έχει κερδίσει παγκόσμιο μετάλλια, έχει κερδίσει στη γλυπτική, έχει κάνει οι Darryl Brothers που έρχονται στην Κέρκυρα από όλο τον πλανήτη για να κάνουν τη μύτη έτσι για γούρι. Οι Βρετανοί είναι στην πλατεία της. Θέλω να πω ότι ζούμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, τώρα πάνε σε μένα τα πράγματα καλύτερα. Εμένα η Εύα ήταν δίπλα μου όταν είχα 15 άτομα στο κοινό. Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει πολλά μαζί. Δηλαδή τώρα τι να κάνω εγώ, επειδή ομορφαίνω εγώ, φταίω εγώ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο αστεία υπόθεση, αλλά καλά κάνει και το παίρνει ελαφρά. Να πούμε ότι η Εύα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κορίτσι, μεγάλη καλλιτέχνη, πάρα πολύ καλή γλύπτρια, που άκουσε και είδε γραμμένα, κυρίως στο πρώτο θέμα, να τα λέμε αυτά, σχόλια τα οποία ήταν ανεπίτρεπτα. Επί ευκαιρία θυμόμαστε ότι την κάθε Εύα την έχει πλάσει ο Θεός. Ήταν και τίτλος ενός κινηματογραφικού έργου με την Brigitte Bardot.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: 989 είναι η συχνότητά μας. Άκου τώρα μία σύμπτωση. Μα είναι τυχαία όλα αυτά. Ο αριθμός του Viber τι είναι? 6947-989-989. Και άκου τώρα άλλο. Το email. Ο Νέρ Παπάκη Αλφαρέντιο 989. Πάλι. Τυχαία είναι όλα αυτά. Και ένα GR να βάλετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Α, εδώ μας ξέφυγε από τον κανόνα. Αλλά αν θέλετε να επικοινωνήσετε, όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Γιάγκα? Να συμπαρασταθείτε. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Λαζόπουλο? Εδώ είμαστε. Εσείς επιλέγετε. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο Γιάγκας για το Λαζόπουλο πριν εκτιμήσετε κάτι? Περίεργο. Δεν γίνεται έτσι η δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος έχει άποψη πριν ακούσει. Τέλος πάντων, πάμε στην παλιά σχολή.
7: Γύρισε και είπε σε κάτι που είχα πει, που ήταν ένα θετικό μήνυμα, ας πούμε. Που είχα πει ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ανταπαραιτηθεί με τα χέρια. Δεν έχω πιαστεί ποτέ να τσακωθώ με άνθρωπο. Αυτό νομίζω, σαν μήνυμα τηλεοπτικό, είναι ένα καλό μήνυμα.
8: Φυσικά.
7: Και λέει, τι έκανες, δεν έχεις ποτέ, ας πούμε, τσακωθεί με άνθρωπο? Και λέω, προφανώς έχω τσακωθεί. Και πώς, λέει, αν θες να ξεφτυλίσεις, λέω, κάποιον, με τα λόγια και τα επιχειρήματα, το κάνεις.
9: Θετικό είναι αυτό.
7: Θετικό μήνυμα.
8: Τι έπρεπε δηλαδή να πει?
7: Πιάνεται λοιπόν από αυτό τώρα ο ξεπεσμένος γελοτοποιός ο Λαζόπουλος, γιατί για μένα ξεπεσμένος γελοτοποιός είναι. Και λέει, αν ξεφτυλίζεις ανθρώπους μικρούς, το κάνεις και μεγάλους. Ποιος το είπε τώρα αυτό? Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από την Ντενίση. Και έκτισε μία καριέρα χρόνων ξεφτυλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ πετυχημένη συνάδελφό του. Και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει. Μία. Γιατί για να έχεις ένα άλλο τη σοβαροφάνειας, έχεις εχθρό το Λιάγκα, θα βγεις και θα πεις αυτά τα κάνει καλά, αυτά τα κάνει κακά και μάχομαι τα κακά που κάνει. Έτσι έχεις άλλο τη σοβαρότητας. Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός ο άλλος, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφός που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις, πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του ξεφτυλίζω ανθρώπους για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης. Ποιος τώρα τα λέει αυτά ο Λαζόπουλος, που επί χρόνια μας κουνούσε χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Τσίπρα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Έλα ρε Γιώργο τώρα, θα αφήσουμε όλα αυτά. Ας κλείσουμε το βιβλίο του παρελθόντος, ας κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Να πάτε μια εκδρομή μαζί με τον Λάκη τον Λαζόπουλο, γιατί ασχημοστάνε, θα περνάτε πολύ ωραία. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Ναι, τα έχει ζήσει αυτά ο Λάκη.

0: Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση να δω κατά πόσο παρακολουθείς την τηλεοπτική επικαιρότητα. Όταν πει κάτι για οποιονδήποτε, αν πει για οποιοδήποτε ο Λιάγκας κάτι, τι συμβαίνει το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Χριστίδου, τι συμβαίνει? Έλα ρε, το ξέρεις, ε. Έχουν την αντίθετη άποψη, ναι.
1: Λιάγκας Λαζόπουλος, που εντάξει δεν είναι καινούριο. Ναι. Είναι πολύ παλιό. Εγώ αυτό που θέλω, που διαπιστώνω έτσι σαν διαφορά, γιατί παρακολουθώ όλη αυτή την ιστορία, όλα τα μπιφ του Γιώργου Λιάγκου, όπως έχετε καταλάβει, είναι η ένοχη απόλαυσή μου. Αυτό που έχω καταλάβει και που υπογραμμίζω, ας πούμε, σαν διαφορά, γιατί δεν έχει άδικο αυτό που λέει, ότι και εσύ, Λάκη, από την εκπομπή σου, αυτό θα πεις, θα είσαι δεικτικός, θα ασκήσεις κριτική, και εγώ το ίδιο κάνω κτλ. Η διαφορά που εγώ υπογραμμίζω είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική δέχονται και την κριτική. Δηλαδή, ο Γιώργος δεν θέλει να λέμε για το Γιώργο, θέλει να λέει μόνο εκείνος. Οπότε, όποιος πήγε εκείνο να ασκήσει κριτική σε εκείνον, το παίρνει προσωπικά. Ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή ασκεί την κριτική, κάνει σάτιρα, έτσι, δεν είναι το ίδιο, δεν κάνουν την ίδια δουλειά για να το βάλουμε στη ζυγαριά. Η σάτιρα εξυπηρετεί ένα άλλο κομμάτι, δεν είναι δημοσιογραφική δουλειά, αλλά για μένα αυτή είναι η διαφορά, επειδή μόνος του κάνει τη σύγκριση. Τα σχόλιά σας. Μόνη μου, θα σχολιάζω.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, δεν έχετε βαρεθεί? Όλη η μέρα, από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής, να ασχολείστε με το τι είπε ο άλλος και τι θα του πω εγώ και τι θα απαντήσει ο άλλος και τι σκέφτεται και τι έχει στο μυαλό του και τι ψυχικά προβλήματα αντιμετωπίζει. Έλεος, εκτός αν αγαπιούνται. Μπορεί αυτό να είναι ένας τύπος τηλεοπτικού φλερτ. Να γουστάρει τώρα, ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Η Χριστίδου το Λιάγκα και να μην εκδηλώνεται όπως έχει εκδηλωθεί η Αλίκη Βουγιουκουλάκη για το

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Άγριο έγκλημα στο Αίγιο, νεκρή μάνα και γιος, ύποπτος ο σύντροφος της μητέρας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς έχουν μεταχθεί 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πελαιοδομίες της Αττικής. Συγκέντρωση δασκάλων έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Κλειστή παραμένει η οδός Πίνδου από Αναξαγόρα μέχρι Σοκράτου στην Ηλιούπολη λόγω τροχαίου. Αναφορές για σφοδρά πλήγματα του Ισραήλ στην Τύρο μετά την εντολή εκένωσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη δήλωση Τραμπ για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Στη φυλακή οδηγούνται 3 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Κοζάνη, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Η φωνή που ακούσαν προηγουμένως ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού γενικότερα. Και ο Σταμάτης Καρλούτσος, εδώ παρόν, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά. Τα βρίσκει ένα προς ένα, μας τα φέρνει. Αφού είναι στον κάμπο που ανθίζουν κάθε λουλούδι τηλεοπτικό. Και όχι μόνο, αλλά και της πολιτικής, να μην τα λέμε όλα τα μισά. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο για να το επιβεβαιώσει αυτό με την πολιτική και τη σχέση που έχει με τη φύση. Έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι σύντροφος, συγγνώμη, δεν είναι κύριος, και είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι έννοιες κάθε μέρα είναι διαφορετικές και κάθε ώρα και κάθε λεπτό ίσως. Ο οποίος τι καταγγέλει. Καταγγέλει ότι στην ψηφοφορία έγινε κάτι που είχαμε να τα ακούσουμε από την εποχή της ΕΡΕ.
5: Οπωσδήποτε, είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα πρώτης όψεως. Όμως...
6: Για τον κύριο Φάμελο το λέτε αυτό.
5: Εννοώ για την πλειοψηφία που το ψήφισε. Τι εννοείτε. Δεν ήταν και μεγάλη, να ξέρετε. Δεν ήταν και μεγάλη, γιατί μην μετράμε. Δεν μέτρησε το Προεδρείο. Παρότι φωνάζαμε, παρότι χτυπιόμασταν. Να σας πω εγώ το αποτέλεσμα λοιπόν. 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, το Φάμελο, τον Πολάκη.
6: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου
5: και τον
6: τότε.
5: Τρίφωνα τον Αλετσιάδη.
6: Και πώς υπερψηφίστηκε. Αφού
5: ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
4: Ψηφίσανε και τα δέντρα. Αυτό σας λέω έγινε επί ΕΡΕ. Τώρα έχουν αλλάξει τα δέντρα, είναι πιο μυρωδάτα. Λεμονιές. Μια λεμονιά έχει εμπνεύσει τον Τρίνι Λόπες.

0: Όποτε ακούμε για κάποιο δέντρο, το μυαλό μας πηγαίνει στα λεφτόδεντρα. Το λένε οι πολιτικοί μεταξύ τους. Δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Έχουμε, αλλά δεν τα δίνεται. Τα λεφτόδεντρα είναι σαν αυτά που έχουν στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία έχετε δει, δεν υπάρχουν κανονικά λουλούδια. Είναι όλα πλαστικά. Πλαστικά και τα λεφτόδεντρα. Καταγγελία του κύριου Νιφούδη.
1: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Yeah. Ούτως άλλως πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Δεν θέλει χρήματα ο πολίτης στην τσέπη του, είναι αλήθεια. Και τώρα δεν τα βλέπει γιατί είναι πλαστικά. Κάπως τον κύριο Νιφούδη θα πρέπει να τον ελέγχουμε. Πάντως ήταν η πιο ωραία εποχή τότε που είχαμε δεκάρες, ρε παιδιά, όχι δραχμές, δεκάρες.

0: Δύο χρόνια ο Γιώργος είχε αναγωνιασμένο το καλομυράκι μας. Αλλά δεν τα έπλεξε με άλλον, όχι. Τελικά ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Και μας εξηγεί η καλομύρα ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου.
1: Πώς είσαι εσύ στο γάμο σου, δηλαδή τι είδους γυναίκα είσαι?
2: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα και ό,τι θέλει, really. Τον βάζω πρώτα σε όλα. I know μπορεί να ακουστεί παλιό, but I think αν ο άντρας σου σε προσέχει, είναι καλός μαζί σου, γιατί να μην το κάνεις. Και πιστεύω θα ήταν κακό να μην το κάνεις αν σε σέβεται, σε αγαπάει, προσέχει την οικογένεια μας, είναι καλός πατέρας. Κάνω freaking κολοτούμπα για αυτόν. Όταν έρχεται, όπα. Τα βράδια κάνουμε μαζί bath, σχεδόν κάθε βράδυ. Μιλάμε για την ημέρα μας, γυμναστική μαζί, πάω στο γραφείο του, είμαι δίπλα σε ό,τι θέλει. Εννοείται τα παιδιά αν μας χρειάζονται είμαστε πρώτοι, αλλά ξέρω τα παιδιά, mommy and daddy time, μη ενοχλείτε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην ενοχλείτε παιδιά. Έτσι, πηγαίνετε να ονειρευτείτε όπως ονειρεύονται οι γονείς.

0: Καλομυράκι λοιπόν πηγαίνει με τα νερά του Γιώργου, του συζύγου, και όλα πηγαίνουν πρίμα. Είναι και η κυρία Γιάμαλη, γνωστή δημοσιογράφος του Μέγκα, επιτυχημένη, η οποία βρίσκεται εκείνη σε ένα δεσμό. Εκεί θα πρέπει ο άντρας να πάει με τα νερά της κυρίας Γιάμαλη, αναμενόμενο για μερικούς, αλλά δεν ξέρουμε το λόγο. Γιατί η κυρία Γιάμαλη, ακούτε, σήμερα κάνουμε αποκαλύψεις, έτσι. Γιατί η κυρία Γιάμαλη τα θέλει όλα να είναι στην εντέλεια. Δηλαδή, αν δεν είναι σωστά διπλωμένη μια πετσέτα, γίνεται έξαλλη, ούτε αυτό περιμέναμε.
1: Εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ.
2: Το πήρα από τους γονείς μου.
1: Από τους γονείς σου, ε. Ποιος από τους δύο είναι έτσι,
2: και
1: οι δύο.
2: Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου χώρισαν, εγώ δεν τους έχω προλάβει μαζί, αλλά έχουν και οι δύο και βιτριολικό χιούμορ και είναι τρομακτικά ήρωνες. Οπότε μάθαμε στο σπίτι να μαλώνουμε έτσι με βελονίτσες.
1: Τώρα θα δεις. Την ψυχραιμία σου τη χάνεις ποτέ?
2: Προσπαθώ να μην τη χάνω, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τη χάνω δυσκολότερα. Δηλαδή λέω, τι άλλο μπορεί να... έγινε και αυτό. Εντάξει. Προσπαθώ.
1: Και το διαχειρίζεσαι αυτό καλά.
2: Ναι, είμαι ζεν, παίρνω ανάσες.
1: Και στην προσωπική σου ζωή είσαι ζεν?
2: Θα πρέπει να ρωτήσετε άλλο κόσμο για αυτό.
1: Θα έχεις μια υποψία.
2: Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου ζωή.
1: Νευρική.
2: Γιατί κρατιέμαι τόσο πολύ στην επαγγελματική που κάποιος πρέπει να τα ακούσει.
1: Τι μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου και να τα ακούσει?
2: Η ακαταστασία εμένα.
1: Πολύ φίλη μου.
2: Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία, δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Θέλω τα πράγματα να είναι σωστά, θέλω η ντουλάπα να είναι με χρώματα και θέλω να είναι σωστό το δίπλωμα. Στην πετσέτα θέλω να φαίνεται αυτό, όχι το από μέσα.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
3: Όντως πολύ φίλοι μου, πραγματικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ρελάκι έφυγε.
0: Τι?
5: Έφυγε, χτες.
0: Ναι.
6: Σοβαρά μιλάς?
5: Ναι.
0: Ευτυχώς τα έφερε έτσι η ζωή.
6: Χτες.
0: Τα έφερε έτσι η ζωή και η Γιάμαλη δεν έγινε ζευγάρι με τον Λάκη τον Παπαδόπουλο. Αλλιώς ακούστε τι θα συνέβαινε. Βέβαια δεν έχει φτάσει στο σημείο να διπλώνει λάθος οι πετσέτες.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
7: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
8: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
9: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
10: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
9: Τα λόγια είναι φτωχά.
11: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
12: Αλήθειες με τη Ζήνα.
9: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
12: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Μπαίνουμε τώρα στην αγαπημένη μας ενότητα που ονομάζεται Ακούτε και σημειώνετε. Τι θα σημειώσετε? Έναν αριθμό. 54301. Τι θα το κάνετε, θα σας πω τώρα. Γιατί, τι έχουμε καλοκαίρι και τι σας ετοιμάζουμε? Ταξιδάκι στην ονειρική Αλσατία, ρε παιδιά. Στο μαγευτικό Ρήνο. Ποιος το ετοιμάζει? Αλφα Ρέιντ 99 και Versus Travel. Θα πάτε στο Στρασβούργο, υπέροχο. Θα πάτε στο Κολμάρ, δεν το συζητάμε. Τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που είναι και γεμάτα χρώματα. Έχει αμπελώνες, χάνετε το μάτι σου. Μοναδική κουραζιέρα στο Ρήνο. Θα δείτε κάστρα, θα δείτε τοπία, ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Όλα αυτά με το νούμερο που σου είπα, σημειώσεις, το 54301. Θα γράψεις 989 κενό, θα αφήσεις ένα κενό δηλαδή. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54301 που σου είπαμε. Και στοιχίζει μόνο 0,34 ευρώ και θα ακούσεις το ονοματάκι σου στην καλοκαιρινή υπέροχη εκπομπή της Αθήνα Είδος, Νέκα και του Τάκη Χατζή. Και θα είσαι πολύ τυχερός, μην ανησυχείς, και εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μηνύματα. Λέει, καλημέρα, μπορεί να βρείτε, λέει, κάποιο λαϊκό τραγούδι

0: Ρίδων με τη Γιάμαλη. Δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί το μήνυμα δεν είναι από αυτά τα οποία μεταδίδονται. Τι μεταδίδεται όμως, μεταδίδεται κάτι άλλο. Μεταδίδεται το σχέδιο που έχει για την οικονομία το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα, η ελπίδα για τη δημοκρατία, το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Αυγερινός. Είπαμε ότι έχει πάρει απόσπαση από τη Μόσχα, βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας και μας εξηγεί ότι όλα είναι πανέτοιμα μόλις θα γίνει κυβέρνηση, γιατί και αυτοί θα γίνουν κυβέρνηση, νομίζω, χωρίς τη βοήθεια κανενός άλλου κόμματος. Θα πάρουν την οικονομία και θα την απογειώσουν.
1: Δεν σε ρωτάω μόνο για τη δικαιοσύνη ή, ξέρω εγώ, για την αξιοπρέπεια.
2: Δηλαδή, ένα βασικό ερώτημα.
1: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
2: Ένα βασικό ερώτημα που αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
1: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος, όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, που ιδρύθηκε 21 Μαΐου. Είμαστε ένα κόμμα.
1: Το λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
3: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, ένα ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι.
3: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι γίνεται πλέον. Πρώτα κάνεις ένα κόμμα και μετά εξηγείς γιατί το έκανες και ποιο είναι το σχέδιό σου. Στο μεταξύ υποστηρίζουμε. Για λόγους που δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα, φαντάζομαι. Το βασικό μας είναι ένα. Να ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη χώρα μας και θα μας βοηθήσουν. Όπως ο Πούτιν δεν θα μας βοηθούσε τότε το 2015, δεν μας βοήθησε. Αλλά πάντα εκεί βρίσκεται ο Βλαδίμηρος.
5: Τα τάγματα περνούν, το ρυθμό κρατούν, σημαίες ψηλά κρατάνε.
0: Αυτό είναι το θέμα, να υπηρετεί στη Ρωσία.

0: Παιδιά, έχω ανατριχιάσει.
1: Με θάρρος στη φωτιά κρατάμε τη δόξα. Το σπίτι
0: και το ξανθό γένος είναι η ελπίδα μας. Διαχρονικά. Θα έρθει η στιγμή που θα δοθεί η μητέρα των μαχών. Μητέρα των μαχών. Μέχρι στιγμή δεν ξέρω που γίνεται η μητέρα των μαχών. Έχω δει μόνο στο MasterChef.
2: Σε πολύ λίγο θα ξέρουμε την τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων πριν την μητέρα των μαχών. Έχει φτάσει η στιγμή που τόσο καιρό μιλάμε για αυτήν. Ήρθε η ώρα για την μητέρα των μαχών.
3: Έτοιμος για τη μητέρα των μαχών. Αγχώνουμε λίγο. Φτάσαμε. Είμαστε η μητέρα των μαχών. Είμαστε.
4: Να δούμε και τώρα τι θα κάνουμε με τη μητέρα των μαχών. Έτσι. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται.
2: Και σας καλωσορίζουμε και επίσημα στην μητέρα των μαχών.
3: Επιτέλους ήρθε η στιγμή. Τη μητέρα των μαχών.
5: Επιτέλους να δούμε τι είναι η μητέρα των μαχών που το ακούμε τόσο καιρό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν περίμενα ότι θα φτάσω στη μητέρα των μαχών σαν αρχηγός μπλε.
2: Η μαγειρική μητέρα των μαχών είναι γεγονός. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
6: Αναμενόμενο ότι θα πήγαινε με πόντους η μητέρα των μαχών.
7: Το σκεφτόμουν πολύ εγώ ότι θα ήθελα την αρχηγία στη μητέρα των μαχών. Αλλά εντάξει, τον εμπιστεύομαι και τον πάνω. Ξεκινήσαμε με σκηταλοδρομία. Ξαναξεκινάμε τη μητέρα των μαχών με σκεταλοδρομία.
8: Η πρώτη αναμέτρηση στη μητέρα των μαχών μόλις ολοκληρώθηκε.
9: Αυτή... Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών,
10: ναι,
9: σε αυτό το μενού. Mm-hmm. Έτσι. Είδαμε λίγο ένα ζέσταμα για τη μητέρα των μαχών.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Ωραία. Έχουμε πολύ δρόμο.
7: Με την νίκη. Ξέρουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε στη μητέρα των μαχών.
3: Τελειώσαμε χτες τη δοκιμασία για την πρώτη μάχη τη μητέρα των μαχών.
8: Η μητέρα των μαχών, λοιπόν, ξεκίνησε με μαγειρική σκηταλοδρομία.
2: Εννοείται πως τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Η μαγειρική μητέρα των μαχών μόλις ξεκίνησε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Κανονικά υποψήφιοι μάγειρες είναι. Δεν θα πρέπει να κρατάνε κουτάλες, τηγάνια, μίξερ. Κρατάνε πυροβόλα. Έπειτα ευκαιρία απευθύνουμε χαιρετισμό σε όσους υπηρέτησαν στο ηρωικό πυροβολικό. Το πυροβολικό πολύ το αγαπώ.

0: Πυροβολισμοί ακούγονται από παντού. Δυστυχώς κάποιοι έχουν και κακή κατάληξη. Όπως αυτό το οποίο συνέβη προσφάτως στην Καλαμάτα. Εκεί στην περιοχή βρίσκεται και ο πατήρ Κλεομένης. Καιρό είχαμε τον ακούσουμε, εδώ είναι μαζί μας. Θα σχολιάσει με τη γνωστή παρησία που επιβάλλει το ράσο, το σχήμα το οποίο υπηρετεί, το λειτουργήμά του. Θα σχολιάσει το φαινόμενο της γυναικοκτονίας.
1: Με ρωτούν πολλοί άνθρωποι να σχολιάσω για τη δολοφονία που έγινε στην Καλαμάτα. Πρώτον, άκουσα μία καινούργια λέξη. Δεν την έχω ξανακούσει. Γυναικοκτονία. Και αυτομάτως έρχεται στο μυαλό μου το εξής. Έχετε ακούσει ποτέ ανδροκτονία? Όχι βέβαια. Γιατί αυτή η κοινωνία είναι υπέρ της γυναικός. Και ακούσαμε και αυτό. Μέγα σφάλμα στον άνθρωπο που το έκανε αυτό. Μπορούσε να την αφήσει να πάει στον επόμενο μέχρι να βρει και το μεθεπόμενο από τον επόμενο. Και αυτός να βρει μια γυναίκα 15 χρόνια μικρότερη του και να κάνει μια νέα οικογένεια. Τώρα αυτή την έστειλε στο κόμμα και αυτός πάει για ισόβια φυλακή. Και τα δύο παιδάκια του, πώς θα μπορεί να τα αντικρίσει τα δύο παιδάκια του? Τραγικό λάθος. Προσέξτε πάρα πολύ, εσείς οι άνδρες, να ελέγχετε τον εαυτό σας. Μην τις κακοποιείτε. Αφήστε τες να πάνε στον επόμενο. Υπάρχει και ένα άσμα. Αυτό μετά θα βάλετε να παίζει. Αφού την αφήσει να πάει στον επόμενο. Γιατί μετά τον επόμενο θα βρει και το μεθεπόμενο. Γιατί εσύ δεν ήσουν ένας από όλους? Ή ήσουν εσύ ο πρώτος? Ή νομίζετε εσύ άντρες ότι είσαστε πρώτοι και δεν έχει πάει με άλλον? Μετά, αφού την αφήσετε στον επόμενο, θα βάλετε να ακούσετε ένα άσμα πολύ όμορφο και πολύ ωραίο. Που λέει, αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτό θα τραγουδάτε για τον άλλο που θα είναι ευεργέτης σας μεγάλος. Γιατί γλιτώσατε από τον δαίμονα και τον σατανά.
2: Μωρό μου σκάσε, ήθελα τόσο καιρό αυτή τη λέξη εγώ σε σένα να πω.
0: Ναι, καλό θα ήταν.

0: κύριος, ο άνθρωπος του Θεού, ο κύριος, ο πατέρας Κλεομένης, δεν μπορεί να ακούει τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το έγκλημα μπορεί να τα ακούει και να το λένε λάθος όπως έκανε ο ίδιος. Έχετε κάτι μηνύματάκια, λέει, κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν από προσώπους της αντιπολίτευσης να πούν το πρόγραμμά τους αν εκλεγούν. Δεν επιμένουν όμως όσο θα έπρεπε στο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κομβικά πράγματα που είχε να πει. Κατάργηση έμφυα, νόμου Κατρούγκαλου, προσωπική διαφορά, βελτίωση της καθημερινότητας κλπ. Νομίζω, να σου πω τώρα κάτι, ότι πρέπει να γίνονται και τα δύο. Και από αυτούς τους καινούριους που διεκδικούν να σου πούνε με αξιοπιστία αυτό που ετοιμάζουν, και για τους άλλους γιατί δεν έκανε αυτά τα οποία μας είχαν πει. Και το ένα και το άλλο. Επίσης υπάρχει μια επιμονή από το Δήμο και λέει ότι αυτό είναι το ποσό, 21, πόσο είχε πει, δισεκατομμύρια. Νομίζω πάλι ότι είναι πολλά. Τέλος πάντων, κάτι θα ξέρεις για να μας το λες εσύ, άνθρωπέ μου. Πάμε τώρα, επειδή είναι η πολιτική επικαιρότητα που τρέχει. Έχουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος του Τσίπρα. Και ο Νιφούδης είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα. Αλλά ο κύριος Νιφούδης έχει πει μερικές αστοχίες. Θα τον υπερασπιστεί, κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι, και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, το κακό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι ανώριμος, δεν το υιοθετούμε. Το καλό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης, σύμφωνα με τη συνάδελφό του, είναι μικρός, ακόμα θα μάθει. Μικρός. Νινί! Θα λέγαμε ότι είναι νινί ακόμα.

διαβολεμένο κέφι και πάλι σήμερα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Χορέψετε, χορέψετε. Ηρεμήστε, κάντε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Ακούστε το ραδιόφωνο μας. 989, την συχνότητα. Και τώρα έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, γι' αυτό λένε το κοπάμε, γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Γιατί θα ακούσετε πράγματα που δεν μπορείτε να τα ακούσετε πουθενά αλλού. Όπα! Και καθώς πεανίζει η μπάντα, ετοιμάζει τη Λίνα Κλήτου, νομίζω ότι περίμενε μια πιο ικανοποιητική εισαγωγή. Δεν πειράζει, καλή είναι και αυτή. Αυτό έχουμε, ρε Σελίνα. Τα λέμε αύριο, άντε για...

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σήμερα στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στη χώρα μας, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς ερευνούν οι ελληνικές αρχές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την πιθανότητα ανάπτυξης τρομοκρατικών δικτύων με στόχους στην Ευρώπη, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αλλαγή στρατηγικής της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Προφυλακίστηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 πρόσωπα. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Έτοιμα να προσκομιστεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και πρώην αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για τη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη, υπέβαλε στη σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Συγκέντρωση της ΔΟΕ έξω από το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλουν περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών και διαμαρτύρονται για τη διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων εν ώψη εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βραδινή βόλτα 5 φίλων στην Καθεστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αγροτικό στο οποίο επέβαινε με 4 φίλους του ανετράπη τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Φέρεται να το οδηγούσε ένας 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης. Και οι 4 διακομίστηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Καστοριάς. 70χρονη σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση νταλίκας με γιοταχή λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική, κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγούσε το γιοταχή, τραυματίστηκε ελαφρά και θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για νοσηλεία. Ένα άγριο διπλό φωνικό συγκλονίζει την Αιγιάλια. Μια μητέρα και ο γιος της εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας τραύματα από μαχαίρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και εξετάζουν ως βασικό ύποπτο το σύντροφο της γυναίκας, έναν αλλοδαπό υπήκο, ο οποίος έχει και προσαχθεί. Εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου στο νότιο Λίβανο εξέδωσαν οι IDF. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 1% στα 93 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η τεχνολογία είναι ευκαιρία η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά να πρωταγωνιστήσει, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μία ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό, σημειακό όπως τον χαρακτηρίζουν από την κυβέρνηση, ο οποίος ενδεχομένως να σηματοδοτεί και κάποια πράγματα για την πορεία και τον χρόνο των εκλογών. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ο μη ανασχηματισμός, όπως το λες εσύ, οι σημειακές αλλαγές, αντικαταστάσεις λόγω κενών που δημιουργήθηκαν.
1: Εγώ είπα μίνι, αλλά εν πάση περιπτώσει κοντά είναι.
2: Να το πω αρχαϊστή, όδυνεν όρος και έτεκεν μην. Κυλοπόναγε το βουνό και έβγαλε ένα ποντίκι, τέλος πάντων. Αυτή είναι η ιστορία για τον ανασχηματισμό. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης αξιολόγησε τις επιλογές του για την πιθανή αντικατάσταση του κύριου Μαρινάκη στο κυβερνητικό επιτελείο. Κατέληξε ότι αυτές δεν ήταν δόκιμες ή τέλος πάντων θα δημιουργούσαν περισσότερα ρίσκα και ανισορροπίες, ενώ στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία. Γι' αυτό το λόγο και δεν πάτησε το κουμπί, δεν εξουσιοδότησε να γίνει τελικά αυτή η μετακίνηση, με συγχωρείτε, και ο κύριος Μαρινάκης παρέμεινε στο κυβερνητικό επιτελείο. Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, ερωτηθείς για τη διασύνδεση αυτών των μικρών αλλαγών με τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, είπε ότι είναι εντελώς λάθος να συνδέονται οι εκλογές με την παραμονή ενός προσώπου και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό είναι το συνεπές και ότι πρέπει η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση να αξιολογείται στο τέλος ενός κύκλου, και επίσης ότι η κυβέρνηση έχει αρκετά ακόμα παραδοτέα και κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός, διότι πρέπει η κυβέρνηση να έχει ένα επιχείρημα όταν θα εμφανιστεί στους πολίτες το 2027 κατά τον κύριο Μαρινάκη, για να δώσει κάποιες υποσχέσεις για την Ελλάδα του 2030, με τον κύριο Μητσοτάκη άλλωστε να έχει πει ότι η αξιοπιστία των υποσχέσεων κρίνεται στην πραγματικότητα από την εκτέλεση των παραδοτέων της κυβέρνησης στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όλα αυτά είναι σενάρια αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα σταθμίσει τις επιλογές που θα πάρει, τις αποφάσεις του εκεί περί το τέλος του καλοκαιριού, αξιολογώντας μια σειρά δεδομένων, όπως για παράδειγμα πώς έχει πάει η αντιπυρική περίοδος, ποια είναι η πορεία της οικονομίας, πώς εξελίσσεται η πληθωριστική πίεση λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όλο αυτό είναι μια συζήτηση η οποία είναι δυναμική. Πρέπει να πω ότι δημοσίως δεν θα περίμενε κανένας από τον κύριο Μαρινάκη και από την κυβέρνηση να μην δείχνουν σε εκλογές το 2027. Όμως εντάξει, τις δεύτερες σκέψεις του Πρωθυπουργού τις έχουμε πει και τις έχουμε αναλύσει.
1: Βεβαίως. Άρα εσύ εκτιμάς, Γιώργο, από τον μη ανασχηματισμό ότι υφίσταται και μη μήνυμα για το χρόνο διεξαγωγής εκλογών.
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι από αυτόν τον μικρό ανασχηματισμό μπορεί ο καθένας να διαβάσει το μήνυμα, μπορεί να διαβάσει το μήνυμα διαζευκτικά. Μπορεί από τη μία κάποιοι να εκτιμήσουν ότι είμαστε πιο κοντά σε εκλογές, άρα ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει ρίσκα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να εκτιμήσουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει ουσιαστικές αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο, διότι θέλει με αυτό το σχήμα να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Γι' αυτό και δεν προτάσει μια λογική πιο διαρθρωτική. Τώρα, πρέπει
1: δεν
2: να πω
1: ήταν
2: για
1: και ο παραδός ποτέ των δομικών ανασχηματισμών ο Πρωθυπουργός.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει κάνει ευρύτερους ανασχηματισμούς μόνο όταν πιέστηκε εκ της συγκυρίας ο κ. Μητσοτάκης και από κάποια αντικειμενικά δεδομένα. Τώρα, να πω τώρα το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε νωρίτερα σε μεγάλη εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr και εκεί σε εκλογικό mood ο συνάδελφος ο Κώστας Παπαχλημίτζος ρώτησε τον Πρωθυπουργό και του είπε ότι ο ίδιος ρώτησε το ChatGPT πότε θα γίνουν εκλογές και αυτό του απάντησε το 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης ανταπάντησε ότι πράγματι κοιτάζουμε προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών, θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας απευθυνόμενο στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον κύριο Παπαστεργίου, ενδυνάμωση του Υπουργείου του και μετά τις εκλογές. Τώρα, Ο κ. Μητσοτάκης είπε και άλλα πράγματα σε αυτή την εκδήλωση απολογισμού. Είπε ότι πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς και αυτό με την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας αλλάζει. Είναι η εκδήλωση για τα 6 χρόνια gov.gr που προανέφερα. Ενώ σε αυτή την εκδήλωση έχει παρουσιαστεί και το CRM, το σύστημα το οποίο είναι στην πραγματικότητα το διάδοχο του gov.gr με την εξέλιξη του οχήματος για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Τώρα, το είπαμε και για να το κλείσουμε αυτό, Λίνα, πρέπει να αξιολογήσει ο κ. Μητσοτάκης όλα τα δεδομένα. Θα δούμε όταν έρθει η κρίσιμη ώρα πώς θα τοποθετηθεί. Απόψε συζητάμε την Κριστιάνα Μανπούρ, την διεθνούς φήμης δημοσιογράφο στο ξενοδοχείο Intercontinental στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 15 χρόνια της ιστοσελίδας aefemerida.gr. Επίσης την Πέμπτη παραχωρεί εφόλης της ύλης συνέντευξη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζη Νικολάου στην εκπομπή ενώπιος, στον οποίο φαντάζομαι και σήμερα και μεθαύριο θα ερωτηθεί και για τις εκλογές και για τον μήνυ ανασχηματισμό. Τι σημαίνουν όλα αυτά, θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο, καθώς ούτως ή άλλως διανύουμε προεκλογική περίοδο, ο χρόνος των εκλογών είναι απλώς το πάτημα του κουμπιού. Βλέπω ότι υπάρχει και μια προϊούσα μεταβολή αναφορικά με την αντιμετώπιση του κυοφορούμενου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Είδα και τον κύριο Μαρινάκη να απαντά και να απαντά με έναν τρόπο ευγενικό μεν, αλλά ουσιαστικά σκληρό, να λέει ότι οι προσωπικές πικρίες και οι διαφωνίες δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτική πλατφόρμα ικανή να δημιουργήσει κόμμα. Είδαμε να αντιδιαστέλουν από την κυβέρνηση τον κύριο Σαμαρά με τον κύριο Καραμαλή, δύο πρώην πρωθυπουργοί. Αυτό τώρα τι σηματοδοτεί, ότι θα υπάρξει ένα κρεσέντο ως προς την αντιμετώπιση του πρώην πρωθυπουργού, καθώς από ό,τι φαίνεται πλησιάζει και ο χρόνος που θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις?
2: Η στρατηγική αντιμετώπιση του κυρίου Σαμαρά θα ξεδιπλωθεί όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα και όχι προληπτικά. Και προφανώς θα δίνονται και πολιτικές απαντήσεις στα σημεία τα οποία θα εγείρει. Όμως νομίζω ότι η στρατηγική αντιμετώπιση και του κόμματος Καρισιανού και του κόμματος Τσίπρα, τα λέω με τη χρονολογική σειρά που ανακοινώθηκαν, δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να ασχολείται περισσότερο με τη δουλειά της κυβέρνησης και με το τι είπε και τι κάνει, παρά με το τι λένε και τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Πάντως ενισχύεται το δεξιό προφίλ της κυβέρνησης. Το λέω διότι τοποθετείται ο Κώστας Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Τοποθετούνται στελέχοι όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Υφυπουργείο Οικονομικών ή ο Στράτος Σιμόπουλος σε θέση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι αυτά είναι στελέχη τα οποία δεν είναι ακριβώς κεντρώα. Mm-hmm. Και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ είπε ότι μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει ντύσει την πολιτική της, την ατζέντα της με ψευτοπατριωτικές κορώνες και μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει αποφασίσει να παρουσιάζεται ως κολοκοτρώνης παρά να δίνει απαντήσεις. Όμως όταν έρχεται η ώρα της κάλπης,
1: επί του πεδίου,
2: τα έργα
1: πάντως,
2: είναι πιο εποφελή από τα μεγάλα λόγια.
1: Ναι, και επί του πεδίου συνηθίζουν να υπενθυμίζουν τι έκανε τόσο για την επέκταση της Ελλάδος όσο και για την αμυντική της θωράκιση αυτή η κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια από τον gov.gr.
3: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί, τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους, τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση έχει, ναι, έχει ένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
4: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι όποια ευκαιρία σου δίνεται να ανταποκριθείς. Να είμαστε εντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον. Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
1: Στον Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Ερωτηθείς για την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο κύριος Κερίδης υποστήριξε ότι δεν έχει δίκιο, είναι ακραία και μηδενιστική.
5: Κανείς δεν έχει εγκλωβιστεί και τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν. Καταρχάς τα ήρεμα νερά αυτή η κυβέρνηση τα επέβαλε. Τα επέβαλε απέναντι σε μία ταραχοποιό Τουρκία, θυμάστε την πρώτη θητεία Μητσοτάκη, την περίοδο 19-23. Και τα επέβαλε για μια σειρά από λόγους υπέρ του εθνικού συμφέροντος, τώρα που η χώρα αναπτύσσεται και χρειάζεται αυτή την ηρεμία για να καλύψει το χαμένο έδαφος της δεκαετούς κρίσης. Δεν έχει δίκιο, νομίζω ότι είναι μια μηδενιστική ακραία κριτική και θα σας πάω και ένα βήμα παραπέρα. Εγώ θέλω τους πρώην πρωθυπουργούς, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, με το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που αυτοί διαθέτουν, καθώς είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, να το χρησιμοποιήσουν για να πούν τα δύσκολα. Το να συντάσσονται με μια εθνικολαϊκιστική κριτική δεν βοηθάει. Και δεν συνάδει και με τον θεσμικό ρόλο του πρώην Πρωθυπουργού. Μ' ανησυχεί και για την δικιά του την προσωπική στεροφημία προφανώς, διότι δις εξαμαρτήν, πώς το λέει ο λαός, ούκα προσωφού. Και με ανησυχεί, θα σας έλεγα και συναισθηματικά, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι σάρκα εκτισαρκός της παράταξης. Τον τίμησε η παράταξη από τα νιάτα του, που τον εξέλεξε τον νεαρότερο βουλευτή το 1977.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
11: Σύνορα η αγάπη.
10: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
11: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
10: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Alpha Radio 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο, στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου και πάμε να δούμε τώρα ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Και έχουμε μια ανίποτη τραγωδία, ένα διπλό φωνικό που συγκλονίζει την Αιγιάλεια. Μια μητέρα και ο γιος της εντοπίστηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι στο ίδιο τους το σπίτι. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν αστραπιαία και ήδη εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Αλλοδαπός από ό,τι καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, από το ρεπορτάζ.
2: Ναι, πρόκειται για έναν Ιταλό, ο οποίος είναι 65 ετών, είναι ο σύντροφος της γυναίκας και αυτό ήταν το σπίτι του. Μέσα στο σπίτι του έμεναν και εκεί εντοπίστηκαν νεκροί η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, στο Λόγκο Αιγιαλίας. Αμέσως οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσαγάγουν τον Ιταλό, ο οποίος εξετάζεται αυτή την ώρα, ενώ έχει φτάσει και η ιατροδικαστή στο σημείο και εξετάζεται από τι προήλθε ο θάνατος των δύο ανθρώπων, μάνα και γιου. Σίγουρα και οι δύο, όπως με ενημέρωσαν, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα βέβαια από κάποιο μαχαίρι. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη, πάντως πρόκειται για μια τραγική ιστορία που εξελίσσεται αυτή την ώρα στην Αιγιαλία Αθαΐας, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
1: Έχουμε ραγδές και εξελίξεις με μια ομολογία δολοφονίας που αφορά θάνατο ενός άντρα στις Καλυθιές της Ρόδου.
2: Είναι απίστευτο και αυτό το έγκλημα που έγινε χθες το απόγευμα στις Καλυθιές της Ρόδου, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Δύο άνδρες οι οποίοι διατηρούσαν πολύ φιλικές σχέσεις και έμεναν μάλιστα και σε σπίτια με κοινή αυλή, φαίνεται να δολοφόνησε ο ένας τον άλλον. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει, όπως μας ανέφεραν, και ψυχολογικά προβλήματα, καθάριζε χθες το απόγευμα πατάτη στην κοινή αυλή που είχαν με το άτυχο θύμα, τον 63χρονο. Κάτι υπόθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και τότε ο 55χρονος, Λίνα, κυρίες και κύριοι, με το μαχαίρι που κρατούσε τον δολοφόνησε. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν αμέσως μετά το φοβερό έγκλημα και αυτή την ώρα οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών, Λίνα.
1: Μάλιστα. Τραγικά περιστατικά και αυτό το οποίο σοκάρει είναι ότι για κάποιους ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας, η ζωή του συνανθρώπου τους δεν έχει καμία αξία, δυστυχώς.
2: Ακριβώς, Λίνα, μέσα σε λίγες ώρες δεν έκλεισε ένα
1: κοσοκράλο. Μετρούμε φωνικά.
2: Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί από τα χέρια ενός άλλου ανθρώπου και στις δύο περιπτώσεις ήταν γνωστά και φιλικά πρόσωπα οι δολοφόνοι.
1: Ακριβώς. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο μείζον ζήτημα. Καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς Ελλάδα και Κύπρο. Η υποκράτηση είναι 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ενώ εκφράζονται φόβοι από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ότι ενδεχομένως η οργάνωση να έχει αλλάξει τακτική και μεθοδολογία.
2: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας γύρω από τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος οδηγήθηκε εδώ στην Αθήνα και είναι αντιμέτωπος με 4 βαριά κακουργήματα για διεθνή τρομοκρατία. Σύμφωνα λοιπόν με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ερευνούν με πολύ προσοχή δύο συγκεκριμένες επαφές με τους οποίους ο κατηγορούμενος είχε πολύ συχνή και στενή επικοινωνία, Λίνα. Η πιο σημαντική αποκάλυψη, ωστόσο, αφορά και τη χρηματοδότησή του. Όπως έγινε γνωστό, ο χειριστής του, και είναι ένας από τους 4 Κύπριους που συνελήφθη στην Κύπρο, ο οποίος συνελήφθη, του είχε στείλει 10.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν αποκλειστικά για την αγορά χημικών υλών και λιπασμάτων, με τα οποία ο 37χρονος, εκπαιδευμένος, όπως είδαμε, αναφέρει στη Μαλαισία, θα κατασκεύαζε εδώ στην Ελλάδα μία βόμβα με αυτά τα απλά και φαινομενικά ξύσαθωα υλικά. Το συνολικό ποσό ο δράστης πρόλαβε να ξοδέψει μόνο τις 2.000 ευρώ από για να κάνει τις διαδικτυακές του παραγγελίες, καθώς πήρε τις πρώτες ύλες πριν τον συλλάβει η αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται,
1: τα άλλα 5 άτομα τα οποία που κρατούνται ήταν επαφές του 37χρονου.
2: Είναι οι 4 που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Είναι οι άλλοι 4 που συνελήφθησαν στην Κύπρο και ένας εδώ στην Ελλάδα, είναι 5. Απλά ερευνούνται 2 ακόμη επαφές του.
1: Τεχνηλατούνται οι επαφές του για να δούμε ποιους είχε.
2: Τώρα, Το μεγάλο παιχνίδι είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αν είναι να παίζεται αυτή την ώρα, καθώς οι αναλυτές προσπαθούν να αλλοιέσουν όσες πληροφορίες μπορούν μέσα από το κινητό του και από τα διάφορα ηλεκτρονικά συσκευές που είχε ο 37χρονος. Εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, έτσι ώστε να οδηγηθούν στα άτομα με τα οποία επικοινωνούσε, εκτός φυσικά από τους 4 Κύπριους που έχουν ήδη συλληφθεί. Και ο στόχος είναι να βρουν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Λίνα ποιος ήταν επί της ουσίας ο στόχος, δηλαδή γιατί μάζευε αυτά τα υλικά και πού είχε σκοπό να τοποθετήσει αυτή τη βόμβα. Μέχρι και αυτή την ώρα αυτός αρνήθηκε. Είπε ότι δεν του είχε πει ο χειριστής του το στόχο στον οποίο θα έβαζε την βόμβα την οποία ετοιμαζόταν να συναρμολογήσει η Λίνα.
1: Και το ερώτημα είναι, και νομίζω απασχολεί όχι μόνο εμάς αλλά κυρίως τις αρχές, πόσοι ακόμα είναι με αυτή τη λογική και με αυτή την εκπαίδευση.
2: Αυτό είναι, Ελίνα, και το ζητούμενο και αυτό είναι και το στοίχημα και της αντιδρομοκρατικής και της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, να προλαμβάνουν αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν βρεθεί σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και αυτό που φοβούνται πάνω και πρώτα απ' όλα είναι μην τυχόν και δεν τους προλάβουν σε κάποια τέτοια κίνηση, γιατί όπως είδαμε ετοιμάζουν τελικά βομβιστικές επιθέσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Τώρα, συνέντευξη για το θέμα έδωσε ο παραχώρης ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε για αλλαγή στρατηγική της οργάνωσης της Χαμάς και παραδέχτηκε πως ο 37χρονος Παλαιστίνιος προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα.
3: Και ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή συζήτηση στην Ολομέλεια επί του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. 132 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 επιχειρήσεις τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και όλοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Χανίων. Αυτό το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά επίκαιρο μετά την αποκάλυψη ότι ένας Παλαιστίνιος στρατολογημένος από τη Χαμάς προετοίμαζε να σπείρει τον όλεθρο σε επιευρωπαϊκού εδάφους. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο. Αυτό που αφορά στην εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Να σου πω ότι οι βασικοί άξονες αυτού του νομοσχεδίου είναι η αυστηρότερη έλεγχη στα εξωτερικά σύνορα, η ταχεία διαδικασία ασύλου, η υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και ο σχεδιασμός κέντρων επιστροφών. Τώρα, ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης Τάνος Πλεύρης περασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, παρουσιάζοντας μάλιστα στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε, την περίοδο 2015-19 είχαν εισέλθει στη χώρα περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ από το 19 μέχρι και σήμερα οι αφήξεις ανέρχονται σε περίπου 198.000. Η ειδική αναφορά έκανε στην Κρήτη, την οποία χαρακτήρισε ως το μοναδικό σημείο αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης αυτή την περίοδο, με περίπου 5.500 αφήξεις το πρώτο πεντάμινο του έτους. Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ακόμη ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, ενώ έδωσε έμφαση στις επιστροφές και στις ανακλήσεις καθεστώτος ασύλου, χαρακτηρίζοντας αυτές κρίσιμο στοιχείο της μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, απαντώντας σε επικρίσεις του Πασόκ, σημείωσε ότι το νέο σύμφωνο αποτελεί ευρωπαϊκό κανονισμό που έχει εγκριθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφοβρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε την αντίθεσή του στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, και το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας. Ζήτησε επίσης συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του ναυαγίου της Φύλου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει εξασφαλίσει συμφωνίες με χώρες προέλευσης ή διέλευσης μεταναστών όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη, και ζήτησε αυστηρότερη πολιτική φύλαξη. Ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, τάχτηκε κατά της πολιτικής των επισοχών σε τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί στη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης εκτός Ευρώπης. Να σου πω ότι για την ιστορία, το νομοσχέδιο έχει εισαχθεί στην Ολομέλεια με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύσης Ελευθερίας το έχουν καταψηφίσει. Η τελική στάση του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης αναμένεται να αποσαφινιστεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
1: Μάλιστα. Είναι. Πάμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, και καθώς η Βαβέλ της στον αριστερό χώρο συνεχίζεται και μάλιστα επιτείνονται τα προβλήματα. Στο ΠΑΣΟΚ πήραν μια δημοσκοπική ανάσα με βάση την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, ενώ εξακολουθεί να βασανίζουν τα στελέχη του η πορεία του κόμματος σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες και τη σύμπηξη προοδευτικού μετόπου, κάτι το οποίο αποτέλεσε και την προμετωπίδα του πρόσφατου συνεδρίου τους.
4: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν μονότονα να λένε ότι η πορεία από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές είναι μαραθώνιος και όχι σπρίτ. Αυτό θα το ακούμε συνεχώς. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι εξυφαίνεται ένα σχέδιο ανατροπής τόσο του δημοσκοπικού σκηνικού όσο και της ρητορικής απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, θα έλεγα ότι έχουμε την πρώτη οργανωμένη πολιτική αντεπίθεση. Το πρώτο καρφί ήρθε από το Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος επιχειρώντας να ακυρώσει κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, το αφήγημα της πολιτικής ανανέωσης που συνοδεύει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, είπε πως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 σε άλλο αμπαλάζ. Δείτε, είπε, τους ανθρώπους που έχει, δείτε τους ανθρώπους που παίρνει. Στο ίδιο ύφος ήταν και η τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου, του Κώστα του Καλά, που είπε ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικά, ιδιαίτερα από αυτά που ήδη έλεγε το ΠΑΣΟΚ και έκανε αντιπολίτευση. Εκείνο όμως που έχει μια σημασία είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής, καθώς σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρδακαστάνη έχει ξεκινήσει ήδη η κινητοποίηση των 13 περιφερειακών συμβουλίων του κόμματος, με στόχο να ενεργοποιηθούν, όπως είπε, πάνω από 3.500 στελέχη σε όλη τη χώρα. Ετοιμάζουμε, είπε χαρακτηριστικά, τη δουλειά μας στη βάση αναγειτονιά. Δουλεύουμε τα ψηφοδέλτια. Αρχές Ιουλίου θα παρουσιαστεί περίπου το 70% των υποψηφίων και μπαίνει το κόμμα σε μια προεκλογική ετοιμότητα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα είναι συνομιλητής. Θα δούμε πού συμφωνούμε εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμά του, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, που πάντως χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι οι στενοί συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ.
5: Θεωρώ ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα μπορούσε να δει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να θεωρηθεί ότι θα μπορούσαν ένας συνομιλητής για να δούμε σε ποια σημεία διαφωνούμε. Θεωρώ πολύ προβληματικό το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα πρόσφατα, που εκπροσωπούν τον σχηματισμό του κ. Τσίπρα, δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί με βάση τις τοποθετήσεις του κ. Τσίπρα όλο το προηγούμενο διάστημα σε κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων εμφανιζόταν ο ίδιος να επιδιώκει να υπάρχει μια έτσι ενοποίηση δυνάμεων στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο, στη λογική μετόπου για να χάσει ο κ. Μητσοτάκης. Ξαφνικά αλλάζει η στρατηγική. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία. Άρα θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα και βεβαίως μετά με βάση το δικό μας πρόγραμμα εμείς θα απευθύνουμε στις δυνάμεις που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε σχέση με τις δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στη συζήτηση την πολιτική, ώστε να δούμε αν υπάρχουν οι δυνατότητες να ερευνήσουμε, να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση για την δυτική συνεργασία. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να συζητήσει με το Πασόκ, εγώ
6: δεν είπα κάτι τέτοιο.
5: Ότι θα θέλει να συζητήσει με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μη ρεαλιστική και μακρινή η συζήτηση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είπε μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, και πρόσθεσε: «Δεν έχω κατανοήσει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος της Ελλάς, όταν οι εκπρόσωποι του δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ».
7: Εμείς προφανώς αναλύουμε και καταγράφουμε όλες τις τάσεις τις δημοσκοπικές. Ένα πράγμα όμως πρέπει να θυμίσω. Ότι οι δημοσκοπήσεις είχαμε και πέρυσι, τέτοιο καιρό και λίγο νωρίτερα, που έδειχναν την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, να σαρώνει και να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μακράν τη τρίτη θέση, το Πασόκ να καταβαραθρώνεται εκ νέου. Τα έχουμε δει αυτά. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε φορά που έχουμε ανακοινώσεις νέων κομματικών σχηματισμών, ιδίως από πρώην πρωθυπουργούς ή από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, δημιουργούνται ανακατατάξεις προσωρινές, οι οποίες δεν σημαίνουν και αλλαγή των βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών. Άρα, εγώ θα συνιστούσα σε όλους. Ψυχραιμία, υπομονή, κάτι που φαίνεται βέβαια σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς αυξανόμενη πλειοψηφία των συμπολιτών μας που θέλουν πολιτική αλλαγή. Δεν βλέπω την ίδια ετοιμότητα προγραμματική από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και παλαιότερα και τα νέα. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά τους, την ιδεολογική. Άρα, νομίζω ότι είναι πολύ μακρινή και πάντως μη ρεαλιστική οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή για σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Αλλάζουμε θεματική ενότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνα γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτική Εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι για την νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Προφυλακίστηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
8: Λοιπόν, και σε αυτή την πέμπτη εγκληματική οργάνωση για τον ΠΚΠΕ ήταν μαραθώνες οι απολογίες. Πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησαν χθες σε 9 ώρα το πρωί και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όπως είπες, ο αφαίρεμενος αρχηγός, ένας μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη που διαχειριζόταν 2.000 στρέμματα. Και πρώτη φορά έχουμε προφυλάκηση υπαλλήλου και σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Σε καμία άλλη εγκληματική οργάνωση δεν είχαμε δει να υπάρχει προφυλάκηση εν ενεργεία υπαλλήλου ΚΙΔ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, Λίνα, διότι πια η έρευνα ανοίγει και στο ρόλο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων στο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Το είχε επισημάνει η Ευρωπαίος Εισαγγελέας σε δίκη για τον ΟΠΚΕΠΕ ότι εδώ περιοριζόμαστε προς το παρόν μόνο στους παραγωγούς αν λάβανε ή δεν λάβανε παράνομη επιδότηση. Εδώ φαίνεται ένας συγκεκριμένος ρόλος από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και αυτός πρέπει να ερευνηθεί. Να λοιπόν που ερευνήθηκε και στην προηγούμενη εγκληματική οργάνωση που έφτασε εδώ από την Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα πάλι είδαμε κατηγορούμενους υπαλλήλους του ΚΙΔ. Οπότε όπως καταλαβαίνεις τώρα τα κατηγορητήρια ανοίγουν και για άλλα πρόσωπα. Και πίστεψε με θα υπάρχουν και εκπλήξεις στην πορεία και για στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ γιατί και αυτοί ελέγχονται.
1: Προφανώς, αλλά απλώς κουνώ το κεφάλι μου με σκεπτικισμό γιατί βλέπουμε μια επανάληψη του φαινομένου και άλλων παλαιότερων σκανδάλων μεγατόνων όπου εξαντλήθηκε όλη η προσοχή στην αυστηρότητα του πολιτικού ζητήματος και η μικρομεσαία διαφθορά που συνιστά το φέροντα οργανισμό του οικοδομήματος της διαφθοράς πέρασε απαρατήρητη και κάτω από τα ραντάρ. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
8: Ναι, κοιτάξτε, η δικογραφία για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου είναι πίσω αρχείο. Φαίνεται ναι. Και επίσημα από το εφετείο.
1: Ναι, αλλά σκέφτομαι την ιστερία και τις φωνές της πρώτης περίοδου και ναι. Βλέπουμε ότι τώρα γίνεται μια συγκροτημένη δουλειά και βλέπουμε ότι ενώ λέμε συνήθως το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τελικά βρωμάει και το σώμα, βρωμάνε και τα πόδια, βρωμάνε όλα.
8: Και θα σας θυμίσω την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου που είναι και ειδική σύμβουλος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που στην περίπτωση των βουλευτών που. Μέσα στη βδομάδα θα δώσουμε και μια είδηση. Μέσα στη βδομάδα θα δώσουν και εξηγήσεις ως ύποπτοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δίνει άλλα ποσά από τα αρχικά που ακούγαμε.
1: Ναι, και αυτό αλλάζει το νομικό πλαίσιο, έτσι.
8: Προφανώς. Άλλο κακούργημα, άλλο πλημέλημα. Άλλο 120.000 ευρώ και άλλο 5.000 ευρώ. Είναι τεράστια.
1: Και βέβαια ξανανοίγει η συζήτηση για το αν είναι τελικά κολάσιμη πράξη το ρουσφέτη. Τι να εφώ κι εγώ.
8: Ας το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Τελικά.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κύκλωμα τώρα που είδαμε χθες. Γιατί σήμερα έχουμε και άλλο κύκλωμα εδώ στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων και αυτή τη φορά μιλάμε για πολυδομίες.
1: Άλλη αμαρτωλή υπόθεση.
8: Εντάξει, εδώ τώρα με τις πολυδομίες, επειδή εγώ έχω συζητήσει και τις προηγούμενες δύο εγκληματικές, στη Ρόδο και στη Χαλκιδική, θα σας πω ότι οι πολυδομίες είναι πάρα πολύ δύσκολες νομικά. Διότι όταν είσαι δικηγόρος πρέπει να αναλύσεις πάρα πολλά πράγματα των μηχανικών, της πολυδομίας, τοπογραφικά, τα οποία έχουν το παράθυρο του παράθυρο. Εδώ η κατηγορία είναι συγκεκριμένη. Η εγκληματική οργάνωση. Παίρνατε φακελάκι για να κάνετε τα στραβά μάτια, να εκδίδετε άδειες που δεν έπρεπε να εκδοθούν και τακτοποιήσονται και αυθαίρετα. Αυτή είναι η υπόθεση. Αλλά εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλα στελέχη σε πολυοδομίες και σε δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτό έφερε και ένα ντόμινο εξέλιξεων με παραιτήσεις από ό,τι έμαθα στην πορεία. Γιατί εμείς χθες εδώ ήμασταν στα δικαστήρια και μαθαίναμε τις παραιτήσεις εξαιτίας αυτού του σκανδάλου. Λοιπόν, απολογούνται οι έξι συνολικά κατηγορίες. Έξι κατηγορίες. Mm-hmm. Είναι εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος. Μαθαίνω, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, ότι όλοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ότι ουδέποτε πήραν κάτι, αλλά ήταν πολύ προσεκτικοί στις συνομιλίες τους και μάλιστα ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος ήταν για 15 χρόνια στην πολυοδομία στην Κηφισιά και ήξερε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πώς λειτουργεί όλο το σύστημα, ήταν πολύ προσεκτικός στις συνομιλίες του. Και όταν κάποιος του ξέφευγε μια φράση η οποία μπορεί να ήταν ενοχοποιητική, έκλεινε αμέσως τη συνομιλία.
1: Μάλιστα.
8: Κοιτούσε να κάνει συναντήσεις διαζώσεις, ούτως ώστε να μην δίνει στοιχεία. Όμως από το 25 ελέγχεται και να αποφτάσαμε πλέον στις σύλληψεις. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ, είναι μεγάλο.
1: Πάντως αυτή η ιστορία ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Τασούλα, επειδή είμαστε παλιές και οι δύο στο ρεπορτάζ και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση θέλει να αφαιρέσει τις πολυοδομίες από ευθύνη των ΟΤΑ, μας γυρίζει πίσω εκεί στη δεκαετία του 2000 και πολύ πριν πτωχεύσει ο τόπος, όταν οι μετρήσεις και οι έρευνες εκείνης της περίοδου έδειχναν ότι εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς.
8: Είναι η πολυοδομία, σας λέω, εγώ από εμπειρία θα το πω, εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στο να καταλάβω τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή λέμε το απλό, το φακελάκι που το δίνω για να πάρω την άδεια. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που λένε οι κατηγορούμενοι είναι ότι δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό και θυμόσαστε την πολυοδομία της Ρόδου, δεν είχε κανένα φυλακή. Το θυμόσαστε.
1: Ναι, ναι.
8: Και είχαμε και επανέβαση του Αρείου Πάγου, γιατί θεώρησε.
1: Και πρέπει να είμαστε
8: τώρα
1: και προσεκτικοί για να μην κρεμούμε ακριβώς και ανθρώπους στα μανταλάκια, έτσι.
8: Ακριβώς. Εγώ θέλω να αναφέρω.
1: Ότι γίνεται μια εισαγγελική έρευνα ή υπάρχουν καταθέσεις ή απολογίες δεν σημαίνει και ενοχή.
8: Η ενοχή την αποφασίζει, την καταδίκη την αποφασίζει το δικαστήριο. Έτσι. Εδώ υπάρχουν ενδείξεις. Οι αποδείξεις πάνω στο δικαστήριο θα το λέμε μόνιμα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Στην ανάκριση είμαστε, οι συλλήψεις γίνονται με ενδείξεις, εκτός διάρκεια αν υπάρχει, αν σε έχω πιάσει, να παίρνει το φακελάκι.
1: Ναι, σωστό. Φόρο.
8: Εδώ δεν έχουμε τέτοια κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτόφορη σύλληψη στο να δίνει κάποιο φακελάκι και να το λαμβάνει κάποιο κατηγορούμενο. Εδώ υπάρχει μια παρακολούθηση με μηνών, πάρα πολλών μηνών, που κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα. Βεβαίως η υπερασπιστική γραμμή είναι, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αλλά ένας κατηγορούμενος αυτό θα πει, δεν θα ομολογήσει σε καμία περίπτωση. Περιμένουμε, θα είναι μακρά η διαδικασία σήμερα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. People have every
9: power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα να δούμε τις διεργασίες που υπάρχουν στο χώρο της αριστεράς με τη δημιουργία και του κόμματος Τσίπρα, και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που τρέχει και θέλει τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρά μέχρι στο τέλος της εβδομάδας στην ανακοίνωση του πρώτου στοιχειώδους οργανογράμματος του νέου κόμματος του, Ελλάς, έτσι ώστε να περάσουν στην επόμενη μέρα. Θα οργανώσουν τον πρωινό καφέ, θα οργανώσουν μια πρώτη ομάδα ηγετική η οποία θα συσκέπτεται και θα λαμβάνει από φάσεις, μια υποτυπώδη επιτροπή. Για να δούμε η Έφη Μπαρμπάτση πόσα περισσότερα έχει να μας πει. Καθώς, Έφη, καλό μεσημέρι. Καλό αυτό μεσημέρι. Που ξέρουμε είναι ότι θα ορίσει τα όργανα ο αρχηγός.

0: επαφή του κόμματος σε επίπεδο οργανογράμματος μετά τις εθνικές εκλογές, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που, εκεί που ρίχνει το βάρος του αυτό, σε αυτό το διάστημα, είναι το πόσο πιο δυνατός θα είναι μέχρι και τις εθνικές κάλπες, δηλαδή να μπορεί όλο αυτό το χρόνο, άλλωστε θα ξεκινήσει τις εξορμήσεις, θα δούμε και τις περιοδίες, στις 17 του μήνας θα πάει και στην Κύπρο. Θα ρίξει λοιπόν το βάρος στην επαφή με την κοινωνία και το πώς θα στείλει το δυνατό μήνυμα που θέλει να σταλεί απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να είναι εκείνος ο αντίπαλος, αλλά προφανώς και θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όργανα για να λειτουργεί και το κόμμα. Δεν θα έχει προφανώς τη μορφή που είχε Κουμουντούρου και που γνωρίζει.
1: Προφανώς αυτό το έχει αποκηρύξει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να έχει κάποιες λειτουργίες. Δηλαδή αυτό που γίνεται ατύπως μέχρι σήμερα, δηλαδή στενή του συνεργάτες ο πρωινός καφές, όλα αυτά τρέχουν όλο αυτό το διάστημα και πριν καν συγκροτηθεί το κόμμα υπήρχαν αυτές οι συσκέψεις, να πούμε, και το πώς θα τρέχουν οι εξελίξεις και το πώς θα οργανώνονται κάποια πράγματα, είτε περιοδίες είτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν θα μπει και σε ένα οργανόγραμμα. Αυτό θα είναι το Πολιτικό Συμβούλιο κυρίως. Και μετά το συνέδριο θα δούμε το τι θα αποφασίσει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή θα δούμε αν θα υπάρχει πολιτική γραμματεία με την έννοια του αν θα είναι ένα όργανο. Σίγουρα δεν θα είναι με τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν υπάρχει κεντρική επιτροπή, αν θα λέγεται έτσι, αν θα λέγεται πολιτική επιτροπή. Αλλά είναι αυτές οι αποφάσεις οι οποίες δεν τον αφορούν τη δεδομένη στιγμή. Τη δεδομένη στιγμή αυτό που τον αφορά είναι να τρέξει το κόμμα προς τις κάλπες και να δυναμώσει, γιατί ήδη οι δημοσκοπήσεις υπάρχει ικανοποίηση στην Αμαλίας, υπάρχουν χαμόγελα. Ωστόσο προφανώς και δεν είναι κάτι που τους φτάνει και θέλουν να δουν πώς θα μπορέσει να γίνει ακόμη πιο δυνατό το κόμμα και να υπάρχει ένα αφήγημα στην κοινωνία που να καταλάβουν, όπως λένε χαρακτηριστικά τα στελέχη με συγχωρείτε της Ελλάς, ότι είναι αυτός η απάντηση, το κόμμα του Αλέξη παίρνει απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, τώρα πάμε στην τρικυμία στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί νομίζω, το λέγαμε και χθες, Έφη, συνεχίζεται πλέον ο αλληλοσπαραγμός με αφορμή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και αρχίζουν πλέον και οι υπόλοιποι να βγαίνουν στην αντεπίθεση όσοι δεν συμφωνούν με αυτή την υπόθεση και βάζουν, από ό,τι πληροφορούμε, deadline στον κύριο Φάμελο να φέρει αποτελέσματα αναφορικά με τη συνεννόηση που πρέπει να έχει με τον Αλέξη Τσίπρα για το πώς θα γίνει σύμπλευση, η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς.
0: Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι και μέσα από τα τηλέφωνα που έχω κάνει και με βουλάς, τελές και βουλευτές της Κουμουντούρου είναι ότι αυτή η απόφαση και η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελο, η οποία επικυρώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, θα σου έλεγα ότι δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο. Και για ποιο λόγο? Διότι είναι διφορούμενα τα μηνύματα. Την ίδια στιγμή μπορεί να βγαίνει ο κ. Ξανθόπουλος, παραδείγματος χάρη βουλευτής, και να λέει ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κ. Σαπουνάη, αναπληρωτής εκπρόσωπος, και να λέει ότι το κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Επομένως λοιπόν το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια σαφή απόφαση, εφόσον δεν υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα, διότι η απόφαση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Δηλαδή, τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα υπάρξει ενότητα και θα υπάρξει μια συνεννόηση με το κόμμα Ελλάς. Αυτό όμως δεν υπάρχει κανένα δείγμα αυτή τη στιγμή που να μας αποτυπώνει ότι δεν υπάρχει ένας οδικός χάρτης που θα δούμε μαζί τον ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς. Επομένως, εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το στίγμα, αρχίζουν και δυναμώνουν οι φωνές και δυναμώνουν οι γκρίνιες. Εγώ αυτό που έχω να σου πω και αυτό που καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ είναι ότι θα έχουμε αποχωρήσεις και το αμέσως προσεχές διάστημα, δηλαδή ο Σεπτέμβρης θα φαίνεται πια μακριά, διότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αντί να δώσει λίγο ακόμη χρόνο, καταλαβαίνω ότι φαίνει πολλά στελέχη στα όρια τους και βουλευτές, δηλαδή η δική μου πληροφόρηση είναι τουλάχιστον 1 με 2 βουλευτές θα μπουν στη διαδικασία ανεξαρτητοποίησης, τουλάχιστον ανεξαρτητοποίησης, ακόμη και μέσα στο μήνα. Ενώ υπάρχουν και στελέχη, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να βρίσκονται και στην ηγετική ομάδα, τα οποία θεωρούν ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να στηρίξουν ένα αφήγημα, καθώς δεν υπάρχει, όπως αναφέρουν, το αφήγημα που θα έπρεπε να υπάρχει. Και είναι και αυτά διατεθειμένα να σκεφτούν με το ενδεχόμενο της παρέτησης από τη θέση που κατέχουν. Διότι πολύ απλά ακούσαμε και τον Νίκο Παπά σήμερα και στο ραδιόφωνο στον Αλφαρέτη 989. Και είναι λογικό ότι η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά θα ανεβάζουν τους τόνους. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Καταλαβαίνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κατέβει στις εκλογές η πλευρά ενώ του Σοκράτη Φάμελο. Ωστόσο δεν έχει κλείσει και το κόμμα, να το πούμε πολύ απλά, ότι έχει βάλει ένα λουκέτο. Εκεί λοιπόν υπάρχει και η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά,
1: η οποία αντιτίθεται σε όλα αυτά.

0: ακριβώς. Και μένει να πούμε, να δώσουμε και τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Υπάρχει και ένα ΦΕΚ που παρουσιάζει και την επιχορήγηση που έχει να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ για το υπολοιπόμενο διάστημα. Είναι 7 εκατομμύρια, δεν είναι λίγα τα λεφτά. Μαζί με, με τα σημικά της Κουμουνδούρου, που είναι τα μέσα, που είναι το κτίριο, που είναι διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπάς, ο οποίος μίλησε για υφιστάμενο μείζον ζήτημα διευκρινήσεων της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, μιλώντας εδώ στου Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, στον Αλφαρέντιο 989.
1: Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα διευκρινήσεων. Το πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του καθενός μας από τον πρόεδρο μέχρι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές. Η μία αποτυπώθηκε στην τροπολογία που καταβάσαμε 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Που λέει ποιος πρέπει να είναι ο δικός χάρτης, οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις να φτιάξουν ένα στρογγυλό τραπέζι και να κατέβουν στις εκλογές. Η άλλη επιλογή είναι να διαπραγματεύεται ο καθένας το προσωπικό του μέλλον. Η απόφαση η οποία βγήκε χρήζει διευκρινήσεων και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έχει βγει ο εκπρόσωπος τύπου τουλάχιστον να ασκήσει τον πυρήνα των καθηκόντων του. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι δεν έχει παρατηθεί. Πρέπει να βγει να δώσει διευκρινήσεις ως αρμόδιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια συντεταγμένη δύναμη και να επιλέξει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία. Ο τρόπος για να το κάνει αυτό περιγράφεται στην τροπολογία μας και τον οδικό χάρτη. Εμείς έχουμε θέσεις ευθύνης με πρώτο τον πρόεδρο και πρέπει να έρθει η συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλιώς δύο είναι τα τεινά. Ή πάμε στις εκλογές ως συντεταγμένο κόμμα με όσους συμμάχους μπορούμε να πείσουμε να συμμαχήσουν μαζί μας, ή απελευθερώνουμε τον κόσμο να κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είμαι με αυτή την άποψη.
0: Μια κρίσιμη απόφαση για τα κόκκινα δάνεια και τον νόμο Κατσέλη αλλάζει τα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες. Ο Άριος Πάγος έκρινε ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, μας το εξηγεί ο Σταύρος Μανεμβασιώτης.
2: Ξαναρχόμαστε σε αυτό το θέμα, θα το αναλύσουμε ξανά και στην πορεία, συγκεντρώνοντας και ενδεχομένως ερωτήσεις από την πλευρά των ακροατών μας. Γιατί, Λίνα, μιλάμε για μία απόφαση με μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία. Τέτοια είναι αυτή η απόφαση που εξέδωσε ο Άριος Πάγος για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Το κρίσιμο σημείο είναι ταυτόχρονα και απλό, αλλά είναι κρίσιμο και έχει τεράστια πρακτική σημασία. Τι λέει? Λέει ότι οι τόκοι στις δικαστικά ρυθμισμένες οφειλές δεν πρέπει να υπολογίζονται πάνω στο συνολικό ανεξόφλητο ποσό του δανείου, αλλά προσέξτε με, πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο. Με απλά λόγια, αν ένα δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι ένας δανειολήπτης μπορεί να πληρώνει 400 ευρώ το μήνα, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται σε αυτά τα 400 ευρώ, όχι σε όλο το υπόλοιπο της οφειλής που μπορεί να είναι 80.000, 100.000 ή 120.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις fancy servicers υπολόγιζαν τον τόκο πάνω στο συνολικό ποσό που είχε απομείνει μετά τη ρύθμιση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τι? Η τελική μηνιαία επιβάρυνση να αυξάνεται σημαντικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το κάνω όσο που και όλοι ανά γίνεται. Ένας δανειολήπτης έχει ρυθμισμένη οφειλή μέσω του νόμου Κατσέλη, πάντα έτσι, 120.000 ευρώ και το δικαστήριο του έχει ορίσει ότι θα πληρώνει 400 ευρώ το μήνα. Αν υποθέσω ότι ο τόκος 3% είναι 3% υπολογιζόταν πάνω στις 120.000 ευρώ, τότε ακούστε τι θα έδινε το χρόνο. Θα έδινε ετησίως 3.600 ευρώ, δηλαδή περίπου 300 ευρώ το μήνα πάνω στη δόση που θα έπρεπε. Άρα η δόση που είχε αποφασιστεί ήταν 400 ευρώ, αν τις φορέσει ένα καπέλο άλλα 300, πάει στα 700. Οπότε αμέσως ο δανειολήπτης, αυτός που δεν μπορούσε δηλαδή να τα φέρει βόλτα και έφτυνε αίμα τα 400 τελικά να καταφέρει να πληρώσει, τώρα να πρέπει ή να έπρεπε να καταβάλει 700, κάτι που του το καθιστούσε αδύνατο. Με τη λογική της απόφασης του Αριού Πάγου, ο τόκος υπολογίζεται πάνω στο 400, πάνω στα 400 ευρώ της μηνιαίας δόσης. Άρα η πρόσθετη επιβάρυνση είναι πάρα πολύ μικρή. Δείτε ένα άλλο παράδειγμα. Οφειλεί 80.000 ευρώ, δικαστική δόση 250 ευρώ, επιτόκιο 2,5%. Αν ο τόκος πήγαινε στις 80.000, η επιβάρυνση θα ήταν περίπου 167 ευρώ το μήνα. Η συνολική καταβολή θα έφτανε τα 417. Αν όμως ο τόκος υπολογιστεί στη δόση των 250, η πρόσθετη επιβάρυνση μηνιαία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα η διαφορά για πολλά νοικοκυριά μπορεί να είναι εκατοντάδες ευρώ ετησίως. Η απόφαση θεωρείται σημαντική γιατί επαναφέρει τον κοινωνικό σκοπό που έχει αυτός ο νόμος, Κατσέλη, δηλαδή να δοθεί σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά ρεαλιστική δυνατότητα αποπληρωμής χωρίς να ακυρώνεται στην πράξη η προστασία που τους έδωσε το δικαστήριο. Για τους σέρβισες η εξέλιξη σημαίνει επανυπολογισμό φακέλων, μικρότερα έσοδα από τόκους και νέα δεδομένα στη διαχείριση των ρυθμισμένων δανείων. Για τους δανειολήπτες σε κάθε περίπτωση σημαίνει κάτι πολύ πιο απλό, χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση και μεγαλύτερη πιθανότητα, προσέξτε, να κρατήσουν τη ρύθμισή τους ζωντανή.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης.
3: Η απόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα. Όχι, για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
0: Επί του πιεστηρίου, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι υπάρχει αντίδραση της Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στη Σύνοδο της Κύπρου. Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα, είπε η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, η κυρία Νίτα Χίπερ. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά, συνέχισε, θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς τον Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Νεκροί βρέθηκαν στο Λόγκο Αιγίου, μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος και φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών προσήχθηκε να κρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, ερωτηθήσα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Προφυλακίστηκαν ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς έχουν μεταχθεί 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Στο πλαίσιο επιχείρησης των αρχών στο Νέο Κόσμο, συνελήφθη ένας Τούρκος υπήκοος που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου. Παράλληλα, συνελήφθησαν άλλοι 5 αλλοδαποί για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία και παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Απορρίφθηκε το αίτημα για προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη που υπέβαλε η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα, καθώς όπως τόνισε, δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση του συγκεκριμένου εγγράφου για να γίνει δεκτή η δήλωση του δημοσίου. Στον διεθνή χώρο, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Τύρου, μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου από τους IDF. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια προθεσμία 2 ή 3 ημερών, προκειμένου να συναυθεί η συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ρίξει μια βροχή, μια καταιγίδα, έλεγε ψαριδί.
1: Αμήν, Παναγία μου, πώς την έριξε. Περιμένω.
0: Την έριξε και γίναμε, να μην σου πω πώς γίναμε.
1: Πού την έριξε?
0: Έριξε για 5 λεπτά και γίναμε.
1: Εκεί
0: καπέλο.
1: Που ήσουν στα νότια, στα πολύ χαμηλά.
0: Ναι,
1: αλήθεια.
0: Εκεί που ανέβαινα, ναι.
1: Και εγώ γιατί δεν το είδα αυτό?
0: Γιατί δεν με βλέπεις που με λίγο μουσικό?
1: Όχι, μουσικό.
0: Αυτή είναι η γρασία, είναι.
1: Είσαι λίγο.
0: Γιατί μετά έβαλε γρασία, καταλάβεις αυτή τη ζεστή.
1: Τι θα έκανε.
0: Ίσα ίσα για να μας κάνει να μην πω.
1: Τι ωραία που περνάς ρε Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Εξαιρετικά.
1: Γιατί δεν ήμουν εγώ εκεί μαζί σου?
0: Ρε, καλύτερα που δεν ήσουν.
1: Μετά μποτιλιάρισε με τρελό.
0: Για τόσο.
1: Η γρασία.
0: Έριξε για 5 λεπτά. Τα έκανε να μην σου πω πως τα έκανε.
1: Ό,τι φαντάζομαι.
0: Ναι, και μετά αυτό αρχίζει και
1: ψαρμιζότανε.
0: Και λες. Ουφ, ουφ, εσύ ή ουφ εγώ? Εσύ που το ακούς ή εγώ που το αλούστηκα?
1: Μόνο που το άκουσα κατάλαβα.
0: Καλοκαιράκι.
1: Δεν είναι μουσόν, δεν είναι κανονικός καιρός. Είναι τροπικό το
0: κλίμα. Καλοκαιράκι δεν το λες?
1: Όχι, είναι.
0: Επειδή εγώ ήθελα.
1: Το ταραγμένο μου μυαλό είναι το καλοκαιράκι.
0: Τη μετάβαση την ήθελα λίγο πιο.
1: Πώς?
0: Ομαλή.
1: Δεν λες καλά που καταλαβαίνω άνοιξη φέτος.
0: Πρωτομαγιά είχαμε πόσο, 12 βαθμούς, 14.
1: Τι ωραία στιγμή.
0: Και ξαφνικά πήγαμε στους 34.
1: Θυμόσαστε που σας τα έλεγα. Να τώρα.
0: Κράτη, γιατί χάθηκε το 20, 22, 23, 24, 25.
1: Μήπως χάθηκε, Δημήτρη Αλφιέρη. Μήπως έχεις σβηστεί από τα θερμόμετρα τελείως. Δεν ξέρω.
0: Γιατί ρε παιδιά?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Τι σας κάναμε ρε παιδιά?
1: Ο Τσατραφίλιας άρθει να μας τα εξηγήσει αυτά επιστημονικά. Γιατί δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει. Καλό καιράκι.
0: Ο Νίκος Ακυβάλη με τις πολυοδομίες. Άσε ρε φίλε.
1: Άδικο έχει. Άδικο έχει. Όχι με τις πολυοδομίες. Με τους υπαλλήλους τους. Να μην τους περιγράψω. Όχι, να τους περιγράψω. Δημήτρη, με τα λαμόγια.
0: Εγώ ανέκαθεν θυμάμαι πάντως.
1: Ναι.
0: Που έλεγε, πες μου ποιες υπηρεσίες δεν εμπιστεύεσαι. Η νούμερο ένα ήταν η πολυοδομία.
1: Εγώ πάντως έχω δει ανθρώπους στο παρελθόν που μου έχουν συστηθεί όλοι εργάζονται στην πολυοδομία και ήταν οι περισσότεροι, Δημήτρη.
0: Ναι, με Πόρσε και τέτοια.
1: Ναι. Και λες ρε φίλε, με ένα μισθό δημόσιο υπάλληλο. Δηλαδή, πόσες πολυκατοικίες μπορεί να σου άφησε, ας πούμε, ο παππούς σου να εισπράτησες? Γιατί εμφανιζόντουσαν εισοδηματίες κατά τα άλλα αυτοί οι τύποι. Πολύ, τους λέω, στο μακρινό παρελθόν. Τελικά,
0: τώρα, λέει,
1: δεν έχουν αλλάξει και πάρα
0: δήμους,
1: πολύ τα πράγματα.
0: Πάνε στα ακτιματολόγια, λέει, πάνε στα παλού.
1: Αυτό ως καθεστώς μπορεί να αλλάξει. Όσο όμως δεν μπορεί να αλλάξει η άμεση
0: όμως,
1: επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο το. Τη πολυοδομία ή τη όποια υπηρεσία δεν θα αλλάξει ποτέ αυτή η ιστορία με τι δοσοληψίε.
0: Τώρα ζούμε και έναν οργασμό, βέβαια.
1: Οικοδομική
0: ανέγερση.
1: Βέβαια.
0: Και όπως αντιλαμβάνεσαι, όλοι του μαξιβιάζονται, όλη τη τελευταία στιγμή. Όλοι θα
1: και τουριστική. Γιατί και εκεί έχει το πολύ το χρήμα, έτσι. Το ωραίο το χρήμα.
0: Και από
1: το εκεί ξέρει
0: όλε τι
1: άλλε.
0: Το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Το...
1: Αυτό που το έχει. Τον άλλο πάει ναι. Να κάνει ένα διαμέρισμα, ξέρω εγώ. Αυτό
0: ήταν ίσχυε. Μπάρμπα στην Κορονή, κυρία Άλσα.
1: Αυτό ο μπάρμπα είναι.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αυτό, να κάνει δουλίτσα. Το θέμα είναι να έχει και τις πλάτες. Αλλιώς τι δουλίτσα να κάνει?
1: Αλλιώς είναι αυτό γιατί που λέει είχα... που πας ρε Καραμήτρο.
0: Ναι, ρε παιδί, γιατί σου λέει, εγώ θα στη βγάλω σε χρόνο ντετέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί γιατί έχει τον τρόπο, ρε παιδί μου.
1: Ή αν δεν στη βγάλω σε χρόνο ντετέ και το κάνω, α πούμε. By the book που λένε στο χωριό μου, θα στη βγάλω καθαρή ενώ δεν θα ήταν σε καμία άλλη περίπτωση.
0: Ναι,
1: και έχεις κάνει
0: το...
1: μέσα εσύ στην οικοδομή τα όρια του Καλλιγούλα. Έχεις βάλει και αυτό που απαγορεύεται και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο.
0: Δύο όψεις στο νόμισμα. Και για πιο γρήγορα.
1: Και γρηγορόσημο.
0: Και για στραβά μάτια.
1: Και για στραβά μάτια. Συνήθως αυτά πάνε πακέτο. Ναι. Σου λέει θα δώσω που θα δώσω λεφτά στον κύριο Τάδε που θα με διευκολύνει.
0: Καλά, λέει, παιδιά,
1: μην το κάνω και μίζερο το πράγμα, το κάνω large.
0: Μπορεί να πετάξει έναν όροφο παραπάνω, ξέρω εγώ, ή να αλλάξει τετραγωνικά.
1: Όροφο, και... τετραγωνικά, χρήση, ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι και μηχανικό. Οι ούτε άνθρωποι εγώ. Αυτοί ξέρουν, ας πούμε, τι προορίζεται για πού και τα λοιπά.
0: Αλλά πάντως να σου πω
1: κάτι. Έχω φαντασία.
0: Φταίει και το κράτος, κύριε Άλτσα Ψαριδί.
1: Προφανώς
0: φταίει
1: το
0: κράτος. Διότι και να δείξει, για να μην πω τίποτα άλλο,
1: ναι.
0: Σου λέει πάρε και ένα αυτό από την πολυοδομία. Φέρε και ένα χαρτί από το τάδε. Φέρε και ένα αυτό από το φάκελο της πολυοδομίας.
1: Εκεί γίνεται η
0: λοιπόν, δουλειά. Εκεί με στέλνεις, ρε φίλε, κράτος. Εκεί με στέλνεις συνέχεια. Αφού με στέλνεις εκεί.
1: Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη μου, ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλων αυτών των υπηρεσιών ήδη γίνεται ηλεκτρονικά. Πού είναι εκείνο το παραθυράκι, θέλω να καταλάβω, που δεν γίνεται η δουλειά ηλεκτρονικά και μπαίνει η ωραία μίζα.
0: Και είναι και οι μηχανικοί, ξέρεις, που κάνουν.
1: Είναι μια σειρά από επαγγελματίες που ανακατεύονται στην
0: ιστορία.
1: Γιατί
0: δεν πας εσύ ο ίδιος, ρε παιδί μου, φαντάζομαι. Ο μηχανικός σου κάνει δουλίτσα και σου λέει, ξέρεις κάτι, για να τελειώσουμε, για να μπορέσουμε να εγκριθεί αυτό το τέρας που έχουμε κάνει. Δεν το θυμάσαι.
1: Στην Μήλο,
0: που ήταν, που είχαν φτιάξει, είχαν βγάλει άδεια. Ναι. Πού τα ξεχνάτε αυτά?
1: Όχι, ποιος θα τα ξεχάσει.
0: Και βγάλαν άδεια.
1: Προχθές γίνανε.
0: Ναι.
1: Προχθές.
0: Δηλαδή, εκεί που πηγαίναμε όλοι και βλέπαμε, γιατί και εγώ έχω φωτογραφίες από αυτό το μέρος. Στην Μήλο, ένα αριστούργημα.
1: Παλιά.
0: Και πήγαν και σκάψανε, ρε παιδιά, αυτά τα βράχια.
1: Φαντάσου, τόλμησαν να κάνουν για αυτό να... που είναι εξόφθαλμα παράνομο. Φαντάσου τα άλλα που δεν φαίνονται ότι είναι παράνομα. Τι έχει γίνει και τι δοσοληψίες έχουν υπάρξει και πόσοι άνθρωποι είναι πάμπλουτοι κάνοντας αυτή τη δουλειά. Και μετά ποιοι έλεγχοι και ποιο κράτος, μου λες εσύ. Και είμαστε στο 2026, την εποχή του ΓΚΑΒ. Πού να είναι καλά οι άνθρωποι
0: που το φτιάξαν. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, κυρία Ζαβζαρίντη.
1: Μισή δουλειά. Ναι, αυτό, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Η φύση δεν ξέρω, το περιβάλλον δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά.
0: Νομίζω πάντως ότι...
1: Αλλά γενικά καλά πάει αυτή η δουλειά.
0: Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορούν κάποιοι να τα κονομάνε και να... Ζούνε και να βασιλεύουν εις βάρος όλων των άλλων.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Και μετά μου λες, ποιοι γεμίζουν τα μπουζούκια, ποιοι πάνε στα πεντάστερα, ποιοι έχουν λεφτά να κάνουν συνέχεια τρίμερα. Να σκεφτώ. Ναι, κάτι μου ήρθε στο μυαλό.
0: Καλά, και πώς υπάλληλοι να είναι στην. Καλά, όλοι
1: δεν είναι. Να
0: είναι. Καλά, δεν μπορεί να είναι και όλοι.
1: Δεν είναι μόνο οι υπάλληλοι τη πολεοδομία. Εδώ μιλάμε για μια σειρά από επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ιστορία αυτή. Μηχανικοί, δικηγόροι.
0: Εργολάβοι.
1: Ό,τι θέλει. Αυτό είναι μια αλυσίδα. Και να ήταν και η μοναδική περίπτωση που γίνονται αυτού του είδους οι δουλειές. Εδώ σου λέει έχει μαύρο χρήμα 50 δις κοντά. Δεν τα παίρνουν μόνο οι πολεοδάμοι αυτό. Μην τους κατηγορούμε μόνο αυτούς επειδή προέκυψε στην επικαιρότητα. Εγώ σου λέω και εταιρείες μεγάλες. Δεν μιλάμε τώρα για γιατρό και δικηγόρο.
0: Κάνει εντύπωση η Ρελτσά όμως γιατί αυτά τα θέματα κατά καιρούς τα συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και εκεί και κάποιοι δεν βάζουν μυαλό νομίζω.
1: Γιατί να βάλουν μυαλό, ποιος τους υποχρέωσε, Δημήτρη? Ποιος τους υποχρέωσε?
0: Όταν νιώθεις τώρα την ανάσα του ελέγχου στο σβέρκο σου.
1: Ναι.
0: Και η τιμωρία και η απόπευση και όλα αυτά. Γιατί φαντάζομαι όλα αυτά μετράνε. Δεν το σκέφτεσαι ως εφιάλτη ότι μπορεί να σε πιάσουν και να γίνεις ξεφτύλας.
1: Αυτή την κουβέντα, Δημήτρη μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Περί της φορολόγησης και του. Με ένα διαυγή τρόπο τέλος πάντων να γίνονται όλα και ξεκάθαρα κτλ. Τι θυμάμαι από τότε που θυμάμαι και τον εαυτό μου να έχει συμβαίνει. Ενώ. Στην πολιτική συζήτηση και στην επικαιρότητα. Είναι αλλά νούμερο ένα θέμα και προεκλογικά και μετεκλογικά και κάθε φορά που σκάει μια τέτοια είδηση. Και μένουμε στη συζήτηση και είναι και διακομματική συζήτηση. Και όλοι λένε ναι, βεβαίως αυτό και εμείς θα κάνουμε αυτό και εμείς θα κάνουμε εκείνο. Και γενικά οι περισσότεροι, για να μην σας πω όλοι, έχουν κάνει μια τρύπα στο νερό σε αυτό το επίπεδο.
0: Το επιθυμητό αποτέλεσμα πάντως.
1: Γιατί να σου πω κάτι. Τώρα, παράνομοι και παράτυποι υπάρχουν παγκοσμίως, αλλά εδώ. Ξεφεύγει ότι είναι μια μειοψηφία κάποιοι άνθρωποι. Όταν βλέπεις να φεύγουν τόσα εκατομμύρια ευρώ ως μίζα δεξιά και αριστερά και το ένα κύκλωμα μετά το άλλο να αποκαλύπτονται, πάει να πει ότι δεν είναι τόσο εξαιρέσεις αυτές οι περιπτώσεις. Κατάλαβες? Είναι ο κανόνας πιθανότατα.
0: Τέλος πάντων, οπότε δικαίως έγινε και τα...
1: Άρα ο Νίκος που έχει κάνει αυτή την επισήμανση.
0: Ναι, μπορεί να ο άνθρωπος να έχει ταλαιπωρηθεί κιόλας.
1: Ναι, μην έχει και. Προσωπική ιστορία από πίσω ή κάποιον πολύ γνωστό του που του προέκυψε μια τέτοια περίπτωση.
0: Το παιχνίδι το είδες χθες στο μπάσκετ?
1: Το είδα, ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Και πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι, όχι επειδή κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ήτανε μπασκετάρα. Ήτανε πολύ ωραίο παιχνίδι, μπράβο παιδιά. Και στο επόμενο και τελευταίο ελπίζω για ευνόητους λόγους να είναι έτσι ωραία μπασκετάρα. Να χαρούμε όλοι να το δούμε.
0: Ωραίο θέαμα.
1: Και θα ήθελα πολύ να πάω και στο γήπεδο και δεν μπορώ γιατί αυτά είναι, ξέρετε, sold out καιρό τώρα. Και εκεί που θα γίνει το επόμενο δεν θα μπορώ και γενικότερα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά εντάξει. Θα κάνω το σπίτι κερκίδα πάλι.
0: Αλάνα.
1: Κερκίδα κανονική.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο καπνογόνα δεν έχω, δεν επιτρέπονται. Πού να βάφουμε τώρα. Αυτό. Ωραία ήταν πάντως. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω και σε εσάς.
0: Αυτό το έγκλημα στο Αίγιο.
1: Εδώ η ιστορία είναι λίγο περίεργη. Θα μου πεις,
0: πυροβόλησαν τον γιο στο κεφάλι και μετά τον μαχαίρωσαν.
1: Αεροβόλο, λέει.
0: Και η μάνα πάλεψε με το δολοφόνο, λέει, πριν τη σκοτώσει.
1: Εντάξει, είναι ήδη χθες. Είναι τρομερό. Πώς,
0: δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Πολύ... Το θέμα είναι ότι είναι και πολύ συχνές αυτές οι ειδήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έχει ξεφύγει το πράγμα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα καταλαβαίνω ότι έχουν εστιάσει σε έναν πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο ως δράστη αυτού του διπλού εγκλήματος. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το τι τους είπε, παρά μόνο ότι ο ίδιος κοιμόταν. Μιλάμε για το σύντροφο της δολοφονημένης γυναίκας και του γιού της. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση, εκεί που πήγε το μυαλό όλων που κάνουν τις έρευνες να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα δούμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φρέσκο πράγμα. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με την Κατερίνα Μασταντονάκη να δούμε τι στοιχεία μπορεί να έχουν προκύψει για αυτή την ιστορία. Γιατί ξέρεις, όταν είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο ως γεγονός, ώρα με την ώρα προκύπτουν και καινούργια στοιχεία σε σχέση με τις έρευνες που κάνουν οι αστυνομικοί γερμανοί.
0: Πάντως, είναι από τις ειδήσεις που σε χαλάνε πολύ. Γιατί ξέρεις κάτι, είναι πολύ συχνές κάποτε, επειδή μου υπήρχε μια τέτοια είδηση και τη συζητούσαμε για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Ναι. Ενώ τώρα δεν ξέρεις τι να πρωτοθυμηθείς. Είναι η μία πίσω από την άλλη.
1: Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι είναι και το εξής. Όχι ότι δεν ξέρω ποσοτικά με βάση τα αρχεία που έχει η αστυνομία πόσο πιο τακτικά είναι αυτά τα εγκλήματα. Σίγουρα αυτές οι ειδήσεις ταξιδεύουν γρηγορότερα πια τα τελευταία χρόνια και έρχονται στα ειδησιογραφικά γραφεία, τα δημοσιογραφικά γρηγορότερα. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που στο παρελθόν, όχι τόσο οι δεχτείς, αλλά εν πάση περιπτώσει εγκλήματα να πω. Καλά, για γυναικοκτονίες δεν θα το συζητήσω. Δεν τις
0: ανέφεραν
1: πολύ, ποτέ.
0: Είναι αυτό που λέμε, ξέρεις,
1: που δεν φτάνανε στα γραφεία αυτά. Τώρα φτάνουν εύκολα, γρήγορα και τρομάζουν και περισσότερο. Έτσι δεν είναι.
0: Και η μία είδηση διαδέχεται την άλλη με το ίδιο περιεχόμενο.
1: Έχεις δίκιο. Δυστυχώς. Καλά, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ακριβώς για το λόγο που είπα νωρίτερα, υπάρχει και μια τρομερή ταχύτητα στο μιμητισμό τους. Δηλαδή, βλέπεις να γίνεται κάτι τρομερό. Παίρνει και μεγάλες διαστάσεις. Γιατί είναι τρομερό τι να κάνουμε τώρα. Ειδήσεις κάνουμε. Και βλέπεις να επαναλαμβάνονται τακτικά παρόμοια περιστατικά.
0: Μας λέτε ότι έχει πολλή κίνηση στον Κηφισό.
1: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Στον Κηφισό. Κίνηση. 3:20. Για να δω. Έχει πολύ ωραία κίνηση, αλλά την έχω δει και πολύ χειρότερα.
0: Πάντως, η άνοδος δεν είχε πάρα πολύ.
1: Η άνοδος έχει πυκνή ροή σε όλο το μήκος, από την Παραλιακή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση που πας, όχι και σφαίρα που λέμε, αλλά δεν κολλάς κάπου. Στην Κάθοδο θα κολλήσεις. Από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια θα κολλήσεις. Θα πας σημειωτών. Προς το παρόν είναι μόνο αυτό το... αυτή η απόσταση. Βλέπω όμως ότι γεμίζει με αυτοκίνητα και στο ύψος μεταξύ Περιστερίου και Γάλεο. Και επίσης, για άλλη μία μέρα, βλέπω ότι υπάρχει, λόγω τροχαίου φυσικά, πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Παραλιακή. Η λεωφόρος Ποσειδώνος έχει ένα τροχαίο στο ύψος... Όχι, αυτό είναι λίγο πριν τον Νιάρχο. Και όλος αυτός ο δρόμος φτάνει με μποτιλιάρισμα σχεδόν μέχρι το Φλίσβο. Οπότε αν θέλετε να κινηθείτε εκεί προς Πειραιά, να ξέρετε θα κολλήσετε, αν μπορείτε να το αναβάλλετε αυτό το...
0: Πάσχο στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Αυτή τη διαδρομή. Εκεί... Στο λιμάνι...
0: Τώρα μου στέλνουν φωτογραφία από το λιμάνι του Πειραιά, είναι...
1: Φουλ, ε. Φαίνεται και στο χάρτη.
0: Θα σας πω όμως... Το κομμάτι από Άγιο Σπυρίδωνα, ναι, μέχρι Ηλεκτρικό είναι...
1: Ναι, ναι. Πολύ προβληματικό. Λοιπόν, σας έλεγα για την Ποσειδώνος. Έχει κι άλλο σημείο προβληματικό. Προς τη Γλυφάδα πια, από το Φλίσβο μέχρι το Έδεμ, πάλι λόγω τροχαίου που είναι στο ύψος του Έδεμ. Ελπίζω να μην είναι και με τραμ, γιατί εκεί γίνονται και διάφορα και με αυτή την αφορμή. Γενικά η Ποσειδώνος και χθες και σήμερα πάνω κάτω έχει σοβαρό θέμα.
0: Ξέρεις γιατί πολλοί έχουν φύγει και μένουν στα εξωγικά τους που είναι...
1: Και πηγαίνουν από εκεί πια.
0: Από Βάρκιζα και από εκεί μέχρι Ιησούνιο. Mm. Και πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα τώρα.
1: Ισχύει. Ισχύει. Yeah. Μπορεί να είναι αυτός ένας...
0: Λοιπόν, θέλω νόμος να σου πω ότι πλέον δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Mm. Δηλαδή αυτά που βλέπω.
1: Θα σε ακολουθήσω σε αυτό το δρόμο, Δημήτρη.
0: Ανάλογα με το μέσο που δημοσιεύει μια δημοσκόπηση. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα. Να
1: εννοείς από σκοπιμότητα, πιστεύεις ότι γίνονται αυτά από τα νούμερα που βλέπεις.
0: Αλλά αυτά που βλέπω ασανσέρ πάνω κάτω, όποιος μας βολεύει τον ανεβάζουμε, όποιος δεν μας βολεύει τον κατεβάζουμε και ό,τι έτσι, ό,τι αλλιώς.
1: Αλλές,
0: ναι, δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω ποια είδες τώρα και το λες αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Πάντως, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος πάνω κάτω δεν έχουν σοβαρές διαφορές. Κάνα δυο όμως, έχεις δίκιο. Είναι λίγο εξώθεν μαλλιώτικες.
0: Είναι λίγο. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις, να σου δείξω μία και θα...
1: Εντάξει, πάμε να μου δείξει μία και γυρνάμε να την σχολιάσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Δεν το πιστεύουμε!
9: Τροχός της τύχης.
10: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
11: κερδίζει!
9: Κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλφα 989. Μελίσσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφαίρη στα μικρόφωνα και στην παρέα μας έχει προσθεθεί
2: ένα κορίτσι
1: άνθρωπος,
2: που δεν μας δίνει και πολύ ωραίες ειδήσεις, αλλά ανάγκη την έχουμε.
1: Έχει γλυκιά φωνή και με αυτή τη γλυκιά φωνή.
2: Μόνο φωνή.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Πιο γλυκός άνθρωπος που ξέρω.
1: Ναι, και
2: πιάτσα.
1: Γλυκό πρόσωπο και τα πάντα. Ναι. Πάντων, αλλά για να μην παρεξηγηθώ γιατί είναι παντρεμένη γυναίκα.
2: Εντάξει.
1: Ας περιοριστώ σε αυτά.
2: Τι να κάνω.
1: Δεν ξέρω τώρα που θα κατέβω κάτω, τι θα με περιμένει.
2: Μόνο θα μείνει αυτή. Είναι δυνατό. Κατερίνα Μαστροντανάκη, κυρίες και κύριοι.
1: Κατερίνα.
2: Αστυνομικό ρεπορτάζ.
3: Έχω να πω τόσο δυσάρεστα πράγματα και μου φτιάχνετε τόσο πολύ τη μέρα, οπότε σας μιλάω. Τι να πω, πραγματικά σας αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο.
2: Αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Έτσι. Πάμε όμως να δούμε, γιατί έχει αγριέψει πολύ εσύ, Κατερίνα.
3: Έχει.
1: Εσύ να σε ρωτήσω κάτι, εσύ τώρα που κάνεις κάμποσα χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Μην τα λες και εσύ.
1: Λέλα, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ. Είπα κάμποσα.
2: Είπε κάμποσα.
3: Από πολύ μικρή ξεκίνηση.
1: Η αλήθεια είναι από τον νηπιαγωγείο ρεπορτάζ έκανε. Είναι 38, μισό, τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, εσύ θυμάσαι να είχαμε τέτοια πυκνότητα σε τέτοιου είδους ειδήσεις.
2: Η δεχθεί εγκλήματα δηλαδή και τόσο.
3: Έχουν αγρέψει τα πράγματα, πραγματικά έχουν αγρέψει πάρα πολύ. Αυτό που πάντα θυμάμαι ότι είναι αυτό που λένε και πάντα μου το λέγανε και οι αστυνομικοί. Το καλοκαίρι, ρε παιδιά, όταν πιάνουν οι ζέστες που λένε, έχουμε και τα περισσότερα εγκλήματα και τα πιο ιδεχθή, όπως το λέτε. Δηλαδή τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουμε συναντήσει συνήθως γίνονται το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω τη Σαντορίνη που είχε κόψει το κεφάλι της συντρόφου του ένας άνδρας. Δηλαδή υπάρχουν εγκλήματα τα οποία είχαν έτσι τέτοιο ιδεχθή τρόπο και είχαν γίνει σε καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα δεν ξέρω τι ψυχιάζει τους ανθρώπους, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συχνότητα έχει μεγαλώσει, παιδιά, πάρα πολύ. Δηλαδή η συχνότητα με την οποία γίνονται οι δολοφονίες τα τελευταία χρόνια και ίσως στέλνει, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, ο εγκλισμός μας με τον COVID και διάφορα άλλα που έχουν συμβεί, οι μεγάλες περιόδους που περάσαμε με τις κρίσεις. Γιατί πάντα, να ξέρετε, είναι και κοινωνικό το θέμα, δεν είναι κάθε φορά αστυνομικό.
2: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, είναι πολλοί παράγοντες που οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Οι εγκληματολόγοι περισσότεροι λένε ότι είναι συνδυασμός από ζητήματα που συνηγορούν για να γίνει κάτι τέτοιο. Κατερίνα μου, έχεις ένα λεπτάκι να μας δώσεις. Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και επιστρέφουμε να τα πούμε όπως έχουν τα θέματα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο και από Παλαιό Φάληρο έως Μοσχάτο, στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Άγριο έγκλημα στο Αίγιο. Νεκρή μάνα και γιος, προσήχθηκε ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της μητέρας. Θα διερευνήσουμε τι συνέβη, λέει η Κομισιόν, για την τουρκική παρενόχληση αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Στον ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Βαρύ το κατηγορητήριο. Εξάρθρωση πύρας που διακινούσε μετανάστες. 6 συλλήψεις. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Τύρου. Μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία. 3 τραυματίες, υποκράτηση, μία 14χρονη. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος. Μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 4.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και επιστρέψαμε, Έλσα Ψαρίδη.
2: Να, Δημήτρη Αλφιέρη.
1: Κοντά μας η Κατερίνα Μαστοντονάκη. Γιατί δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο είναι πλούσιο με πολύ πολύ δυσάρεστες ειδήσεις.
2: Λέγαμε για την περίπτωση Κατερίνα του Αιγείου, έτσι. Είχαμε να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση που είναι και πιο χρονικά, πιο φρέσκια στην δημοσιογραφία. Τι ακριβώς ξέρουμε ότι έχει συμβεί εκεί, με ένα διπλό φωνικό, ναι.
3: Εγώ μιλούσα εκεί με τις τοπικές αρχές και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας, ο Άτικος 27χρονος, ο οποίος παιδιά σπούδαζε το παιδί στην Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για να επισκεφθεί τη μητέρα του, βρέθηκε νεκρός πάνω στο κρεβάτι του. Ο δράστης φέρεται να τον είχε πυροβολήσει στο κεφάλι με ένα όπλο τύπου φλόμπερ, ενώ το σώμα του έφερε πολλαπλές μαχαιριές. Ακούστε τώρα την τραγικότητα. Η 54χρονη μητέρα του που εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του υπνοδωματίου. Φέρει δεκάδες μαχαιριές όλο το σώμα και πλήθος αμυντικών τραυμάτων στα χέρια. Οι αναλυτές τώρα της ασφάλειας εκτιμούν ότι η άτυχη γυναίκα παιδιά αντελήφθη ότι ο δράστης επιτέθηκε στο γιο της, έτρεξε να σώσει το παιδί της και στην προσπάθεια, στην απεγνωσμένη της προσπάθεια να αποτρέψει το κακό, έπεσε και η ίδια νεκρή. Μέσα στο σπίτι τώρα έχουν βρεθεί τόσο το φλόμπερ όσο και ένα μαχαίρι. Έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τα όπλα του εγκλήματος. Τώρα, το μακελιό προσδιορίζεται χρονικά ότι έγινε νωρίς το πρωί. Ωστόσο, ο βασικός ύποπτος που είναι ο Ιταλός, ο άντρας του 54χρονης. Η γυναίκα είχε ξαναπαντρευτεί το συγκεκριμένο Ιταλό και έμενε στο σπίτι του και είχε πάει και ο γιος του, όπως σας είπα, το παλικάρι που είχε έρθει από τη Γερμανία. Ο 54χρονος τώρα κάλεσε σε βοήθεια γύρω στις 11.30. Και ο ίδιος εξετάζεται από τις αρχές, αρνείται μέχρι στιγμής τα πάντα, παρά το γεγονός που λένε καλά, έγινε τέτοιο μπακελιό μέσα στο σπίτι και εσύ δεν κατάλαβες τίποτα, δεν είδες αν είχε μπει κάποιος. Αυτός λέει ότι δεν κατάλαβε τίποτα, δεν ξέρει πώς έγινε, τους βρήκε και τους δύο νεκρούς, το παλικάρι πάνω στο κρεβάτι των 27χρονων και την 54χρονη έξω στο υπνοδωμάτιο. Τώρα τι έχουν κάνει οι αστυνομικοί, έχουν πάρει παιδιά ήδη γενετικό υλικό από το σώμα του, από τα ρούχα του, από τα νύχια της γυναίκας της άτυχης, από τα σώματα του μάνα και γιου που βρέθηκαν νεκροί και εξετάζουν τώρα τα ευρήματα έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν ο άνθρωπος που δολοφόνησε, που έκανε αυτό το φρικτό διπλό έγκλημα, είναι ο συγκεκριμένος Ιταλός. Και για ποιο λόγο βέβαια το έκανε αυτό το αφού... Δηλαδή, η αστυνομική είναι το εξηχνιάστη, παιδιά, ναι, πρόκειται δηλαδή από ένα από τα πιο τραγικά εγκλήματα με φοβέρες, φαντάσου, και αυτή η άτυπη γυναίκα, η μάνα να βλέπει, να δολοφονούν το παιδί.
2: Μα τι συζητάμε τώρα. Ως διαδικασία αυτό δεν φαίνεται και πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στα χέρια τους και έχουν ληφθεί και όλα τα στοιχεία που θα έπρεπε να ληφθούν. Για να εξιχνιαστεί ή όχι, αν είναι αυτός. Τώρα, αν δεν είναι αυτός, ίσως θα δυσκολεύει πολύ περισσότερο το πράγμα. Οι αρχές ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Το θέμα είναι ότι φύγαν δύο άνθρωποι τώρα.
3: Έφυγαν έτσι.
2: Πολύ άδικα και με πολύ τραγικό τρόπο. Δεν ξέρω τώρα. Πραγματικά είναι από αυτές τις ειδήσεις που πολύ τακτικά λέει, όπως είπε και ο Δημήτρης και εσύ. Δυστυχώς τις βλέπουμε τελευταία ξανά και ξανά.
1: Καταστατώνουν ολόκληρες κοινωνίες, όχι μόνο κοινωνίες, έτσι, μια γειτονιά. Μιλάμε πόλεις, αλλά. Και μόνο που την ακούς και την επεξεργάζεις στο κεφάλι σου.
2: Άστο, ναι, δεν είναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι...
3: Δεν το χωράει το μυαλό σου. Ναι, είναι αυτό που λες. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή...
1: Δυστυχώς όμως δεν είναι μοναδική η δυσάρεστη είδηση για σήμερα, Κατερίνα.
3: Ναι, να σας πω, να πάμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο, όπου έρχονται και από εκεί λεπτομέρειες από το φρικτό φωνικό που έγινε, οι οποίες παιδιά προκαλούν ανατριχίλα. Πρόκειται λοιπόν για ένα φωνικό που έγινε όταν ένας 55χρονος δολοφόνησε έναν 63χρονο με ένα κουζινομάχαιρο και μάλιστα οι δύο άντρες ήταν φίλοι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 55χρονος βρισκόταν στην κοινή κοινόχρηστη αυλή της διόρροφης οικοδομής όπου έμεναν οι δύο άνδρες και κρατούσε ένα ηλιακό έτσι οδοντοτό μαχαίρι με το οποίο καθάριζε πατάτες. Ο 63χρονος τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, καθόταν με έναν ακόμη ένικο και ζήτησε από το 55χρονο παιδιά ένα τσιγάρο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν κάτι που πυροδότησε την έκρηξή του. Ο δράστης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επιτέθηκε στον άτυπο 63χρονο και τον μαχαίρωσε στο λαιμό. Ο άνθρωπος έχασε ακαριά τη ζωή του. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ο 55χρονος βρισκόταν εκεί στην αυλή, τον συνέλαβαν. Τώρα έχει διαπιστωθεί ότι αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς το παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε κάποιο ψυχιατρική κλινική. Και ομολόγησε την πράξη του, περιέγραψε στους ακριβώς τους αστυνομικούς τι συνέβη. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα της Ρόδου, που ήδη του έχει διασκεφτεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Εντάξει, είναι πάλι ακόμη ένα φρικτό έγκλημα. Και οι άνθρωποι από γνωστούς τους, από άτομα του περιβάλλοντός τους, χάνουν τη ζωή τους. Έτσι για ασήμαντες αφορμές. Ενθάθηκαν τρεις άνθρωποι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια και διαβάζω και άλλη μια από την Τσεχία, βέβαια, αυτή η είδηση προέρχεται σχετικά με μια μάνα που σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και το έδωσε σκυλιά.
2: Δεν θέλω ούτε πραγματικά αυτές τις ειδήσεις.
1: Η πεθερά της 35χρονης ήταν εκείνη που,
2: που το βρήκε.
1: Ανακάλυψε και βρήκε το χεράκι, ήταν έξω από τη σακούλα.
3: Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις, πάνω από τον πόνο μου και βρίσκω πιο μεγάλο.
1: Έτσι, δηλαδή,
2: Καταρίνα, αυτό.
1: Για να καταλάβουμε πού ζούμε και τι γίνεται και τι παράνοια υπάρχει και δεν ξέρω τι...
2: Δεν ξέρω, προφανώς.
3: Δεν τρελάθηκαν μόνο εδώ στην Ελλάδα.
2: Όχι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν έχουμε παράπονο, παίρνουμε ειδήσεις τέτοιες από όλο τον κόσμο.
1: Θυμάστε παλιά που λέγαμε γίναμε Σικάγο.
2: Καλά, εντάξει.
3: Το χρησιμοποιούσα πολύ συχνά το παρελθόν. Σικάγο, γίναμε και τέτοια.
2: Ναι, τώρα έχουμε πάει.
1: Τελικά το ξεπεράσαμε το.
2: Έχουμε προαχθεί, δεν το συζητάω.
3: Ναι, χρόνια έχω να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί τώρα στο Σικάγο λέει να γίναμε Ελλάδα, καταλαβαίνεις γι' αυτό.
2: Ναι, ναι. Γελάμε, αλλά μήπως είναι και κάπως έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς.
3: Αυτό που φαινόταν όμως
1: ένας μακρινός εφιάλτης. Έτσι βλέπουμε να εξελίσσεται δυστυχώς στη γειτονιά μας.
3: Ναι.
1: Και δεν ξέρεις πώς.
3: Ναι,
1: βέβαια η Κατερίνα που συχνάζει έτσι στα... στη Γαδά, από εδώ, από εκεί, έχει... γνωρίζει τι γίνεται στα δικαστήρια. Καθημερινά έρχεσαι αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες ειδήσεις που λες αν είναι δυνατόν.
2: Θα κάνουμε, προτείνω, μία εκπομπή, Κατερίνα. Θα φέρουμε εσένα. Θα φέρουμε την Τασούλα την Παπα-Νικολάου που και στα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε.
3: Τι παράλαμβανε μετά από μένα η Τασούλα.
2: Ναι, εγώ θέλω να κάνουμε μια εκπομπή να μας πείτε πώς ψυχοθεραπεύεστε μετά. Μετά πώς ψυχοθεραπεύονται. Τι κάνουν για να αδειάσει ο εγκέφαλος. Αυτό είναι μάθημα. Και να το κάνουμε κι εμείς. Που τα αναμεταδίδουμε αυτά.
3: Εγώ να ξέρεις, τα πρώτα δύο χρόνια που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ, όταν ξεκίνησα, δύο χρόνια στα είχα σταματήσει να τρώω κρέας, είχα σοβαρά θέματα. Η μαμά μου μου έλεγε, παιδί μου, έχεις βρεθεί σε καμιά αίρεση, γιατί δεν τρως κρέας. Της είχα πάθει ένα...
2: Δεν ήταν και πολύ της μόδας η βίγκαν τότε. Σου λέει κάτι συμβαίνει στο παιδί. Τι έπαθε το παιδί.
3: Ναι, το 1989 που μου έλεγε η μαμά μου, κατέβαινα στην Κρήτη και μου έλεγε, αλλά παιδί μου, φάει λίγο κρέας. Και τη έβλεπε, τη έλεγα, όχι, έχει δεν τρώω. Μα τι έχει στάθει, τι έχει.
2: Και βίγκα στην Κρήτη, καταλαβαίνει. Είναι πρόβλημα.
3: Έπρεπε να με διαγράψει από τα αρχεία.
2: Δυστυχώς. Πολύ ωραία.
1: Και πολύ πόνο.
3: Έχω να σα πω πολλά για αυτά.
2: Ναι. Θα το κάνουμε μια μέρα. Όχι, εγώ θέλω να εστιάσουμε στο μετά. Γιατί το πριν. Και μέχρι να προκύψει και να βγει η είδηση, όλοι με έναν τρόπο περνάμε αυτές τις σκέψεις και τι γίνεται και τα λοιπά. Και πολλές από αυτές μας απασχολούν πάρα πολύ. Τι συζητάμε. Όλο κάτι μένει.
3: Μένει
2: αυτή τη διαδικασία.
3: Μένει.
2: Πώς αυτό το πράγμα πρέπει, φεύγει. Αυτό είναι να φέρουμε και έναν ειδικό μαζί.
3: Έχουν μείνει δάκρυα από τις μάνες, έχουν τις μανάδες
2: που έχουν συναντήσει,
3: έχουν μείνει πολλά στην ψυχή μου.
2: Αλίμονο.
3: Έχω νιώσει πολλές φορές.
2: Βαρέα. Ναι. Όχι μόνο στους νοσηλευτές, και στους δημοσιογράφους, παιδιά. Λοιπόν, Κατερίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Και θέλω όταν θα βρεις μια καινούργια αστυνομική είδηση, δεν ξέρω αν υπάρχει, στα χρονικά, να τη δώσεις πρώτη σε αυτή την εκπομπή που σε αγαπάει πιο πολύ. Εντάξει.
3: Μέσα, φυσικά.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί να υπάρχει. Με θετικό πρόσημο μια αστυνομική, δηλαδή να χαρεί.
3: Εγώ.
1: Σου έχει τύχει. Ναι.
3: Το έχω πει πολλές φορές. Μου έχει τύχει. Το έχω πει και το έχω αυτό. Η λέξη από θαύμα σώθηκε. Δηλαδή ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάτι τους έχει καθυστερήσει, κάτι έχει συμβεί και σε αυτό το μικρό δευτερόλεπτο έχει σωθεί η ζωή τους. Αυτό για μένα είναι πάντα το ευχάριστο. Δηλαδή το να έχει συμβεί κάτι και να μην υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής.
2: Τώρα που το λες έχεις πολύ δίκιο. Συμβαίνει και αυτό τακτικά από θαύμα σώθηκε. Σε τροχέα, σε τραγωδίες αλλού
3: τύπου,
2: σε σεισμούς, σε πολλά.
3: Ναι, αυτό το δευτερόλεπτο, το κρίσιμο δευτερόλεπτο που ένας άνθρωπος είναι μαζί μας και δεν
1: και
3: έχει φύγει.
1: Και αυτό που σε έχει πονέσει περισσότερο.
3: Τα μικρά παιδιά, όταν χάνουν την ελπίδα. Εκεί δεν μπορώ, εκεί τα χάνω όταν. Και δεν μπορώ να δω και ούτε τροχαίο με παιδί, ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτά ήταν πάντα η αγωνία μου. Πάντα ρώταγα πόσο χρονών είναι το θύμα, πόσο αυτό, για να ξέρω πώς θα προσεγγίσω το σημείο. Γιατί παλιότερα πηγαίναμε και βλέπαμε και τα αυτόματα και όλα. Επιτόπου. Εγώ ήμουν παλιά που δεν βάζανε κορδέλες. Εμείς πατούσαμε πάνω στα αίματα, μη σας πω. Μαζί με τους ιατροδικαστές και τους αστυνομικούς.
2: Ναι, τη θυμάμαι και εγώ αυτή την εποχή, Κατερίνα. Ναι.
3: Ναι.
2: Δεν υπήρχε αυτό το πρωτόκολλο που ακολουθείτε τώρα. Ναι, ήταν λίγο πιο.
3: Βάζουν κορδέλα.
2: Ερασιτεχνικά τα πράγματα, να τα πω έτσι κομψά.
3: Ναι. Τότε ήταν όντως πολύ, πολύ πιο ερασιτεχνικά.
1: Και τα παιδιά.
3: Το άγχος ότι. Που βιώνουν και τα αποτυπώματά μας.
1: Και τα παιδιά που βιώνουν και την ορφάνεια, όταν οι γονείς τους.
3: Αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν δεν μπερδεύονται τα εισιτήρια και οι άνθρωποι φεύγουν με τη σειρά τους, δηλαδή κατά τη σειρά προσέλευσης σε αυτόν τον κόσμο είναι και η σειρά αποχώρησης, τα πράγματα είναι, παιδιά, πολύ διαφορετικά και ο πόνος απαλύνει σιγά-σιγά. Όταν χάσεις, όμως, όταν μπερδευτούν, που λέω, τα εισιτήρια εδώ και φύγει ένα παιδί πρώτο από τη μάνα,
2: αυτό δεν
3: ξεπερνιέται. Οι άνθρωποι απλά επιβιώνουν, δεν ζουν. Κατάλαβες, εκείνη είναι η διαφορά.
2: Φυσικά.
3: Ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ζωή. Υπάρχει μια επιβίωση. Ξέρεις τι, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άλλα παιδιά, ξέρεις, κρέμονται από πάνω τους, απλά τρώνε και κοιμούνται, αλλά δεν υπάρχει χαρά για αυτού.
2: Όχι.
3: Οπότε εκεί τα πράγματα είναι, παιδιά, πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό σου λέω, χειρότερη από την ορφάνεια είναι η χαροκαμένη μάνα, ο χαροκαμένος πατέρας. Δηλαδή, είναι δυνατή και η ορφάνεια, αλλά σε πληροφορώ ότι η ζωή πάντα βρίσκει τον τρόπο της να περάσει στην επόμενη μέρα.
2: Η ζωή συνεχίζεται πάντα, ναι.
3: Συνεχίζεται.
2: Είναι πιο ισχυρό φίλτρο πάντα. Αυτό.
3: Μάλιστα. Πολύ, πολύ πιο ισχυρό.
2: Κατερίνα, μας να είσαι καλά.
1: Κατερίνα, μας αγαπημένη.
3: Και εσύ, να είσαι καλά.
2: Καλό απόγευμα, για χαρά.
1: Καλή δουλειά δεν σου λέμε, καλή δουλειά η δική σου.
3: Ίσο και μη μου πείτε.
1: Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση.
2: Πάρε ένα ρεκό.
3: Συνέχεια, πέστε το γιατί μέχρι το βράδυ.
2: Έλατε, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πάμε σε break εμείς.
1: Αφού πρώτα υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας.
2: 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber Burn. Να στείλετε ό,τι θέλετε, αρκεί να μην τηλεφωνήσετε εκεί.
1: Ήδη έχετε στείλει αρκετά.
2: Και αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, μπορείτε να το κάνετε στο 212-212-4800 και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω email onair@alfaradio989.gr.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της, Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
14: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα. Ποιος είναι, η ΔΕΗ.
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πόσα 12 λεπτά πριν από τις 4. Άκουτε Αλφα 989, Μέλσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιεριστά. Μικρόφωνα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολλές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις σχετικά με το πρώτο θέμα που συζητήσαμε για τις πολυοδομίες.
2: Ναι.
1: Που είτε έχετε άποψη, αντίληψη, είτε έχετε ακούσει κάτι.
2: Ναι, και προσωπική εμπειρία. Λίγοι έχουμε χτίσει στην Αθήνα. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και κάποιο γνωστό, κάτι κάπου.
2: Παντού.
1: Κάτι χρειάστηκε. Είναι αυτό που λες, ένα έγγραφο, ρε παιδί μου, που ζητάει για να κλείσει ένα φάκελο.
2: Άστο.
1: Και βλέπω εδώ πέρα κάποια μηνύματα του τύπου ότι πόσα χρόνια παιδευόμαστε απλά και μόνο για να πάρουμε μια έγκριση για να κλείσουμε ένα φάκελο.
2: Ακριβώς.
1: Ή για μια νομιμοποίηση, όπως διαβάζω εδώ σε άλλα.
2: Αυτά και άλλα πάρα πολλά που συμβαίνουν στα γραφεία αυτά. Θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση, Δημήτρη, γιατί η σεζόν καλοκαιρινή
1: ξεκινήσει. Ο Κυριάκος λέει, περίμενε, αγαπητέ Δημήτρη, είσαι λίγο, λέει, αλλού, φίλε. Όταν κλέβεις 1000 ευρώ, βγαίνεις στον τάκο και πας στη φυλακή. Όταν όμως κλέβεις μύρια, γίνεις υπουργός με φρουρά κιόλας.
2: Εντάξει, υπουργός.
1: Δεν είναι και έτσι. Αλλά ότι
2: έχεις βγάλει απόφαση πριν από την αστυνομία.

0: λέει, πείτε μου τελευταία φορά αν ποτέ έγινε έγκλημα σε κάλλη ψυχικό και καλά κύριε παιδί που είναι πιο πλούσιοι. Πρώτα λέει οικονομικό και μετά όλα τα άλλα, άποψή μου για τα εγκλήματα.
1: Δεν μπορώ να το προσεγγίσω έτσι το πράγμα, όχι. Δεν μπορώ να το προσεγγίσω έτσι, καθόλου. Ότι πολύ συχνά οικονομικοί λόγοι εντείνουν κάποια άλλα προβλήματα και ψυχολογικά, και... ναι. Αλλά πιστέψτε με, και στο upper class που λένε και στο χωριό μου, έχει εκεί πολλά θέματα το πράγμα. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι. Μην βάζουμε στεγανά και κατηγορίες. Νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση.
0: Ο μελέτης λέει αν έχουν βγει άδειες μέχρι τους πρόποδες, αν έχουν βγει λέει και έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως μέχρι τις κορυφές της Πάρνηθας.
1: Αν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί.
0: Υπάρχει και αυτή η νόμιμη σκούπα που σου λέει κάποτε έβλεπες, εκτάσεις λέει από εκεί μέχρι εκεί, όλα μέσα σε ένα νόμο, όλα εντός σχεδίου.
1: Αυτοί που λέμε φωτογραφικοί κατά καιρός, έχουν υπάρξει άπειροι τέτοιοι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Πάμε σε σημεία που δεν θα έπρεπε να έχει καθόλου δόμηση βέβαια, αλλά και εκεί το έχουμε διαβρώσει το πράγμα. Πάμε στις παραλίες ή στις πισίνες ή καλά, εκεί που εκεί, κάνουμε βουτιές.
0: Καλά,
1: εκεί για να δεις τι έχει γίνει.
0: Ό,τι είπες είναι.
1: Θα ήθελα, ρε παιδί μου.
0: Η πισίνα. Πολεοδομία, άδεια.
1: Πισίνα.
0: Παραλίες.
1: Από την παραλία.
0: Πας περπατάς ξαφνικά, τσουπ, βρίσκεις ένα αντίχο, μια μάντρα.
1: Ένα θεριό.
0: Έχει μια βίλα μέσα.
1: Στην Αθήνα πια. Αλλά
0: δηλαδή δύο στα δύο, ρε εσύ.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα παίξω τίποτα τυχερό.
0: Στις παραλίες λοιπόν που δεν έχουν χτιστεί, που δεν έχουν εμπόδια, που έτσι που οι πισίνες είναι νόμιμες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο γίνεται.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Λοιπόν, δυστυχώς στη χώρα μας παρατηρούνται πάρα πολλοί πνιγμοί. Δυστυχώς για μια χώρα που το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και δυστυχώς είναι ένα θέμα επίκαιρο αυτή την εποχή. Πώς είναι δυνατόν ένας λαός, η χώρα του οποίου
1: βρίσκεται όπου και γύρω νερό,
0: να πνιγόμαστε.
1: Δεν ξέρουμε να κολυμπάμε και δεν κολυμπάμε με το σωστό τρόπο.
0: Ή να μην τηρούμε τους στοιχειώδεις κανόνες.
1: Και πού θα τα μάθουμε όλα αυτά.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε.
1: Ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιοβανίδη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Από πού να την ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα. Ότι δεν ξέρουμε.
0: Τα βοτσαλάκια.
1: Όχι τα βοτσαλάκια. Γιατί μπορεί να μας αρέσει και όμως. Αλλά τι ποσοστό Ελλήνων πιστεύετε, δεν ξέρω αν υπάρχουν και έρευνες γύρω από αυτό, ξέρουμε να κολυμπάμε.
2: Δυστυχώς, περίπου το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύπηση. Για να γίνουμε πιο έτσι συγκεκριμένος.
0: Ποιο ποσοστό είπατε?
2: Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένος, όταν λέμε δεν γνωρίζει κολύπηση, εννοούμε ότι δεν μπορεί να διαλύσει μια απόσταση 50 μέτρα χωρίς να πιάνεται αριστερά και δεξιά. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός είναι αυτός, κύριε Γιοβάνιδη, 60%.
0: Όταν όμως υποτίθεται ότι ξέρει μπάνιο, αλλά πέφτει στη θάλασσα με γεμάτο στομάχι, αυτός ξέρει να κάνει, θεωρείται ότι είναι
2: αυτός. Δεν έχει παιδεία, δεν έχει κουλτούρα, δεν έχει δηλαδή πληροφορία, δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας.
0: Γιατί δεν πνίγεται κάποιος μόνο επειδή δεν ξέρει μπάνιο.
2: Έχουμε μια καλή εικόνα, δεύτερη, για τελευταία χρόνια που μαζεύουμε τα στοιχεία, τα οποία τα καταγράφουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το παρατηρητήριο ατυχημάτων έχουμε εικόνα αυτή. Αρχίζουμε σιγά σιγά και αποκτούμε μια εικόνα η οποία λέει ότι ο πνιγμός αυτή είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα στη χώρα μας. Είναι ψηλά. Ο μέσος όρος είναι περίπου 353 πνιγμοί τα τελευταία 5 χρόνια, κάθε χρόνο. Αυτό είναι ο μέσος όρος. Σε σχέση με το 2024, το 2025 ήταν καλύτερα κατά 10% περίπου, δηλαδή είχαμε 31% λιγότερους θανάτους. Επίσης είχαμε και ένα άλλο θετικό πέρυσι, ότι στα θαλάσσια μέσα αναψυχής είχαμε 0 ατυχήματα, που μέσος όρος αυτό ήταν περίπου στα 15.
1: Αυτό, κύριε Γιοβανίδη, ήταν τυχαίο ή μεσολάβησε κάτι, ή διορθώσαμε κάτι στην παιδεία μας?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πέρυσι καταφέραμε μέχρι, όχι όλο το καλοκαίρι, κάποια στιγμή στο καλοκαίρι να φτάσουμε την αδαοσχή κάλυψη σε 97%. Γίνεται πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος στα θαλάσσια μέσα αναψυχής στις λιμενικές αρχές που επιτρέπει να έχουν πάντα δύο άτομα πάνω και όλα αυτά τα οποία προβλέπει ο κανονισμός. Και ξέρετε, το κομμάτι της τάξης ναυαγοσωστών, η σκληρή θα λέγαμε παρακολούθηση των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ταυτόχρονα η τρομερή ενημέρωση που γίνεται, δείχνει ότι κάτι πανεγίνει.
1: Δουλεύει.
2: Γίνεται, είμαστε ψηλά ακόμα.
1: Βέβαια. Όταν λέτε ότι το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει να κολυμπάει.
2: Κολύβει, εννοούμε να μπορεί να πάει 50%.

0: Μέχρι να πιαστεί. Πιο πολύ ξέρετε τι κάνουν το καλοκαίρι. Βρέχονται.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν μέσα στο δέντρο, πατάνε και στα ρηχά, βρέχονται και μετά βγαίνουν έξω. Δεν είναι δηλαδή να πάει στη μαύρη, να γυρίσει πίσω και αυτά. Αυτά είναι πολύ λίγοι που τα κάνουν αυτά. Είναι πολύ λίγοι που, που ξέρουν να κουλυμπάει. Και ξέρετε, αυτό το συναντάμε σε πιο μεγάλες ηλικίες πιο έντονο και σε πιο μικρές ηλικίες υπάρχει ακόμα. Θα φανταστείτε ότι όλοι γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι το φαινόμενο μπρατσάκι, κουλούρα και σωσίβιο είναι δεδομένο για ένα παιδάκι 3-4-5 χρονών, που είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Είναι αδιανόητο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι. Η απάντηση είναι όχι. Δεν το βάζει ποτέ. Απολύτως ποτέ. Νίκος Γιοβαλής, Ελληνική Ναυτική Ακαδημία. Ποτέ. Θα το μάθει κολύμβη από ενός έτους. Δεν υπάρχει. Ζεις στην Ελλάδα. Το είπατε πάρα πολύ πριν εύστοχα και το έκανε πάρα πολύ σωστή την εισαγωγή. Εντάξει. Ότι είμαστε ένας ναυτικός λαός, θαλασσινός λαός με 16.000 περίπου χιλιόμετρα ακτογραμμής, με τεράστια ιστορία και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι, ή θα καθίσουμε κάτω να ασχοληθούμε με το θέμα του πνιγμού, ή κάθε χρόνο θα βγαίνει ο Γιοβανίς και θα λέει.
2: Εγώ κύριε Γιοβανί, να σας πω κάτι. Κύριε, καταλαβαίνω.
0: Θαλάσσια ρεύματα κτλ.
2: Πώς είναι δυνατόν οι γονείς που τα παιδιά τους τα πονάνε. Δεν είναι δηλαδή απλοί θεατές ούτε παρατηρητές. Πώς είναι αυτοί οι γονείς να μην δίνουν τα εφόδια που θα έπρεπε και την παιδεία στα παιδιά τους, τα οποία οι ίδιοι οι γονείς θα πηγαίνουν στις παραλίες για να κολυμπήσουν και τα βλέπουν να κάνουν βουτιές και από εδώ και από εκεί. Δηλαδή αυτό είναι που με τρελαίνει.
0: Την τρελή την απάντηση τώρα που θα καταλάβουν, θα συμφωνήσουν όλοι μαζί μου. Ξέρετε το καλοκαίρι αυτή με το τεράστιο πρόβλημα που έχουν αβαγωσώστες τι είναι? Ότι ο γονιός αποσπά την προσοχή του στο κινητό τηλέφωνο τόσο πολύ που δεν μπαίνει χαμπάρι το παιδί του ακόμα και να λείπει και πάνω από μια ώρα. Είναι ένα νέο φαινόμενο αυτό.
2: Ο γονιός.
1: Είναι από καρδιωτικό και πολύ επικίνδυνο.
0: Μήπως δεν ξέρουμε τι σημαίνει κινητό τηλέφωνο και social media. Δεν ζούμε μέσα στην κοινωνία αυτή. Μας,
2: ναι, αλλά το παιδί σου...
1: Είναι οι ίδιοι που τρακάρουν και τη χαζεύουν στο κινητό.
0: Είχα παιδάκι Σαντορίνη. Σαντορίνη το είχαμε το παιδάκι και το κρατούσαμε 2 ώρες και 1 τέταρτο και περιμέναμε να εμφανιστεί η μάνα.
1: Τι λέτε. 2 ώρες και 1 τέταρτο.
0: Το παιδάκι έκλαιγε γιατί αυτό είχε φύγει. Περπάτησε, πήγε πάρα πολύ κάτω. 4 πύργους, πύργος με πύργος 400 μέτρα. Μιλάμε για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο. Περπάτησε, το μικρό δεσμή χάθηκε. Έχασε την αίσθηση. Άξιζε, το εντοπίσαμε εμείς, το μαζέψαμε. Μίλαγε και ιταλικά. Και δεν ήξερε που είναι οι γονείς του. Και απλά περιμέναμε κάποια στιγμή να εμφανιστεί. Και εμφανίστηκε μετά από 2 ώρες και 1 τέταρτο. Μια Ιταλίδα στην
2: αστυνομία και τον πάνε χειροπόδαρα.
0: Για να πούμε το παιδί σου υπάρχει, αλλά πού ήσουν.
2: Το άλλο τρελό δηλαδή, που το έχουμε δει οι περισσότεροι, συγγνώμη κύριε Γιοβανίδη, ναι, που λέει, αφήνουν τα παιδάκια εκεί που σου κάει το κύμα και παίζουν τα κουβαδάκια με την άμμο και κάνουν πυρκάκια και αυτά. Έρχεται το κύμα, τους παίρνει λίγο το φιαράκι, το κουβαδάκι, τα παιδιά πηγαίνουν προς τα μέσα στη θάλασσα να το πιάσουν. Έρχεται ένα άλλο κύμα, τα παίρνει και φεύγει. Και δεν ξέρω πάνω το κεφάλι.
0: Αυτό που λέτε, η στατιστική λέει, και έχουμε τώρα το πω αυτή τη στιγμή, αφού το βάλαμε, ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται στα πρώτα 6, 7, 8 μέτρα εκεί και βαθιά που χτυπάει το κύμα. Εκεί γίνονται οι πνιγμοί. Στην αρχή τη θάλασσα γίνεται βαθιά μέσα. Εκεί έξω γίνεται. Και ένα από του λόγου είναι και αυτό που αναφέρατε τώρα. Εάν αντιληφθούμε του κινδύνου τη θάλασσα μαζί με τι χαρέ, και αν καταλάβουμε ότι χρειάζεται η συμπεριφορά μα, η παιδεία μα, η παρατηρητικότητα, η πρόβλεψη, να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε ένα τον άλλον. Αυτό το οποίο έχω από τα στατιστικά, το οποίο είναι συγκλονιστικό, είναι ότι από του πνιγμού που έχουμε αυτή τη στιγμή στη θάλασσα και γενικά από τι καταγραφέ, το 64% των ατυχημάτων πέρυσι ήταν εκτός φυλασσόμενων παραλίων.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά καταλαβαίνω.
0: 64% επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας από πλέον τώρα.
1: Ναι.
0: 61% ήταν Έλληνες, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι πνιγόμαστε και οι άλλοι δεν πάνε πίσω. Και το 80% των πνιγμών είναι πάνω από 60 ετών. Που σημαίνει προσοχή στους μεγάλους ανθρώπους. Όσοι πάτε να κολυμπήσετε εκτός περιοχών που είναι ναυαγωσώστες, που τουλάχιστον ναυαγωσώστες έχει τουλάχιστον 2 μάτια, βλέπει κάτι μπορεί να γίνει θετικό και από ό,τι δείχνει, φαίνεται, γίνεται. Πιο πολύ τα ατυχήματα γίνονται σε μη φυλασσόμενες παραλίες. Ο άλλος πάει για λίγο ιδιωτικότητα,
2: υπάρχει,
0: πάει για λίγο
2: επάρκεια μόνος, άρα, σε ναυαγωσώστες.
0: Αν δεν φυλάει ένας τον άλλον και αν δεν πηγαίνουμε 2-2 και αν δεν προσέχουμε, μετά θα τα λέμε τα στοιχεία και τα καταγράφουμε συνέχεια.
2: Έρχεται μήνυμα, έχω λάβει ένα μήνυμα που λέει ότι ψάχνουν να βρουν και δήμοι ναυαγωσώστες και δεν υπάρχουν. Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, ισχύει. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν πιάνουμε ένα θέμα που είναι τόσο λεπτό και που έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, χρειάζεται να καθίσουν κάτω εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν την κουλτούρα, τη γνώση, την παιδεία και πάνω απ' όλα την πορεία μέσα σε αυτό το χώρο, να δούμε, επειδή κάθε χρόνο όντως δεν έχουν ένα βαβασός, τι φταίει. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ξέρω τι φταίει. Δεν γίνονται τα θέματα έτσι μια μέρα στην άλλη. Ξέρετε, μια χώρα που ξαφνικά είναι πρωτεύει στους πληθυσμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντα ποσοστιαία με τον πληθυσμό μας, και σε μια χώρα η οποία έχει ιδιαίτερες συνθήκες, έχουμε πάρα πολλές παραλίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θέλει πάρα πολύ προσέγγιση στο θέμα προσεκτικά, γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να πω ότι το πήρανε σοβαρά οι παράλληλοι δήμοι το θέμα της συναγωγιστικής. Πιο πολύ το είδαν σαν ένα ακόμα υποχρεωτικό κόστος στον προϋπολογισμό τους.
2: Πόσα λεφτά παίρνει την ώρα αναδαγωσός της?
0: Παρά να αντιληφθούν ότι έχουν την ανθρώπινη ζωή, εγώ το βλέπω και το αντιμετώπισα σχεδόν από όλους τους δήμους. Οι δήμοι δεν το είδαν σαν ανθρώπινη προστασία.
2: Πόσα χρήματα, με τι αμείβεται ένας αναδαγωσός την ώρα? Πόσα χρήματα?
0: Αρκετά καλά αμείβεται, αλλά να ξέρετε ότι οι δήμοι, επειδή μπορεί να πέσει αυτό το τραπέζι και το ξέρω πάρα πολύ καλά, από το ποσό το οποίο είναι το κόστος συναγωγιστικής, τα 2/3 τους τα δίνει κατευθείαν το κράτος. Ναι, μεν καθυστερία τους τα δώσει το κράτος, έχουν και αυτή τη δικαιολογία. Αλλά τα 2/3.
2: Άρα υπάρχει κίνητρο τέλος πάντων για να μπορέσει κάποιος να τελειώσει τη σχολή και να πάει να δουλέψει το καλοκαίρι.
0: Το κίνητρο είναι το εξής: εμείς τα παιδιά που είναι πάνω από 18 ετών, αν θέλουν να γίνουν αναγωγοσώστες, έχουν τη συνενάξη, την ελληνική αναγωγική αδημία, σε μια σχολή αναγωγική τέλος πάντων, κάνουν την εκπαίδευση γιατί θα βρουν σίγουρα δουλειά. Αυτό το σίγουρο.
2: Ναι. Και πολλοί που έχουν τελειώσει οι γυμναστικές ακαδημίες, νομίζω ότι όλοι αυτοί
0: είναι φοιτητές. Πιο κοντά στο αντικείμενο, από την άποψη ότι είναι πιο γυμνασμένοι, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
2: Κύριε Γιοβανίδη.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να είσαι καταρτισμένος ακριβώς γι' αυτό.
2: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας και σε μια επόμενη ευκαιρία να απαντήσει και στα ερωτήματα τα οποία έχουμε από τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γιοβανίδη.
0: Κανένας πληγμός από εδώ και πέρα. Κανένα.
2: Μακάρι.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε κι εμείς.
2: Έλσα Ψαρίδη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης. Στάνος Μπούπας. Μαρία Καραουλάνη. Νίνα Ζαφυροπούλου. Αφροδίτη Σιμίτη. Dream Team.
2: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Εκπομπάρα. Εμείς αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην κάθοδο του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στη λεωφόρο Κεφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κόμβο Κύμης. Νεκροί βρέθηκαν στο Λόγκο Αιγίου, μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε λίμνη αίματος και φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβολόπλο στο κεφάλι. Στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών προσήχθηκε ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμής τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, ερωτηθήσα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς έχουν μεταχθεί οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παρεμβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Στο πλαίσιο επιχείρησης των αρχών στον Νέο Κόσμο, συνελήφθη ένας Τούρκος επίκος που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμμου. Παράλληλα, συνελήφθησαν άλλοι 5 αλλοδαποί για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία και παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. 150 μετανάστες διασώθηκαν από αλευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Συγκέντρωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος έξω από το Υπουργείο Παιδείας καταγγέλουν περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών και διαμαρτύρονται για τη διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων εν ώψη εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Στήρου, μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Στήρου από τους IDF. Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα κοντά σε παλαιστινιακό προσφυγικό καταβλισμό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, μεταδίδει το Al Jazeera. Έρευνα σχετικά με τα αίτια της πτώσης του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου ξεκίνησε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ABC ότι οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου που κατέπεσε κοντά στις ακτές του Ομάν διασώθηκαν από θαλάσσιο ντρόουν. Συνελήφθη στο Μάντσεστερ 14χρονη μαθήτρια μετά από επίθεση που εξαπέλυσε με μαχαίρι μέσα σε σχολείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 μαθητών και ενός μέλους του προσωπικού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα μνύουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στον Νοτιοβοϊκό και ω 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο τη Αθήνα στου 32 βαθμού. Πιο χαμηλέ τιμέ θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έω 28 βαθμού. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και ξεκινώ με μία ερώτηση προς τον υπεύθυνο του ήχου, το φίλο εδώ συνεργάτη, το Θάνο Μπομπά. Θάνο, πρώτα απ' όλα, τι ομάδα είσαι στο μπάσκετ?
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός.
0: Καλά, δεν αφέβαλα, αφού είσαι Πειραιώτης.
1: Ναι.
0: Να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εχθές έγινε κάτι και πεταχτήκαμε και βγήκαμε στα μπαλκόνια ακριβώς στις 12.30, γιατί νομίζαμε ότι μπορεί να συνελήφθει η ομάδα των τρομοκρατών απεσταλμένων της Χαμάς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, και μπορεί να μείναν τίποτα περισσεύματα και θύμωσαν που οι σύντροφοί τους συνελήφθησαν και αρχίσανε και πυροκροτούσαν 12.30 ώρα τη νύχτα. Έγινε κάτι και πετάγανε ρουκέτες στον υπέρλαμπρο, σκοτεινό βέβαια, αλλά διαυγή Αττικό ουρανό? Γιατί εγώ πρώτη και καλύτερη βγήκα στο μπαλκόνι. Μένω και σε μια περιοχή που, εντάξει, έχει και μια επικινδυνότητα γενικά λόγω σοβαρών προσώπων εκεί γύρω στην περιοχή. Για πες μου λοιπόν, συνέβη κάτι?
1: Πέρα από μια νίκη που δεν σηματοδοτεί τίποτα ακόμα, δεν είδα κάτι εγώ στο λιμάνι του Πειραιά πάνω πυροτεχνήματα και τέτοια, οπότε δεν γνωρίζω.
0: Εγώ δεν μένω στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, εγώ
0: μένω...
1: λέω, δεν είδα κάτι, οπότε δεν ξέρω τι είδες εσύ με την νίκη.
0: Κέρδισε κάποιος και
1: κέρδισε
0: 12...
1: Ολυμπιακός, αλλά δεν γίνεται ακόμα κάτι γιατί έχουμε ακόμα έναν αγώνα.
0: Ωραία, κάποιος παντρευόταν, βάφτιζε το παιδί του και θυμήθηκε 12.30 τη νύχτα να ρίξει πυροτεχνήματα, πρόσεξε, και σε μία περίοδο που εννοείται ότι απαγορεύονται τα πυροτεχνήματα, διότι θα σου θυμίσω εκείνο το συμπούρμπουλο που είχε γίνει το βράδυ που η τότε πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, η Γιάννα και Δασκαλάκη Αγγελοπούλου, είχε κάνει μία υπέρλαμπρη δεξίωση στο υπέρλαμπρο και δικαίως σπίτι της, μεταξύ, στη Φιλοθέη, ακριβώς δίπλα στο Ίδρυμα Καραμαλή είναι, και εκεί υπάρχει ένα άλσος, με καταλαβαίνεις τώρα, και ήτανε ντάλα καλοκαίρι Αύγουστος όπως καταλαβαίνεις, και ήτανε και φρικτή η ζέστη, και οι άνθρωποι από τη Χαρά τη Μεγάλη που είχαν τόσους επισήμους ρίξανε πυροτεχνήματα. Και ήταν παρόν και ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής με τη σύζυγό του Νατάσα, και άλλοι επίλεκτοι τώρα, ο τότε της ΔΟΕ και όλα αυτή των Ολυμπιακών, οι κορυφαίοι, των Ολυμπιακών Αγώνων των κορυφαίοι, και ρίξανε πουλές πυροτεχνήματα, Θάνο μου, και πιάνει φωτιά το άξος της Φιλοθέης, ηθοποιούν τον Καραμαλή. Μόλις είχε στρωθεί ο μπουφές, δε, πρόσεξε. Βαρύ αυτό, βαρύ ατόπιμα, κακιά στιγμή, και του λένε, πρόεδρε, πάμε να φύγουμε, γιατί από τα πυροτεχνήματα έπιασε φωτιά το άλσος Φιλοθέης, και τρέχανε τα πυροσβεστικά. Δηλαδή τώρα, πέρα από πλάκα, εκτός από το γεγονός ότι 12.30 τη νύχτα δεν πετάς πυροτεχνήματα, γιατί προηγούνται οι κρότοι, η εκπυρσοκρότηση του πυροτεχνήματος, και είναι και απανωτά και λες κάποιος χαμασίτης έχει βγει με μυδραυλιοβόλο, είναι σίγουρο. Και επίσης δεν επιτρέπονται στη θερινή περίοδο, και μάλιστα πάνω από περιοχές οι οποίες έχουν έστω και ελάχιστο πράσινο, γιατί μπορεί να γίνει μια ζημιά καλή ώρα, όπως με τη βίλα Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη το 2004, που μετά η γυναίκα, η αλήθεια είναι, το ζεύγος πλήρωσε ολοκληρωτικά τη ζημιά, φύτεψαν καινούρια δέντρα. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ κακή στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω εσείς αν δέχεστε πυροτεχνήματα να σας ξυπνούν 12.30 το βράδυ. Εμείς είμαστε εδώ στον Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως ακούσατε, είναι ο γνωστός Ολυμπιακός Θάνος Μπούπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και πρέπει να θυμηθώ να ρωτήσω, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ τι ομάδα είναι, για να ξέρω και όλο με ποιους θα έχω πολλά, με ποιους θα είμαι πιο ευγενική, με κάποιους ας πούμε θα δείχνω και μια, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αντιπάθεια. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber, και στο mail μπορείτε να στείλετε τα mail σας, onair@alpharadio989. Και επειδή άκουγα προηγουμένως την Έλσα Ψαρίδη και τον Δημήτρη Αλφιέρη, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Και πριν μπούμε στην πολύ ευχάριστη και δημιουργική συζήτηση όπως συνηθίζουμε με τον πολιτικό κοινοβουλευτικό συντάκτη τον Αντώνη Αντωνόπουλο, να απαντήσω στον ακροατή τον κύριο Γοργόνα, ο οποίος φαίνεται δεν άκουσε πώς εγώ θυμήθηκα τι είχε γίνει από τα πυροτεχνήματα, την υπέρλαμπρη δεξίωση της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Μου γράφει λοιπόν τα εξής, που σηματοδοτεί ότι δεν άκουσε τι είπα εγώ. Επί Ολυμπιακών Αγώνων πήρε φωτιά και δεν έτρεξε κάστανο, και μια χαρά θυμάμαι τι έγινε, ήμουν εκεί. Αν την έβαζες εσύ, εγώ ή ένας πολίτης, κατευθείαν βραχιολάκια. Επειδή ξέρετε αυτή η λαϊκιστική αντίληψη, η πολύ γενικόλογη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεπερνιέται με τις ορθές απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα σας εξήγησα. Έγινε μεγάλη φασαρία, καταστράφηκε σε ένα βαθμό και η εικόνα του ζεύγους με τα πυροτεχνήματα. Επίσης έτρεξε η πυροσβεστική, είπα ότι το ζεύγος πλήρωσε εν συνεχεία για την πλήρη αποκατάσταση, και το βασικότερο, επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε, η προστασία του περιβάλλοντος νομοθετικά ξεκίνησε μόλις τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα νομοθετήθηκαν πολύ αυστηρές ποινές μετά την καταστροφή και την εκατόμβη στο Μάτι, γιατί να θυμίσω στον κύριο Γοργόνα ότι έως και το Μάτι που καήκαν ζωντανοί οι άνθρωποι, οι ποινές ήταν επιπέδου πλημελήματος. Μετά λοιπόν, νομίζω από το 2019-2020, σε διάφορες αλλαγές της νομοθεσίας, οι ποινές είναι εξοντοτικές. Το 2004 τρία πουλάκια κάθονται και πλέκουνε πουλόβερ για αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν να τα λέμε τα πράγματα και να παρακολουθούμε και την εξέλιξη. Όπως το να κρεμά σκύλι ανάποδα, δεν εννοώ τη Ρένα Δούρου. Το εξηγώ. Αντώνη Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Δεν εννοώ τη Ρένα Δούρου.
1: Κατάλαβα.
0: Παλιά και να πέταγες τον άνθρωπο, συγγνώμη, να πέταγες το σκυλί στον άνθρωπο, να το είχες κρεμάσει δηλαδή από ένα δέντρο. Επίσης νομοθετικά τρία πουλάκια κάθονται. Τώρα πέφτουν τα πρόστιμα, τα διοικητικά και οι φυλακίσεις βροχή. Άρα εξελίσσεται η κοινωνία και ευτυχώς. Λοιπόν, Αντώνη Αντωνόπουλη, μια και θυμήπαμε.
1: Εξελίσσεται η κοινωνία, εξελίσσεται και ο νόμος και οι ποινές. Απλώς υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Έτσι, ναι. Δηλαδή, γιατί τώρα όταν μιλάμε τώρα για κρέμα μα σκύλια, μιλάμε τώρα για, εντάξει, τώρα τι να λέμε, μιλάμε για διαστροφές.
0: Λοιπόν, επειδή θυμήθηκα τη Ρένα Δούρου, όπου κατανοώ τη θέση της, γιατί η γυναίκα ήταν και είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, λογικό. Ναι. Τη φράση αυτή που είπε στην πολιτική συνεδρίαση, ότι θα μας πετάξουν σαν τα σκυλιά. Όχι, θα μας πετάξουν στα σκυλιά.
1: Στα σκυλιά.
0: Έτσι με σοκάρισε, μπορώ να πω, γιατί καταλάβαινα το σκοτάδι και την αγωνία εκείνη την ώρα της ψυχής της, έτσι. Τι θες, Στάνο Μπούμπα, μιλάω με τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Τι θέλεις, να βάλεις διαφημίσεις πριν ξεκινήσουμε? Βάλεις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μαζί με το θα μας πετάξουν στα σκυλιά υπάρχει και μια άλλη λαϊκή ρίση, Τρεις και ο Κούκος.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ, ξέρεις, παροιμία που να ταιριάζει. Είναι πολλές. Απλώς τώρα δεν μου έρχεται, γιατί τι να σου πω, έχω, ξέρεις, από τη μία που δεν εκπλήσωμαι εύκολα στην πολιτική, αλλά λέω, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα γιατί, δηλαδή, αλλά αυτό που επίσης είναι ότι δεν χαρίζεται τίποτα, έτσι, δηλαδή αυτός ο Μακιαβέλη, μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη, δηλαδή ο άνθρωπος έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αυτό που αυτός ο οποίος είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους, ο Σωκράτης Φάμελος, σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο Σωκράτης Φάμελος τι θα κάνει ως πρόεδρος, δηλαδή, πήρε όχι απλώς μια καυτή πατάτα, πήρε και την κουζίνα αναμένει όλη, δηλαδή ήταν τα κάρβουνα όλα, ποια κουζίνα,
0: ναι.
1: Μαζί με τα κάρβουνα και τα πήρε όλα. Λοιπόν, και τα κρατάει στο χέρι και δεν μπορεί να το πετάξει ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Κάθεται εκεί και καίγεται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι το τι θα γίνει είναι προδιαγεγραμμένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει με κάποιο τρόπο τα ρολά. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένας Αλέξης Τσίπρας που θα κάνει επιλογή. Έλα εσύ, φύγε εσύ, όχι εσύ, κάτσε εσύ, περίμενε εσύ κτλ. Και όποιος το δεχτεί αυτό το πράγμα, θα περιμένει τη σειρά του και το νεύμα.
0: Αυτό που δεν είναι αξιοπερίεργο, Αντώνη, είναι το εξής. Διασπάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα σε δύο κομμάτια, ενώ είναι από την ίδια πηγή. Η κάθε κυρία Αξιόγλου, δεν το λέω απαξιωτικά, το λέω για να μην αναφέρω ονόματα, με τον κάθε Σωκράτη Φάμελο προϋπήρξαν συναγωνιστές στο ίδιο κόμμα. Μετά, ναι, μετά, μπράβο, μετά γίνα πολιτικοί αντίπαλοι, μη σου πω και εχθροί, γιατί υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές διάφορα. Και τώρα
1: και τα συντροφικά μαχαιρώματα από εκεί έρχονται.
0: Ακριβώς, και τώρα συνενώνονται ομάδες από τα δύο διαφορετικά κόμματα που εννοείται είχαν και διαφορετική αντίληψη περί αριστεράς και πάνε ουραγή σε ένα καινούριο κόμμα που είναι επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή η έννοια της πολιτικής αξιοπρέπειας νομίζω ότι εκλείπει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Είναι ο καθένας πώς βλέπει, ακόμα βέβαια δεν έχει εκδηλωθεί επισήμως κάποια κίνηση, έτσι να το πούμε αυτό, οφείλουμε να το πούμε ότι δεν έχει εκδηλωθεί.
0: Βγαίνουν όμως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εν ενεργεία από την αρχή και λένε στηρίζουμε τον Τσίπρα και του λες ωραία παρετήσου.
1: Ναι.
0: Και λέει όχι δεν παρετούμε. Αυτό δημιουργεί, είναι πλήγμα για την ιδεολογία της υγιούς, ξέρεις, αριστεράς.
1: Ναι, εγώ το έχω πει και το λέω και το γράφω και το υποστηρίζω ότι το μεγάλο θέμα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς γενικότερα είναι ότι έχει χάσει το προσανατολισμό της, ότι κινείται σε μια χωρίς πηξίδα, σε ένα πολύ έτσι νεφελώδες τοπίο, να μην πω σκοτεινιασμένη, αλλά μιλάμε χωρίς πηξίδα και κυρίως χωρίς αφήγημα. Δηλαδή η πηξίδα της αριστεράς ανέκαθεν ήταν το αφήγημά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχει και δεν είναι ελληνικό πλεονέκτημα αυτό. Αυτό είναι γενικότερο σύμπτωμα της αριστεράς στην Ευρώπη κυρίως, γιατί από εκεί είναι η κοιτίδα, αλλά όμως δεν μπορεί να πείσει τον κόσμο παρά μέσα από μια ουτοπία. Εάν τώρα δεν ξέρω αν θα βρεθεί, οι αιτίες για να βρεθεί ένα νέο αφήγημα πάνω στην ελπίδα που είναι το μεγάλο της οπλοστάσιο της αριστεράς, γιατί η αριστερά αυτό το οποίο μεγαλούντισε ήταν η ελπίδα στο λαό. Έτσι, για κάτι καλύτερο, για ελπίδα για κοινωνική δικαιοσύνη, ελπίδα για αξιοκρατία, ελπίδα για καλύτερες μέρες, με έναν τρόπο όμως που το κεντροδεξιό ιδεολογικό αφήγημα υστερούσε. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι το κεντροδεξιό αφήγημα έχει διεισδύσει με τέτοιο τρόπο που δεν ξέρω αν τους έχει πάρει τη σημαία, αλλά σίγουρα το κοντάρι το έχει πάρει.
0: Υπάρχει μια διαφοροποίηση πρακτικής φύσεως, Αντώνη Αντωνόπουλε. Η κεντροδεξιά, η οποία πόρο απέχουν οι ιδεολογικές της απόψεις από την αριστερά, όταν πετυχαίνει, πετυχαίνει στα πρακτικά θέματα. Εξού και η πτώση τώρα της παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας που σημειώνεται, όχι η καταστροφή, η σημαντική, εν πάση περιπτώσει, απώλεια του βασικού της όγκου, οφείλεται ότι απέτυχε στο πιο βασικό της καθημερινότητας, που είναι η ακρίβεια. Γιατί για τον πολύ κόσμο είναι η ακρίβεια.
1: Σωστό, όχι για τον πολύ. Για πες και τον τη συντριπτική πλειοψηφία αυτής της χώρας. Ναι. Και όχι μόνο, γιατί η ακρίβεια επίσης δεν είναι δικό μας μόνο πλεονέκτημα. Υπάρχει, αλλά βέβαια υπάρχουν διαφορετικοί μισθοί. Σε σχέση, δηλαδή και στη Γερμανία, ακόμα παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Σε όλες τις χώρες έχουν, απλώς είναι μεγαλύτερη η μισθή. Θα μου επιτρέψεις. Γιατί έχουμε την άφιξη. Έχουμε άφιξη για τους τίτλους ειδήσεων του Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ποτηλιάρισμα στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην κάθοδο του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου. Άγριο έγκλημα στο Αίγιο. Νεκρή μάνα και γιος. Προσήχθηκε, ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Θα διερευνήσουμε τι συνέβη, λέει η Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Στον ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Βαρύ το κατηγορητήριο. Εξάρθρωση πείρας που διακινούσε μετανάστες. 6 συλλήψεις. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Τύρου, όπως μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκέντρωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος έξω από το Υπουργείο Παιδείας αυτή την ώρα. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα στοχεύει τον ενεργειακό τομέα, τις τράπεζες αλλά και την αλληλεία. Σύλληψη 14χρονης μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία με 3 τραυματίες. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Μένουμε στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή έτσι προκαλεί πολλά ερωτηματικά και γι' αυτό ρωτώ τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Τελικά υπάρχουν 3 δυνατά που έχουν απομείνει ονόματα. Η κυρία Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς και ο Πολάκης. Και ο Παύλος Πολάκης.
1: Ο Παύλος Πολάκης.
0: Ναι, αυτοί συγκροτούν μια δυνατή ομάδα ακρεφνών ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ. Με μεγάλες καταβολές δηλαδή στο κόμμα, ως αυτό το μικρό κόμμα που υπάρχει τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις.
1: Το κόμμα το οποίο μην ξεχνάμε ότι από τις τελευταίες εθνικές εκλογές εξελέγει ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τις ιστορίες τις εσωκομματικές που είχε και τα βάσανα, πήγε, κατρακύλησε και αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά, βρίσκεται εκτός Βουλής.
0: Όχι απλώς εκτός Βουλής, πολύ εκτός Βουλής. Έχει πάει στα λαγούμια κάτω.
1: Ναι, είναι δηλαδή και σε ορισμένες είναι και ούτε μονοψήφια δεν συμπληρώνει. Αυτό τώρα, δηλαδή όλοι
0: αυτοί. Ναι, για πες.
1: Ναι, αυτή η κατάσταση έχει κάποιους κερδισμένους και κάποιους χαμένους. Οι κερδισμένοι αυτή τη στιγμή, ο κερδισμένος είναι ο Τσίπρας. Καθαρά. Δηλαδή ο Τσίπρας από τη στιγμή που πάτησε το κουμπί, εξέδωσε το βιβλίο του, είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πριν καν με ένα βιβλίο και μετά πριν ακόμα καν το κόμμα Τσίπρα που θα έρθει, που θα έρθει, που ήρθε και είναι στην πρώτη γραμμή. Ωραίο. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας έχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πλεονέκτημα και επικοινωνιακό γιατί το απολαμβάνει, δημοσκοπικό στον κόσμο διότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος είναι πρωθυπουργήσιμο, ως πρώην πρωθυπουργός το έχει αυτό το προνόμιο, έχει μια μαγιά που την έχει αφήσει από το 17% που ήταν το ποσοστό που άφησε πίσω το κύριο Τσίπρας και από εκεί και πέρα οτιδήποτε πάρει παραπάνω θα είναι νίκη. Μέχρι στιγμής όμως είναι σε ένα ποσοστό το οποίο ψιλοελέγχεται, μπορώ να σου πω. Από ποιον ψιλοελέγχεται? Από το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει περάσει στην τρίτη θέση και βλέπεις ότι εκεί αρχίζει τώρα και γρατζουνάει τις δημοσκοπήσεις. Ο άλλος μεγάλος κερδισμένος θεωρώ ότι είναι θεωρητικά μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι, ο οποίος παραμένει καταλληλότερος κάτω από τον κανένα, αλλά ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Και επίσης μια Νέα Δημοκρατία που διατηρεί ένα δημοσκοπικό χάσμα από το δεύτερο κόμμα. Αν θα παραμείνει δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ναι, θα το δούμε. Εκτιμώ ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι εκεί που θα αρχίσει να δούμε ότι η μπύλια κάθεται, είναι από τον Οκτώβριο και μετά. Τον Αύγουστο να θυμίσουμε ότι δεν γίνονται δημοσκοπήσεις, αν γίνονται, έχει γίνει από ό,τι θυμάμαι μία κάπου εκεί. Εντάξει, δεν είναι το ό,τι πιο καλύτερο. Συνήθως, δηλαδή η πρακτική λέει ότι δεν γίνονται δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο.
0: Θα δούμε πόσο πληθωρισμό θα έχει όταν θα πάνε οι γονείς να πάρουν στυλό και σάκες και τετράδια και βιβλία με το άνοιγμα των σχολείων.
1: Ευχαριστώ, μου φτιάξε το Σεπτέμβρη. Σε ευχαριστώ.
0: Ναι, έχεις μικρά ακόμα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, Αντώνη, ναι, αμέσως μετά θα μιλήσω με τον πολύ έμπειρο τον Γιώργο το Φλέσσα, τον Διευθυντή Επικοινωνίας, πολύ παλιό στο Κουρμπέτι, γιατί γενικότερα υπάρχει, άρχισε πάλι το γνωστό περί δημοσκοπήσεων, όπου βρίσκονται από ορισμένα κόμματα, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ στην Πειρά, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ανταπαντούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι το πιο ψύχρεμο είναι αυτό που είπες, ότι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα αρχίσει να συνειδητοποιεί κανείς ποιοι θα κυριαρχήσουν.
1: Εκεί νομίζω ότι θα έχουμε την πρώτη σοβαρή εικόνα, δηλαδή του τι θα έχει συμβεί. Γιατί έχουμε επίσης το κόμμα της Μαρίας Καρυφιανού, το οποίο πάει ψηλά. Μερικές φορές κονταροξυπιέται και με το ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση. Η εκτίμηση τώρα που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αυτό το κόμμα το οποίο έχει συμπιεστεί και πάλι, είναι ότι υπάρχει μαραθώνιος, ότι δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πανικός. Τώρα δεν υπάρχει κανένας που να ανοίγει σαμπάνιες, είναι λογικό αυτό. Δεν έχουν πέσει από τα σύννεφα. Το περιμέναν όλο αυτό. Μου άρεσε μια ατάκα και τη λέω που έχει πει ο Τσουκαλάς, ο Κώστας, ότι με τόση διαφήμιση που είχε το κόμμα Τσίπρα, εγώ θα περίμενα τις πρώτες δημοσκοπήσεις, είπε να του δίνουν αυτοδυναμία. Είναι πετυχημένο, δεν μπορείς να πεις. Λοιπόν, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή από εκεί και πέρα τώρα ξέρεις ότι οι πρώτες αντιδράσεις σπασμωδικές, φαντάζομαι, και όχι θα πάθει το ΠΑΣΟΚ να τα βάζει με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τώρα το έχουν λιάνει λιγάκι, αφήνουν κάποιες αιχμές, αλλά μέχρι εκεί τώρα. Αυτό που θεωρώ.
0: Ωραία,
1: είναι
0: θα
1: τώρα
0: τα πούμε. Θα ακούσουμε τώρα τι θα μας πει και ο Γιώργος Οφλέσσας, ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, με πολύ μεγάλη εμπειρία βέβαια και εμπειρία που θα το τονίσω από άλλες πεντακομματικές βουλές. Το πολύ, Άιντε έξι, εξωκομματικές. Εδώ με τα σημερινά δεδομένα έχουμε κλείσει την εννιάδα. Πάμε για εντεκάδα ποδοσφαιρική. Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ
1: Ελπίζω
0: πολύ.
1: Ελπίζω να μην το δω, τέλος πάντων.
0: Ναι, να είσαι καλά. Ακριβώς.
1: Γεια.
0: Μια μουσική ανάσα και πάμε στον κύριο Γιώργο Φλέσσα.

0: Να σας υπενθυμίσω πριν πάμε στη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Φλέσσα που την έχω αναγγείλει, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδέψετε στην Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο, να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, να ανακαλύψετε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο και άλλες περιοχές και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο. Alpha Radio λοιπόν 989, εκεί που κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Οι ακροατές που θέλετε να μετάσχετε στο διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54301, γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Χατζή Νέγκα, την μισό λεπτό βρω την ημερομηνία, που είναι γραμμένο καλέ, καλά θα σας το πω πότε θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει έχετε χρόνο. Η χρέωση είναι 0,34 της ευρώ, του ευρώ, ανά SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Έτσι κι αλλιώς ακούτε από όλες τις εκπομπές αυτή τη διαφήμιση, έχει ενδιαφέρον, κάποιοι θα είναι, έτσι θα είναι οι τυχεροί, είναι και καλή περιοχή και πολύ καλή εποχή εκεί, σίγουρα θα θέλετε ένα ελαφρύ, πολύ ελαφρύ, πώς το λένε, μπουφανάκι. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιώργο Φλέσσα. Εξήγησε ότι έχει πολύ μεγάλη εμπειρία ως σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Καλησπέρα, Γιώργο Φλέσσα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Αλλά είπα το εξής, επειδή ξέρω την πορεία σας, ότι εσείς είχατε πολύ μεγάλη έτσι συμμετοχή ενεργή και σε μία περίοδο που το πολύ πολύ μετράγατε, βγαίνανε πέντε κόμματα, άντε έξι το πολύ, και θεωρείται και συνωστισμός. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι. Καλά, δεν αλλάξαν τώρα. Στην πράξη αλλάξανε από το 2012 και μετά. Όπου έχουμε... πολύ σωστά είπατε ότι... όσο ίσχυε ο διπολισμός, δηλαδή δύο μεγάλα κόμματα τα οποία εναλλάσσονταν στην εξουσία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και υπήρχαν το ΚΚΕ μια σταθερή δύναμη, από εκεί και μετά μικρά κόμματα όπως ήταν τότε ο Συνασπισμός, διάφορες απόπειρες που γίνανε στον χώρο της ας πούμε, πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς, οι οποίες δεν τελεσφόρησαν ποτέ. Όμως από το 12 και μετά έχουμε την είσοδο και άλλων παικτών. Βέβαια αυτό που είδαμε το 2023 δεν νομίζω, δεν έχει ανάλογο θέμα, και όμως υπάρχει αρκετή εμπειρία, θα έλεγε κανείς, στο να βλέπει ή επασπιπτώσει να μπορεί να, όχι να προβλέψει, δεν είμαστε μάντες, αλλά επασπιπτώσει να μπορεί να υπολογίσει με κάποια σχετική ακρίβεια το τι μπορεί να συμβεί. Αλλά πράγματι είναι πρωτοφανές αυτό.
0: Εγώ έλεγα στον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον κοινοβουλευτικό και πολιτικό συντάκτη και του σταθμού και της τηλεόρασης του ΣΤΑΡ, ότι υπάρχει πάλι, υπήρξε και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι πολύ πιο έντονη, η αντιπαράθεση πολιτικών κομμάτων, και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπου αυτό έχει δημιουργήσει μία κακή εικόνα για τις δημοσκοπήσεις, και από την άλλη δημιουργεί όμως και μία κακή εικόνα για τα κόμματα, τα οποία δεν συνειδητοποιούν τα ίδια ότι πιθανόν να έχουν κάνει λάθη και τα ρίχνουν όλα σε εξωγενείς παράγοντες.
1: Πολύ σωστά. Απλώς να σημειώσω κάτι εδώ πέρα. Όπως θα θυμάστε, οι επιθέσεις εναντίον των εταιριών δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσανε τουλάχιστον, για να μην πω ένα μήνα, για να μην πω και παραπάνω, πριν από την δημοσιοποίηση των δημοσκοπήσεων που φέρνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Το οποίο σημαίνει σε απλά ελληνικά, γιατί δεν είμαστε ανόητοι, έτσι, ότι το Πασόκ είχε τις δικές του έρευνες, τις οποίες έβλεπε και δεν δημοσιευόταν και έβλεπε ότι θα πέσει τρίτο τέταρτο και ως εκ τούτου προετοίμαζε την άμυνά του. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Και θέλω να σημειώσω εδώ πέρα, κυρία Πηλή, ότι πέραν από τις έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες καταγγέλλονται, διότι είναι εύκολο να λες, ότι ναι, δεν είναι καλές κτλ. Γίνονται και έρευνες τις οποίες τις βλέπουν μόνο αυτοί που τις κάνουν. Είτε είναι επιχειρηματικοί όμιλοι, είτε είναι κόμματα, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα για τον εαυτό τους, για την πάρτη τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει και εμείς κάνουμε έρευνες για λογαριασμό πελατών μας, κυρίως από το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξέρουν το ποιο είναι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Για να δουν, θα επενδύσουν, δεν θα επενδύσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τη δημοσιεύσουμε κιόλας. Άρα τα δεδομένα, λίγο πολύ, είναι γνωστά στην πιάτσα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν έγινε καμία συγκλονιστική αποκάλυψη όταν βγήκαν οι έρευνες αυτές που δείχναν τον Πασόκ ότι έχει πρόβλημα.
0: Να μου επιτρέψεις στο σημείο αυτό να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θέλω από την εμπειρία του να ρωτήσω τον Γιώργο Φλέσσα κάτι που εγώ έχω προσωπική άποψη, αλλά δεν είμαι ειδική όσο είναι ο ίδιος. Πάντα είναι αλήθεια αυτό που απαντάνε οι ερωτώμενοι?
1: Όχι βέβαια. Βέβαια είναι αλήθεια. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικών ειδών, πώς να το πω, εκτροπές, να το πω έτσι, στο θέμα των απόψεων που διατυπώνουν οι ερωτώμενοι. Πολλά εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται η ερώτηση. Δεύτερον,
0: το βασικότερο και πολλά, το ναι. Βασικότερο είναι μερικές στημένες ερωτήσεις που είναι για σφαλιάρες. Εντάξει.
1: Άλλο ρόλο παίζει ότι πολλές φορές οι εταιρείες ερευνών διατυπώνουν κάτι ερωτήσεις με τις οποίες εγώ διαφωνώ πάρα πολύ, που βάζουν τον άλλον, τον μέσο ερωτώμενο, να απαντήσει σαν ειδικός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε όλοι ειδικοί, έτσι δεν είναι? Ούτε να ρωτάς τον μέσο άνθρωπο για ένα εξειδικευμένο επιστημονικό θέμα ή ένα εξειδικευμένο θέμα γενικότερα. Δηλαδή, λέω εγώ ένα παράδειγμα, να πεις, πες μου, είστε υπέρ ή κατά της μειώσεως των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα, δηλαδή, να ρωτήσουμε τη μάνα μου εάν ας μην είναι υπέρ ή κατά των επιτοκίων για να βγάλουμε συμπέρασμα. Δηλαδή, λοιπόν, ένα τρίτο είναι ότι πολλές φορές ο κόσμος διατυπώνει την άποψή του με βάση τα ιδεολογικά του και πολιτικά του πιστεύω. Δηλαδή, εάν είμαι πώς το λένε, πιστεύω στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, σε οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά τον Τζίπρα, τον Πασόκ, την Κωνσταντοπούλου, θα απαντώ αρνητικά. Ασχέτως, εάν θεωρητικώς θα μπορούσα να έχω, πώς το λένε, να έχουν κάνει και κάτι σωστό. Εδώ το βλέπουμε στην αξιολόγηση του έργου της κυβέρνησης. Αυτή είναι μια κυβέρνηση 7 ετών, η οποία με βάση ένα μέγα μέρος των απαντήσεων που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις δεν έχει κάνει τίποτα σωστό. Έτσι, τίποτα. Δεν τις αναγνωρίζεται τίποτα.
0: Η άλλη ερώτηση που είναι των τελευταίων δεκαετιών, ας πούμε, παλιά δεν υπήρχε στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Πιστεύετε ότι η χώρα πάει προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο? Είναι ερώτηση αυτή. Όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ, μισό λεπτό, δεν έχει να πληρώσει το λογαριασμό ή τα οτιδήποτε χρειάζεται άμεσο, ή όταν λόγω της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ το ρωτάς αυτό, είναι δυνατόν να σου απαντήσει ότι πάει προς το καλύτερο?
1: Ναι, καμία περίπτωση.
0: Όταν η γενική οικονομία, το παραδέχονται

0: Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε έρευνα και να κάνεις, επειδή υπήρξε τέτοια δημοσιότητα σχετικά με το δίθεν πάτωμα και ιστορίες κακών για να αποκριβούν στοιχεία, ο κόσμος το διαβάσει τόσο, ακούσει τόσο πολλές φορές που έχει φτάσει στο τέλος να το πιστεύει. Ασχέτως του τι έγινε ή ότι είναι παράλογος σαν συλλογισμός. Το έχουν υποστηρίξει και πολιτικά κόμματα, άρα αυτό είναι πλέον έντυπη γνώμη. Όποια έρευνα και να το δούμε, είναι εκεί ατάραθο. Αυτό βέβαια, εντάξει, θα μου πεις, αυτό θα μου πείτε, αυτό ήταν ένα έντονο συναισθηματικό, συναισθηματικά φορτισμένο θέμα. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά αυτή η έντυπη γνώμη απηχείται πολλές φορές και σε άλλα πράγματα. Και σε άλλα πράγματα πιο απλά και λιγότερο φορτισμένα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος πραγμάτων τα οποία επηρεάζουν σαν παντήξη, είναι το ψέμα, έτσι. Το ψέμα είναι και αυτό, ναι. Είναι και μετά λέω ψέματα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε επίτηδες ψέματα στις δημοσκοπήσεις για να επηρεάσουν τα καμπλήθυντα αποτέλεσμα. Γιατί είναι ανόητοι όταν παίρνεις 1.500 ερωτηματολόγια, 2.000 ερωτηματολόγια, όσα ψέματα και να πεις δεν επηρεάζει το τέλος, το αποτέλεσμα της δημοσκοπήσεως, αλλά έτσι πιστεύουμε.
1: Επίσης, ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες δεν είναι ανεξέλεγκτες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μικρότερες, μαϊμουδιάρες δηλαδή, εταιρείες, αλλά οι κορυφαίες διαχρονικά εταιρείες και αυτές ελέγχονται.
0: Κοιτάξτε, ναι, και επίσης να σας πω κάτι, ο καλύτερος, ναι, πράγματι υπάρχει ο σύνδεσμος εταιριών δημοσκοπήσεων και κάπως και έρευνας αγοράς, όπως λέγονται, ο ΣΕΔΕΑ, ο οποίος έχει αυστηρούς κανόνες. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει να δημοσιεύονται πολιτικές δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ερωτημένων, που δεν γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και όλα αυτά. Και κανόνες αυτές, να σας πω κάτι, αν βγάλεις μια, δυο, τρεις, πέντε φορές λάθος δημοσκοπήσεις, κανένας δεν σε πιστεύει. Είναι απλό, κανένας δεν σε πιστεύει. Απλώς αν δείτε τα παραδείγματα που μετέρχεται κανείς για να κριτικάρει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες δεν είναι άγιες, έτσι, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Ενώς κάνουν λάθη, όπως όλοι κάνουμε λάθη σε αυτή τη ζωή, είναι ότι επικαλούνται το δημοψήφισμα που έγινε δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια πριν, 11 χρόνια
1: 11.
0: Πριν. Ναι, 11 χρόνια πριν, ότι δεν πέσανε έξω το δημοψήφισμα, και επικαλούνται επίσης τα αποτελέσματα, τις προγνώσεις των εκλογών 2023, ότι και καλά δεν προβλέψαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων την τόσο μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή να φτάσει στο 41%, και την τόσο μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ που άγγιξε το 17%. Λοιπόν, ναι, προφανώς δεν το προέβλεψαν, αλλά πρώτη βγάζαν τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης, όσο βγάλουν το αν θυμάστε εκείνη την εποχή, συζητούσαμε ότι υπήρχε και περίπτωση να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία. Το θυμάστε αυτό.
1: Ναι.
0: Λέγανε είναι τσίμα-τσίμα και μια-δυο μονάδες. Και ήταν καλές οι δημοσκοπήσεις. Για αυτούς που τις κατήγγυλαν.
1: Και επίσης, εσείς θα το ξέρετε, αλλά το λένε και κοινωνιολόγοι, το λένε και αναλυτές και όσοι ασχολούνται με την πολιτική, ότι την αύξηση του ποσοστού ή τη μείωση, έστω και του πρώτου κόμματος ή του δεύτερου, την επηρεάζει η αποφασιστικότητα αρκετών χιλιάδων ψηφοφόρων, οι οποίοι πάνε στα κουτουρού στην κάλπη και τους τη δίνει την τελευταία στιγμή και ψηφίζουν κάτι. Καταλάβατε τι εννοώ, ότι αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί. Είναι οι άνθρωποι που δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις γενικώς.
0: Μα κοιτάξτε, παλιά λέγαμε, αν θυμάστε, παλιά υπήρχε μία, μάλλον σίγουρα το θυμάστε, θα θυμάστε ότι είχε περάσει η ελληνική δημοσιογραφία μία περίοδο στην οποία προσπαθούσε να ξεχνιάσει το φαινόμενο της αδιευκρίνησης ψήφου ή των αναποφασίσεων. Και είχαμε βαρεθεί να βγαίνουμε στη τηλεοράση και στα πάνελ τότε να εξηγούμε τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Λοιπόν, είναι απλό το ζήτημα. Υπάρχουν αναποφάσεις, λέγαμε τότε, οι οποίοι κατανέμονται και αποφασίζουν μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών. Δηλαδή, μέχρι και μπροστά στην κάλπη υπάρχει ένα ποσοστό που αποφασίζει. Υπάρχουν άλλοι που φαίνονται στις δημοσκοπήσεις επί μήνες αναποφάσεις και αποφασίζουν ένα μήνα πριν με την προκήρυξη των εκλογών, 2 εβδομάδες πριν από την ημέρα των εκλογών.

0: και πάρα πολύ το έχουμε δει την τελευταία εβδομάδα ή την τελευταία μέρα. Γι' αυτό θυμίζω τα Κάρμινα Μπουράνα και εκείνη την μεγαλειώδη συνέντευξη που είχε δείξει το Πασόκ στις εκλογές, αν θυμάμαι καλά, το 85 τότε, δεν ήτανε.
1: Κώστας Λαλιώτης πίσω, πώς το λένε.
0: Κώστας Λαλιώτης, ναι, τον είδα και χθες.
1: Ναι.
0: Συντηλήσαμε.
1: Θεός λοιπόν, επικοινωνίας, θεός, ναι, όπως λοιπόν, και να το κάνουμε.
0: Αυτό το πράγμα το οποίο παρουσιάστηκε Παρασκευή βράδυ, έτσι, μια μήνυση ημέρα πριν από τις εκλογές, σαν να σου τα σύμπαντα. Όλους οι προβλητές είδαν ότι κερδίζει το Πασόκ με τεράστια διαφορά. Και αυτό ήταν μια αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία, έτσι, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, συγγνώμη για το Σαμπάν. Λοιπόν, απλά είναι τα ζητήματα. Όλα παίζουν ρόλο. Πολλοί αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Τότε λοιπόν από πάρα πολλού κόσμου, ο οποίο μπορεί να είχε παράπονα, παρασύρθηκε από το κλίμα, σου λέει κόμμα εξουσία είναι, πάω και το ρίξω. Είναι πολύ παράπονα.
1: Λοιπόν, γελάω με το Κάρμινα. Εγώ γελάω με την αναφορά στο Κάρμινα Μπουράνα, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ φίλη του Κώστα Λαλιώτη. Πολύ φίλη. Ναι. Λοιπόν, ναι, από μπράβο. Την εποχή και του σκληρού Πασόκ, προσέξτε τώρα, όχι τώρα. Ναι. Λοιπόν, όταν έγινε αυτός ο άλλος με το Κάρμινα, εγώ ασχολούμαι και με την όπερα. Εντάξει, ασχολούμαι με την όπερα. Του λέω, ρε εσύ Κώστα, επέλεξες την Κάρμινα Μπουράνα που δεν την ξέρει παρά μόνο η φίλη των φίλων του Μεγάρου Μουσικής που δεν είχε ανεγερθεί ακόμα. Και ο Χρήστος Λαμπράκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Μόνο και της λυρικής σκηνής αυτή που είναι η πιστή οπαδή. Και μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει Φωτεινή, εμείς απευθυνόμεθα στο λαό. Του λέω, όπως οι όπερες του Βέρντι ξεκίνησαν σαν Μπουζουξίδικο σε εισαγωγικά για τους Ιταλούς, δηλαδή σαν το Μάρκο Βαβακάρι ήταν, για το λαό ήταν οι όπερες, ειδικά του Βέρντι, έτσι και εσύ έμαθες την Κάρμινα. Ρε εσύ βάλε την Κάρμινα Μπουράνα να κλείσουμε, βρες το Κάρμινα Μπουράνα, θα το βρεις με τη μία για να... Τι ωραίες εποχές επικοινωνία.
0: Έγινε λαϊκό. Όλοι την ξέρουν, ή τουλάχιστον όλοι αναγνωρίζουν αυτή τη συγκεκριμένη μουσική σήμερα.
1: Ήτανε ασύλληπτες αυτές οι εποχές. Μία με την Κάρμινα Μπουράνα και μία με το μικρή Ανούλα, το κοριτσάκι με το τριαντάφυλλο που μιμήθηκε πάλι. Τώρα ο Τσίπρας με χρονοκαθυστέρηση 30-35 χρόνων στο Θησίο. Γιώργο Φλέσσα, θα τα λέμε.
0: Ναι. Απευθύνεται όμως ο Τσίπρας σε ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει, ότι είναι πιο μικροί. Ήταν πολύ μικροί εκείνη την εποχή.
1: Πήγαμε από τη μικρή Ανούλα στη μικρή, δεν θυμάμαι, Θέκλα, ένα μικρό όνομα είχε το κοριτσάκι στο Θησίο. Λοιπόν, Κάρμινα Μπουράνα, ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Φλέσσα.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Καλή αρέα.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και στο ύψος του Πειραιά, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κόμβο Κηφισίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Προσήχθηκε να κρίνει το 65χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες ΣΟΤΑ. Μήνυμα από τα 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στον Γκάζι. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, ερωτηθήσα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς έχουν μεταχθεί οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπλαταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Στο πλαίσιο επιχείρησης των αρχών στο Νέο Κόσμο, συνελήφθη ένας Τούρκος υπηκός που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου και άλλοι 5 αλλοδαποί. Στο μεταξύ, 150 μετανάστες διασώθηκαν από αλευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το μεικτό ρογκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον χειρούργο γιατρό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του αναγνώρισε 2 ελαφρυντικά. Συγκέντρωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Καταγγέλουν περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών και διαμαρτύρονται για τη διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων εν ώψη εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Στον διεθνή χώρο, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Τύρου, όπως μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου από τους IDF. Έρευνα σχετικά με τα αίτια της πτώσης του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου κοντά στις ακτές του Ομάν ξεκίνησε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ABC ότι οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου διασώθηκαν από θαλάσσιο ντρόουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα στοχεύσει τον ενεργειακό τομέα, τις τράπεζες αλλά και την αλεία, επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Συνελήφθη στο Μάντσεστερ 14χρονη μαθήτρια μετά από επίθεση που εξαπέλυσε με μαχαίρι μέσα σε σχολείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 μαθητών και ενός μέλους του προσωπικού, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: Λοιπόν, ο Αταμάν τι είναι, Θάνο Μπούμπα, θύμισε μου, ο Αταμάν τι είναι, ο Αταμάν.
1: Του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Μπράβο, λοιπόν, καλά σας την είπε. Θα σου πω γιατί, λέει προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ο Αταμάν. Έρχεστε και πανηγυρίζετε με ελληνικές σημαίες, αλλά σε όλη την ομάδα σας δεν υπάρχει κανείς ακρεφνής Έλλην. Το πιάσε το υπονοούμενο. Συγγνώμη δηλαδή, ο Αταμάν τα είπε, δεν τα είπα εγώ αυτά. Γιατί η Μαρία Καραουλάνη που ρώτησα τόσα χρόνια, δεν έχω ρωτήσει συνεργάτες μου τι ομάδα είναι. Εντάξει, του Θάνου Μπούμπα το συγχωρώ γιατί είναι γέννημα Θρέμα Πειραιώτης, τι θέλετε να είναι. Η Μαρία Καραουλάνη από πού και ως πού μου απάντησε ότι είναι και αυτή ο Ολυμπιακός. Ο Βίκτορας κρύβεται, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα τι ομάδα είναι. Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι όλα τα τρελά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, θα σας μεταφέρω μία είδηση, κυρίες και κύριοι, όπου τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το ξαναπώ, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μετά την ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας που κινήθηκε σε βάρος του εξαιτίας καταγγελιών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Στο Διεθνές Δικαστήριο συμμετέχουν 125 κράτη-μέλη και οι οποίοι αυτοί θα συγκροτηθούν σε ολομέλεια και αυτοί θα δουν πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το επαναλαμβάνω αυτό για να μην νομίζουμε ότι όλα τα τρελά και τα κουλά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Και επίσης ο τύπος κατηγορείται, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, κατηγορείται ότι αυτού του είδους συμπεριφορές σημειώθηκαν σε επαγγελματικά ταξίδια στο γραφείο του εισαγγελέα αλλά και στο σπίτι του. Καλά ξεμπερδέματα. Εδώ διανύουμε, τώρα εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με την αστρολογία, αλλά αν ασχολούμαι θα είχα ρωτήσει την αστρολόγο μου τι έχουν διάολο έχουν πάθει όλοι, μαχαιρώνονται, σφάζουν, σφάζονται. Θα μας απαντήσει από την πλευρά του αστυνομικού ρεπόρτερ η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Τι είναι αυτός ο χαλασμός το τελευταίο, ρε παιδί μου, δεκαήμερο, Κατερίνα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Φωτεινή, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και τώρα τι δεκαήμερο. Μόλις τώρα ούτε 24 ώρα δεν έχουμε κλείσει και τρεις άνθρωποι έχουν πέσει νεκροί από δολοφονίες, μητέρα και γιος στην Αιγαλία. Και ένας γύρω στα 60 ο άνθρωπος στη Ρόδο έπεσε νεκρός από το μαχαίρι του φίλου του. Να ξεκινήσω από πού?
0: Ένας άλλος μαχαίρωσε τον μπαμπά του.
2: Ναι, καλά, ναι, αυτά είναι πιο παλιά περιστατικά, αλλά έχει δίκιο, μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Είναι λίγες ημέρες, αυτό εννοώ.
2: Ναι.
0: Ο άλλος κατακρεούργησε τη γυναίκα του στην Καλαμάτα.
2: Στην Καλαμάτα.
0: Με μαχαίρι δε, φύγανε τα Καλάσνικοφ, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Και θέλω να σου πω,
0: ναι,
2: με το μαχαίρι γίνονται τα πιο φρικτά εγκλήματα. Γιατί όταν πυροβολείς δεν έχεις επαφή με το σώμα του θύματος, με τον άνθρωπο που δολοφονείς.
0: Ναι,
2: όταν τον μαχαιρώνεις, Φωτεινή, και αυτό διδάσκεται και στις σχολές, θέλει, πώς να σου πω, πολύ περισσότερο να είσαι κρύο αίμα. Γιατί ξέρεις, η δολοφονία με το μαχαίρι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Έχεις επαφή. Εντάξει, μόνο το αίμα που πετάγεται πάνω σου είναι. Εντάξει, πρέπει να πει τι να πω, ρε παιδί μου. Τι να πω, να έχεις εσύ κρύο αίμα για να το κάνεις αυτό.
0: Από τις πλευρές, για πες.
2: Πες μου. Θέλω να σου ξεκινήσω με την δολοφονία που είχαμε στην Γιαλία καταρχήν, όπου μητέρα και γιος βρήκαν τραγικό θάνατο. Ήταν απίστευτο αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα. και βρήκαν την 54χρονη γυναίκα νεκρή και τον 27χρονο γιο της. Σύμφωνα λοιπόν πληροφορίες μας, το παλικάρι, το οποίο σπούδαζε στη Γερμανία και έρθει στην Ελλάδα για να επισκεφθεί τη μητέρα του, βρέθηκε Φωτεινού μου νεκρός πάνω στο κρεβάτι του. Ο δραστής φέρεται ότι τον είχε πυροβολήσει στο κεφάλι με ένα όπλο τύπου φλόμπερ και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε, το έριξε πολλαπλές μαχαιριές σε ολόκληρο το σώμα του. Η 54χρονη μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή Φωτεινού μου στην είσοδο του υπνοδωματίου, περί και ίδια δεκάδες μαχαιριές, ενώ έχει και πλήθος αμυντικών τραυμάτων στα χέρια. Που εδώ τι σημαίνει, Φωτεινή, οι αναλυτές της ασφάλειας. Εκτιμώ, Φωτεινή μου, ότι η άτυχη γυναίκα είδε ότι ο δολοφόνος πυροβόλησε τον γιο της, προσπαθούσε να σκοτώσει τον γιο της, επιχείρησε προφανώς να αποτρέψει το κακό και έπεσε και η ίδια νεκρή από τον ίδιο δράστη. Τώρα, μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βρεθεί το όπλο του τύπου φλόμπερ και ένα μαχαίρι, τα οποία έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τα όπλα του εγκλήματος. Το μακελιό προσδιορίζεται νωρίς το πρωί χρονικά. Τώρα, βασικός ύποπτος. Είναι ένας Ιταλός, είναι ο σύζυγος της 54χρονης γυναίκας, ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος γύρω στις 11:30 κάλεσε σε βοήθεια. Και ο ίδιος εξεταζόμενος είπε ότι εγώ πήγα στο σπίτι, ήμουν στο σπίτι, έγινε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, δεν τους σκότωσα εγώ, αρνείται τα πάντα. Τώρα οι αστυνομικοί τι έχουν κάνει, παίρνουν δείγματα από γενετικό λοιπό, από τα ρούχα του σώμα του ίδιου και τα ρούχα και το σώμα των θυμάτων, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δολοφόνησε μάνα και γιο σήμερα το πρωί, την Αιγαλία. Ένα συγκλονιστικό φωνικό, διπλό φωνικό, που έχει συγκλονίσει φυσικά όχι μόνο την περιοχή εκεί, αλλά και ολοκληρή τη χώρα.
0: Ναι, και να σημειώσουμε ότι μέχρι πριν με αρκετά χρόνια οι δεκτείς δολοφονίες, εντάξει, υπήρχαν πάντα από ερωτικό πάθος, αλλά όχι τόσο συχνές. Ή δεν τις μαθαίναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι τόσο συχνές. Ήταν κυρίως από διαρρήκτες, ληστές, ξέρεις, που μπαίνανε και ξύπναγαν οι κάτοικοι και τους δολοφονούσαν, ή από ηλικιωμένους που εισβάλανε για να τους φάρουνε ό,τι είχαν κάτω από το στρώμα. Και τώρα είναι πολύ ενδοοικογενειακά τα εγκλήματα. Πατέρας γιος. Γιος πατέρα, σύζυγος γιο μάνα, δηλαδή είναι κοινωνιολογικό πια το θέμα.
2: Ναι, έχει ξεφύγει από τα όρια του αστυνομικού ρεπορτάζ. Σαφέστατα.
0: Μπράβο.
2: Είναι κοινωνιολογικό το θέμα, όπως πολύ σωστά είπε, γιατί κάτι άλλο συμβαίνει στην κοινωνία, κάτι υποβόσκει, κάτι έχει δημιουργήσει μια απίστευτη ένταση στους ανθρώπους, στις μεταξύ τους σχέσεις.
0: Σχέσεις, το βασικότερο.
2: Ναι, το βασικότερο, δηλαδή κάτι κρύβεται, γιατί εντάξει, φαντάζομαι και εγώ και εσύ και οι αυτοατές μας ότι δεν ξυπνάς ένα πρωί και πιάνεις ένα μαχαίρι και δολοφονείς όποιον βρίσκεται μπροστά σου. Κάτι γίνεται, κάτι υποβόσκει συνεχόμενα, Φωτεινή μου, και καταλήγουμε σε αυτά τα απίστευτα, στα φοβερά εγκλήματα που βιώνουμε και κυρίως τον τελευταίο καιρό. Επίσης θέλω να σου πω, στη Ρόδο, φοβερό σκηνικό και εκεί είναι... Εκεί οι λεπτομέρειες προκαλούν ανατριχίλα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 55χρονος Φωτεινή δολοφόνησε τον 63χρονο φίλο και γείτονά του, ήταν πολλά χρόνια φίλοι, γιατί Φωτεινή μου, με το μαχαίρι που καθάριζε τις πατάτες, γιατί ο άνθρωπος του ζήτησε ένα τσιγάρο. Και ήταν αυτό που πυροδότησε μια απίστευτη ένταση. Βέβαια εδώ θέλω να σου πω ότι σε αυτό το
0: έργο... Έκαλα, θα ήταν μπλεγμένη σε κάτι, δεν μπορεί.
2: Όχι, περίμενα να σου το εξηγήσω λίγο. Σε αυτό το έγκλημα εδώ κρύβονται και τα... Ο δράστης είχε νοσηλευτεί πριν από χρόνια, βέβαια, σε ψυχιατρία.
0: Εντάξει, τα γνωστά,
2: ναι. Και εδώ ενδεχομένως να κρύβεται κάποιο άλλο ζήτημα. Πάλι με τα γνωστά που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί σε... σε ψυχιατρικές κλινικές, πώς πρέπει να λαμβάνουν τα φάρμακα.
0: Να έχουν ένα οικογενειακό περιβάλλον ή κοινοτικό περιβάλλον για να μπορούν να είναι σε καταστολή όπως προβλέπεται στις καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Αμέσως μετά, αν θες, άκουσε τον και εσύ, σε ενδιαφέρει λόγω ειδικότητας στο ρεπορτάζ. Έχουμε τον κύριο, θα τον ξέρεις, Αλέξανδρο Καλαβρή. Είναι ψυχολόγος, υποψήφιος διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι συνεργάτης ψυχολόγος της Ελλάς αναφορικά με τις γυναικοκτονίες, τις κατασυρωήν γυναικοκτονίες. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
2: Να είστε καλά, Φωτεινή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Μουσική, ένα μουσικό πέρασμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
5: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
6: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
7: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αλέξανδρος Καλαβρής, τον έχω προαναγγείλει, ψυχολόγος, υποψήφιος διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτης ψυχολόγος της Ελλάς. Καλησπέρα κύριε Καλαβρή.
9: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Χθες είχα μια συζήτηση με τη δικαστική συντάκτρια του Α989, την Τασούλα Παπανικολάου, και συνομιλούσαμε με αφορμή αυτό το τραγικό στη σφαγή κυριολεκτικά από το σύζυγο της άτυχης μητέρας δύο παιδιών, για αυτή την αύξηση σε σημείο υπερβολής για μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα των λεγόμενων, χαρακτηριζόμενων και ορθά, γυναικοκτονιών. Εσείς έχετε μία πολύ μεγάλη εμπειρία από τη στιγμή που είστε και συνεργάτη στην Ελλάς, και ήθελα να ακούσω πρώτα απ' όλα την πρώτη σας τοποθέτηση.
9: Νομίζω ότι για να δούμε τι δεν πήγε καλά στο συγκεκριμένο περιστατικό και έχουμε αυτό το θλιβερό πραγματικά γεγονός και το θεκτό έγκλημα, πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη, τι αισθάνθηκε αυτή η γυναίκα, μέσα σε ποια πραγματικότητα έζησε και πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Και η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτής της περίπτωσης, κατά την άποψή μου, κυρία Πιπηλή, συνοψίζεται στη φράση «Είμαι με την πλάτη στον τοίχο». Δηλαδή αυτή η γυναίκα ένιωθε και ήταν εγκλωβισμένη και το συνέστημά της ήταν «Είμαι αβοήθητη, δεν μπορώ να πάω ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Θέλω να φύγω από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, αλλά φοβάμαι ότι θα χάσω τα παιδιά μου αν το κάνω. Αν το τολμήσω και το κάνω και πάρω μαζί μου τα παιδιά μου, ποιος θα με βοηθήσει να τα αναθρέψω, να τα φροντίσω, να έχω ό,τι χρειάζεται για αυτά?» Και να συμπεριλάβουμε σε όλο αυτό το κλίμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει πάντοτε σε αυτές τις υποθέσεις και την αίσθηση που έχει η γυναίκα, η μητέρα, ότι δεν θέλω να κάνω κακό στον άντρα με τον οποίο έχω παντρευτεί, με τον οποίο έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να συμπεριλάβουμε επίσης το γεγονός της συστηματικής παρακολούθησης της γυναίκας από τον άντρα της. Αν θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχουμε 400 ώρες καταγραφής παρακολούθησης από την πλευρά του άντρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση μέσα στην οποία διαβιεί αυτή η γυναίκα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
8: Αυτός ο άντρας κάτι πρέπει να είχε και όλα, να το ψάξετε λίγο, μιας και αναφέρομαι σε ψυχολόγο, διότι και μόνο το γεγονός ότι κατέγραφε 400 ώρες στη γυναίκα του δεν δείχνει και τελείως ισορροπημένο. Αυτό που έρχεται τώρα στην επικαιρότητα και θα το συζητήσουμε είναι το εξής, επειδή βγήκανε όσο όπως πάντα εκ των υστέρων δυστυχώς φίλες, φίλοι, γείτονες, συγγενείς από την πλευρά του θύματος, λέγοντας ότι εμείς κάναμε μία προσπάθεια, μία φορά ήρθε η αστυνομία, η οποία όμως έφυγε άπρακτη γιατί το ίδιο το θύμα δήλωσε στην αστυνομία που είχε ειδοποιηθεί ότι υπάρχουν κρούσματα κακοποίησης, γι' αυτό και την επισκέφθηκε. Η ίδια λοιπόν το θύμα απάντησε στην αστυνομία ότι όχι, όλα καλά είναι, όλα καλά και η αστυνομία έφυγε. Εδώ θέλω τώρα τη γνώμη σας. Μήπως πρέπει να γίνει κάποια συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση ή εγκύκλιος, ώστε σε περιπτώσεις που κατά 90% που πάει η αστυνομία, έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, και φεύγει άπρακτη, να μην φεύγουν χωρίς να έχουν στο νου τους, ας πούμε, μία διακριτική παρακολούθηση, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μία έρευνα στη γειτονιά ή στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Μήπως δηλαδή πρέπει να ενταθούν τα ήδη σοβαρά μέτρα που έχει πάρει η ελληνική αστυνομία για την προστασία αυτών των γυναικών.
9: Δεν μπορώ να σας πω αν χρειάζεται να γίνει νομοθετική ρύθμιση ή όχι, γιατί ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι τα αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας είναι αυτεπάγγελτα. Δηλαδή, άπαξ και έρθουν σε γνώση εμού τη δική σας, διώκονται από το νόμο, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα εγώ που τα υφίσταμαι να τα ανακοινώσουν, να τα περιγράψουν αναλυτικά.
8: Οπότε, ναι, αλλά πόσα, μισό λεπτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση η αστυνομία πήγε μία φορά και τους είπε η γυναίκα δεν συμβαίνει τίποτε. Τι είναι?
9: Αυτό ακριβώς θέλω να σας περιγράψω. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της περίπτωσής μας. Η αστυνομία πήγε, η γυναίκα ήταν σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση που δεν έφτασε στο σημείο να πει ότι ναι, συμβαίνει αυτό και θέλω προστασία και υπάρχει κάποια προστασία για μένα για να τη ζητήσω. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει από την ιδιαιτερότητα ότι η γυναίκα αυτή δεν μπορούμε να το πούμε ότι δεν δέχεται τη βοήθεια, δεν την αναζητά, και εκεί ξεκινάει η ευθύνη της πολιτείας, της κοινότητας, της γειτονιάς, των ειδικών επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, να κάνουν, όπως το είπατε, μία περαιτέρω έρευνα.
8: Α, μπράβο, αυτό θέλω.
9: Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί εκεί πονάμε, κυρία Πιπηλή, εκεί πονάμε.
8: Μπράβο, άρα συμφωνείτε με τη δική μου τοποθέτηση, ότι χρειάζεται και ένα κλικ παραπάνω.
9: Αυτό το κλικ τι είναι? Είναι η διασύνδεση των υπηρεσιών. Είναι η επιστημονική συνεργασία. Είναι να πάμε να πάει η βίας, πάει το περιπολικό, γίνεται αυτή η αναφορά, φεύγει η αστυνομία, η γυναίκα δεν φτάνει στο να πει κάτι. Okay. Αυτό το χαρτί, αυτό το σήμα της αστυνομίας πρέπει την επόμενη μέρα να πάει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με το σχολείο, γιατί εδώ υπάρχουν παιδιά. Τα παιδιά πάνε σε ένα σχολείο, μπαίνουν σε μια τάξη. Σε αυτή την τάξη τα πάει η μάνα τους. Εκτό δεν πρέπει να γίνει έρευνα, να δούμε τι σημάδια υπάρχουν. Και έτσι, αν θέλετε, για να το πούμε και πώς είναι στην τελική, να βοηθήσουμε αυτή τη γυναίκα να βγει από την ψευδέστηση της αβοηθησίας ή τέλος πάντων του αισθήματος αβοηθησίας. Το λέω ψευδέστηση υπό την έννοια ότι όντως υπάρχει προστασία. Όντως μπορείς να το καταγγείλεις και να φύγεις από το κακοποιητικό περιβάλλον. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει αυτή η δυνατότητα για σένα.
8: Να κάνω ένα διάλειμμα για πολύ λίγο για τίτλους ειδήσεων και θα μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή στο τι χρειάζεται, είναι πολύ σωστό ότι πρέπει μετά ένα απλό σήμα της αστυνομίας να διαχέεται στις πιο αρμόδιες υπηρεσίες που είναι σίγουρα οι κοινωνικές υπηρεσίες και το σχολείο. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλία Κύπρος Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Πειραιά, στην Αλίμο Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Άγριο έγκλημα στο Αίγιο, νεκρή μάνα και γιος. Προσήχθηκε να κρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Θα διερευνήσουμε τι συνέβη, λέει η Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Στον ανακρίτη διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Βαρύ το κατηγορητήριο. Εξάρθρωση πύρας που διακινούσε μετανάστες. 6 συλλήψεις. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Τύρου. Μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα στοχεύει τον ενεργειακό τομέα, τις τράπεζες αλλά και την αλεία. Σύλληψη 14χρονης μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία με 3 τραυματίες, σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 6.
11: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Συνεχίζουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καλαβρή, ψυχολόγο, υποψήφιο διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτη ψυχολόγο της Ελλάς. Άρα λοιπόν κύριε Καλαβρή, για να συνοψίσετε αυτά που εσείς ως επιστήμον και αρμόδιος μπορεί να ακουστούν από τους αρμόδιους.
9: Νομίζω ότι χάσαμε, κυρία Πεπιλή, την ευκαιρία να σώσουμε αυτή τη γυναίκα σε εκείνο.
8: Και όχι μόνο αυτήν. Να θυμίσουμε, έχουμε πολλά πρόσφατα.
9: Δεν θέλω να σας πω ότι υπάρχουν γυναίκες αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε παρόμοιες θέσεις και μπορεί και να μας ακούνε. Αυτό είναι το πιο συνταρακτικό από όλα. Νομίζω ότι χάθηκε η ευκαιρία εκείνο το βράδυ που η γυναίκα αυτή δέχτηκε θανάσιμα χτυπήματα σε βαθμό υποθυμίας. Η γυναίκα σπάραζε ουσιαστικά και οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία. Χάθηκε εκείνο το βράδυ η ευκαιρία να μπορέσει να πάρει αυτή τη βοήθεια την οποία χρειαζόταν για να βγει από το, από το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει, από αυτή την κατάσταση του ότι δεν υπάρχει διέξοδος, είμαι με την πλάτη στον τοίχο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εκεί μέσα η γυναίκα παγιδεύτηκε και γι' αυτό είχαμε το θλιβερό αυτό περιστατικό. Και να κλείσω, παρακαλώ, κρατήστε αυτό από μένα. Το αισθάνομαι έντονα να το πω. Είναι ευθύνη όλων μας. Είναι ευθύνη του ατόμου που μπορεί να είχε την πιο κοντινή σχέση με αυτή τη γυναίκα και που δεν την βοήθησε να φτάσει στο να πάρει τη βοήθεια, λέγοντάς της ότι πάρε τα παιδιά μια τσάντα πράγματα και πάμε αυτή τη στιγμή στο ΑΤΑΦ να περιμένουμε το διοικητή, να καθίσουμε εκεί να του πούμε την κατάσταση και να προχωρήσεις, να μην καθίσεις άλλο σε αυτό το σπίτι. Είναι ευθύνη της κοινότητας, είναι ευθύνη των επαγγελματιών που εμπλέκονται. Των επαγγελματιών.
8: Ναι, αρκεί να είναι ενημερωμένοι, γι' αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Ότι θα πρέπει το απλό σήμα, το ατελέσφορο της αστυνομίας, λόγω άρνησης του θύματος να δεχτεί ότι όντως κακοποιείται, να μην πηγαίνει μετά στα πρακτικά του τοπικού αστυνομικού τμήματος, να διαχέεται στις υπόλοιπες κυρίως κοινωνικές μονάδες. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
8: Και πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό προφορικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να σας πω μια, με αφορμή τη συζήτηση με τον κύριο Καλαβρή, ότι τα παιδιά της άτυχης γυναίκας στην Καλαμάτα δόθηκαν με την άδεια του εισαγγελέα στην αδελφή της, ότι τουλάχιστον, και ελπίζω να μην είναι προς το παρόν, σύμπασα η τοπική κοινωνία αλλά και η τοπική εκκλησία και ο Δήμος Καλαμάτα συμπαραστέκονται, γιατί σκεφτείτε τώρα να βρεθεί μία μόνη γυναίκα, η αδελφή του θύματος, με δύο παιδιά στην τραγική κατάσταση να μην έχουν μητέρα και να έχουν αυτόν τον πατέρα, όπου χρειάζεται πραγματικά η πλέον επέκεινα προστασία της αδελφής, και οικονομική και ψυχολογική και κοινωνική, ώστε να τα καταφέρει μια νέα κοπέλα που βρέθηκε τώρα με δύο παιδιά να τα μεγαλώσει, με δεδομένο ότι ο πατέρας, αν θα τον δουν, θα είναι πίσω από τα κάγκελα, ελπίζουμε τουλάχιστον μίνιμουμ για 25 χρόνια. Και το κυριότερο που έκανε ο εισαγγελέας είναι ότι απαγόρευσε στους γονείς του δράστη, στον παππού και τη γιαγιά δηλαδή, να έχουν οποιαδήποτε επαφή με τα παιδάκια, και ο λόγος είναι κατανοητός ακόμα και σε εμάς που δεν είμαστε ψυχολόγοι ούτε κοινωνιολόγοι, διότι οι γονείς είχαν συνταχθεί με την πλευρά του δράστη σφάκτη, ότι είναι αυτό που λέμε, και αυτή τι ήθελε και φόρεγε μίνι, καλά τα έπαθε. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντική και αυτή η απόφαση του εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει πλήρη γνώση των γεγονότων, ότι παππούς, γιαγιά, γιοκ, γιατί και αυτή κοινωνικά συνεργεί του εγκλήματος. Είναι όταν κουβαλάς αυτές τις νοοτροπίες. Λοιπόν, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, για να πάμε σε ένα πολύ ευχάριστο θέμα, κυρίες και κύριοι, από αυτά που μου αρέσει να ολοκληρώνω τις εκπομπές, πόσο μάλλον όταν η επικαιρότητα είναι βαριά, να σας θυμίσω ότι το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ παρέχει ελευθερία όχι μόνο στο ίντερνετ, αλλά ως πρόσθετη επιλογή και στο σταθερό σας τηλέφωνο. Άρα λοιπόν επιτρέπει στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Μπορείτε να μπείτε στο day.gr/fiber για λεπτομέρειες, και το βασικό πακέτο δεν περιλαμβάνει μόνο τα 19,90 ευρώ το μήνα για το DEI Fiber Internet 1 Gbps, προσφέρει με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Και πάμε σε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation, με εμπνευστή το ΣΕΣ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο ΣΕΣ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν άλλωστε και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Stelios Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Ferry Hopper, Hembole Shop, Πολύ Cool και Refluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Παρακαλώ πολύ, Θάνο Μπούμπα, θα επιλέξεις τώρα ως μουσικό άκουσμα αυτό που επέλεξα για να υποδεχθώ τον επόμενο καλεσμένο για ένα θέμα πάρα πολύ τρυφερό, πολύ γλυκό και ένα θέμα το οποίο θα μας αγγίξει, γιατί το περιεχόμενο της συζήτησης, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τον παιδικό σταθμό των γαϊδουριών. Ναι, υπάρχει ένα γαϊδουροχώρι όπου εκεί φιλοξενούνται γαϊδουράκια, θα μας πούν τι ωραία περνούν, και κάθισα και βρήκα ένα αξέχαστο γλυκό πολύ παλιό τραγούδι του Κώστα Χατζίκη, σας παρακαλώ. Ακούστε προσεκτικά τους στίχους.

0: ότι είναι βαριά η προσβολή να λέμε άντε χάσου ρε γαϊδούρι όταν αναφερόμαστε σε άνθρωπο. Εντάξει, άμα μας κλωτσίσει το γαϊδούρι, μέχρι εκεί μπορούμε να του πούμε ρε παλιογάιδα ρε με κλώτσισες. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Τατιάνα Παπαμόσχου, η οποία εκπροσωπεί το Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι. Είναι και ο κύριος Δημήτρης Στουπάκης από κοινού. Είναι συνιδρυτές και διαχειριστές του κέντρου. Ξεκινάω με τον κύριο Στουπάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Δεν θα μπορέσει να μιλήσει γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Κυρία Πιπηλή, είμαι η Τατιάνη Παπαμόσχου.
0: Τι κάνετε, ηθοποιός δεν είστε?
1: Καλά, μια χαρά. Μιλάω εκ μέρους και των δύο λοιπόν τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν. Ακούσατε τι είπα, ότι αν μας κλωτσίσει το γαϊδούρι, μπορούμε να του πούμε ρε εσύ παλιογάιδα ρε γιατί με ξοκλώτσες. Αλλά να λέμε άνθρωπο γαϊδούρι για να τον βρήσουμε τον άνθρωπο είναι προσβολή, όπως το είπε και ο Κώστας Χατζής για το γαϊδούρι.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και η αλήθεια επίσης είναι ότι κανένα γαϊδουράκι δεν θέλει να μας κλωτσίσει. Τα γαϊδούρια δεν θέλουν να κλωτσίσουν τον άνθρωπο. Μόνο σε περίπτωση που αισθανθούν κίνδυνο ή τους φερθούμε.
0: Ναι, μωρέ, άμα κάνουμε απροσεξία που κάναμε παιδιά, πηγαίναμε και από πίσω και τους γαργαλάγαμε την ουρά. Λογικό είναι να μας τη βαρέσουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα τα πειράξουμε λοιπόν. Οπότε ναι. Αλλιώς δεν θέλουν καθόλου, καθόλου, καθόλου. Και ειδικά τα δικά μας ζώα που είναι πολύ, πολύ εξοικειωμένα με τους ανθρώπους, με τους επισκέπτες που βλέπουν. Ούτε καν τους περνάει από το μυαλό, είναι έξω από τη φαντασία τους το να μας κλωτσίσουν. Μεταξύ τους παίζοντας μπορεί να κάνουν.
0: Θα μας τα πείτε μετά. Πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτός ο παιδικός σταθμός για γαϊδούρια. Είναι και πανεπιστήμιο ή και μεγάλους?
1: Είμαστε ένα καταφύγιο για τα γαϊδούρια. Ναι. Είμαστε γαϊδουροχώρα, Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι, στο Κοροπή Αττικής, πολύ κοντά σε εσάς. Και φιλοξενούμε γαϊδουράκια που έχουν βρεθεί σε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, και σε ανάγκη σημαίνει είτε ζώα που έχουν περάσει από κακοποίηση, από εγκατάλειψη, από αδυναμία των ανθρώπων τους, γιατί υπάρχουν και πολλά περιστατικά που προέρχονται από ανθρώπους που γεράσαν πολύ, που έφυγαν από τη ζωή και τα ζώα μείνανε στον αέρα. Οπότε αυτά έχουμε, αυτό το κοπάδι αυτή τη στιγμή των 25 γαϊδουριών, και διαχειριζόμαστε όμως και περιστατικά που βρίσκονται σε ανάγκη από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα φροντίσουμε ακόμα και για αυτά που δεν θα έρθουν εδώ να βρούμε λύσεις, είτε να πάνε σε ένα καινούριο σπίτι, είτε να πάνε σε ένα άλλο καταφύγιο σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Οπότε έχουμε και τα εξωτερικά περιστατικά.
0: Να μου επιτρέψετε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα μπούμε στον κύκλο ζωής των γαϊδουριών, γιατί έχω προσωπικό ενδιαφέρον, γιατί είναι φίλοι μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς. Το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ξενάγηση λοιπόν στη Γαϊδουροχώρα, το ελληνικό κέντρο για το γαϊδούρι στο Κοροπή, με την κυρία Τατιάνα Παπαμόσχου, συνιδρύτρια και διαχειρίστρια του κέντρου. Εκεί λοιπόν οποιοδήποτε δει για παράδειγμα ένα κακοποιημένο ή εγκαταλελειμμένο γαϊδούρι μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς, κυρία Παπαμόσχου.
1: Ναι, βεβαίως. Μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, μπορεί να στείλει email για να δούμε και εμείς το περιστατικό μετά με τη σειρά μας.
0: Πείτε μου τώρα κάτι, η συμπεριφορά κατόχων γαϊδουριών για εργασίες έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, τι διαπιστώνετε?
1: Νομίζω ότι εν μέρη ναι και εν μέρη όχι. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι νεότεροι που ακολουθούν και έχουν καλύτερη περισσότερη συνείδηση για το ποια είναι η ευζοία τους, όπως πρέπει να ζουν τα ζώα τους. Ναι. Και υπάρχουν και οι παλιάς νοοτροπίας που είναι σκληροί και δεν φροντίζουν όπως πρέπει. Αυτό δυστυχώς δεν είναι εύκολο να το παρακολουθεί κανείς, γιατί εμείς είμαστε μακριά, δεν μπορούμε να
0: κάνουμε
1: αυτού του είδους την κατασκοπία. Αυτό θα έπρεπε να υποπτεύεται από τις κατατόπους αρχές, έτσι, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες με ζώα έχουν πάρει μια άδεια από το Δήμο της περιοχής τους και υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιοι τοπικοί κανόνες έστω, όπως υπάρχει και η εγκύκλειος για τα υποειδή που βγήκε το 18, που όρισε κάπως, περιόρισε τα πράγματα σε σχέση με το όριο βάρους, με τις συνθήκες που πρέπει να ζουν αυτά τα ζώα, με το ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φαΐ και νερό. Αυτά δεν είναι αρκετά αυτά, έτσι, το
0: είμαι σίγουρη
1: αυτό.
0: Είμαι σίγουρη. Υπάρχει... Απλώς υπάρχει ευαισθητοποίηση τώρα πια. Γι' αυτό είπα ότι κάποιος αν διαπιστώσει κάτι ή τουλάχιστον έχει κάπου να αποτανθεί. Καταλαβαίνετε, πριν από μερικά
1: σίγουρα
0: χρόνια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Τώρα είστε εσείς στο καταφύγιο των γαϊδουριών.
1: Ναι.
0: Όπως υπάρχουν καταφύγια για τα αδέσποτα γατιά, τα ζώα.
1: Ναι.
0: Πάει καλύτερα αυτό. Θέλω να μπούμε τώρα λίγο τι σας εκπλήσει συμβιώνοντας με...

0: τον πραγματικό τους χαρακτήρα, είναι στη δουλειά ή είναι σε ένα χωράφι μόνα τους αφημένα, που πάλι εκεί δεν μπορεί το ζώο να εκφραστεί. Είναι ένα πάρα πολύ κοινωνικό ζώο που θέλει και έχει ανάγκη την παρέα των ομοίων του, και μέσα σε αυτή την κοινωνία θα τα δεις να έχουν σχέσεις φιλίας, σχέσεις στοργής, πολύ μεγάλη προστατευτικότητα ο ένας προς τον άλλον. Νομίζω ότι μπορεί να είδατε αυτό το βιντεάκι πρόσφατα που το ένα γαϊδουράκι έχει πάρει μια βούρτσα.
1: Καλέ, έχει πάρει μια βούρτσα, πείτε, το πέθανε στο γέλιο.
0: Μιμείτε την ανθρώπινη, αυτό που εμείς κάνουμε φροντίζοντάς τα. Είναι πανέξυπνα ζώα. Και μάλιστα θεωρούνται πιο έξυπνα από τα άλογα, γιατί έχουν ένα καταπληκτικό χαρακτηριστικό ότι είναι πολύ πιο ψύχρεμα. Σκέφτονται πάντα πριν κάνουν οτιδήποτε. Το άλογο αντίθετα έχει ένα χαρακτήρα πιο φοβικό.
1: Ναι.
0: Που πρώτα θα φύγει και μετά θα σκεφτεί. Το γαϊδουράκι πάντα πρώτα σκέφτεται τα πράγματα, τα διγιάζει, τα κρίνει και μετά πράττει. Εξού και παρεξηγήθηκε και το είπαμε πεισματάρικο. Δεν είναι πεισματάρικο. Έχει πολύ έντονη κρίση. Κριτική σκέψη.
1: Α, από εκεί βγήκε ότι το έχει πείσμα, ναι, σαν γαϊδούρι,
0: δεν
1: γιατί σκέφτεται.
0: Δεν μας υπακούει τυφλά το γαϊδούρι. Το γαϊδούρι πρέπει να συμφωνεί με αυτό που του ζητάμε.
1: Να
0: αν
1: τα
0: διαφωνήσει,
1: μας.
0: Ναι, αν διαφωνήσει θα κολλήσει και θα δεν πηγαίνει καθόλου.
1: Ναι, όντως. Όχι, πείτε τη σκηνή, είναι, να την πω εγώ. Είναι ένα γαϊδούρι, έχει πάρει βούρτσα στο στόμα και προσπαθεί τον μπροστινό γαϊδούρι, το φίλο του, να τον βουρτσίσει, γιατί βλέπει οι φροντιστές στο Ελληνικό Κέντρο Γαϊδουριού ότι βουρτσίζουν τα ζώα, και προσπαθεί το ένα γαϊδούρι, με τη διαφορά ότι κρατάει ανάποδα τον κακόμοιρο τη βούρτσα.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Και δεν μου λέτε, παιδάκια έχετε? Επιτρέπονται οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ γαϊδάρων?
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι.
1: Α, παρθεναγωγείο είστε, μου φαίνεται.
0: γιατί πρέπει να έχουμε χώρο για να δεχόμαστε αυτούς που έχουν ανάγκη. Κατά καιρούς έχουν προκύψει παιδάκια. Φέτος είχαμε ένα μωρό το οποίο μας ήρθε με τη μαμά του. Ήταν εγκατελειμμένα ζώα. Είχαμε διασώσει ένα κοπάδι 7 γαϊδουριών από το άκτιο που είχαν βρεθεί παρατημένα.
1: Τι λέτε?
0: Και φέραμε το ένα, ήταν νεογέννητο, ήταν μόλις 5 ημερών όταν τα πήραμε από εκεί. Και είχαμε και μια γέννα δικιά μας από ένα μικρό ατύχημα που συνέβη. Αλλιώς δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς αναπαραγωγή, γιατί πρέπει να μπορούμε να έχουμε χώρο για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη παρουσία στο χώρο, σίγουρα, ναι, ένα μωρό. Αλλά μεγαλώνουν γρήγορα, έτσι, μετά από σε 6 μήνες δεν τα καταλαβαίνεις για την μωρά.
1: Βέβαια. Να σου πω, το μενού τι περιλαμβάνει?
0: Το μενού το δικό του, εννοείται.
1: Ναι.
0: Ή ο χώρος πώς λειτουργεί?
1: Το μενού, εκεί τι έχουμε, να μαθαίνουμε λεπτομέρειες. Τι τρώνε?
0: Τα ζώα αυτά, εντάξει, επειδή είναι μέσα σε ένα στάβλο, δεν έχουμε χωράφια για βοσκή.
1: Ναι.
0: Οπότε ταΐζουμε εμείς και το φαγητό τους είναι άχυρο μαζί με τσαΐρι. Τώρα το τσαΐρι είναι μια ιδιαίτερη τροφή που ουσιαστικά είναι το παράγωγο, το πρώτο κόψιμο του τριφυλιού που ταΐζουμε στα εγωπρόβατα. Και επιπλέον μιλαράκια, καροτάκια σαν συμπληρώματα. Υπάρχουν και οι γέροντες και αυτοί που είναι ασθενείς που μπορεί να τρώνε επιπλέον ειδικές τροφές που τις αγοράζουν και συνήθως είναι και πιο ακριβές τροφές, αλλά η βάση είναι σε μεγάλο βαθμό είναι το άχυρο, το πιο φτωχό από τα δημητριακά. Γιατί και το γαϊδούρι είναι ζώο της ερήμου, προήλθε από τις ερήμους της Αφρικής και της Ασίας, οπότε το διαιτολόγιο του πρέπει να είναι κοντά
1: στεγνό
0: σε αυτό που είχε κάποτε στη φύση, όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό.
1: Και δεν μου λέτε, οικονομικά στηρίζεστε από συνδρομές, έχετε εισιτήριο?
0: Στηριζόμαστε στις επισκέψεις του κόσμου. Είμαστε επισκέψιμοι τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές δεχόμαστε σχολικές ομάδες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είτε και σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή είτε στους ιδιώτες επισκέπτες είτε στα σχολεία, θα κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που μαθαίνει ο καθένας τα πάντα σχετικά με το γαϊδούρι, από την ιστορία και την προέλευση του ζώου μέχρι τις σχέσεις του στην ομάδα, τη δικιά μας, την ιεραρχία της ομάδας. το πώς πρέπει να φροντίζουμε και όλοι οι επισκέπτες θα ασχοληθούν με τη φροντίδα. Το βούρτσισμα λοιπόν.
1: Α, έχει ενδιαφέρον.

0: Εκπαιδευτικό.
1: Ναι, ναι, σαφέστατα, και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επαφή των παιδιών με αυτά τα ζώα, γιατί είναι καταπληκτικά ζώα, είναι πάρα πολύ. Τα παιδιά τα προστατεύουν και τα αγαπούν πάρα πολύ.
0: Τι λέτε.
1: Και καταλαβαίνουν απόλυτα όταν έχουμε μικρά παιδάκια τη διαφορά με τους ενηλίκους. Και μάλιστα έχουμε και ένα γαϊδουράκι το οποίο μας ήρθε εδώ κακοποιημένο και πάρα πολύ φοβικό, το οποίο εδώ και 1,5 χρόνο έχει αποφασίσει ότι θέλει να είναι με τα μικρά παιδιά. Και τις έχουμε απόλυτα εμπιστοσύνη, δηλαδή μπορεί να βρεθούν επιτηρικά και 2,5-3 χρονών κοντά της και να είναι ακίνητη και πάρα
0: τι
1: πολύ
0: λέτε.
1: Επειδή ξέρει ότι είναι παιδάκια.
0: Και υποψιάζομαι ότι τα παιδάκια της Αθήνας που δεν έχουν και γιαγιά και παππού στο χωριό, οπότε υπάρχει περίπτωση. Η πρώτη θέαση ενός γαϊδουριού θα σας κάνει τρομερή εντύπωση, έτσι.
1: Και εντύπωση κάνει, και η επαφή και η γνωριμία μαζί κάνει τρομερή εντύπωση. Τα παιδιά, πολλά παιδιά ξεκινούν λίγο διστακτικά, πολλές φορές φοβισμένα, δεν θέλουν να κουμπίσουν, φοβούνται. Στο τέλος της επίσκεψής τους, συνήθως είναι αγκαλιά στο λαιμό του γαϊδουριού, κρεμασμένα από το λαιμό του. Και έχουν γίνει φίλοι με τον Ισίδωρο, τον Πεπίτο, τη Λιλή, δηλαδή.
0: Και ξανάρχονται μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ
0: σύντομα. Ξανάρχονται. Πολύ, να δουν τους φίλους τους.
1: Υπάρχουν επικέτες που έρχονται και ξανάρχονται.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας δίνω συγχαρητήρια ολόθερμα. Πού είστε ακριβώς στο Κοροπή?
1: Είμαστε έξω από την πόλη του Κοροπιού προς το βουνό, προς τον Ημιτό. Μπορεί να μας βρει κάποιος στους χάρτες του Google, Γαϊδουροχώρα, ελληνικό κέντρο.
0: Γαϊδουροχώρα.
1: Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δηλαδή από...
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Ναι, δηλαδή από Αγία Παρασκευή, 20 λεπτά.
0: Πρέπει να έρθω. Εγώ δεν μπορώ να χάσω το θέαμα, να μην δω τα.
1: Ναι,
0: να είστε καλά και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ. Χαρήκαμε
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Και έχω ένα μήνυμα, αλλά δεν είχα το χρόνο. Έχει δίκιο η κυρία Αγγιάννα, αγαπητού, αλλά νομίζω και σε άλλο ακροατή είχα πει. Λέει, καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω λόγω ευαισθησίας σας την άποψή σας σχετικά με το φαινόμενο της κατακριούργησης όλου του πρασίνου. Ευχαριστώ. Πάνε και τα κόβουνε, εντάξει, αν μιλάτε για τις υπηρεσίες πρασίνου των Δήμων, έτσι. Πάνε και τα κόβουνε για διάφορους λόγους, οπωσδήποτε γιατί χρειάζεται. Αλλά αυτό που είναι άσχημο θέαμα είναι που αφήνουν τον κορμό και τη ρίζα και τουλάχιστον δεν βγάζουν τα παλιά δέντρα που πρέπει να φύγουν και για λόγους ασφάλειας των πολιτών και αφήνουν αυτά τα μαδέρια μπηγμένα μέσα στο χώμα και δημιουργείται ένα άσχημο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω λεπτομέρειες ούτε σε μια περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε για μία ακόμα φορά. Θα τα πούμε αύριο. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio, νέο 89 στις 6. Και ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στην Αλυμού Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλου και από Περιστέρη μέχρι Γάλεο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πεντέλης έως Κηφισίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβολόπλο στο κεφάλι. Προσήχθηκε ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Μήνυμα από το 112 λαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά αναγνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, ερωτηθήσα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς έχουν μεταχθεί 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 πρόσωπα. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. 150 μετανάστες διασώθηκαν από αλευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, ενώ του αναγνώρισε 2 ελαφρυντικά, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Στήρου, μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Στήρου από τους IDF. Το Ισραήλ θα πλήττει τη συνική ανταχή για τις Βηρητού για κάθε πυραυλική. Η άλλη επίθεση της Χεζμπολάχ που θα στοχεύει Ισραηλινές κοινότητες, μετέδωσε η Ισραηλινή ιστοσελίδα, επικαλούμενη ανώτερους αξιωματούχους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαιος πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα μετατραπεί σε τέλμα για τις ΗΠΑ, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στο μεταξύ, πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου νωρίτερα ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε 2 ή 3 ημέρες και ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει αμέσως μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα στοχεύει τον ενεργειακό τομέα, τις τράπεζες αλλά και την αλληλεία, επιβεβαίωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Συνελήφθη στο Μάντσεστερ 14χρονη μαθήτρια μετά από επίθεση που εξαπέλυσε με μαχαίρι μέσα σε σχολείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 μαθητών και ενός μέλους του προσωπικού, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μνύουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφαρέντιο 98,9 και θα πάμε μαζί με τις 8, είναι η λαϊκή απογευματινή, με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, έτσι το είπα μια φορά μπροστά το όνομα, και την Πόπη Ματζίκα εδώ, τη συντρόφισσα, πάμε παρέα. Έχει το νου της, γιατί δεν έχουν αρχίσει και οι ζέστες. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια έτσι κενά, έτσι να το πω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βαρεθήκατε με τα πολιτικά και όλη αυτή τη ιστορία που λέμε για τις δημοσκοπήσεις. Είχε πάλι και σήμερα μια δημοσκόπηση, δεν μας έκανε σοφότερους, τα ίδια βγάζει, γύρω στο 31% τη Νέα Δημοκρατία, 16,5% κάτι τέτοιο τον Τσίπρα, όλα τα άλλα που τα ξέρετε είναι γνωστά. Αν θέλετε όμως να σας επαναφέρω σε αυτό που έχει γίνει της μόδας και λέει κανονικότητα, μίλησέ μας για την κανονικότητα, δηλαδή την πραγματικότητα. Έχω δύο ειδήσεις που είναι πάρα πολύ ωραίες. Πρώτη είδηση. Επίσημα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025 με αύξηση 70% σε 4 χρόνια. Πώς είναι δυνατόν τώρα, εγώ το ρωτάω δηλαδή, πώς γίνεται σε μια χώρα που καλυτερεύει σε όλους τους δείκτες. Εγώ να... πώς να το πω, να μην είμαι μίζερος που λένε, είσαι μίζερος. Μάλιστα, έχει και ρυθμό ανάπτυξης, έχει και, πώς να το πω, βελτιώνεται η οικονομία γενικότερα σε όλους τους δείκτες, γιατί είχαμε περάσει και μια χρεοκοπία. Όλα είναι καλά. Σε μια πρώτη ανάγνωση, έτσι, για να μην πάμε παρακάτω, δεν είναι καθόλου καλά, αλλά πρώτη ανάγνωση όλα καλά. Είναι δυνατόν σε μια χώρα να γίνονται... να υπάρχει αύξηση 70% στα εργατικά ατυχήματα μέσα σε 4 χρόνια. Ποιος είναι ο λόγος? Κάναμε ανεξάρτητη την αρχή την επιθεώρηση εργασίας και τα λοιπά, και να μην υπάρχουν παρεμβάσεις και το ένα και το άλλο. Ωραία. Εδώ πέρα η καταγραφή είναι καθαρή. Πώς συμβαίνει αυτό το στοιχείο, πώς συμβαίνει αυτή η επιβεβαίωση να έχουμε 20.500 εργατικά ατυχήματα μέσα στο 2025. Μην κοιτάτε που τα περνάμε πολλές φορές τα ψηλά εμείς στην δημοσιογράφη. Σχεδόν, εγώ τα παρακολουθώ λόγω και του ρεπορτάζ του γενικότερου που ακολουθώ τόσα χρόνια, κάθε δύο μέρες έχουμε ένα βαρύ τραυματισμό ή ακόμα και ένα θανατηφόρο. Κάθε θανατηφόρο έχουμε κάθε 4-5 μέρες, για να είμαι δίκαιος. Βαρύ τραυματισμό έχουμε κάθε 2-3 μέρες. Και εργατικά ατυχήματα έχουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, να σας πω και το δεύτερο τώρα, έτσι να σας προσγειώσω, αφού δεν θέλετε βαρεθεί κάτι τα πολιτικά, να σας τα πω εγώ λοιπόν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τα στοιχεία των ΙΟΒΕ, έτσι. Ο ΙΟΒΕ είναι το... πώς να το πω, το Ινστιτούτο Μελετών των Εργοδοτών, έτσι. Δεν είναι κανένα συνδικάτο εργαζομένων, δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι κάποια άλλος οργανισμός με φιλοεργατικό χαρακτήρα ή φιλο, πώς να το πω, ή αντιεπιχειρηματικό χαρακτήρα, αν θέλετε. Είναι ένας κλασικός θεσμός των εργοδοτικών οργανώσεων, ο οποίος κάνει και αξιόλογες δουλειές. Λέει λοιπόν τώρα, για να καταλάβετε τα στοιχεία που δίνει, σε όλη την Ευρώπη κάνει συγκρίσεις διαφόρων στοιχείων που αφορούν την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια στην εργασία, τους μισθούς, το ύψος των μισθών, την ποιότητα ζωής των νοικοκυριών, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το 68% των νοικοκυριών σε αυτή την έρευνα δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, είναι γνωστό, αλλά το επιβεβαίνουμε και εδώ. Προσέξτε, 68% στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 19. Χειρότερες ηλικίες και πιο εκτεθειμένες σε κινδύνους οικονομικούς, να το πω έτσι, είναι οι νέοι, λέει, 16-24 χρονών. Αντιμετωπίζουν, προσέξτε τώρα γιατί αυτό είναι πολύ κρίσιμο, οι νέοι αντιμετωπίζουν, αυτοί οι νέοι, το μεγαλύτερο
και υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχει χρεοκοπήσει η οικογένεια. Πολύ απλά. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ σε έρευνα, σε στοιχείο έρευνας, να λένε ότι οι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας είναι οι πιτσιρικάδες, να το πω έτσι. Άρα τα αίτια εδώ πέρα είναι πολύ πιο μεγάλα και πολύ πιο βαθιά. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε για τη στέγαση, τι δείχνει? Λέει ότι η άνοδος των ενοικίων και του στεγαστικού κόστους από το 2018, που είναι δραματική για τα νοικοκυριά, χαμηλώνει επίσης δραματικά και τα εισοδήματα των ανθρώπων. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιος να βάλει τίτλο σε αυτή την έκθεση, που επισημαίνω είναι του ΙΟΒΕ με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί άνθρωποι έχουν φτωχοποιηθεί. Δεν μείναν στα ίδια, δεν πήγαν λίγο καλύτερα, πήγαν χειρότερα.

0: Να σας πω και μια πολιτική όμως είδηση εδώ πέρα που αφορά τη Βουλή. Διαβάζω ένα πολύ έτσι ρεπορτάζ το οποίο φαίνεται να είναι to the point που λέμε. Μέσα στον Ιούλιο βουλευτές και μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει ήδη να καταθέτουν προτάσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 2/5 του συνόλου για να καταστεί η κλίση επίμαχων προσώπων για το θέμα των υποκλοπών. Και το ρεπορτάζ λέει ότι είναι έτοιμη να καλέσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας της Βουλής εφόσον συμπληρωθεί το αίτημα, γιατί κατατέθηκε λέει και χθες από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν καταθέσει ήδη το ΠΑΣΟΚ, έρχεται και η Νίκη Ωσονούπου με την Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Είναι έτοιμη λοιπόν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, του γνωστός, και τον κύριο Δημητριάδη για να καταθέσουν για το Predator. Είναι προφανές ότι το θέμα αυτό θα μένει ανοιχτό και θα μένει ανοιχτό μέχρι, παρόλο που έχει αρχιοθετηθεί από τον Άριο Πάγο υπόθεση, θα μένει ανοιχτό όμως σε διάφορα άλλα επίπεδα και θα αποτελεί ένα αγκάθι και στο δρόμο προς εκλογές. Τώρα μην με ρωτήσετε πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί διαβάζω τα πιο αντιφατικά ρεπορτάζ. Υπάρχουν ρεπορτάζ που βάζουν τις εκλογές ακόμα και το Σεπτέμβριο, έτσι. Δεν το πιστεύω, αλλά λέω ότι διαβάζω. Εκτιμήσεις για το τέλος Οκτωβρίου και βέβαια η γραμμή της κυβέρνησης που λέει για την άνοιξη του 2027. Προφανώς ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης, γιατί ξέρω ότι μιλάνε δεξιά και αριστερά, βάζουν πολλά ερωτηματικά σε αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, να πω και μισή κουβέντα για αυτό το θρίλερ, αν το θέλετε θρίλερ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δόθηκε μια λύση στο ΣΥΡΙΖΑ, προσωρινή, σαν να λέμε τώρα, για να το πω σε τίτλο, σαν να είναι υποεκκρεμότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αποφάσισαν δύο πράγματα, ότι η συμπαράταξη είναι άλλο πράγμα. Είμαστε διατεθειμένοι να συμπαραταχθούμε με τον Αλέξη Τσίπρα και απ' την άλλη δεν αναφέρουν στην απόφασή τους ότι το κόμμα θα κατέβει στις επικειμένες εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν. Είναι μια εκκρεμότητα η οποία δεν θα λυθεί τώρα, θα λυθεί το Σεπτέμβριο, τα λέγαμε δύο μέρες τώρα εδώ πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ θα πράγματα, φαίνεται να αυτό να είναι οριστικό. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος, και αυτό ήθελα να πω από την αρχή, υπάρχει ο κίνδυνος, όπως φύγαν 7-8 άνθρωποι, 7 που φύγαν από Νέα Αριστερά βουλευτές, υπάρχει περίπτωση και να έχουμε ανεξαρτητοποίηση βουλευτών. Ακούγεται γύρω-γύρω, ακούγεται στα παρασκήνια, ακούγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, δεν ξέρουμε αν θα επαληθευθεί, αλλά το θυμήθηκα αυτό γιατί είχαμε μια δημόσια κόντρα σήμερα του Νίκου Παπά με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Ο κύριος Παπάς είπε που χάθηκε ο Ζαχαριάδης, δεν το βλέπουμε πια στις τηλεοράσεις. Και δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του, είπε κάτι τέτοιο. Οπότε απάντησε ο κύριος Ζαχαριάδης, δουλειά των στελεχών λέει δεν είναι να τσακώνεται στα κανάλια, αρκετά πληρώσαμε την κοινωνική βάση της παράδοξης. Δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς, εγώ πάλι δεν κατάλαβα. Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση μετά το Σαββατοκύριακο στο ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να το πω αυτό γιατί πέρασε τη θύελλα και συνεχίζει να περνάει μια θύελλα και να βρίσκεται σε ένα προβληματισμό τέλος πάντων με τις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται να περνάει ένα κάβο κατά τον οποίο χάθηκε ψυχραιμία. Τα βάζαμε τις δημοσκοπήσεις με τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω και εγώ με ποιον άλλον τα βάζανε. Επειδή φαίνεται στις δημοσκοπήσεις όλες το κόμμα να είναι κυρίως στην τρίτη θέση και σε ορισμένες και στην τέταρτη, αλλά τέλος πάντων τις τελευταίες μέρες φαίνεται να υπάρχει μια ανασυγκρότηση, λίγο πιο καθαρό μυαλό, και προσπαθούν να καταλάβουν τι έχουν κάνει λάθος ή γιατί δεν είχαν προβλέψει ενδεχομένως αυτή την αλλαγή πολιτικού σκηνικού που προσωρινά φαίνεται αυτή τη στιγμή, και τα βάζουν οι άνθρωποι πάλι μπροστά και κοίτα να δουν τι θα κάνουν. Λοιπόν, σήμερα θα αφήσουμε χρόνο αρκετό για τους φίλους από τις 7 και 20 και μετά να τους ακούσουμε εδώ στον αέρα του Alpha Radio 98,9 στο 212-212-4800. Έχουμε να τους ακούσουμε καιρό από την περασμένη Πέμπτη, είναι Τρίτη σήμερα. Θα έχω μαζέψει πολλές απορίες, πολλά σχόλια και ό,τι άλλο θέλουν. Εμείς τώρα σε λίγο θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο τον Χρήστο Μαχαίρα. Λίγο πριν τις 7 έχουμε καλέσει να συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια θα κάνουμε μια βουτιά στα διεθνή με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον ακούτε συχνά εδώ πέρα, τον Μιχάλη τον Ψήλο, του διευθυντή της ναυτεμπορική.gr. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έξι και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο τον Μαχαίρα, και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην καινούργια προσπάθεια στο propaganda.gr. Γεια σου Χρήστο, καλό απόγευμα.
8: Καλησπέρα Αντρέα, και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Μιλάμε όλοι εδώ και 2 εβδομάδες για ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι βέβαιο ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό, ή αυτό πρέπει να περιμένουμε έτσι να το δούμε καλύτερα από Σεπτέμβριο, λες, ή οι πρώτες εντυπώσεις ή οι πρώτες καταγραφές δείχνουν προς πάμε σε αυτή την κατεύθυνση?
8: Νομίζω ότι έχουμε σαφέστατα ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Το αποτυπώνουν όλες, με μιας εξορουμένες, όλες οι έρευνες και οι γνώμες. Ένα νέο σκηνικό το οποίο προκύπτει από την είσοδο στο παιχνίδι 2 νέων παικτών. Mm-hmm. Ο ένας είναι παλιός, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Η άλλη είναι καινούργια στο χώρο της πολιτικής, η Μαρία Καρισιανού. 2 καινούργια κόμματα λοιπόν, Ελλάς και Ελπίδα. Και περιμένουμε, από όσα όλα δείχνουν, και ένα τρίτο κόμμα, ένα εγχείρημα, mm-hmm, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Η παρουσία όλων αυτών των παικτών Νομίζω ότι είναι προφανές ότι αλλάζει το σκηνικό, τροποποιεί ισορροπίες, ναι. Κλονίζει δεδομένους σεισμούς μέχρι σήμερα και δημιουργεί ένα νέο πολιτικό περιβάλλον.
0: Κοίταξε Χρήστο, επειδή κατά καιρούς και παλιότερα βλέπαμε κόμματα από τη δεκαετία, θα σου λέω και του 90, κόμματα να δημιουργούνται, να κάνουν ένα κύκλο λίγο σύντομο, λίγο πιο μακρύ και να φεύγουν ησύχως, να το πω εγώ έτσι, από το πολιτικό σκηνικό.
8: Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά όμως, έτσι.
0: Ναι.
8: Δηλαδή αναφέρεσαι περισσότερο στο προαναγγελθέν και ουδέποτε εκδηλωθέν διάβημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Ναι.
8: Κάποτε οι δημοσκοπήσεις είχαν απογειώσει.
0: Σωστά. Και δεν κατέβηκε ποτέ ούτε σε εκλογές.
8: Ναι. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά.
0: Ναι, ναι.
8: Η διαφορά, θα τολμήσω να πω, είναι ότι στην περίπτωση Δημήτρη Αβραμόπουλου είχαμε μια προσωποπαγούς χαρακτήρα κίνηση, η οποία πάταγε απλώς την ανάγκη της ανανέωσης. Mm-hmm. Εδώ έχουμε δύο κινήσεις που πατάνε σε δύο διαφορετικά μεν στοιχεία της πραγματικότητας, αλλά έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ο Τσίπρας έρχεται για να ενώσει εντός ή εκτός εισαγωγικών τα σπαρασόμενα κομμάτια της αριστεράς και με φιλοδοξία να παίξει συνολικότερα στην κεντροαριστερά. Οι έρευνες δείχνουν ότι σε έναν ορισμένο βαθμό το επιτυχάνει. Mm-hmm. Η ΔΕ Καριστιανού έρχεται για να εκφράσει ένα κλίμα δυσπιστίας για τη λειτουργία των θεσμών και μια αντισυστημικού χαρακτήρα στάση απέναντι στα πολιτικά κόμματα.
0: Κοίταξε, θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έχω μια απορία. Θα μας την έλυνε καλύτερα δημοσκόπος, αλλά τη βάζω σε μια δημοσιογραφική κουβέντα. Βλέπω και σήμερα μια δημοσκόπηση που δείχνει περίπου 16 στον Τσίπρα ως δεύτερο και γύρω στο 12 στην κυρία Καριστιανού. Αυτό βγάζει, αν το προσθέσουμε, ένα περίπου 28% και τα δύο κόμματα. Δεν βρίσκεις
8: όμως... Δεν μπορούμε να το προσθέσουμε, γιατί είναι σαν να προσθέτουμε, μιλάμε πορτοκάλια.
0: Ναι, το λέω σχηματικά.
8: Δεν έχει καμία σχέση προφανώς.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
8: Να.
0: Δεν βλέπω όμως από πού τροφοδοτείται το 16% να το δω. Κυρίως τροφοδοτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σαν ποσοστό είναι πολύ υψηλό του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ίσως ενός πολύ μικρού κομματιού από το ΠΑΣΟΚ.
8: Δηλαδή... Κοίτα, μια και συζητάμε γι' αυτό καθ' αυτό, τις εισρωές, έτσι, του,
0: ναι, ξέρεις...
8: που αποτυπώνουν οι έρευνες για την Ελλάς, νομίζω ότι εδώ είναι και ένα στοιχείο στο οποίο μπορεί να ελπίζει ο Τσίπρας, είναι ότι υπάρχει το ενδιαφέρον στοιχείο ότι οι εισρωές προς, μάλλον ότι η Ελλάς υποδέχεται εισρωές από όλο το κομματικό σύστημα.
0: Ναι.
8: Με μικρά ποσοστά,
0: ναι,
8: από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπαρκτά ποσοστά, τη τάση του 4-5%, τα οποία βέβαια δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να παραμένουν αν κατέβει ο Σαμαράς, και οι οποίες διαρροές από τα κόμματα όλου του φάσματος εκτείνονται μέχρι τα βάθη της αριστεράς.
0: Χρήστο, δεν ήθελα, ναι, μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω λίγο. Δεν ήθελα να πω μόνο για τον Τσίπρα. Θέλω να πω,
8: ναι,
0: ότι βλέπουμε ότι ο Τσίπρας κάνει μια εμφάνιση αρκετά ελπιδοφόρα για το χώρο του, με καλά ποσοστά, διαρκώς στη δεύτερη θέση, και επίσης κάνει ένα πολύ καλό πλασάρισμα και η κυρία Καριστιανού. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπω σοβαρές μεταβολές πλην του ΣΥΡΙΖΑ που προφανώς πλήττεται. Μίας μικρής κάμψης στο ΠΑΣΟΚ που την καταλαβαίνω. Αλλά...
8: μικρή δεν θα το έλεγα, διότι όταν έχεις κινήσεις στη ζώνη του 13-13,5% και πέφτεις σε ορισμένες έρευνες οριακά και από το διψήφιο, είναι μια ανησυχητική επίδοση αυτή.
0: Μήπως όμως έχουμε και εισρωή ανθρώπων που εκδηλώνονται και στις δημοσκοπήσεις, που δεν ψήφιζαν, ήταν απογοητευμένοι, ήταν...
8: Αυτό κοίτα, Αντρέα, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
8: Διότι Αυτό άλλωστε συνιστά και τη βασική ελπίδα για μια καλή εμφάνιση τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για τη Μαρία Καρισιανού. Mm. Δηλαδή θα έλεγα θα πρόσθετα εδώ και το Σαμαρά, ότι εκεί ποντάρει και ο Σαμαράς αν κατέβει, διότι δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι ο Σαμαράς έρχεται για να πάρει τις ψήφους, να πάρει ψήφους από το Βελόπουλο και από τη Λατινοπούλου. Μπορεί να πάρει από αυτούς, αλλά η πρόκληση για τον ίδιο τον Σαμαρά, και αυτό θα είναι και το στοιχείο μιας πρόσωπης παρουσίας, είναι αν θα μπορέσει να προσελκύσει ένα τμήμα από τους πολλούς νεοδημοκράτες που εγκατέλειψαν το όχημα του 41% και μετακόμισαν στην κρίζα ζώνη της αποχής. Mm-hmm. Σαφέστατα υπάρχει και μια μετάγγιση από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων ή από αυτούς που απέχουν προς τα νέα κόμματα. Αυτό άλλωστε είναι και η ελπίδα όλων και όχι μόνο της ελπίδας της κυρίας Καρισιάνου.
0: Σωστά. Χρήστο, δώσε μου 20 δεύτερα για το σήμα. Μιλάμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συζητάμε με τον Χρήστο Μαχαίρια, πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ίσως να υπάρχει και ένα μαύρο κουτί μέχρι στιγμής. Το τι έχει αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν οι εκλογές του 23 που η Νέα Δημοκρατία κερδίζει με 40-40,5%. Ένα χρόνο μετά έχουμε τις ευρωεκλογές που αυτό το ποσοστό πέφτει στο 28 και έχουμε και πρόθεση ψήφου χαμηλότερα πια, με προσδοκία να φτάσει πάλι τις ευρωεκλογές ή να φτάσει στο 30. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί μετακινείται αυτός ο χώρος, γιατί μετακινούνται μάλλον οι ψηφοφόροι αυτού του χώρου σε διάφορες κατευθύνσεις, αν πάρουμε ως δεδομένα το 2023 και το 2024.
8: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι ή αρκετοί λόγοι για τους οποίους μετακινείται αυτή η εκλογική μάζα, η οποία είχε επιλέξει και το 19 και το 23 να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, 41 τη μια φορά, 40,5 την άλλη. Νομίζω ότι ένας βασικός λόγος πάντοτε σε αυτές τις μετακινήσεις είναι ότι στα μεσαία στρώματα και στους αδύναμους, στους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας, η αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας δημιουργεί μια γενικευμένη δυσφορία. Mm-hmm. Αυτό αφορά οριζόντια, θα έλεγα, το κομματικό σύστημα. Άρα δεν μπορεί να μην το εισπράττει κυρίως αυτός που κυβερνά. Και από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις οι οποίες έτρεξαν και οι οποίες απομακρύνουν ένα κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο ίσως από ζητήματα που άπτονται του κράτους δικαίου, της ιστορίας, της τραγωδίας των Τεμπών ή του σκανδάλου του ΠΚΠ. Mm-hmm. Νομίζω ένα κομμάτι από αυτό το στρώμα που διαρρέει, που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως το κόμμα, ως το χώρο στον οποίο ανήκει. Mm-hmm. Θα αναφέρω ενδεικτικά την περίπτωση του συμφώνου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Mm-hmm. Το οποίο, εντάξει, δεν γκομίζω γλάφκα σε Αθήνα, σκανδάλισε ένα κομμάτι της συντηρητικής εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας και διώκωσε και τα ποσοστά του Βελόπουλου, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Για τον λόγο του αληθές κιόλας, ήταν πρωτοφανές που δίνεις άδεια στους βουλευτές σου να μην έρθουν να ψηφίσουν αν δεν θέλουν. Βέβαια, εκ του ασφαλούς, γιατί θα ψήφιζε η αντιπολίτευση.
8: Ναι. Βέβαια, για να έχουμε μια συνολική εικόνα του πώς διαμορφώνονται τα πράγματα και οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, αυτό που μόλις πριν καταγράψαμε ως μία εξέλιξη η οποία δημιουργεί ή ενθαρρύνει τις φυγόκεντρες τάσεις, mm-hmm. ταυτόχρονα θα έπρεπε να πούμε ότι είναι μια κορυφαία στιγμή εξυγχρονισμού την οποία επιχείρησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ήταν μια κίνηση εναρμονισμού με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες σύγχρονες δημοκρατίες.
0: Σωστά, σωστά το λες και έτσι είναι. Μόνο που δεν ξέρω, νομίζω αυτή ήταν ίσως κατά τη γνώμη μου και η τελευταία θεσμική επαφή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, με ένα κομμάτι που αυτοπροσδιορίζονται κεντρώοι, κεντροδεξιοί, ενδεχομένως και εξυγχρονιστές παλιοί της κεντροαριστεράς, που είχαν συμβάλει στο 40% του Μητσοτάκη. Από τότε δεν έχω δει επαφή με αυτό το κοινό.
8: Έχω λίγο διαφορετική εικόνα. Νομίζω ότι οι διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία δεν οφείλονται σε κίνηση των κεντρών στρωμάτων. Αν ήταν έτσι, θα είχαμε μία εκτείναξη των δημοσκοπικών επιδόσεων του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
8: την οποία δεν την είδαμε ακόμη και όταν δεν υπήρχε
0: αντίπαλο δέος, ναι,
8: στον ορίζοντα, ναι, άλλος αντίπαλος στον χώρο της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι οι βασικές απώλειες της Νέας Δημοκρατίας είναι προς, από τα δεξιά, και έχω την αίσθηση ότι όλες οι κινήσεις, μην ξεχνάμε του πρόσφατου μήνυ ανασχηματισμού, έχουν τέτοιο ορίζοντα. Δηλαδή είναι κινήσεις επανασυνάντησης με το συντηρητικό ακροατήριο.
0: Μάλιστα.
8: Το οποίο δεν ξεφεύγει.
0: Τελευταία ερώτηση τώρα. Γνωρίζεις και τις κεντροαριστεράς πολύ καλά. Να το πω ευθέως, υπάρχει βιωσιμότητα ή θα είναι βιώσιμη αυτή η απόφαση που πήρε την περασμένη Σαββατοκυριακό ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το τι θα κάνει την επόμενη μέρα?
8: Δεν μπορώ να το ξέρω και θα είναι δίκη προθέσεων, ναι, να προεξοφλήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, θα διαλυθεί ή θα υπάρξει μέσα κάτω από μια ομπρέλα. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους. Η κεντρική παράμετρος είναι η διαχείριση της επόμενης μέρας του ΣΥΡΙΖΑ από την ομάδα η οποία θα έχει τον έλεγχο των πραγμάτων, η σχέση αυτού του κόμματος με την Ελλάς, η πιθανότητα ή η δυνατότητα ή η αδυναμία καθόλου στις εκλογές. Έχουμε αρκετά ακόμα να δούμε. Εγώ θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την απόφαση, ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε όντως σε ένα διέξοδο και βρίσκεται σε ένα διέξοδο, αυτό που έκανε είναι ότι κλώτσισε το τενεκεδάκι του αδιεξόδου προς τα μπροστά, προς το φθινόπωρο,
0: προς το Σεπτέμβριο.
8: Και χρόνο.
0: Ναι, σωστά το λες, σωστά το λες. Τελευταία ερώτηση τώρα. Βλέπεις με αυτά τα δεδομένα, αν κυριαρχήσει σε αυτό το χώρο η Ελλάς, που φαίνεται ότι έχει ισχυρό προβάδισμα πια, στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς και της κεντροαριστεράς, υπάρχουν οι δυνατότητες να διαμόρφωσης έτσι μιας αριστεράς αριστερότερα του Τσίπρα σήμερα?
8: Αριστερότερα του Τσίπρα από άποψη πολιτικής γεωγραφίας υπάρχει. Είναι το ΚΚΕ, το οποίο είναι υποδοχείας και της σε έναν ορισμένο βαθμό και της λαϊκής δυσφορίας και της λαϊκής αγωνιστικότητας.
0: Επηρεάζεται πάντως από τον Τσίπρα και το ΚΚΕ.
8: Εντάξει, σαφώς επηρεάζεται, γιατί τα κόμματα δεν είναι μόνο σκληρός τους πυρήνας, είναι και τους περιμετρώους τους.
0: Ναι.
8: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα κόμματα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους, τα οποία ήδη και αυτά βλέπουμε ότι επηρεάζονται από τις πρώτες μετρήσεις. Δηλαδή η Νέα Αριστερά είναι στη δίνη μιας εσωτερικής κρίσης η οποία οδήγησε στη διάσπασή της. Υπάρχει μια σχετική υποχώρηση των ποσοστών του Βαρουφάκη. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα έχουμε καιρό μέχρι να κάτσει η μπύλια και να δούμε, αν η μπύλια είναι η Ελλάδα δηλαδή και τα ποσοστά της, για να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιπτώσεις στο χώρο αριστερά του κέντρου.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
8: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη στην προσπάθεια. Γεια.
8: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για λογαριασμό όσων συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Μαχαίρας, συζητήσαμε για το αποτύπωμα που αφήνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και γενικότερα τι έχουμε μπροστά μας και πώς θα πάμε μέχρι το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και μετά να δούμε και πώς θα πάμε μέχρι, μέχρι την άνοιξη του 2027 αν υπερισχύσει το σενάριο που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Θα το δούμε. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Θα διαβάσω και τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Σας θυμίζω όμως ότι σήμερα 7 και 20 έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές στο 212-214-800. Μουσική ανάσα τώρα με διαφημιστικά και σε λίγο θα συζητήσουμε και με τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: 15 λεπτά πριν από τις 7 θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Και εμείς για την αποδοχή. Δεν ξέρω αν ακούγατε προηγουμένως, συζητάγαμε με τον
8: δεν
7: πολύ καλό
8: σας.
7: Δεν πειράζει,
8: γιατί...
7: ναι. Όχι, το λέω γιατί.
8: Ναι, γιατί σταμάτησα σε κάποιο ναι. σημείο να μπορέσω να σας πω.
7: Ωραία. Και καλά κάνατε. Το λέω για να πιάσουμε το νήμα από την προηγούμενη συζήτηση. Μιλήσαμε για ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό που φαίνεται. Διαμορφώνεται κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν σας ακουμπάει και τόσο.
8: Παντού διαμορφώνεται αυτό.
7: Ναι. Σωστά.
8: Παντού, γιατί είναι μια νέα μορφή του νέα κόμματα, άρα μπαίνουμε στην τελική τελείως αλλαγή του συστήματος και η εποχή μετά τη μεταπολίτευση έχει ξεκινήσει ήδη.
7: Άρα λέτε πάμε σε μια νέα μεταπολίτευση.
8: Ναι, μια καινούργια. Εγώ αυτό πιστεύω και το βλέπω αυτό, γιατί βλέπετε ότι έχουμε πολύ περισσότερα, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα είναι ακόμα πιο προσωποπαγές. Ναι. Δηλαδή μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το ΚΟΚΟ με το δικό του τρότο παραμένουν οι μηχανισμοί συλλογικής δράσης.
7: Ναι.
8: Βλέπετε ότι προσπαθούν τα περισσότερα αριστερά κομμάτια προσπαθούν να συγκρούν στο όραμα του κυρίου Τσίπρα. Μιλάμε λοιπόν για κόμματα του Τσίπρα, της Καριστινού, του Βελόπουλου, του Κωνσταντοπούλου, του Αρουβάκη, της Λατινοπούλου. Βέβαια και στα μεγάλα κόμματα τα συστημικά, στα πούμε έτσι, υπάρχει βέβαια, εξαρτάται και από αυτόν ο οποίος ηγείται, αυτή είναι η αλήθεια.
7: Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
8: Δεν σημαίνει ότι, ότι δεν υπάρχει, δεν διαδραματίζουν ρόλο για κάποιες άλλες προσωπικότητες που υπάρχουν. Ενώ στα υπόλοιπα είναι de facto. Αυτό είναι και η κίνηση του κύριου Τσίπρα. Θέλει να κάνει κάτι χωρίς να έχει τα προβλήματα ή τα εμπόδια ούτε στο παρελθόν.
7: Ωραία.
8: Ότι τώρα ακούς σε ένα κόμμα να φύγει, να πάει να μπει σε ένα άλλο κόμμα για να καταργηθεί και να. Δεν ξέρω εγώ πώς το έχουν κανονίσει και τι λένε.
7: Να δούμε και αν θα κάνει και όργανα και πώς θα λειτουργούν. Που θα φέρνουν.
8: Δεν μπορεί να κάνει όργανα, θα κάνει. Αλλά διαφορετικά, εντάξει, πώς θα λειτουργούν όταν είναι προσωποπαγές το κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα.
7: Σωστό.
8: Άρα λοιπόν σου λέει ο άλλος τώρα, εντάξει, φτιάχνουμε το κόμμα. Να έχω σένα να μου κάνει να μου βάλει εμπόδια και βέβαια εδώ είναι μια νέα μορφή αριστεράς, πιο αστική. Που θα μπορεί να παίξει έναν άλλο ρόλο. Εντάξει, αυτό είναι δικό του θέμα και βεβαίως έκοψε και τον ομφάλιο λόρο. Γιατί σκεφτείτε τώρα, αν του λέγανε ότι θα έχει πάλι τον υπουργό, τον τάδε ή τον τάδε που γέλαγε ο κόσμος και είχε προβλήματα, ο πολίτης, είτε αυτό λεγόταν κατρούγκαλος με τον νόμο, είτε λεγόταν Υπουργείο Εξωτερικών που λέγει έχει μεγάλη αυτογραμμή Τουρκία, άρα και δικαιώματα, είτε. Πα περιπτώσει, δεν θέλω να πω σε αυτήν την
7: εξουσία. Ορισμένα τα έχουν πει και δεξιά αυτά, αλλά δεν με σπατοκλίνω.
8: Ναι, όχι, τα έχουν πει. Δεν διακοπώ, αλλά έχουν πει. Λέει, ένα άλλο είπε ότι τα 12 μίλια λέει χτύπανε στη στεριά τη Τουρκία. Λες και εκεί θα πάνε εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία. Πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε.
7: Ωραία, ωραία. Εγώ τώρα θέλω να μου πείτε κάτι για να το συνδέσω και με τη συνέντευξη που έκανα με τον συνάδελφο.
8: Ναι, ναι.
7: Συμβαίνει. Θα έχουμε ένα νέο πολιτικό τοπίο. Το βλέπουμε, φτιάχνεται, δημιουργείται.
8: Και από μάλιστα τα δύο κόμματα, πρωτού ακόμα χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση,
7: ναι,
8: έχουν και υψηλά ποσοστά στα προτυπάτε.
7: Σωστό, έτσι. Σωστό. Ναι.
8: Αυτό βέβαια κακώς έφερε ένα πανικό στο Πασόκ, διότι αυτά κάποια στιγμή θα καθίσουν τα δεδομένα.
7: Ναι.
8: Και δεν λέω θα καθίσουν μια και καλή.
7: Θα γίνει διόρθωση που λέμε.
8: Ναι, θα γίνει κάποια διόρθωση, αλλά και αυτό εξαρτάται. Γιατί όταν βλέπετε ότι το μόνιμο πρόβλημα της αντιπολίτευσης ήταν χωρίς να υπάρχει, πώς θα βρεθούμε όλοι μαζί. Άντε το κάνουμε και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Για να φύγει ο Μητσοτάκης, δεν είναι πρόταση για τον πολίτη. Όπου το 50% των πολιτών απέχει, γιατί πλέον δεν μπορεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια και να υπάρχει μια αντιπαράθεση στήρα. Η οποία δυστυχώς και το επίπεδο της Βουλής. Βλέπω και έρχονται και σχολεία και θα πρέπει να βάλουν ένα κατάλληλο για 12-16 χρονών και πάνω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
7: Ωραία, να ρωτήσω όμως εγώ τώρα.
8: Γιατί
7: ο Μητσοτάκης το 23 από το 40-41% πέφτει το 24 στις ευρωεκλογές στο 28 και τώρα στις περισσότερες δημοσκοπήσεις δυσκολεύεται με αναγωγή να φτάσει στο 30. Τι έχει αλλάξει?
8: Καταρχήν οι ευρωεκλογές, όπως είδατε, η αποχή ήταν τεράστια. Οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει ότι όσο πιο ισχυρή είναι η πατρίδα μας στην Ευρώπη, τόσο πιο δυνατά παίζει για τα δικά της θέματα. Αλλά αδιαφόρησα. Και βεβαίως το στίχημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή για όλους, και θέλω να το πούμε, γιατί είναι και πρόβλημα δημοκρατίας αυτό. Δεν μπορεί να ψηφίσει το 50% του ελληνικού λαού. Άρα κάτι πρέπει να γίνει πιο θεμελιωτικό. Κάπου πρέπει να διορθωθούν τα πολιτικά κόμματα, αλλά και εμείς οι ίδιοι βουλευτές. Δηλαδή, οι αντιπαραθέσεις. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Εκλέγεται μια κυβέρνηση, την άλλη μέρα πρέπει να πέσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε φτάσει σε ένα αριθμό που ίσως να είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, μετακίνηση βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, πώς θα βασίξουμε την έδρα, πώς θα πάρουμε την έδρα. Αυτό, δηλαδή, αυτός ο αριθμός δεν δημιουργεί την καλύτερη των εντυπώσεων σε έναν πολίτη που σε ψηφίζει για να σε δημοσιολογητή για τα προβλήματά του και εσύ κοιτάς πώς θα καθαρίζει για τον εαυτό σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Εντάξει. Μόνο που...
8: Άρα λοιπόν, εδώ ερχόμενοι στο δεύτερο ερώτηση που μου κάνατε, οι ευρωεκλογές ήταν ένα μήνυμα. Και από αυτούς που λείπανε, γιατί η αναγωγή των 100% γίνεται στο 50% που ψηφίζει. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε. Αυτή τη στιγμή όλοι προσπαθούν να κερδίσουν έναν κόσμο ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει. Και είναι και σωστό να πάει να ψηφίσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι προτάσεις που κάνουν και γι' αυτό και οι επιλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν το ψηφίζει τον άλλο γιατί έχει μια γαρνιτούρα ιδεολογική. Υπάρχουν πολλοί, δηλαδή ποιοι είναι οι σοβαροί αρχηγοί που θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι πέρα από το να χρησιμοποιούν την πολιτική για να ενισχύσουν μονοδιάστατα μηνύματα και μονές. Πόσα στελέχη του κόμματος δείχνουν ότι γνωρίζουν από διοίκηση, στρατηγική ή έχουν επαφές με το εξωτερικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.

0: γίνεται για τα νέα παιδιά. Άρα πώς θα τους προσετηρήσεις να ασχοληθούν με την διαδικασία όταν τους κλείνεις τις πόρτες ή τον έχεις με επιδοτούμενη ενεργεία αντί για επιδοτούμενη εργασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουν σημαντικά πράγματα.
1: Ε, ναι, γιατί αλλά περιμένετε τώρα. Περιμένετε, γιατί...
0: Εκεί είμαι υπόλογος κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Περιμένετε όμως τώρα, γιατί ειδικά για ένα κομμάτι του κόσμου, αυτούς που λέμε πιο αδύναμους, τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. Και, εντάξει, μια κυβέρνηση όμως κυβερνάει 8 χρόνια. Και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα των ανισοτήτων και μια σειρά άλλα θέματα.
0: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Πετρόπουλε, γιατί είναι κοινή διαπίστωση σε όλους. Δεν μπορώ να πω λυπάμαι γι' αυτό, γιατί δεν λέει τίποτα. Εκείνο που μπορώ να πω, έτσι, ειλικρινά είναι ότι έχουμε μπλέξει σε μια διαδικασία όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις συμπεριαλιστικές δυνάμεις που διοικούν τον κόσμο και μια κοιμωμένη, η οποία είναι η Ευρώπη. Άρα λοιπόν, αυτοί κάνουν ένα παιχνίδι, ο άλλος σορτάρει, πάνω στο θα σταματήσει ο πόλεμος και θα ξαναξεκινήσει και οι φίλοι του πέσουν στο χρηματιστήριο.
1: Συγγνώμη τώρα, ένα λεπτάκι μισό λεπτό, κύριε Καλογερόπουλε.
0: Επηρεάζει ενεργειακά και εμάς και όλο τον κόσμο.
1: Εντάξει, αλλά δεν εξηγεί τώρα απόλυτα αυτό ή σε μεγάλο βαθμό το κύμα ακρίβειας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και εσωκέρδειας.
0: Όχι, έχετε δίκιο. Αλλά εκεί έχουμε ευθύνη διαχρονική όλοι μας. Γιατί όταν δεν έχεις επαρκή πρωτογενή τομέα και σου σκάει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί διακριβώνεις το μόνο πράγμα ότι όλοι περιμένανε πώς θα πάρουν τις επιδοτήσεις. Είτε πλαγίως, είτε καθέτος, και τελικά ανακαλύπτουν αυτό που έλεγα ο Βουκαράς στην αρχή, αλλά ήμουν φωνή που όντως ετιερήμω, ότι το παιχνίδι το έκανε. Ο σύμβουλος και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων τα οποία είχε αποκτήσει. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα τεράστιο παιχνίδι βεβαίως και η ανοχή των πολιτικών. Βεβαίως η ανοχή ή η άγνοια. Άρα λοιπόν εδώ το ίδιο βλέπουμε ακόμα και σήμερα και στις πολεοδομίες. Πρόσφατα παραδείγματα. Πώς θα μπορέσει επιτέλους ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει μια ζωή για να μπορέσει να εξοικονομήσει για τα παιδιά του κάτι καλύτερο, να βλέπει τον άλλον να πλουτίζει επειδή έχει κάνει αρπακτή.
1: Τώρα με βάζετε στον πειρασμό. Με βάζετε στον πειρασμό. Όχι, με βάζετε στον πειρασμό. Με εύσημα το λέω και εγώ. Αν η ανοχή είναι συνενοχή και σε ποιο βαθμό, και αν η άγνοια είναι πας σπίτι σου. Άμα έχεις άγνοια, τι να κάνουμε τώρα.
0: Άρα λοιπόν εδώ, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να δεις πραγματικά ποια είναι τα άτομα που έχεις μέσα σε ένα πολιτικό φορέα και αν μπορούν αυτά να τα έχεις αξιολογήσει για να μπορέσουν να προσφέρουν. Όχι για τον εαυτό τους, για την πατρίδα. Γιατί εδώ, εκείνοι οι οποίοι έχουν χρήματα, μας λένε πόσο λυπούνται γιατί άλλοι παίρνανε δύσκολα. Και τι σημαίνει αυτό. Εδώ φτάνουμε στο σημείο να ακούμε διαχρονικά με κυβερνήσεις, όλες κυβερνήσεις, δεν μιλάω για την τωρινή, ότι θα σας δώσουμε, λες και τα χρήματα τα οποία δυστυχώς έχουν κάνει λάθος πολιτικές και τα έχουμε πληρώσει με μνημόνια, είναι χρήματα της τσέπης του. Δεν είναι χρήματα του ελληνικού λαού που παλεύει. Άρα λοιπόν, και ένα άλλο παράδειγμα απλό. Έχουμε κάνει αναχρηματοδότηση στις τράπεζες, όλοι μας, εσείς, εγώ, καθένας μας, τρεις φορές. Πέστε μου εσείς αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ταμείο 1% σε περίπτωση που ξανατύχει το ίδιο οι τράπεζες να έχουν ένα παγκάρι για να μπορέσουν να εξυπηρετούν μόνο στις σκιώκες δώρες των πολιτών? Όχι. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Γιατί λέτε εσείς?
0: Γιατί έπρεπε να πληρώσουμε τους services από την αρχή και να περιμένουμε τον Άριο Πάγο? Γιατί από την αρχή να έχουμε μπει στη διαδικασία ώστε ο πολίτης να μιλώνει τρεις φορές το δάνειο?
1: Εδώ μας κυνηγάει η Ευρώπη για τους services πια.
0: Μας κυνηγάει η Ευρώπη και ακούω που βγαίνει και ο κ. Τσίπρας και λέει, όταν με νόμο του 15 τους έφερε, και πήγε και λέει, παιδιά, δεν είναι για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Πρέπει να βγούμε και να πούμε. Παιδιά, εκεί με συγχωρείτε, συμπολίτες, επειδή μου δώσατε την ψήφο σας και μου τη δανείσατε για ένα συγκεκριμένο διάστημα, εγώ έκανα λάθη.
1: Μπορούσε να αφήσει τους services απ' έξω? Όχι, είσαι, βέβαια.
0: Τώρα, όχι τώρα.
1: Ούτε αλλά, το 15 μπορούσε να τους αφήσει απ' έξω.
0: Αλλά τώρα τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Εδώ όμως παρεμβαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σήμερα και λέει, για κοιτάξτε ρε παιδιά, αυτοί τι κάνουν εκεί πέρα. Υπάρχει πλαίσιο, δεν μπορούν να κάνουν τι θέλουν.
0: Σίγουρα υπάρχει πλαίσιο τη στιγμή που τον τόπο σου για 99 χρόνια το δέσμευσες. Σήμερα δεν υπάρχουν ασημικά να έχεις πλέον. Τι να λέμε τώρα? Δηλαδή σε 99 χρόνια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όλα αυτά εξαρτώνται υπό την εποπτεία. Το ξεχάσαμε αυτό? Και εγώ που ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και έπαιρνα το παιδάκι μου και πήγαινα μια βόλτα και μου

0: ένα και τρία ευρώ.
1: Τώρα ανοίγεται άλλο θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω. Τι έχουμε υποθηκεύσει, δηλαδή. Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, τι είτε. Ό,τι δημόσιο υπάρχει είναι υποθηκευμένο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί. Το υπερταμείο δεν μπορεί να πει ότι το έχουμε παρκάρει εκεί πέρα και όποιος θέλει ξένος το παίρνει. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι το παίρνει, αλλά προσέξτε.
1: Άλλο να είναι προς αξιοποίηση και όχι προς ιδιωτικοποίηση κάτι. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Συμφωνώ.
1: Και να παραμένει ως περιφερειακό στοιχείο.
0: Αλλά όταν εγώ μία με τη διαδικασία το ότι ξεκινάει η κρίση. Δεν μπορώ να πάω στην τράπεζα και δεν θέλω να επανέλθω στα παλιά. Αλλά λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και ο Έλληνας χάνει την οικονομική του δύναμη κάτω από το μισό της περιουσίας που έχει και το χαρτζιλίκι που για μαζέψει για τα παιδιά του. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι φτωχοποίηση. Mm-hmm. Άρα ξεκινάμε από την αρχή. Άρα σου λέει ο άλλος, θα βγάζεις 10, θα τους δίνεις τα 3, τα υπόλοιπα είναι για τα χρωστούμενα. Με τα επιτόκια που είχαμε βάλει τότε. Γι' αυτό πρέπει να πληρώνεις επιτόκια προκαταβολικά, για να έχεις εύκολο δανεισμό και να μπορείς να βοηθήσεις. Και λες τώρα, έχω ένα μαξιλάρι, μάλιστα. Τα επιδόματα αρκούν, δεν αρκούν. Τι πρέπει να κάνουμε, αποφάσεις γενναίες σε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ώστε, προσέξτε, και ψήφιση του προϋπολογισμού για να υπάρξει στην επόμενη κυβέρνηση που θα εκλεγεί τον καινούριο χρόνο, για να μπορέσει να ξέρει ο Έλληνας πού πάει.
1: Λοιπόν. Βάλτε τελεία, θα το συζητήσουμε. Το που πάει είναι μεγάλη κουβέντα και το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Πέσαμε πάνω στο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλογερόπουλε.
0: Κύριε Πετρόπουλε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, εμείς πολύ λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από τη Γλυφάδα προς τον Άλυμο, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Προσήχθη και ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Στο αποτύπωμα που έχει αφήσει το gov.gr στην καθημερινότητα των πολιτών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του με αφορμή τα 6 χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας. Μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο τους, δεν τους ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει ζωντανή συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο συνεδρίου. Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, ερωτηθήσα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την τουρκική παρενόχληση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, συνεχίζονται οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 30 πρόσωπα. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. 150 μετανάστες διασώθηκαν από αλευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Στον διεθνή χώρο, η επίθεση που πραγματοποιήσαμε στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ένα πολύ πιο σημαντικό και βαρύ πλήγμα, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Σεγιάλ Ζαμίρ. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στην παράκτια πόλη της Τύρου, όπως μετέδωσαν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Είχε προηγηθεί εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου από τους IDF. Το Ισραήλ θα πλήττει τη συνική ανταχή για τη Σβηρητού για κάθε πυραυλική. Άλλη επίθεση της Χεζμπολάχ που θα στοχεύει Ισραηλινές κοινότητες, μετέδωσε η Ισραηλινή ιστοσελίδα επικαλούμενη ανώτερους αξιωματούχους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαιος πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα μετατραπεί σε τέλμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Την ίδια ώρα, πτώσεις σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου νωρίτερα ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε 2 ή 3 ημέρες. Συνελήφθη ένας 30χρονος για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας. Η αστυνομία έχει κηρύξει το συμβάν ως κρίσιμο περιστατικό, ερευνά τα κινήτρα του δράστη και τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικού κινήτρου. Για αποτρόπες σκηνές βίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιδοτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειος 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μπει τις λαϊκές απογευματινής. Θα διαβάσω και τα μηνύματα. Να κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος. Γιατί σε 3-4 λεπτά θα έχουμε τον Μιχάλη τον Ψήλου. Να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των διεθνών. Και όταν λέμε μέτωπο των διεθνών, να δούμε τι γίνεται με τον Τραμπ, τι γίνεται με το Ιράν. Συγγνώμη, τι γίνεται με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Γιατί προφανώς το θέμα μας δεν είναι ότι ο Τραμπ είπε για το NBA ή αν είναι πανάκριβα τα εισιτήρια να το βουλώσετε και να κάτσετε σπίτι σας να δείτε τα μάτς. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή δεν μας απασχολεί, εκτός, μπορεί να μας απασχολεί λόγω αισθητικής όλη αυτή η φρασιολογία και ο τρόπος του Τραμπ, αλλά δεν θα ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Είναι άλλα τα προβλήματα που έχουμε και δεν τα έχουμε μαζί του γιατί κάτι, πώς το λένε, έχουμε κάτι από παλιά. Δεν τα έχουμε γιατί προφανώς έχει μια σειρά αποφάσεων λάβει ή μπορεί να λάβει και να πάνε τα πράγματα ακόμα χειρότερα για τις οικονομίες μιας σειράς χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ευρώπης και της δικής μας, και να τα πληρώνουμε εμείς στα βενζινάδικα, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, να πάω λίγο στα μηνύματα, να ξεμπερδέψουμε έτσι από την πρώτη ώρα και τους φίλους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα σήμερα σε 7 και 20 να τα πούμε εδώ στο 212-212-4800. Λοιπόν, λέει εδώ ο Δημήτρης, μήπως η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που είπαμε στην αρχή ότι είχε αυξηθεί 70% τα τελευταία 4 χρόνια με την αύξηση του κατασκευαστικού κλάδου οικοδομή. Προφανώς συνδέεται. Δημήτρη, είναι προφανές αυτό. Μου λέει, εδώ ο Βίρονας λέει ότι αν παρατηρήσεις τις οικοδομές θα δεις ότι οι οικοδόμοι δεν φοράνε κράνη, παρότι οι ταμπέλες οικοδομής γράφουν ότι είναι υποχρεωτικά τα κράνη. Επίσης σπανίως βλέπεις τα προστατευτικά πλέγματα για τις πτώσεις και πολλές οικοδομές δεν σταματάνε εργασίες ακόμα και με καύσωνα. Οι οικοδόμοι είναι συχνά αλλοδαποί χωρίς γνώση της νομοθεσίας προφανώς. Αν συμβαίνει αυτό, Βίρονα, που σε ένα βαθμό συμβαίνει, με συγχωρείς, αλλά είναι κάποιο δουλειά, κάποιο ελεγκτικού μηχανισμού, όχι δικού μου, έτσι, ο οποίος πρέπει να πάνε να ελέγξει αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή γίνεται να υπάρχουν μεγάλα έργα, τεχνικά έργα και τέτοια και οι οικοδόμοι να μην κυκλοφορούν με κράνη ή να μην υπάρχουν προστατευτικά για τις πτώσεις, αν υπάρχει, πώς το λένε, αν δεν υπάρχουν προστατευτικά πλέγματα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Ο Βίρονας αυτά λέει και σωστά το επισημαίνει. Επίσης, τι έχουμε, τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα που έχει τον πόνο του. Μου λέει, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει το εξής: υπάρχουν δύο μαγαζιά και το ένα λέει στους πελάτες του να αγοράζουν από δίπλα, διότι και εμείς από δίπλα αγοράζουμε. Γιατί, παιδί μου, αυτό, αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Στην αγορά επιτρέπονται όλα. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Μου θύμισες, γιατί όταν ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν πάρα πολλά σούπερ μάρκετ πια στις γειτονιές. Θυμάμαι ότι είχαν μείνει κάποια, πώς το λένε, μικρά, όχι μπακαλικάκια, που πουλάγανε ούτε μίνι μάρκετ, ήταν πριν τα μίνι μάρκετ. Και τι κάνανε, πηγαίνανε, παίρνανε 5 απορρυπαντικά, 3 γάντια για την κουζίνα, 2 από εδώ, 3 από εκεί, 5 από το άλλο, από τα σούπερ μάρκετ και τα πουλάγανε, ξέρω εγώ, 10 δραχμές πιο ακριβά. Λοιπόν, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν σε φώτισα. Λοιπόν, επίσης εδώ ένας φίλος γράφει, προεκλογικά τα κόμματα δεσμεύονται ανέξοδα, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία για αυτά που δήθεν θα κάνουν. Μετά δεν κάνουν τίποτα σημαντικό και έχουν το θράσος, όπως ο Πρωθυπουργός που λέει, το είπαμε και το κάναμε. Αυτά θέλουν συνεχή αυστηρή κριτική από εσάς δημοσιογράφους. Δεν μπορεί κάποιος να σου υποτιμά συνέχεια την νοημοσύνη για να πάρει άλλη τετραετία. Ναι, η Τζένι, ο Τζόνι μάλλον εδώ πέρα μου λέει, η έβγα της γειτονιάς. Κάπως έτσι, ναι, η έβγα της γειτονιάς. Λοιπόν, φαντάσου τώρα τι ηλικίες έχουμε, έβγα της γειτονιάς. Αχ, πάει μισός αιώνας. Τουλάχιστον. Λοιπόν, εμείς καλησπερίζουμε τον Μιχάλη τον Ψήλο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρία. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Κοίταξε, το θέμα μας τώρα δεν είναι αν θα πληρώσουμε να δούμε τους αγώνες του NBA ή, όπως είπε ο Τραμπ, άμα δεν σας αρέσει, καθίστε σπίτι σαν να δείτε από τηλεόραση. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Άλλο είναι το πρόβλημά μας. Και το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται τελικά εκεί κάτω. Είμαστε σε μια παρατεταμένη θολούρα διαπραγμάτευσης και επικοινωνιών και δεν συμμαζεύεται κανένα τρίμηνο. Δεν έχουμε βγάλει συμπέρασμα. Προσπαθεί να συμμορφώσει, να συνετίσει ο Τραμπ τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν τον ακούει. Είναι ένα μπάχαλο.
1: Ναι, ακριβώς, Αντρέα. Είναι όταν βγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπες, ο οποίος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι δεν μπορεί να καθορίζει το Ισραήλ την πολιτική των ΗΠΑ, όταν αποκάλεσε πρόσφατα με την γνωστή φράση το τρελό τον Νετανιάχου, όταν πριν από λίγες ώρες μίλησε στο Fox News ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε συμφωνία με το Ιράν ό,τι και αν κάνει το Ισραήλ. Φαίνεται καταρχήν ότι το μεγάλο εμπόδιο πλέον στην ειρήνευση στην περιοχή είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου. Αυτό πρέπει να γίνει, θέλουμε δεν θέλουμε, αγαπάμε δεν αγαπάμε το Ισραήλ. Ό,τι γνώμη και να έχουμε για την χώρα αυτή, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ελέγχεται ουσιαστικά, αν δεν εκβιάζεται κιόλας, από την πιο ακροδεξιά πτέρυγα των επίκων που εκφράζονται στην κυβέρνηση με δύο υπουργούς, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σμότριτς, τον οποίο ειρήστε εν παρόδο απαγόρευσε η Γαλλία την είσοδό του σε γαλλικό έδαφος, και από τον Υπουργό Ασφαλείας, τον Μπενγκβίρ. Αυτή λοιπόν η κατάσταση είναι που ουσιαστικά αποτελεί το μεγάλο αγκάθι στο να υπάρξει μια τελική συμφωνία. Ο Τραμπ 37 φορές μέχρι τώρα, τους τελευταίους δύο μήνες, έχει πει, από τον Απρίλιο δηλαδή, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Μάλιστα το επανέλαβε και χθες τα ξημερώματα, λέγοντας ότι σε 2-3 μέρες θα έχουμε συμφωνία. Όμως από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Νετανιάχου έχει ταυτίσει το πρόβλημα του πολέμου, τη συνέχιση του πολέμου δηλαδή, τη Μέση Ανατολή, με την δικιά του προσωπική, πολιτική και δικαστική επιβίωση. Τον Οκτώβριο, το έχουμε επανειλημμένα, τον Οκτώβριο προγραμματίζονται εκλογές βουλευτικές στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον ότι βλέπει την πλάτη της αντιπολίτευσης, του κύριου Μπένετ, του κύριου Λαπίδ και άλλων, και κάνει ό,τι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο, γιατί βλέπει ή πιστεύει τουλάχιστον ότι όσο υπάρχει πόλεμος, ο κόσμος συσπηρώνεται γύρω από τον αρχηγό, γύρω από τη σημαία. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Νετανιάχου επίσης έχει σοβαρά δικαστικά προβλήματα. Έχει κατηγορηθεί, έχουν απαγγελθεί εναντίον του μάλλον κατηγορίες για υπεξαίρεση, διαφθορά και άλλα, και προσπαθεί να μην πάει φυλακή. Για αυτή την κατάσταση λοιπόν ο πόλεμος συνεχίζεται. Βλέπουμε τον Τραμπ ουσιαστικά να είναι έξαλλος, να συμπεριφέρεται έξαλλα ενάντια στον στενότερο σύμμαχό του, τον Νετανιάχου, στην περιοχή, γιατί ο Νετανιάχου δεν ακούει κανένα. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μάλιστα πριν από λίγο δημοσιεύτηκε μια έκθεση του ΟΗΕ που λέει ότι γίνεται κακός χαμός εναντίον των Παλαιστινίων, όχι στη Γάζα, που εκεί είναι πια ερείπια, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Και αναφέρει η έκθεση ότι έχουν αυξηθεί από το 23 130% οι επιθέσεις πήκων εναντίον Παλαιστινίων κατοίκων, ενάντια σε μικρά παιδιά, ενάντια σε κορίτσια.
0: Και θα σου έλεγα ότι είναι λίγο αθέατο τώρα όλο αυτό. Δηλαδή, μπορεί να βρεις είδηση για το τι γίνεται στη Γάζα μία στις 3 μέρες, 4, και όχι ακριβώς και το τι συμβαίνει.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει δηλαδή, υπάρχει πλέον όλοι μας έχουμε μπει σε μια κατάσταση νιρβάνα. Εκεί συνεχίζεται ένας πόλεμος. Συνεχίζεται ένας πόλεμος του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Έχει υποτίθεται ότι από τις 19 Απριλίου, αν κάνω λάθος, υπάρχει εκεχηρία. Και από τότε έχουν σκοτωθεί κάπου 3.000 Λιβανέζοι σε εχθροπραξίες, σε επιθέσεις κυρίως του Ισραήλ εναντίον υποτιθέμενων στόχων της Χεζμπολά. Γιατί λέω υποτιθέμενων, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τελικά τι συμβαίνει ακριβώς στην περιοχή. Η Χεζμπολά, συμφωνώ απολύτως, παίζει τον ρόλο του Ιράν, προσπαθεί ουσιαστικά να πλαγιοκοπήσει το Ισραήλ, το καταλαβαίνω. αλλά νομίζω ότι είναι δυσανάλογη η επίθεση που βλέπουμε, που ακούμε, που διαβάζουμε και βλέπουμε στις οθόνες μας στο Νότιο Λίβανο. Mm. Σήμερα επίσης ουσιαστικά από την ιστορική πόλη της Τύρου απομακρύνονται σοριδών οι κάτοικοι. 1 εκατομμύριο Λιβανέζοι, αν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε το νούμερο, είναι εκτοπισμένοι. Εκτοπισμένοι αναγκαστικά δια της βίας από το Ισραήλ τους, και αν δεν φύγετε υπάρχει κίνδυνο να σκοτωθείτε. Φανταστείτε λοιπόν γυναικόπαιδα να παίρνουν το αυτοκίνητο ή ό,τι έχουν στη διάθεσή τους και να πηγαίνουν προς βοράν, προς τη Βηρυτό, η οποία Βηρυτός όμως ακόμα σε ορισμένα σημεία της, ιδιαίτερα στις νότιες ηλικίες της, βομβαρδίζεται με το επιχείρημα ότι εκεί κρύβονται στελέχη της Χεζμπολάχ. Πραγματικά το Ισραήλ, ό,τι κεφάλαιο, ό,τι θα έλεγα ηθική είχε κερδίσει από την κοινή γνώμη την παγκόσμια μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 23, το χάνει. Χάνει αυτή την έξωθεν καλή μαρτυρία, και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική ακόμα, χάνει την έξωθεν καλή μαρτυρία με αυτά όλα που κάνει. Και σας λέω, όταν φτάνει ο Τραμπ και ουσιαστικά βρίζει με επέσχυτο τρόπο, το παραδέχτηκε μάλιστα, αποκάλεσε fucking τρελό τον Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία, όταν φτάνει ο Βάντς, ο αντιπρόεδρος, σήμερα να λέει θα πάμε σε ειρήνη με το Ιράν ανεξάρτητα τι θα κάνει το Ισραήλ, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Αυτή είναι και την πληρώνουμε όλοι. Βλέπουμε τους Χούθη να συνεχίσουν να απειλούν τώρα την Ερυθρά Θάλασσα. Βλέπουμε δηλαδή σε λίγο να μην υπάρχει καμία διέξοδος για την παγκόσμια οικονομία, για το παγκόσμιο εμπόριο για την ακρίβεια, όχι μόνο από το στενό του Ορμούς που ουσιαστικά παραμένει κλειστό, 8 πλοία περνάνε την ημέρα, αν περνάνε σήμερα υπό τον έλεγχο των μουλάδων από 130 πλοία που πέρναγαν πριν τον πόλεμο, αλλά σε λίγο θα κινδυνεύουν και τα πλοία μας που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Όλα αυτά για ποιο λόγο? Και επαναλαμβάνω, ο Τραμπ είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Έχουν βρει βασικά σημεία. Δυστυχώς ο Νετανιάχου δεν θέλει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή για τους δικούς του προσωπικούς λόγους.
0: Κοίταξε, είναι προφανές αυτό που λες, δηλαδή, και το εξηγείς πάρα πολύ σωστά, τη διελκυσίνδα που υπάρχει και πώς, θα έλεγα αν μου επιτρέπεις, έχει σύρει μια υπερδύναμη σαν την Αμερική ο Νετανιάχου σε όλη αυτή την ιστορία, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη όμως, δεν ξέρω πώς, και να υπάρξει συμφωνία, πώς μπορεί να υπάρξει ηρεμία σε μια τέτοια περιοχή, ή θα έχουμε διαρκώς ένα ανοιχτό θέμα τι θα γίνει, από την ώρα που δεν δίνεται και μια λύση στο Μεσανατολικό συνολικότερο. Δηλαδή τι θα γίνει στη Γάζα, τι θα γίνει με τους Παλαιστίνιους, τι θα γίνει με το Λίβανο, τα όρια, οι ομάδες, η Χαμάς, η Χεζμπολά. Είναι ένα κουβάρι όλο αυτό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα τεράστιο κουβάρι. Οι πληγές στη Μέση Ανατολή δεν είναι τωρινές. Ναι. Είναι πληγές ουσιαστικά που έχουν ξεκινήσει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, από το γεγονός ότι δεν έχουν βρει δικαίωση τα όνειρα των Παλαιστινίων για πατρίδα. Αν πιστεύω ότι δεν υπάρχει πια πιθανότητα δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους, πραγματικού κράτους όμως, όχι προτεκτοράτου, νομίζω ότι όλες αυτές οι πληγές αργά ή γρήγορα θα έκλαιναν. Αντίθετα, με την πολιτική αυτή που ακολουθεί το Ισραήλ τώρα εναντίον παιδιών, εναντίον επιδικαίων και αδίκων, ουσιαστικά τι κάνει? Δημιουργεί τις ρίζες για να υπάρξει μια νέα γενιά, σε εισαγωγικά ας με επιτραπεί η έκφραση, τρομοκρατών, ακραίων Παλαιστινίων, οι οποίοι έχοντας δει να σκοτώνονται δίπλα οι γονείς τους, τα παιδιά τους, οι φίλοι τους, τα αδέρφια τους, αυτοί με τι προοπτική θα πάνε να συνυπάρξουν ειρηνικά με το Ισραήλ, ακόμα και αν δεν γίνει Παλαιστινιακό κράτος. Φανταστείτε όλοι αυτοί να είναι σε ένα κράτος υπό το Ισραήλ, ένα Ισραηλινό κράτος. Αυτοί όλοι θα είναι εν δυνάμει εχθροί και επικίνδυνοι, όχι μόνο για το στρατό και για το κράτος του Ισραήλ, αλλά και για τους πολίτες, τους φιλίσικους, φιλιρηνικούς πολίτες του Ισραήλ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται όλη η ουσία του προβλήματος. Αν δεν υπάρξει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, δεν πρόκειται η πληγή αυτή που λέγεται Μέση Ανατολή ποτέ να κλείσει.
0: Μιχάλη, αν έχεις την υπομονή, ένα λεπτάκι για τα διαγνωστικά και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
4: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
6: Να μαθαίνουμε για κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Μιχάλη τον Ψήλο. Μιχάλη, είχα σκεφτεί μια ερώτηση, μας έκοψε το διάλειμμα, αλλά το επιβεβαιώνουν εδώ και ένα-δύο ακροατές που μας ακούνε στα μηνύματά τους και πρέπει να σου πω, την ώρα όταν μιλάμε γίνεται ένας χαμός από μηνύματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντα.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι, βέβαια είναι καλό. Ωραία, ο Νετανιάχου προσπαθεί ή τουλάχιστον προσπαθεί να βάλει τον πόλεμο μέσα στις κάλπες να διασωθεί, αν το λέω καλά.
2: Σωστά.
1: Μήπως όμως και θέλει και μια παρατεταμένη κατάσταση τέτοια όσο πλησιάζουμε στο Νοέμβριο και ο Τραμπ?
2: Ο Τραμπ δεν θέλει παρατεταμένη κατάσταση γιατί χάνει. Στις δημοσκοπήσεις σήμερα που γίνονται στην Αμερική, ο Τραμπ έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας εδώ και 15 μήνες, 34% μόλις, γιατί οι Αμερικανοί έχουν μεγάλη δυσαρέσκεια με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πληθωρισμός θα κοντεύει κοντά στο 4%, αύριο θα ανακοινωθούν τα ακριβή στοιχεία στην Αμερική, κοντά στο 4%. Η βενζίνη έχει ακριβήνει τουλάχιστον κατά 50% και το δίζελ από ό,τι πριν την έναρξη του πολέμου. Και κυρίως ο Τραμπ δεν έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει μία νίκη για να πει ότι άξιζε τον κόπο. Τρεις μήνες πολέμου με αυτές τις επιπτώσεις και έχοντας κοστίσει αυτός ο πόλεμος τουλάχιστον 30 με 35 δισεκατομμύρια δολάρια στους Αμερικανούς φορολογούμενους. Και αυτά μόνο και μόνο από τα πυρομαχικά και τις κινήσεις των πλοίων και των αεροσκαφών στον κόλπο. Άρα λοιπόν ο Τραμπ βλέπει ότι αυτή η δυσαρέσκεια κινδυνεύει να εκφραστεί τις εκλογές του Νοεμβρίου. 3 Νοέμβρη θα γίνουν οι εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου. Όλη η Βουλή, οι 435 βουλευτές και το 1 τρίτο, 33 γερουσιαστές από τους 100 της γερουσίας, μαζί με κάποιους κυβερνήτες. Κινδυνεύει ο Τραμπ να δει τους ρεπουμπλικάνους του να χάνουν ένα από τα δύο σώματα, είτε τη Βουλή είτε τη Γερουσία. Τη Βουλή το πιθανότερο. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Η δημοκρατική εν ώψη και των προεδρικών εκλογών, όποτε και αν γίνουν το 28, το Νοέμβριο του 28 για την ακρίβεια, θα έχουν τη δυνατότητα ή θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να θέσουν τον Τραμπ υποκαθεστώς παραπομπής σε διάφορες κατηγορίες, ψευδής ή αληθής. Αλλά στο προεκλογικό παιχνίδι όλα θα απεκτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με αίτημα την καθαίρεση και την αποπομπή του. Mm. Από την Προεδρία, από το Λευκό Οίκο. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θέλει επιγόντως να βρει λύση. Αυτό είναι σαφές. Μπλέχτηκε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, από τον Νετανιάχου σε έναν πόλεμο, έχοντας τις ελπίδες ότι θα τελειώσει γρήγορα και ότι θα είναι νικηφόρος και θα εξασφαλίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο των Ιρανικών πετρελαίων. Και τελικά έχει βρεθεί σε ένα διέξοδο και συνεχώς προσπαθεί να βρει μια λύση. Άρα δεν το συμφέρει καθόλου αυτή η παρατεταμένη. Ίσα-ίσα αυτή η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή ουσιαστικά μπορεί να βάλει, θα έλεγα, ένα καρφί στις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.
1: Θέλω να κλείσουμε εδώ γιατί είπαμε πάρα πολλά. Απλώς έχω μια μικρή απορία. Είναι δυνατόν ο ηγέτης μιας τέτοιας υπερδύναμης να έχει κάνει λάθος, να τον έχουν εμπλέξει, να μην έχει καταλάβει και να δείχνει, σε εισαγωγικά αν θέλεις, εχμάλωτος μιας κατάστασης? Αυτό ο μέσος άνθρωπος, πολίτης τέλος πάντων, σου λέει, εκεί ξεκινάει ενδεχομένως και η συνωσιμολογία, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
2: Δεν γίνεται τίποτα, είναι πολύ συγκεκριμένο. Ο ηγέτης μιας υπερδύναμης που είναι όμως σε παρακμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε οικονομικά, λόγω χρέους, γεωπολιτικά. Mm-hmm. Έχουμε την Κίνα να αναδύεται ως παγκόσμια υπερδύναμη με έναν ήρεμο τρόπο.
1: Ναι.
2: Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά εμπλακεί και ασκεί προσωπική εξωτερική πολιτική με δύο-τρεις συνεργάτες του, με τον γαμπρό του, τον Κούσνερ, τον συνεργάτη του, τον κύριο Γουίτκοφ, ο οποίος κάνανε μαζί δουλειές στο Real Estate, και μάλιστα βγήκε, όχι εγώ, αλλά οι New York Times προχθές αποδείχθηκε, αποκάλυψαν ότι αυτοί οι στενοί συνεργάτες τελούν υπό παρακολούθηση δεν ξέρω αν είναι predator ή όχι, αλλά από τη Mossad.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όλοι αυτοί εκβιάζονται, όλοι αυτοί εκβιάζονται και ξέρουν οι κύκλοι ηγετικοί περί των Νετανιάχου τι ακριβώς ουσιαστικά κάνουν και προσπαθούν να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια επίτευξης ειρήνης. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί είναι όλη η ουσία. Ο Τραμπ εμφανίζεται αδύναμος, δεν έχει αυτό που είχαν παλιά οι διάφοροι Αμερικανοί πρόεδροι ισχυρούς παράγοντες στην εξωτερική πολιτική. Το State Department ουσιαστικά έχει παραμεριστεί. Ο Ρούμπιο είναι μόνος που κάτι προσπαθεί να κάνει και ο Βάντς ως αντιπρόεδρος. Δεν έχει ισχυρή ομάδα συμβούλων, αλλά έχει αφήσει τις διαπραγματεύσεις σε δύο στενούς του απλά συνεργάτες.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιέγραψες άριστα και την οικογενειακή υπόθεση που βιώνουμε και από την οποία εξαρτώμαστε κι εμείς με τον Τραμπ και τους συγγενείς του. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Την άλλη εβδομάδα νομίζω πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας έτσι για να έχουμε μια εικόνα πληρέστερη.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Ο Μιχάλης ο Ψήλος, τον ακούσατε όλοι, τα είπε μια χαρά νομίζω για το τι πραγματικά συμβαίνει. Βάλε το σηματάκι μας να επιστρέψουμε, γιατί όπου να είναι θα ανοίξουμε για τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, 7.30 ακριβώς η ώρα και πρέπει να σας πω τη σημαντική είδηση για το Day Fiber που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Έτσι, εκτός από το Day Fiber Internet με 1 Gbps που διατίθεται σε τιμή εξαιρετική με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, υπάρχει η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις που προσφέρεται στα 4 ευρώ το μήνα. Αν θέλετε τώρα περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο day.gr/fiber για να έχετε πλήρη εικόνα. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 212-212-4800, παίρνουμε μια μουσική ανάσα. Είμαστε εδώ σε 2-3 λεπτά να σας ακούσουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: 25 λεπτά πριν από τις 8 έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Βασιλική. Βασιλική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ για το τραγούδι. Είναι από τα πολύ ωραία.
0: Εδώ το είχαμε, το βάλαμε.
1: Ναι. Καλά κάνατε, ναι. Και ήταν πολύ πετυχημένο. Ήθελα λοιπόν να πω ότι καταρχήν για τις εκλογές, ότι δεν πρόκειται να γίνουν τον Οκτώβριο, δεν νομίζω και δεν πρέπει. Γιατί? Ναι. Διότι κατατίθεται ο προϋπολογισμός του 2027, Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου, και ψηφίζεται μέσα Δεκεμβρίου. Εάν δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση η οποία να αναλάβει, υπάρχει ο κίνδυνος και ακυβερνησίας και να μην υπάρχει νομοθετική εξουσία. Επομένως δεν μπορεί να ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός και ένα κράτος που βρίσκεται... Συγγνώμη. Σε αυτή την οικονομική κατάσταση όπου προσπαθούμε να φύγουμε από το χρέος συνολικά 10 χρόνια νωρίτερα, δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα το κάνει. Επίσης, η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους τώρα τον Ιούνιο 6,9 δις και έχει στόχο που δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, γιατί εξαρτάται από τον τουρισμό το καλοκαίρι, να δώσει άλλα 2-3 δις τέλος του χρόνου. Τι θέλει με αυτό? Θέλει στο τέλος του 26 η Ελλάδα να μην είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης και θα μπορέσει έτσι να εξοικονομήσει περίπου 100 εκατομμύρια από τόκους, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να αποσύρει και το μαξιλάρι του Τσίπρα των 17,5 δις. Διότι με αυτόν τον τρόπο της πρόωρης αποπληρωμής και έχοντας αρκετή ρευστότητα στο ταμείο που λένε ότι είναι 40 δις, θα μπορέσει αυτά τα 17 δις να τα βάλει στο πακέτο του αναπτυξιακού του Ελλάδα 2.0, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσει. Εδώ είναι ένα θέμα.
0: Ναι, αν μου επιτρέπεις όμως, αυτό υποτίθεται το μαξιλάρι πρέπει να είναι αναπήραχτο.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει.
0: Μα είναι έναντι του διευκολύνσεων που έχουν πάρει για το χρέος.
1: Αυτό το πήραμε, το μαξιλάρι αυτό το υποχρεωτικό ήταν το 2018 επί Ευκλήδη Τσακαλώτου.
0: Ναι, για το χρέος όμως ήταν που ρυθμίστηκε, ναι, μέχρι το 32.
1: Αλλά εμείς προχωράμε σε πρόωρη αποπληρωμή, οπότε μέχρι το 2030... καταρχήν δεν θα είμαστε, τέλος του 26 δεν θα είμαστε πιο υπερχρεωμένη χώρα. Δεύτερον, μας βγάλανε από αυτούς οι οποίοι θα έχουν κίνδυνο μεσοπρόθεσμα, εμάς, την Ολλανδία και δεν θυμάμαι και ποια άλλη χώρα. Επομένως, επειδή έχει τη δυνατότητα να έχει αυτό το μαξιλάρι ακόμα των 40, θα μπορέσει να πάρει τα 17,5 δις, αυτά τα λέει είναι αυτεμπορική. Θα μπορέσει να πάρει το μαξιλάρι και να το χρησιμοποιήσει επειδή τελειώνει το αναπτυξιακό που δόθηκε από την Ευρώπη λόγω COVID. Και επομένως θα μπορέσει. Δηλαδή είναι αυτοκτονικό να κάνει εκλογές όταν δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Και προφανώς κάποιοι επενδυτές θα του το έχουν σφυρίξει ότι κοίτα, μην κάνεις ανοησίες, χρειάζεται μια οικονομική σταθερότητα, πάμε καλά. Τώρα, εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν εργαζόμενοι πένιτες. Αυτοί οι εργαζόμενοι πένιτες κάνουν δύο δουλειές προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν. Κατά συνέπεια, τα ατυχήματα είναι αποτέλεσμα της υπερεργασίας. Εάν ο Τσίπρας θέλει να αλλάξει, θα πρέπει να κάνει ανακατανομή πλούτου. Και για να κάνει ανακατανομή πλούτου, θα πρέπει να πάρει ως εξής δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω ως συνταξιούχος εφορία στις 60.000 ευρώ το χρόνο, να πληρώνω εφορία 30.000 και αυτός ο οποίος είναι στο παίρνει μέρισμα να πληρώνει 3.000. Αυτό αν το κάνετε στις 18 θα δείτε ότι ένας εργαζόμενος των 1.500 ευρώ πληρώνει 1.900 ευρώ φόρο, ενώ ο ελεύθερος επαγγελματίας, και μιλάω για τον ψυκτικό, τον ηλεκτρολόγο, τον τον υδραυλικό, τον ξυλουργό, ο οποίος πληρώνει το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι 13-15.000, έστω 20. Μα εγώ πληρώνω για να μου βάλουν ένα κλιματιστικό 150 ευρώ, 140, δηλαδή υπάρχει φοροδιαφυγή φοβερή. Άρα αυτό που λέει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αν το τηρήσει βέβαια, θα πρέπει να πληρώνουν λιγότερο φόρο, είναι μια ανακατανομή. Έτσι, δεν μπορεί να πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες λιγότερο φόρο από το συνταξιούχο. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο, την παραγωγή. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έγινε, Βασιλική, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, απασχολεί πολύ τον κόσμο και το θέμα των εκλογών πότε θα γίνουν και τι θα γίνει στο οικονομικό πεδίο και πώς θα πάμε τα επόμενα χρόνια. Όλοι καταλαβαίνουν τη δύσκολη συγκυρία, γιατί δεν είναι ελληνική η δύσκολη συγκυρία. Η δύσκολη συγκυρία είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις και φαίνεται αυτό. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις. Βλέπετε παράδειγμα την Γερμανία που πηγαίνει ολοταχώς για ύφεση, όχι για στασιμότητα. Στασιμότητα υπάρχει, μην πάει και για ύφεση όπως προβλέπουν οικονομολόγοι και διεθνείς αναλυτές. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο που περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Έλα Πέτρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε. Εγώ πήρα να κάνω ένα παράπονο.
0: Σε ποιον?
2: Στον κύριο Χατζή.
0: Πήρα,
2: εγώ δεν έχω κινητό, το έχω καταργήσει, δεν βγαίνουν τα οικονομικά μου. Είχα ένα μαγαζί, το κλείσα το 14 και πέταξα και το κινητό. Δεν μπορώ ούτε μήνυμα να του στείλω ούτε τίποτα. Εγώ κάτι άλλο που θέλω να πω για στον κύριο Χατζή.
0: Ποιο είναι το θέμα σου, για
2: κάθε
0: πες.
2: Πρωί, κάθε πρωί, 9 με 11, η έννοια του είναι ο Τσίπρας, το Πασόκ, η Καριστιανού. Τώρα έβαλε και το Σαμάρα.
0: Αφού είναι παιδιά, τα καινούργια κόμματα είναι αυτά, μην είναι δηλαδή.
2: Η ακρίβεια, ρε παιδιά. Η ακρίβεια, ρε παιδιά. Καλέσε κανέναν υπουργό.
0: Εντάξει. Θεωρείς ότι υποεκπροσωπείται η ακρίβεια σε όλο αυτό, έτσι.
2: Δεν ξέρω, τόσο. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει. Δηλαδή αυτό, εγώ συγγνώμη θα το πω, δεν ξέρω, μπορεί να με κλείσετε κιόλας.
0: Όχι, κοίταξε να σου πω, Πέτρο μου, άκου να δεις κάτι, είναι πολύ εύκολο να παίρνεις ένα τηλέφωνο και να κάνεις δίκη προθέσεων για κάποιον. Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής, που είναι πολύ απλό. Τι ώρα είναι η εκπομπή? 9-11. Αν δεν σε ευχαριστεί κάποιος.
2: Άλλαξα 9-11.
0: Όχι, ένα λεπτάκι. Αν άλλαξες λοιπόν, τι έρχεσαι και με παίρνεις τώρα και μου λες τι λένε, αφού έχεις αλλάξει και δεν ακούς, επειδή άκουσε, δεν σε αρέσει. Λοιπόν, και πρόσεχε να δεις, να σου πω και το δεύτερο.
2: Άλλαξα.
0: Και το δεύτερο,
2: άλλαξα.
0: Να σου πω και το δεύτερο.
2: 10 με 11.
0: Να σου πω και το δεύτερο. Το θέμα της ακρίβειας, ειδικά εμείς εδώ στο σταθμό, το πέσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όχι,
0: Μα εδώ δεν λέμε.
2: Μαζί σας, όχι, δεν συμφωνώ.
0: Μα τι, άμα δεν συμφωνείς, τι να κάνω εγώ δηλαδή τώρα, αφού το λέμε.
2: 9 με 10.
0: 9 με 10 τώρα.
2: Και το έβαλα 10 με 11. Επειδή βγαίνετε εσείς και ο κύριος Αντωνόπουλος. Πάλι το ίδιο.
0: Τι πάλι το ίδιο, αφού
2: το ίδιο,
0: να σου πω κάτι.
2: Βρέσει,
0: Πέτρο, να σου πω, Πέτρο μου, άκου να δεις. Και εμένα που κάθομαι και βλέπω, ας πούμε, και τον Παναθηναϊκό, δεν μου αρέσει και ο προπονητής, δεν μου αρέσουν και τρεις παίκτες,
2: ναι.
0: Αλλά είναι η ομάδα μου. Έτσι. Και κάθομαι και τη βλέπω. Τι θες να κάνω, μπράβο. Δεν μπορούμε το να. Δηλαδή, αν δεν συμφωνούμε με κάτι, αλλά μας αρέσει γενικότερα αυτό που ακούμε, ναι, σαν σταθμό, σαν συνήθεια κτλ. Τι θες να κάνουμε, δηλαδή. Εσύ τώρα παίρνεις τηλέφωνο. Με συγχωρείς, ρε Πέτρο μου, ένα λεπτάκι τώρα.
2: Τόσα σκάνδαλα, ρε παιδιά. Εδώ ο άλλος λέει δεν πληρώνει τα δάνεια. Μας είπε να πάμε να κάνουμε μπάνιο σοφάλι και τα ξεπερνάτε έτσι.
0: Με συγχωρείς, ποιος το ξεπέρασε αυτό? Α, έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι, είναι δυνατόν? Εγώ που ακούω από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλα αυτά τα θέματα θίγονται. Τώρα, όντως, τις τελευταίες μέρες, και εγώ το κάνω στην εκπομπή. Έχουμε καινούργια κόμματα, θα έρθει και άλλο κόμμα καινούργιο. Μιλάμε για το πολιτικό σκηνικό κτλ. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τους δημοσιογράφους. Πάρα πολλοί φίλοι, ακροατές κτλ. Που είτε βλέπουν τηλεόραση είτε ακούν ραδιόφωνο, λένε ρε παιδί μου, μου αρέσει ο Πετρόπουλος, δεν μου αρέσει ο Αντωνόπουλος. Ο Αντωνόπουλος είναι εξαιρετικός, ο Πετρόπουλος είναι τα χάλια του τα μαύρα. Έτσι πάει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούν να μας αρέσουν όλοι για όλα. Γι' αυτό εξάλλου έχεις και τη δυνατότητα να επιλέγεις εσύ τι ακούς. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Θανάσης. Πάμε στο Θανάση. Καλησπέρα, Θανάση.
3: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Να πω και εγώ κάτι τώρα. Όχι, να κάνω και εγώ μια σύνδεση τώρα με τον κύριο Χατζή. Τον ακούω καμιά φορά και εσάς με τον κύριο Αντωνόπουλο, την κυρία Αθηναίδα. Έχει έτσι ένα κόλλημα χωρίς παρεξήγηση στο Πασόκ. Εχθές το πρωί είχε το Σπυρόπουλο. Τον είχε και το βράδυ. Και να ρωτήσω κάτι απλό.
0: Τι κόλλημα, αφού δεν είναι στην κάτσε ρε εσύ, Θανάση μου, δεν είναι στην επικαιρότητα του Πασόκ.
3: Εντάξει, δεν είναι.
0: Δεν είναι στην επικαιρότητα του Πασόκ.
3: Ναι, να πω ρε παιδιά τη γνώμη μου ένα λεπτό. Ναι.
0: Βρει να πεις τη γνώμη σου, αλλά δεν είναι, ναι. Δεν είναι το θέμα των ημερών του Πασόκ, ναι. Που από δεύτερο πάει τρίτο, τέταρτο.
3: Μπράβο, λοιπόν. Όχι, δεν το πάρε παιδιά, δεν το πάρε παιδιά, παρεξηγήστε τώρα με κακία. Απλώς εντάξει, έχει, ναι, φώναξε το Σπυρόπουλο. Θέλω να πω κάτι, τη γνώμη μου ένα λεπτό.
0: Ναι, πες τη, όχι, πες τη.
3: Λοιπόν, εσύ είσαι τώρα έμπειρος δημοσιογράφος και με τα εργατικά και με τα ασφαλιστικά ασχολείσαι. Εγώ σε είχα πάει την άλλη φορά, πριν 15 χρόνια έπαιρνα ένα χιλιάρικο. Έτσι, είχα τότε 20 χρόνια προϋπηρεσία. Συγκυβερνάει ο Βενιζέλος με το Καρατζαφέρι, χέρι-χέρι, και από εκεί που έπαιρνα ένα χιλιάρικο καθαρό, Αντρέα, βλέπω 7% φόρο. Τότε που έγινε συγκυβέρνηση, το 11-12, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Λοιπόν, περιμένει τώρα ο κάθε Σπυρόπουλος και ο κάθε γιος του Κακλαμάνη, ο κάθε γιος του Χριστοδουλάκη, του Αλλού, του Καχρημάκη, να ψηφίσει ο κόσμος στο Πασόκ. Είναι κολλημένοι 3 χρόνια στο 10-12. Τι περιμένουν αυτοί οι τύποι, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Πες μου και εσύ αντικειμενικά, έχω αδικό. Δηλαδή, και άμα τους λες κάτι για το παρελθόν, το σημείδι, το χρηματιστήριο, τα έμια, που τα έλα μωρέ τώρα τι γίνεται με το Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν 3 χρόνια να είναι στάσιμοι στο 11-12-13, να τους πενιάει Καριστιανού, να τους καλά. Ο Τσίπρας εντάξει, κάνει περίπατο. Και να περιμένουν να γίνουν κυβέρνηση που λέει θα μείνει μια ψηφοδιαφορά. Αυτό ήθελα να σου πω και πες μου εσύ τώρα. Εντάξει, πες μου εσύ τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα, κοίταξε να δεις. Το Πασόκ.
3: Ναι, αντικειμενικά ρε παιδιά, περιμένεις Πασό... να ανέβει.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω αν θα ανέβει ή δεν θα ανέβει. Μπορώ να σου πω όμως ότι τώρα θα δυσκολευτεί πολύ, γιατί υπάρχει ανταγωνιστικό κόμμα δίπλα του. Όπως είναι. Ναι, θα δυσκολευτεί πολύ. Τώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λέμε.
3: Πρόσεξε. Κάνει κόμμα Καριστιανού, κάνουν κριτική. Κάνει κόμμα ο Τσίμερας, κάνουν κριτική. Δεν βλέπουν ότι είναι στάσιμοι. Και αυτό το 10-11-12 πάλι καλά. Και άμα κάνει το Σαμαράς, αυτή μπορεί να πάει και στο 10 σε λίγο. Mm-hmm. Τι δηλαδή, όχι, δεν καταλαβαίνω που λέει θα γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πέρα από τη λογική, επικοινωνούμε με τη Μαγαδικό. Με ποιο, με τη Διαμαντοπούλου ή με τον Γερουλάνο. Τους κάνει κριτική ο Δούκας, είναι στο παραπέντε να το διώξουν. Τι να σου πω, δηλαδή, αν η Ελλάδα τώρα υποφέρει, πιο πολύ υποφέρει από τον Πασόκ να πούμε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είχε, εντάξει, 6 χρόνια που είχε και τις εκλογές τότε με τον Αντρέα ή με τον Σιμπιντή. Συγκεκριμένα και με το, ξέρεις τώρα, όλο το σημαντικό Πασόκ, όλοι οι ακρονεφιλέτερες έχουν πέσει στο Μητσοτάκι. Δηλαδή, ναι. 20 χρόνια και άλλα 13. Τι να ψηφίζει, δηλαδή, θα ψηφίσω εγώ τώρα τον Βενιζέλο και την Καμαντόπουλο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό ήταν αυτό. Συγγνώμη, έτσι δεν
0: έγινε. Τι συγγνώμη, θα είναι σε άλλη μόνο. Εδώ, να σας ακούσουμε.
3: Βλέπω και τον κύριο Χατζή, δεν το λέω με κακιά. Το έχει το Σπυρόπουλο, γιατί έχετε κολλήσει. Δεν τα βλέπεις να Χατζή σε 40 χρόνια δημοσιογράφος. Τι έχετε κολλήσει. Χάσε τα 600 εκατομμύρια χρηστικότητα.
0: Τι θες να κάνουμε τώρα, επειδή δηλαδή βλέπουμε ότι ο Πασόκ πάει καλά ή δεν πάει καλά κτλ. Επιλέγεις αν θα το παίξεις ή δεν το παίξεις. Ή άμα ότι είναι στην επικαιρότητα, πρέπει να.
3: Έτσι λένε πάει. Θα κερδίσουμε μια ψηφοδιαφορά.
0: Ωραία. Και εμένα μου φαίνεται παράτερο αυτό που λένε. Μπορώ να τους απαγορεύσω να το λένε. Αυτό είναι το θέμα.
3: Θέλω να δω, Αντρέα, να είμαστε καλά όποια Κυριακή και αν γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Μάρτιο, να δω τι θα κάνει, ποιος θα πάει ουρά του Μητσοτάκη. Ξέρεις πολύ καλά ποιος θα πάει.
0: Για να δούμε.
3: Θα σε πάρω τότε να είμαστε καλά τηλέφωνο, να βάλουμε τα βίντεο που. Εντάξει, άντε καλά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλή συνέχεια.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 8 λεπτά πριν από τις 8, να σας πω το πολύ ωραίο ταξιδάκι που έχουμε για σας και μπορείτε να πάτε το φίλο σας, τη φίλη σας, τη γυναίκα, στον άντρα σας. Είναι για δύο άτομα και πάμε Αλσατία, Ρήνο, Στρασβούργο, Κολμάρ, όλα αυτά τα καταπληκτικά μέρη με κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, τα πάντα που μπορείτε να δείτε και φοβερές εμπειρίες. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς τώρα? Αυτό το ταξίδι που είναι για δύο άτομα, θα στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι μόλις 0,34 ευρώ ανά SMS και η κλήρωση για το ταξίδι θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8. Τα είπαμε πολύ ωραία με τους φίλους που πήραν σήμερα. Δώσαμε με το που δώσαμε, πως το λένε, παραγγελιά, βγήκανε αμέσως και τα είπαμε. Και θα κοιτάξουμε και αύριο να έχουμε, γιατί είναι και άλλοι φίλοι που θέλουν να πάρουν και να τα πούμε. Τώρα, πώς κλείνει η μέρα. Λοιπόν, η μέρα κλείνει σε ηρεμία, μπορώ να το πω έτσι. Τώρα, αν με ρωτάτε για τα φωνικά

0: Κολόνες της ΔΕΗ, αν δεις τις φωτογραφίες που υπάρχουν, έχει ένα αυτοκίνητο, έχει γυρίσει και έχει πάει και έχει μπει σε μια πόρτα σπιτιού μέσα, το εκτόξευσε δηλαδή. Είναι κάτι φοβερό. Τι έχει γίνει τώρα αυτός ο οδηγός, κάτω από ποιες συνθήκες? Τώρα μιλάμε 10 ώρα το πρωί από το σπίτι σου. Δηλαδή να πάει να βγει από το σπίτι σου για να σε πατήσει φορτηγό. Ή να σου χτυπήσει το αυτοκίνητο φορτηγό την ώρα που έχει μπει μέσα και να σε πατήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι φοβερές καταστάσεις που συμβαίνουν. Συμβαίνουν πολύ κουφά πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Ίσως παλιότερα να γινόντουσαν και τέτοια για να μην τα μαθαίναμε. Ενδεχομένως, αλλά να το δεχτώ και αυτό. Αλλά εδώ πέρα, πια κάθε μέρα συναντάς κάτι το οποίο δεν μπορώ να το διανοηθήσω ότι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εδώ ο Φώτης μου γράφει για τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα. Υπάρχει έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Φώτη, μπορείς να τη δεις. Είναι όλη η έκθεση για το 2025. Αναφέρεται σε 20.500 εργατικά ατυχήματα. Μπορείς να τα δεις στην έκθεση όλα. Και χρωστώ και μια απάντηση στο φίλο που μιλάγαμε προηγουμένως, ο ποιητής που μου λέει για τον πόσο εξαιρετικά τα λέει ο Μιχάλης ο Ψήλος, και μου λέει ότι δεν μπορεί ο Νετανιάχου να συνεχίσει τον πόλεμο, να μην γίνουν εκλογές για να μην δικαστεί. Είναι απορίως άξιον πώς θα ανέχονται οι κάτοικοι του Ισραήλ. Εντάξει, έχουν συμβεί και αλλού αυτά, αλλά έχεις δίκιο βέβαια σε αυτό. Δεν λέω εγώ, δεν έχεις δίκιο. Βαδίζοντας τώρα προς το τέλος, να σας πω την πολύ καλή είδηση πρέπει να ξέρετε για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που έχει τώρα και πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Έτσι, εκτός από το ΔΕΗ Fiber που διατίθεται μόλις στα 19,90 ευρώ για το ίντερνετ, μπορείτε να έχετε και σταθερή τηλεφωνία με 4 μόλις ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα Τρίτη, μέχρι εδώ ήτανε. Έρχεται σε 3 λεπτά η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να πει το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σημίτη. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη 6 και 5 ακριβώς. Να είστε εδώ. Γεια.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Προσήχθη και ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές βρήκαν μία μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, ενώ ο ίδιος φέρει αμοιχές στα χέρια. Η Ελλάδα ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ανεξελίξη συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο συνεδρίου. Σε μια εποχή γεωπολιτικών διαταραχών, η ισχύ μετρά, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια χώρα που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύει να τιμήσει. Το σύμφωνο είναι προϊόν ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης και το ενσωματώνουμε με τον καλύτερο τρόπο για τη χώρα μας, τονίσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασυλουθένος Πλεύρης, υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια. Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που σαφώς έχει και ιδεολογικό πρόσημο, αλλά τόνισε ότι από όποια πλευρά και να το βλέπεις, δεν μπορεί μια χώρα να βρίσκεται σε μια κατάσταση που να μην μπορεί να ελέγξει τίποτα. Επισήμανε πως είμαστε υπέρ της αποτροπής, αλλά εντός του διεθνούς δικαίου. Ακόμη και στην Κρήτη έχουμε πολιτικές αποτροπές που γίνονται για τις ροές από τη Λιβύη. Η διαχείριση των ροών, είπε ο κ. Πλεύρης, γίνεται στο πνεύμα της συμφωνίας της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα σε ροές σήμερα είναι στην Κρήτη. Ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής και όλα έχουν απορριφθεί. Δεν μπορεί όλη η χώρα να συμβάλλει με τα κέντρα και τις δομές που έχουν ακόμη και τα δύο νησιά όπως Οικό και Ηλέρος. Και το Ηράκλειο να αρνείται μια προσωρινή δομή στο Ηράκλειο. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, υπογράμμισε ο κύριος Πλεύρης. Στο μεταξύ, 150 μετανάστες διασώθηκαν από αλευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε γιατρός που έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούζ και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ενώ το Αλ Ραμπίγια μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε περιοχή της πόλης Σιδώνα, στο νότιο Λίβανο. Είχαν προηγηθεί Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην παράκτια πόλη της Τύρου, όπως μετέδωσαν λιβανικά μέσα ενημέρωσης. Συνελήφθη ένας 30χρονος για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας. Η αστυνομία έχει κηρύξει το συμβάν ως κρίσιμο περιστατικό, ερευνά τα κινήτρα του δράστη και τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικού κινήτρου. Για αποτρόπες κοινές βίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα μειώνουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, περιμένουμε πρωινές ομίχλες και βροχές με καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο 4 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Σαν σκούπα δεν έρχεται αυτό το κομμάτι. Hoover έρχεται και στα ρουφάει όλα. Όλες τις σκέψεις, όλη την κούραση. Καλά, την κούραση λίγο δύσκολο. Όλες αυτές τις βρωμίτσες. Γιατί ώρα είναι 8, 8 και 10 και έχεις κάθε δικαίωμα να κατεβάσεις ρολά. Λίγο, λίγο, δηλαδή είναι λίγο. Ξεκινάει το κλείσιμο. Γιατί αλήθεια είναι ότι και αυτό παίρνει το χρόνο, δεν γίνεται με τη μία. Όλο κάτι έχει περισσέψει, κάτι mail, κάτι τηλέφωνα. Είναι αυτή η ώρα, 8 και 10, απόγευμα. Με ήλιο ακόμα ψηλά και φωτεινό, Τρίτης, 9 Ιουνίου. Σήμερα που γιορτάζει η Ροδάνθη, το είδα και μια αναρρίγω συγκίνησης. Οι συνομήλικοι καταλαβαίνουν, μπορεί να ήταν και το πλοίο που πήγαν τις πρώτες τους διακοπές. Ροδάνθη και Ναΐας, τα θυμάστε. Τι ωραία. Ωραία χρόνια. Όχι, όχι, όχι, μην κάνουμε σαν τους γέρους. Αλλά πραγματικά, εγώ τώρα στα παιδιά, στις κόρες μου, στις φίλες τους, ότι πηγαίναμε και ό,τι βρίσκαμε. Κι αν βρίσκαμε. Ήταν εκεί στο λιμάνι, rooms του λέει, εντάξει, μην τα λέμε, όλοι τα ίδια λέμε, η μεγάλη. Λίγο βαρετό, αυτό μου είπε εκείνη. Εντάξει, μου λέει, άλλη εποχή τότε. Ούτε να συγκινηθείς δεν σε αφήνει αυτή η νεολαία. Τέλος πάντων, ευτυχώς έχουν μαζευτεί εδώ όλοι οι υπερήλικες. Έχουμε και κάτι χολύπτη σαν τον Θάνο Μπούπα, τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρίχνουν το μεσόωρο, την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, μπράβο σας κύριε Χατζή. Τέλεια τα έχετε καταφέρει. Πώς φτάσαμε εκεί, δεν έχει καμία σημασία. Με τον καιρό τι γίνεται, πάει και αυτός, καλά καιρό τώρα. Αλλά σήμερα το πήρατε ήδη στη Συνέβη, στα νότια. Ήμασταν χωρισμένοι στα δύο. Κάποια στιγμή Καλυθέα, Νέα Σμύρνη και προς τα κάτω έβρεχε και έρχεται και χαλάζει. Και στο Μαρούσι και προς τα πάνω είχαμε λιακάδα. Το οποίο το είχα φέρει σαν είδηση χτες, προχτές, πότε ξεκίνησε χτες. Για ένα γήπεδο που είχε, ήταν η Σέντρα το σημείο που άλλαζε ο καιρός. Και είχε γίνει ήδη, ήταν από τα micro-viral του Σαββατοκύριακου, τέλος πάντων, κάπου στην Αγγλία. Να, έγινε και εδώ στην Αθήνα ξεκάθαρα και από ό,τι φαίνεται ο Μανιτού θα κόβει βόλτες πάνω από τον Αττικό ουρανό για μέρες. Και θα παρατηρείτε αυτό το ωραίο φαινόμενο. Sunshine and rain, που λέει και η Καλιούτσης.

Αλφα Radio 89. Καλησπέρα και στο chat, καλησπέρα στο Μιχάλη. Τέτοια μηνύματα θέλουμε να βλέπουμε. Σήμερα δεν θα σας ακούσω. Αυτά, τέτοια θέλουμε. Γιατί θα βγείτε έξω. Όπως λέει και ο Μιχάλης, αυτό είναι στην Πρέβεζα. Βολτάρουν, εννοείται. Δηλαδή, βγείτε όλοι έξω. Και προβλέπετε ωραίο βραδάκι. Και ας είναι τις τριτούλες που συνήθως δεν είναι και καμιά μέρα πολύ σόι. Πάνω που συνέρχεσαι από τη Δευτέρα, είναι από Τετάρτη αρχίζει το καλό. Αλλά το καλοκαίρι όλα είναι αλλιώς. 26 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά. 2 βαθμοί υψηλότερη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. 26 και τα Χανιά. Πατρίδα. Βλέπω διάφορα τα φιλιά μας και στη Θεσσαλονίκη και εκείνη με 26. Και οι Λονδρέζοι λίγο δροσίστηκαν επιτέλους. Μετά τους καύσωνες τι περάσαν και αυτοί οι δόλοι. Είναι στα κανονικά τους 17 βαθμοί. Και το Άμστερνταμ μας στέλνει χαιρετίσματα με ωραιότατο 15. Αυτό παίρνω. Όχι ο τραγουδισμένος. Εμπνέει. Derek Fine, Kesan.

0: έλα, πάμε να τις ξεφύγουμε. Νομίζω υπάρχει απέτηση μαζική. Ήδη έχουν αρχίσει και μας πέφτουν βαριά όλα αυτά τα της επικαιρότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στέλνετε μηνύματα με διάφορες εκπομπές, κονσέρβες που ακούτε και καλά σχολιάζετε. Τώρα μου λέει κάποιος, αυτή η εκπομπή που έκανες πριν μπει στο χειρουργείο την προτελευταία, όχι κάποιος, ο Γιάννης Κέι, είναι φανταστική, ήταν μακράν πιο ωραία. Δεν θυμάμαι τίποτα, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και για μένα είναι πολύ καινούριο αυτό, γιατί ποτέ δεν ήθελα να υπάρχει ηχογραφημένο. Αυτό μου άρεσε το ραδιόφωνο. Ό,τι το λες, φεύγει, με παίρνει ο αέρας και δεν χρειάζεται να στο υπενθυμίζει κανείς. Τώρα πια όμως έχουμε προσαρμοστεί σε αυτή την εποχή που κάνουν το σταυρό μας, που δεν υπήρχαν κινητά όταν την εποχή του Ροδάνθη που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Κάποιος συμπλήρωσε, ήταν και τον Αϊάς 2 παντόφλα και το Δημητρούλα. Το Δημητρούλα ήταν. Δημητρούλα ήταν, Δημητρούλα μου, γεια σου κανονικά. Δηλαδή, πόσο έχουμε χαροπαλέψει. Πνίξιμο, σκυλοπνίχτες. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα και το κουνάει τώρα λίγο και. Όχι. Τα σώστα δεν έχω πει. 2-12-2-12-4-800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαρία Καραουλάνη είναι εκεί από πάνω. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber και mail στο onair talfaradio989.gr και έρχεται κατευθείαν στο στούντιο. Γιατί μου λέτε κάποιοι ότι δεν θέλω Viber, δεν έχω.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

έχουμε μπει νομίζω πια και με τα δύο πόδια στο καλοκαιρινό mood. Γιατί mood διακοπών δεν το νιώθω πολύ εκεί έξω. Πολλά νεύρα, πολλά νεύρα. Και έξτρα νεύρα για όσους δεν θα καταφέρουν να πάνε διακοπές. Ή τέλος πάντων αυτές τις διακοπές που ονειρεύονται. Δεν υποβάθμιση να πας στα βουνά πάντως, φίλε μου εσύ, και να μην πας στα νησιά. Ίσα ίσα ανακαλύψα ένα καινούριο υπέροχο κόσμο, με δροσιά, με τιμές normal, καμία σχέση με αυτές που θα συναντήσεις στα νησιά, με ωραίες διαδρομές, με ησυχία, με πουλάκια τσιρ τσιρ τσιρ και γαργαρά νερά. Και γενικώς είναι μια χαρά τα βουνά. Πάρτε τα βουνά, θα σωθούμε όλοι κάπως έτσι. Γιατί και τα εξοχικούλια αυτά δίπλα στη θάλασσα πάνε και αυτά, τα έχουν ρημάξει. Οι διάφοροι και τα μπιτσόμπαρα και η φασαρία, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάπου ησυχία. Ακούγομαι σαν 80 ετών, δεν είμαι, αλλά έχω τρομερή ανάγκη από ησυχία. Το κεφάλι μου βουίζει από τα χορτοκοπτικά εδώ και 2 μήνες και η τελευταία εβδομάδα είναι κόλαση, γιατί λύγει το περιθώριο το χρονικό μου. Είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου οι δηλώσεις, που σημαίνει ότι μπορεί να το δηλώσει άμα το καθαρίσεις. Και δεν το χαθαρίζεις εσύ, φέρνεις τον ειδικό που έχει αυτό το πράγμα, που έχουμε φτάσει στο 2030 και ακόμα δεν έχει βρεθεί ένα τέτοιο αθόρυβο. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρει κανείς. Και μας ξυπνάνε κάθε Σαββατοκύριακο και τώρα κάθε ώρα, κάθε στιγμή ένα ατέλειωτο. Και έρχονται ξάξακες και το παίρνουν. Με δύναμη από τη Θεσσαλονίκη, μη μαζί γιατί.

0: τέλεια, μου αρέσει το θέμα στο οποίο κολλήσαμε. Προς τα εκεί θα πάμε. Σας πω, άρχισα να βάζω και δημοτικά και παραδοσιακά. Μ' αρέσουν αυτά. Και τα πανηγύρια αυτά. Τα παραδοσιακά, όχι τα λιόλιου. Μ' αρέσει και λιόλιου, ναι, οκ. Αλλά σαν την παράδοση δεν έχει. Και άλλη μια αγαπημένη ακροάτρια αυτή την ώρα κάνει πρόβα σε παραδοσιακούς χορούς. Ωραίο, τρομερή ασχολία. Γενικώς πρέπει να βρίσκουμε πράγματα και ασχολίες με τα οποία όπως θα ασχολείσαι με αυτό, να σταματάει λίγο το κεφάλι σου να σκέφτεται.
1: Πιο πολύ.
0: Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς overthinkers.
1: Δεν έχω φρένο, μα.
0: Ή δεν προλαβαίνετε, γιατί είναι και αυτό. Πάει λίγο και με την ηλικία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις μαμάδες με μικρά που περιμένουν πώς και πώς να τελειώσει αυτή η σχολική ρημάδο χρονιά, όπως λέει και μια φίλη μου. Και ένα βιντεάκι που έχει γίνει ανάρπαστο μεταξύ τους, αγαπημένο τους viral, όπου είναι μια μαμά που ετοιμάζει το παιδί για την πρώτη μέρα στο σχολείο και φτιάχνει το ταπεράκι, αγκουράκια, σαντουιτσάκι σε σχημαστεράκι, κουλουράκι σε σχημακαρδούλα, όλα τα έχει κάνει τέλεια. Τελευταία μέρα σχολείο το ρίχνει με τα δημητριακά όπως είναι χύμα μες στο τάπερ και φύγε. Έχει φύγει το παιδί.
2: Εσύ Αφροδίτη, μας στείλεις αδιάβαστος και εσύ πρωινιάτικα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Να σου πω και το άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς μπήκαμε πάνω σε ένα αεροπλάνο, πετάξαμε για να έρθουμε εδώ πέρα στην Ισλανδία.
5: Έπια.
4: Ναι. Και τα επικοδομητικά πουλιά είναι βλαμμένα.
5: Ποια επικοδομητικά?
4: Αυτά που πετάνε.
5: Αποδημητικά.
4: Έστω.
0: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα τους ξεφύγουμε σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλά μας τα πάνε.

Mm-hmm. Είπαμε για τα βουνά και αρχίζετε και στέλνετε από εκδρομές, απίστευτα τοπία. Χαιρετισμούς έχετε από το Θάνο, από τη Λαμία. Και μας έστειλε φωτογραφίες προχθές Κυριακή, λέει, από τη Βερλίγκα. Τι ωραία. Να πας εκεί, αν περπατάς τρεις ώρες, να τα ξεχάσεις όλα. Ε, δεν παίρναμε και λίγα. Σε άλλα νέα, σήμερα οι αστρολόγοι περιμένουν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Το βλέπουμε μέρες τώρα, αν είστε λίγο παρατηρητικοί στον ουρανό. Ξαφνικά είναι δύο σαλαμπίτσες, σαν τις πηγολαμπίδες της Μαντόνα. Άλλο θέμα αυτό, αργότερα θα το πιάσουμε. Οι οποίες έρχονται όλο και πιο κοντά. Δεν είναι αυτές οι λαμπίτσες, λοιπόν, είναι ο Αφροδίτης και η Δία. Η Αφροδίτη και ο Δίας. Και σήμερα έχουμε τη στενή σύνοδό τους. Λέει, θα έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται. Κάποια στιγμή δείχνουν σαν να είναι ένα. Θα το δείτε τώρα, σε λίγο, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Και θα κοιτάτε χαμηλά, δυτικά και βορειοδυτικά. Ελάτε να το δούμε μαζί. Είναι εδώ, προς τα εμάς θα κοιτάτε, εδώ, βορειοδυτικά. Όχι, βόρειο είμαστε εδώ. Δυτικά πάντως, μετά τη δύση μόλις αρχίσει να σκοτεινιάζει. Και αυτό έχει και μπόνους. Φέρνει, λέει, σε κρυούς, ζυγούς, καρκίνους και εγώ καιρούς δώρα. Μου το πει φίλη μου Κωνσταντίνα.

Σας έχει πια σήμερα τριτιάτικα. Μπράβο, πολύ χαίρομαι για τα κεφάκια. Παναγία, τώρα έχουμε βρίσκω μηνύματα από πριν που λέγαμε για τα πλοία, γιατί γιορτάζει η Ροδάνθη σήμερα. Καλησπέρα στους καινούριους. Οπότε πιάσαμε τέτοια κουβέντα με τη Ροδάνθη που πηγαίναμε τις πρώτες διακοπές κλπ. Και άρχισαν όλα τα ονόματα των πλοίων που πηγαίναμε τότε. Το Ναΐας 2, το Πινελόπι Α, ήταν πολύ πιο μετά, ήταν με Πασόκ. Το Η Δημητρούλα, η Παναγία Κατανταπηλιανή λέει. Ο Γιάννης Πειραιά Σαντορίνη, περισσότερες τάσεις και από το 550 ή το 140, τέλειωτες ώρες ταξίδι. Βάλε και ένα Κράβιτς. Οκ, okay, το έχω. Ωραία τα λέει το κορντά. Στο ηχητικό, παιδιά, σας προλαβαίνω. Και αυτό είναι μόνο καλό. Ρομίλντα, ναι, Ρομίλντα. Ρομίλντα. Δεν πρέπει να ντρέπονται καθόλου οι αστρολόγοι, γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Τον αγαπώ. Εννοείται βρίσκουν. Κάπου πρέπει να πιαστούμε κι εμείς. Δεν σε καταλαβαίνω. Μπλοκ.

0: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κλειδί?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

παραδοσιακή κομματάρα, λέει ο Λεωνίδας αυτό. Μα ναι. Από τα αγαπημένα παραδοσιακά. 311 Porter, Surround Me With Your Love. Αν και πρέπει να παίξω Μαντόνα, είδατε τι είχα. Όλο για τη Μαντόνα μιλάνε, για το βίντεο κλιπ, για τις πυρολαμπίδες, για το φως. Όχι, δεν το λέω ειρωνικά, εντάξει. Αν και μακάρι στην ηλικία της να έχουμε την όρεξή της και άλλα μέρη του σώματός της. Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου κυκλοφορεί. Έως τότε η Μαντόνα θα κάνει εκπλήξεις διαρκώς. Σαν την, το Surprise Pop-Up Concert στην Times Square στις 4 Ιουνίου. Σκέψου τώρα να είσαι εκεί τουρίστας στη Νέα Υόρκη, βολτάρεις, περνάς από την Times Square και ξαφνικά αποφασίζει η Μαντόνα να κάνει ένα pop-up concert εκεί. Και είσαι εκεί. Στην μεταξύ, πολύ και η Kate Moss έχουν διάφορες κάμεο εμφανίσεις. Benedict Cumberbatch, Sabrina Carpenter, η Λούρδη. Kate Moss την είπα. Δείτε το. Θέλει και ένα βάλιο μαζί, δηλαδή λίγο άμα ζαλίζεστε θα το χρειαστείτε. Σαν να είσαι στο Ροδάνθι με εξμποφούρ. 7, 8, 6, 7.

Παναγιώτας και φίλος ο Παναγιώτης Γαύρος. Σεμνός, σωστός, κύριος. Έτσι. Θέλατε να κάνουμε τους πολιτισμένους, σας παρακαλώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Και η ώρα είναι 9 παρά λίγο. Και θα συνεχίσω εγώ να μιλάω μέχρι να έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Όχι, να βάλω ένα τραγουδάκι. Χωρά, ευχαριστώ. Ήρθε και έδεσε η Dusty, Dusty Springfield. Spooky. Γιορτάζει 6 χρόνια σήμερα το Gov. Έγινε γι' αυτό 6 ετών. Δεν θέλω να θυμάμαι τη ζωή μας πριν το Gov.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέριψε το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούζ και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να μην αθετήσει τις δεσμεύσεις της στις διπλωματικές συνομιλίες, απειλώντας με κλιμάκωση σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera, ενώ το Al Arabiya μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με μη επανδρομένο αεροσκάφη σε περιοχή της πόλης Σιδώνα στο νότιο Λίβανο. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, όπου μια 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Προσήχθηκε, ανακρίνεται, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του και υποστηρίζει ότι ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με ίχνη αίματος, ενώ ο ίδιος φέρει αμοιχές στα χέρια. Τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος φέρει τραύμα και από αεροβολόπλο στο κεφάλι. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο συνεδρίου. Σε μια εποχή γεωπολιτικών διαταραχών, η ισχύς μετρά, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια χώρα που συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύει να τιμήσει, όπως κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Το σύμφωνο είναι προϊόν ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης και το ενσωματώνουμε με τον καλύτερο τρόπο για τη χώρα μας, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας το νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια. Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που σαφώς έχει και ιδεολογικό πρόσημο, αλλά τόνισε ότι από όποια πλευρά και να το βλέπεις, δεν μπορεί μια χώρα να βρίσκεται σε μια κατάσταση που να μην μπορεί να ελέγξει τίποτα. Επισήμανε πως είμαστε υπέρ της αποτροπής, αλλά εντός του διεθνούς δικαίου. Αποτροπή είναι να μιλάς με την τουρκική το φυλακή και όταν ξεκινούν οι βάρκες να έχει συνεργασία για να σταματούν. Ακόμη και στην Κρήτη έχουμε πολιτικές αποτροπής που γίνονται για τις ροές από τη Λιβύη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα σε ροές σήμερα είναι στην Κρήτη και ανέφερε ότι έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής και όλα έχουν απορριφθεί. Δεν μπορεί όλη η χώρα να συμβάλλει με τα κέντρα και τις δομές και το Ηράκλειο να αρνείται. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης. 150 μετανάστες διασώθηκαν από αλευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης στο πλαίσιο επιχείρησης του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ενώπιον του ανακριτή διαφθορά συνεχίζονται οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Στον διεθνή χώρο και πάλι συνελήφθη ένας 30χρονος Σουδανός για τη βία επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός άνδρα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Κρίσιμο περιστατικό χαρακτηρίζει το συμβάν η αστυνομία και τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικού κινήτρου. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις με οργανώσεις που πρόσκυνται στην άκρα δεξιά να καλούν σε διαδηλώσεις. Για αποτρόπες σκηνές βίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Αφροδίτη Σιμίτη.

David Byrne, Brian Eno, Strange Overtones. Και περιμένουμε τον Δαβίδ τον Byrne. 21 Ιουνίου είναι και η μέρα μουσικής. Κάπως είχε αλλάξει όμως, ήταν παγκόσμια, μετά έγινε ευρωπαϊκή. Τώρα είναι σκέτο μέρα μουσικής, δεν ξέρω, πάντως είναι 21 Ιουνίου είναι το μόνο σίγουρο. Το Ήρμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με το release φέτος με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του και με τη συνεισφορά του. Οι τιμές των εισιτήριων προσφέρονται 40 και 50% χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Ημερήσιο εισιτήριο για τις 21 Ιουνίου με David Byrne, The Nation of Language, Dead Letter, etc. 50 ευρώ. Αλφα Radio 989, 9 και 9. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα σας που τώρα συντονιστήκατε, που τώρα μπήκατε σπίτι, βάλετε ραδιόφωνο και λες κάτσε λίγο να τους ξεφύγουμε. Κάτι έχουμε καταφέρει. Σκάνε διάφορες ειδησούλες, τίποτα που χρειάζεται τώρα να ασχοληθείτε ή που μπορείτε να αλλάξετε. Οπότε άστο καλύτερα. Μην βασανίζεσαι με ό,τι δεν μπορείς να αλλάξεις. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800. Μηνύματα στο Viber στο 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Ο Νέα από Αλφα Radio 89.gr για mail. Εδώ το chat συζητάει για το αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, ότι σήμερα κλείνει το gov 6 χρόνια, το gov.gr, αυτή η εφαρμογή που μας έλυσε τα χέρια κυριολεκτικά. Και λέει η Μαρία και έχει δίκιο σε αυτό, ήταν λέει το μόνο καλό που έκανε ο COVID, επιτάχυνε τη δημιουργία των ψηφιακών υπηρεσιών και γενικώ την ψηφιακού μετασχηματισμού και τη μετάβαση τέλος πάντων σε αυτή την τεχνολογία που, και αναγκάστηκαν και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία να εξοικειωθούν. Που δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά. Εντάξει, ένα και ένα κάνουν δύο τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι τώρα ένας προγραμματιστής για να μπει στον ΚΑΒ, να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση. Και θυμηθείτε τι τραβάγαμε παλιά, ας πούμε. Πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών ήθελα εγώ τώρα για κάποιο λόγο. Το οποίο είχα ξαναβγάλει, δυστυχώς, γιατί πάλι χρειαζόταν για παρόμοιο λόγο, πριν πολλά χρόνια. Εντάξει, νομίζω πρέπει να μου είχε πάρει ένα μήνα. Πήγαινα, ερχόμουν κάπου στην πλατεία Αμερικής, μετά στην κολλιά του, μετά ξαναπίσω και μετά πήγαινε στο γαλάτσι. Αδιανόητο. Ενώ τώρα τίποτα, τα έχεις όλα στο χέρι σου. Όχι, του χρωστάμε του πιερακάκι να τα λέμε αυτά.

Αυτό είναι το μυστικό. Να βρίσκεις ένα happy place και να πηγαίνεις εκεί. Μην τα κρύβεσαι απαραίτητα. Απλώς να χαλαρώνεις, να είσαι αυτό σου, να μην πιέζεσαι, να μην πολύ σκέφτεσαι. Βρήκα ένα τέτοιο happy place. Πήγα σήμερα, επειδή εδώ μιλάμε για ό,τι ζούμε, και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Δημοτικό κολυμβητήριο Αμαρουσίου. Πάρα πολύ ωραίο κλπ. Όπου πέτυχα ώρα που έχουν πάει γκρουπ κυριών. Αριστούργημα, πρέπει να κάνουν 20 χρόνια να κάνουν αυτή τη δουλειά εκεί στην πισίνα. Και το σώμα τους υπέροχο, που ήταν πια πάνω από 70. Δηλαδή, μιλάμε και ήταν κοτσονάτες τέλειες. Παιδιά, για να έχουμε καλά γεράματα, πρέπει να κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Οι οποίες ήταν κανονική παρέα, όπως είναι, παιδί μου, που είχε όλους τους χαρακτήρες. Είχε την κουτσομπόλα, είχε την άλλη την φλίαρη, είχε αυτή που λέει ανέκδοτα. Μου πειραζόντουσαν μεταξύ τους. Απίστευτο. Και μετά ήρθε και ο γήπας της παρέας και λέει: έμαθα, γράφτηκε μια καινούρια που είναι. Επιτυχίες είχαμε.

0: βουλίτσα έτσι. Το City Walls στον Archive. Χαλαδάκι από τα λίγα. Ταξιδάκι κανονικό. Και κατά ταξιδάκι κανονικό τώρα έχω εγώ εδώ. Από τον Αλφα και το Versus Travel. Τα έχετε με αυτά. Νέα σας ταξιδεύουν στην Αλσατία και πάλι. Έχουμε ένα κόλλημα με την Αλσατία και τον μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και η κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ανάμεσα σε κάστρα και γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις κεντρικής Ευρώπης, ολοκληρωμένη ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα την Παρασκευή 3 Ιουλίου και στέλνετε. Γράφετε ταξίδι, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας. Όχι, πρώτα 989, κενό, ταξίδι. Πάμε, στην αρχή, αντού. Λοιπόν, 989, κενό, ταξίδι, με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και αποστολή όλου αυτού στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο alpharadio989.gr και έχω και κάτι έξτρα πληροφορίες, όπως ότι το κόστος του ταξιδιού αυτού, έτσι για να ξέρετε το δώρο, είναι 2.598 ευρώ και περιλαμβάνουν τα αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean, με αποσκευή, 6 διανυκτερεύσεις, 3 στο Στρασβούργο, 3 στη Χαϊδελβέργη, σε τετράστερο με πρωινό, σε δίκλινο, μεταφορές ξεναγής όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, ασφαλιστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια και όλοι φόροι. Και αυτά τα πάω όλα, ναι. Στείλτε το μηνυματάκι, 54301 και 3 Ιουλίου ξέρουμε.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
8: Σνίας.
7: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

εδώ συζητάμε την Πόπη, Πόπη Ματζίκα. Αυτή τη μόδα με τις μουσικές και που ακούγονται λίγο σαν καμένες. Μορμόρ, Σελέστ, και να ακούτε ένα τσιρ τσιρ τσιρ. Καινούρια μόδα αυτή. Τι να σας πω. Όχι ρε, δεν είναι ποιότητα. Αγορασμένο και με την ούγια.

Alpha Radio 989, 9 και 27, βραδάκι Τρίτης. Κουβέντα για τα χθεσινά. Να γίνει και το αυριανό και μετά συζητάμε. Είμαι σίγουρη ότι κι εσείς έχετε σκεφτεί πάρα πολλές φορές πώς θα ήταν η Αθήνα αν δεν την είχαμε τσιμεντώσει και αν δεν είχαμε εξαφανίσει τα ποτάμια της, αν δεν τα είχαμε χτίσει κι αυτά. Φαντάζεστε, θα ήταν σαν τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που όλες έχουν ένα ποταμάκι και δύο και τρία. Καλά, μην το πιάσουμε τώρα αν δεν είχαμε γκρεμίσει και όλα τα νεοκλασικά και τέτοια. Όχι, άστο αυτό. Το Βήμα λοιπόν έκανε με AI, φαντάζομαι, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να το δείτε στο βήμα.com ή το βήμα.com στο Instagram είναι. Πώς θα ήταν η Αθήνα αν υπήρχαν ακόμα τα ποτάμια, αν υπήρχε Καλλιρόης, τρομερό. Καλλιρόης Avenue μάλλον, που υπερνάει ο Ηλισσός. Ηριδανός που φτάνει στο Μοναστηράκι. Στο Σύνταγμα, ποιος περνάει από το Σύνταγμα? Ο Ηριδανός, και θα ήταν ανοιχτός. Τι λες τώρα, τι αν στο κάτω από την Ερμού τον έχουν βάλει? Πού είναι ο Ηριδανός? Απίστευτο. Στο Σύνταγμα πάλι ο Ηριδανός. Στο Παγκράτη, Βατραχονήσι, έτσι λεγόταν το Παγκράτη, ήταν το Frog Island. Και η πλατεία Προσκόπων ήταν εκεί κανονικά, λέει Landscape, που έδωσε και στην περιοχή την ονομασία Frog Island. Βατραχονήσι. Το Παγκράτη σας. Πες βλακία, διακοπές στο Παγκράτη.

0: Φλότ Λουμιέρ, Φοβ και πάει Λευκάδα, που τους αρέσουν εκεί τα γαλλικά. Και επιτέλους κάποιος το είπε, πήγε θεά. Στη δική μας περίπτωση λέει: δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η υψηλή ευκρίνεια που έχουν οι σημερινές σειρές στην τηλεόραση, που μετράς έναν τους πόρους στα πρόσωπα των ηθοποιών. Προτιμώ την ανάλυση που έχουν οι παλιότερες σειρές, και ας μην είναι τέλεια. Έδινε καλύτερη ατμόσφαιρα, πιστεύω. Επιτέλους κάποιος το είπε. Πραγματικά αυτό το 4K με όλη, ό,τι λεπτομέρεια υπάρχει, και έτσι όπως είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψεύτικο κάνει. Δεν μ' αρέσει.
1: Τώρα σεξ δεν έχει.
2: Όχι.
1: Και τώρα τι κάνεις?
2: Μόνο δουλεύω.
1: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου, ε.
2: Κατόλου.
1: Κατόλου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
2: Ο Ευκλειδής.
4: Ευκλειδής.
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
4: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
2: Το κλείδωσα τώρα.
4: Θα λέει και το όνομα.
2: Ο Θαλής.
4: Πες το έτσι.

0: Μια εποχή ολόκληρη με αυτό το τραγούδι μαζί. Και ένα πρακτικό θέμα, λέει, έχω να καταγγείλω για το διαγωνισμό ότι έστειλα και μου έγραψε το μήνυμά σας δεν έχει τη σωστή μορφή, πόρτα. Παρακαλούμε, προσπαθήστε ξανά. Έτσι όπως το είπα από το λέει και ο Λονίδας, λέει. Μα το είπε ξεκάθαρα, Αφροδίτη. Σαν το φίλο μας τον Γιώργο.
1: Τον έχω εδώ.
0: Λοιπόν, στο 54301, το ξαναλέω, γράφετε 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο μετά. Όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Πόσο πιο απλά να το πω. Ξανά, 989, κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301. Τι είπαμε, 034 ευρώ ένα SMS με FTPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όροι και προϋποθέσεις στο site μας alpharadio989.gr. Αν μου στείλει άλλος ένας για τους λαγοκέφαλους στο Σαρονικό και να μου λέει, μου πει να προσέχω, βέβαια εντάξει, το καταλαβαίνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολη η υπόθεση μου, είναι ένα τοξικό ψάρι. Και όντως τώρα, αν λένε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει εμφανιστεί στο Σαρονικό και έχουν έρθει, λέει, από τον Ινδικό ωκεανό. Πού βρέθηκαν εδώ, μέσω Σουέζ? Από το Ορμούζ δεν περνάνε αυτά, να τα πυροβολίζουν, τελειώνουν.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

0: Nothing else matters, Paul Hartnell. Πού είναι η Λιδία με την απλήρωτη οικιακή εργασία? Αυτά που λέγαμε, αυτό που τραβάτε κάθε φορά με το που επιστρέφετε από τη δουλειά που αρχίζει, εκείνη η δουλειά που δεν πληρώνεται, είναι η φροντίδα παιδιών, σπιτιού, ηλικιωμένων, γενικώς ατόμων που έχουν την ανάγκη μας και είναι συνήθως αυτό το κάνει η μαμά, η γιαγιά, η θεία, η κόρη, η αδερφή, η σύζυγος. Και διαβάζω λοιπόν εδώ ένα άρθρο της Αφροδίτης, στην ονόματι GNG, στο in.gr, ότι η απλήρωτη δουλειά μετά τη δουλειά αξίζει όσο το 5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρομερό. Αυτό ήθελα να πω. Το αφήνω εδώ. Σας έκανα την καρδιά περιβόλη.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην Κολύμβηση.
2: Κολύμβηση, αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κολύμβι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αστερόσκονη.
5: First Dates.
6: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
5: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Βγήκαν ο Δίας και η Αφροδίτη, βγείτε σε ένα μπαλκόνι, σε ένα παράθυρο, κάπου δυτικά θα τους δείτε, δίπλα-δίπλα. Ζωγαράκι.

διαβάζω τώρα ένα πολύ πολύπλοκο κάικα και είναι και αργά. Γιατί δεν θα έχουμε Siri AI στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μου είναι αδύνατο να σας το εξηγήσω. Οπότε ας πάμε σε κάτι άλλο. Ο Κίλιαν Μέρφι δήλωσε ότι έχει ρόμο. Τι είναι το ρόμο? Και εγώ έχω ρόμο. Relief of missing out. Και έρχεται σαν απάντηση στο FOMO, που είναι το fear of missing out, ότι θα χάσεις κάτι και ότι δεν... Και το ρόμο είναι relief, αυτή η ανακούφιση ότι τη γλίτωσες. Τέλος πάμε προς τα εκεί, πηγαίνουμε πολύ τελευταία. Αλλά δεν, ένα μέτρο παιδιά, να κρατήσουμε κάτι στη μέση. Μέση, καλός, ωραίος παίκτης. Λοιπόν, μια αφιέρωση, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί κομπλάρω, οπότε ξέρω τι ακούει, αλλά ζήτησε παραγγελιά, οπότε ό,τι πει, θιέρατο.

How many years? Και πόσες ηλικίες. Εκπομπή για όλη την οικογένεια. Yes, μεταξύ 80 και 90 η θεάτρο που ζήτησε Bob Dylan. Keep long in the wind. People have died. Έτσι το στέλνουμε με πολύ πολύ αγάπη. Yes, my friend. Appropriate to the current geopolitics.

Λοιπόν, ήρθε αυτή η ώρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Νομίζω κάπως τους ξεφύγαμε. Τα φιλιά μας και στην Εύα, λέει, να ξέρεις ότι αρκετές φορές ακούω την εκπομπή σου ξανά στις πρωινές δουλειές. Δεν το πιστεύω, παιδιά, μ' αγχώνει αυτό, μου το λέτε. Φιλιά λοιπόν σε εσάς που ακούτε κονσέρβα αύριο το πρωί, τη σημερινή. Αλλά να σας βλέπουμε και λίγο εδώ στα chat και στα μηνύματα. Παρέα σας από τις 8 τώρα ήταν η Πόπη Ματζίκα, στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Καραουλάνη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Αφροδίτη Σμητή στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.

0: Γεια σου και η μέρα, γεια σου και η νύχτα, γεια σου και οι νότσες. Γεια σου, Χέρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές. Πολλοί βέβαια παραπονιούνται ότι ιδιαίτερα τα ναύλα είναι κάπως συμπημένα, αλλά μην ανησυχείτε, για όλα βρίσκεται μια λύση. Από ό,τι βλέπουμε,

0: Χριστίνα, το σκάφος του Ωνάση. Αναζητά αγοραστή και η τιμή ξεκίνησε βέβαια ψηλά, αλλά πλέον έχει καταλήξει στα 52 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι ότι μετά τις τελευταίες αυξήσεις, 52 εκατομμύρια διαθέτει το κάθε σπίτι, οπότε σας ευχόμαστε καλά ταξίδια. Και μια που λέμε για τη Χριστίνα, η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βάγγελης Περίσης είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, φαντάζομαι και εσείς, πριν από λίγες ημέρες μάθαμε ότι ένας οδοντίατρος έπιασε επαυτοφόρο δύο Αιγύπτιους κλέφτες. Είχαν μπει στο σπίτι του και υπερασπίστηκε ο άνθρωπος στην περιουσία του, κάνοντάς τους τουλούμι στο ξύλο. Αυτό δεν μάθατε? Αυτό δεν ακούσαμε? Αυτό δεν διαβάσαμε? Πιστήκαμε κι εμείς. Μέχρι που έγινε σχετική έρευνα.
1: Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας. Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες. Ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση. Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας, όπου αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένικος τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέισμπολ. Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει. Ο ίδιος που εργάζεται ως οδοντίατρος έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου όπου και τους επιτέθηκε. Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι. Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνέλησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
0: Καταλάβατε δηλαδή? Δεν είχαν μπει στο σπίτι, δεν ήταν Αιγύπτιοι, δεν τους έπιασε παυτοφόρο, δεν κλέβανε, ήταν σε μια στάση. Τι μας νοιάζει τώρα η πραγματικότητα? Το θέμα είναι ότι έχει βγει απόφαση από δικαστές και νόρκους.

0: Ρε, τι πάθος είναι αυτό, τι πόνος, τι έχει περάσει ο άνθρωπος. Ακόμα δεν μας έχει πει βέβαια το αμάρτημά του.
1: Το ακροατήριο.
0: Φίλε, αν πας έτσι θα σε καταδικάσουν μόνο και μόνο γιατί το μπουζούκι δεν είναι καλά κουρδισμένο.

0: Αυτό είναι το α και το ω ενός πολιτικού. Να μετατρέπεται από κατηγορούμενος σε κατηγόρο. Να ταχώνει στους άλλους. Εμείς τα κάναμε σωστά, εσείς τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε λίγο με την πολιτική. Και θυμάστε, παλιά λέγανε οι πολιτικοί, θα σας φτιάξουμε γεφύρια. Θα σας κάνουμε λιμάνια. Άμα δεν έχουμε θάλασσα, δεν πειράζει, θα σας φέρουμε και θάλασσα. Θα σας κάνουμε παιδιά. Αυτά ήταν στο παρελθόν. Τσου, υπάρχουν ακόμα.
1: Λέμε τα προβλήματα τα οποία. Όχι, καμία δυσφήμιση. Βλέπουμε τα προβλήματα. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε ότι δυσφημούμε. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοια πράγματα τη στιγμή που δημοκρατία δεν υπάρχει όπως θα έπρεπε. Ποιος μετράει τη δημοκρατία? Ποιος έχει το δημοκρατιόμετρο που μετράει τις 20 περισσότερες? Ναι, φυσικά και μιλάτε και αρκετά και πολύ περισσότερο.
2: Από εμάς μιλάτε συνέχεια κάθε μέρα. Και μας προσπαθεί να μας πει ότι έχουμε δημοκρατία.
3: Πάει καλά το δημοκρατικό και διαβούλτε.
4: Έλα τι έχω πάθει. Θα μας κάνετε και παιδιά.
3: Όχι, ελάτε παρακαλώ.
1: Εσείς δεν κάνετε παιδιά. Πρέπει να γίνονται παιδιά. Τα έχετε πετύχει 7 χρόνια. 66.000 γεννήσεις το 25.
5: Αυτό δεν
1: θα πάει.
4: Θα μας κάνετε και παιδιά. 40.000.
5: Εσείς δεν κάνετε παιδιά.
4: Εγώ δεν κάνω παιδιά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι την αναγνωρίσατε, με τον κύριο Παπασιδέρη, νέα είσοδος. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία. Και από ό,τι μας είπε θα μας κάνει παιδιά. Κι άλλα θα μας πούνε. Οι βουλευτές, οι υποψήφοι, οι πολιτευτές. Για τους ίδιους, για τον αρχηγό τους.
7: Σπρώξε μας και παρακάτω. Μέχρι που να βρούμε πάτο.
0: Κι άλλο.

0: Πάμε σε μια στενάχωρη ιστορία. Είναι ένας μουσικός συνθέτης, γνωστός, πολύ γνωστός, με πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο οποίος έχει και ένα σκυλί. Έχει ένα σκυλάκι το οποίο μπορεί να μην περνάει και πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον έτσι λέει μια κυρία που ανέλαβε να το σώσει, γιατί δίπλα στο μουσικοσυνθέτη το σκυλάκι ήταν λίγο πεινασμένο, λίγο ταλαιπωρημένο, λίγο χωρίς εξετάσεις, χωρίς επισκέψεις στο γιατρό και διάφορα άλλα.
1: Ήταν αποκρουστικό το θέμα, ένα κουβάρι από μαλλιά με το μουτράκι της γεμάτο πίον, γιατί ήταν τυφλό, παράλυτο, ψώρα, μέσα στα περιτώματα το ζωάκι, διότι δεν μπορούσε να περπατήσει, μακριά από τροφή, υποσιτισμένο λοιπόν, αφυδατωμένο, το σκυλάκι ποτέ δεν εμβολιάστηκε. Δεν στηρώθηκε. Η παράλυση μου είπε ότι προήλθε από ατύχημα που είχε ο ίδιος με το σκυλάκι στο πάρκινγκ. Θα πέθαινε, ήταν καταδικασμένο σε αργό και βασανιστικό θάνατο. Του λέω πρέπει να το τρέξουμε, το σκυλί αργό πεθαίνει. Και γιατί είναι σε εξωτερικό χώρο, γιατί μου λέει τα σκυλιά δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα. Λέω δεν είναι σκυλάκι φύλακας, είναι πομεράνιαν, 1900 γραμμάρια, ούτε καν 2 κιλά. Πρέπει να μπει σε εσωτερικό χώρο προστατευμένο και να πάει στους γιατρούς. Μου λέει δεν μπορώ, είμαι πολύ άσχολος, δεν έχω χρόνο αυτό το διάστημα. Του λέω θέλεις να αφιερώσω το χρόνο εγώ, να καλύψεις τα έξοδά της εσύ, θα σου προσκομίσω όλες τις αποδείξεις, θα μιλάς εσύ απευθείας με τους γιατρούς, να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται για το ζωάκι. Θέλεις να το τρέξουμε? Ναι. Την ημέρα που το πήρα το σκυλάκι μου έδωσε 50 ευρώ. Φυσικά τα 50 ευρώ για τα προβλήματα υγείας που είχε το συγκεκριμένο ζωάκι δεν ήταν ούτε καν για τις πάνες του. Ποτέ δεν μου έδωσε τίποτε άλλο, δεν απαντούσε, ναι δεν θα πληρωθώ αυτή την εβδομάδα, φτιάχνω και τη βίλα για να την νοικιάσω Airbnb και να μου χάλασε η πισίνα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι συμφωνήσαμε δεν τηρήθηκε.
0: Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούσαμε μια μαρτυρία. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πλασματάκια, τα πιο αγνά στον κόσμο, σε σχέση με τους ανθρώπους κυρίως, δεν μπορεί να τα αφήνεις έτσι. Μέσα στα μάτια του θα βλέπεις, να βλέπεις τώρα τα ματάκια αυτού του πλάσματος, επαναλαμβάνω, και να τα αφήνεις έτσι. Για όλα τα σκυλάκια είναι το τραγούδι που ακούμε.

0: Ναι, έτσι είναι. Τα σκυλιά αγαπάνε αληθινά. Οι άνθρωποι, κυρίως αυτοί που σχολιάζουν στα social, μισούνε. Μισούνε οτιδήποτε. Μπορώ να δω μια φωτογραφία, ας πούμε, το Τσουβέλα που είναι γενικότερα συμπαθητικός. Συνοδεύεται από την γυναίκα που βρίσκεται δίπλα του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 14, αν δεν κάνω λάθος. Και ξεσπούνε σε έναν οχετό ύβρεων. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Τσουβέλας βγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Έχει πλάκα. Είναι ζωντανή η σύνδεση. Και καθώς μιλάει στο Γιώργο Λιάγκα, συμβαίνει ένα σκηνικό ακριβώς δίπλα του.
1: Είναι κωμωδία μου τώρα. Ένας οδηγός ουρεί αυτή τη στιγμή σε ένα δέντρο μπροστά μου. Δεν γυρνάω την κάμερα να μην το πανελληνίως. Πραγματικά καλή απόλαυση, φίλε. Καλή απόλαυση. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να έχει πιει 4 μπύρες πρωί. Δεν σταματάω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά, επειδή τώρα έδειξαν την Εύα, μου λέει τι χάλια φωτογραφία είναι αυτή. Λέω ρε Εύα, και εγώ χάλια είμαι. Τι τώρα, επειδή με συμπαθούν και λένε εσένα πιο μεγάλη και εμένα πιο μικρό. Παιδιά, γερνάνε οι άνθρωποι. Απλά εγώ και ο Τόμ Κρούζ, βλέπεις, είμαι 45 χωρίς μπότοξ. Δεν φταίω εγώ. Είμαι τεντωμένος πρωί-πρωί. Έχω καλή ψυχολογία. Έχουμε περάσει πολλά μαζί. Εντάξει. Στεναχωριέσαι να βλέπεις πώς είσαι έτσι, γριά, σακί, και τάδε και από κάτω και σχόλια και σχόλια και σχόλια και λέω ας πάμε τον κύριο Σαμέλη να κάνουν κάτι γιατί δεν σταματάνε να πάρουμε μια θέση άμυνας, ουσιώδη θέση άμυνας με τη νομική οδό. Το έκανα για να καταλάβει και η Εύα ότι δεν την έχω χεσμένη την Εύα, sorry, ότι εγώ είμαι ο διάσημος και εσύ θα ακολουθήσεις τη ζωή μου. Τώρα έχει κερδίσει παγκόσμιο μετάλλια, έχει κερδίσει στη γλυπτική, έχει κάνει οι Daryl Brothers που έρχονται στην Κέρκυρα από όλο τον πλανήτη για να κάνουν τη μύτη έτσι για γούρι οι Βρετανοί, είναι στην πλατεία της. Θέλω να πω ότι ζούμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, τώρα πάνε σε μένα τα πράγματα καλύτερα. Εμένα η Εύα ήταν δίπλα μου όταν είχα 15 άτομα στο κοινό. Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει πολλά μαζί. Δηλαδή τώρα τι να κάνω εγώ, επειδή ομορφαίνω εγώ, φταίω εγώ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο αστεία υπόθεση, αλλά καλά κάνει και το παίρνει ελαφρά. Να πούμε ότι η Εύα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κορίτσι, μεγάλη καλλιτέχνη, πάρα πολύ καλή γλύπτρια, που άκουσε και είδε γραμμένα, κυρίως στο πρώτο θέμα, να τα λέμε αυτά, σχόλια τα οποία ήταν ανεπίτρεπτα. Επί τη ευκαιρία θυμόμαστε ότι την κάθε Εύα την έχει πλάσει ο Θεός. Ήταν και τίτλος ενός κινηματογραφικού έργου με την Μπριζίτ Μπαρντό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 989 είναι η συχνότητά μας. Άκου τώρα μία σύμπτωση. Μα είναι τυχαία όλα αυτά. Ο αριθμός του Viber τι είναι? 6947-989-989. Και άκου τώρα άλλο. Το email. Ο Νερπαπάκι Αλφα Radio 989. Πάλι. Τυχαία είναι όλα αυτά. Και ένα GR να βάλετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Α, εδώ μας ξέφυγε τον κανόνα. Αλλά αν θέλετε να επικοινωνήσετε, όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Γιάγκα? Να συμπαρασταθείτε. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Λαζόπουλο? Εδώ είμαστε. Εσείς επιλέγετε. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο Γιάγκας για το Λαζόπουλο πριν να εκτιμήσετε κάτι? Περίεργο. Δεν γίνεται έτσι δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος έχει άποψη πριν ακούσει. Τέλος πάντων, πάμε στην παλιά σχολή.
5: Γύρισε και είπε σε κάτι που είχα πει, που ήταν ένα θετικό μήνυμα, ας πούμε. Που είχα πει ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ανταπαραιτηθεί με τα χέρια. Δεν έχω πιαστεί ποτέ να τσακωθώ με άνθρωπο. Αυτό νομίζω, σαν μήνυμα τηλεοπτικό, είναι ένα καλό μήνυμα.
6: Φυσικά.
5: Και λέει, τι έκανες, δεν έχεις ποτέ, ας πούμε, τσακωθεί με άνθρωπο? Και λέω, προφανώς έχω τσακωθεί. Και πώς, λέει, αν θες να ξεφτυλίσεις, λέω, κάποιον, με τα λόγια και τα επιχειρήματα, το κάνεις.
7: Θετικό είναι αυτό.
5: Θετικό μήνυμα.
6: Τι έπρεπε δηλαδή να πει?
5: Πιάνετε λοιπόν από αυτό τώρα ο ξεπεσμένος γελοτοπιός ο Λαζόπουλος, γιατί για μένα ξεπεσμένος γελοτοπιός είναι. Και λέει, α, ξεφτυλίζεις ανθρώπους μικρός, το κάνεις και μεγάλους. Ποιος το είπε τώρα αυτό? Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μια συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από την Ντενίση. Και έκτισε μια καριέρα χρόνων ξεφτυλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ πετυχημένη συνάδελφό του. Και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει. Μία. Γιατί για να έχεις ένα άλλο τη σοβαροφάνειας, έχεις εχθρό το Λιάγκα, θα βγεις και θα πεις, αυτά τα κάνει καλά, αυτά τα κάνει κακά και μάχομαι τα κακά που κάνει. Έτσι έχεις άλλο τη σοβαρότητας. Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός ο άλλος, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφό που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις. Πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του ξεφτυλίζω ανθρώπους για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης. Ποιος τώρα τα λέει αυτά ο Λαζόπουλος που επί χρόνια μας κουνούσε χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Τσίπρα?
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Έλα ρε Γιώργο, τώρα θα αφήσουμε όλα αυτά. Ας κλείσουμε το βιβλίο του παρελθόντος, ας κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Να πάτε μια εκδρομή μαζί με τον Λάκη του Λαζόπουλο, γιατί ασχημοστάνε, θα περνάτε πολύ ωραία.
9: Εκείνη την παρέα, τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.
4: Ναι, τα έχει ζήσει αυτά ο Λάκη.

0: Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση να δω κατά πόσο παρακολουθείς την τηλεοπτική επικαιρότητα. Όταν πει κάτι για οποιονδήποτε, αν πει για οποιοδήποτε ο Λιάγκας κάτι, τι συμβαίνει το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Χριστίδου, τι συμβαίνει? Έλα ρε, το ξέρεις, ε? Έχουν την αντίθετη άποψη, ναι.
1: Είπε Λιάγκας Λαζόπουλος, που εντάξει δεν είναι καινούριο. Ναι. Είναι πολύ παλιό. Εγώ αυτό που θέλω, που διαπιστώνω έτσι σαν διαφορά, γιατί παρακολουθώ όλη αυτή την ιστορία, όλα τα μπιφ του Γιώργου Λιάγκου, όπως έχετε καταλάβει, είναι η ένοχη απολαυσή μου. Αυτό που έχω καταλάβει και που υπογραμμίζω, ας πούμε, σαν διαφορά, γιατί δεν έχει άδικος αυτό που λέει, ότι και εσύ, Λάκη, από την εκπομπή σου αυτό θα πεις, θα είσαι δεικτικός, θα ασκήσεις κριτική και εγώ το ίδιο κάνω κτλ. Η διαφορά που εγώ υπογραμμίζω είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική δέχονται και την κριτική. Δηλαδή, ο Γιώργος δεν θέλει να λέμε για τον Γιώργο, θέλει να λέει μόνο εκείνος. Οπότε όποιος πήγε εκείνο να ασκήσει κριτική σε εκείνον, το παίρνει προσωπικά. Ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή ασκεί την κριτική, κάνει σάτιρα, έτσι, δεν είναι το ίδιο, δεν κάνουν την ίδια δουλειά για να το βάλουμε στη ζυγαριά. Η σάτιρα εξυπηρετεί ένα άλλο κομμάτι, δεν είναι δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά για μένα αυτή είναι η διαφορά, επειδή μόνος του κάνει τη σύγκριση. Τα σχόλιά σας. Μόνη μου, θα σχολιάζω.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα, δεν έχετε βαρεθεί? Όλη η μέρα, από την αρχή μέχρι το τέλος εκπομπής, να ασχολείστε με το τι είπε ο άλλος, τι θα του πω εγώ και τι θα απαντήσει ο άλλος και τι σκέφτεται και τι έχει στο μυαλό του και τι ψυχικά προβλήματα αντιμετωπίζει. Έλεος, εκτός αν αγαπιούνται. Μπορεί αυτό να είναι ένας τύπος τηλεοπτικού φλερτ. Να γουστάρει τώρα, ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Η Χριστίδου το Λιάγκα και να μην εκδηλώνεται όπως έχει εκδηλωθεί η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η φωνή που ακούσαν προηγουμένως ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού γενικότερα. Και ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ παρόν ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Τα βρίσκει ένα προς ένα, μας τα φέρνει. Αφού είναι στον κάμπο που ανθίζουν κάθε λουλούδι τηλεοπτικό. Και όχι μόνο, αλλά και της πολιτικής, να μην τα λέμε τα μισά. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο για να το επιβεβαιώσει αυτό με την πολιτική και τη σχέση που έχει με τη φύση. Έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι σύντροφος, συγγνώμη, δεν είναι κύριος, και είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι έννοιες κάθε μέρα είναι διαφορετικές, και κάθε ώρα και κάθε λεπτό ίσως. Ο οποίος τι καταγγέλει. Καταγγέλει ότι στην ψηφοφορία έγινε κάτι που είχαμε να τα ακούσουμε από την εποχή της ΕΡΕ.
3: Οπωσδήποτε, είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας της αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα πρώτης όψεως. Όμως...
4: Για τον κύριο Φάμελο το λέτε αυτό.
3: Εννοώ για την πλειοψηφία που το ψήφισε. Τι εννοείτε? Δεν ήταν και μεγάλη, να ξέρετε. Δεν ήταν και μεγάλη, γιατί εμείς μετράμε, δεν μέτρησε το Προεδρείο. Παρότι φωνάζαμε, παρότι χτυπιόμασταν. Να σας πω εγώ το αποτέλεσμα λοιπόν. 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, το Φάμελο, τον Πολάκη.
4: Πόσοι υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου τότε?
3: Τον Τρίφωνα του Αλεξιάδη.
4: Και πόσοι υπερψηφίστηκε?
3: Ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
2: Ψηφίσανε και τα δέντρα. Αυτό σας λέω έγινε επί ΕΡΕ. Τώρα έχουν αλλάξει τα δέντρα, είναι πιο μυρωδάτα. Λεμονιές. Μια λεμονιά έχει εμπνεύσει τον Τρίνι Λόπες.

0: Όποτε ακούμε για κάποιο δέντρο, το μυαλό μας πηγαίνει στα λεφτόδεντρα. Το λένε οι πολιτικοί μεταξύ τους. Δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Έχουμε, αλλά δεν τα δίνεται. Τα λεφτόδεντρα είναι σαν αυτά που έχουν στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία έχετε δει, δεν υπάρχουν κανονικά λουλούδια. Είναι όλα πλαστικά. Πλαστικά και τα λεφτόδεντρα. Καταγγελία του κύριου Νιφούδη.
1: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στη τσέπη του. Τους άλλους πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Δεν θέλει χρήματα ο πολίτης στη τσέπη του, είναι αλήθεια. Και τώρα δεν τα βλέπει γιατί είναι πλαστικά. Κάπως τον κύριο Νιφούδη θα πρέπει να τον ελέγχουμε. Πάντως ήταν η πιο ωραία εποχή τότε που είχαμε δεκάρες, ρε παιδιά, όχι δραχμές, δεκάρες.

0: δύο χρόνια ο Γιώργος είχε αναγωνιασμένο το καλομυράκι μας. Αλλά δεν τα μπλέξε με άλλο, ναι, όχι. Τελικά ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Και μας εξηγεί η καλομύρα ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου.
1: Πώς είσαι εσύ στο γάμο σου, δηλαδή τι είδους γυναίκα είσαι?
2: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα και ό,τι θέλει, really. Τον βάζω πρώτα σε όλα. I know μπορεί να ακουστεί παλιό, but I think αν ο άντρας σου σε προσέχει, είναι καλός μαζί σου, γιατί να μην το κάνεις? Και πιστεύω θα ήταν κακό να μην το κάνεις αν σε σέβεται, σε αγαπάει, προσέχει την οικογένεια μας, είναι καλός πατέρας. Κάνω freaking κολοτούμπα για αυτόν. Όταν έρχεται, όπα, τα βράδια κάνουμε μαζί bath σχεδόν κάθε βράδυ, μιλάμε για την ημέρα μας, γυμναστική μαζί, πάω στο γραφείο του, είμαι δίπλα σε ό,τι θέλει. Εννοείται τα παιδιά αν μας χρειάζονται είμαστε πρώτοι, αλλά ξέρω τα παιδιά, mommy and daddy time, μη ενοχλείτε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην ενοχλείτε παιδιά. Έτσι, πηγαίνετε να ονειρευτείτε όπως ονειρεύονται οι γονείς.

0: Το καλομυράκι λοιπόν πηγαίνει με τα νερά του Γιώργου, του συζύγου, και όλα πηγαίνουν πρίμα. Είναι και η κυρία Γιάμαλη, γνωστή δημοσιογράφος του Μέγκα, επιτυχημένη, η οποία βρίσκεται εκείνη σε ένα δεσμό. Εκεί θα πρέπει ο άντρας να πάει με τα νερά της κυρίας Γιάμαλη, αναμενόμενο για μερικούς, αλλά δεν ξέρουμε τον λόγο. Γιατί η κυρία Γιάμαλη, ακούτε, σήμερα κάνουμε αποκαλύψη, έτσι. Γιατί η κυρία Γιάμαλη τα θέλει όλα να είναι στην εντέλεια. Δηλαδή, αν δεν είναι σωστά διπλωμένη μια πετσέτα, γίνεται έξαλλη, ούτε αυτό περιμέναμε.
1: Το απολαμβάνω πάρα πολύ.
2: Το πήρα από τους γονείς μου.
1: Από τους γονείς σου, Ποιος από τους δύο είναι έτσι,
2: και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου χώρισαν, εγώ δεν τους έχω προλάβει μαζί, αλλά έχουν εκεί δύο και βιτριολικό χιούμορ και είναι τρομακτικά ήρωνες. Οπότε μάθαμε στο σπίτι να μαλώνουμε έτσι με βελονίτσες.
1: Τώρα θα δεις. Την ψυχραιμία σου τη χάνεις ποτέ?
2: Προσπαθώ να μην τη χάνω, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τη χάνω δυσκολότερα. Δηλαδή λέω, τι άλλο μπορεί να... Α, έγινε και αυτό. Εντάξει. Προσπαθώ.
1: Και το διαχειρίζεσαι αυτό, καλά.
2: Ναι, είμαι ζεν, παίρνω ανάσες.
1: Και στην προσωπική σου ζωή είσαι ζεν?
2: Θα πρέπει να ρωτήσετε άλλο κόσμο για αυτό.
1: Θα έχεις μια υποψία.
2: Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου ζωή.
1: Νευρική.
2: Γιατί κρατιέμαι τόσο πολύ στην επαγγελματική που κάποιος πρέπει να τα ακούσει.
1: Τι μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου και να τα ακούσει?
2: Η ακαταστασία εμένα.
1: Πολύ φίλη μου.
2: Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία, δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Θέλω τα πράγματα να είναι σωστά, θέλω η ντουλάπα να είναι με χρώματα και θέλω να είναι σωστό το δίπλωμα. Στην πετσέτα θέλω να φαίνεται αυτό, όχι το από μέσα.
1: Σωστά.
3: Όντως πολύ φίλοι μου. Πραγματικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ρελάκι έφυγε.
6: Τι?
5: Έφυγε χτες.
6: Ναι, σοβαρά μιλάς?
5: Ναι.
0: Ευτυχώς τα έφερε έτσι η ζωή.
6: Χτες.
0: Τα έφερε έτσι η ζωή και η Γιάμαλη δεν έγινε ζευγάρι με το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Αλλιώς ακούστε τι θα συνέβαινε. Βέβαια δεν έχει φτάσει στο σημείο να διπλώνει λάθος οι εκθέτες.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπαίνουμε τώρα στην αγαπημένη μας ενότητα που ονομάζεται Ακούτε και Σημειώνετε. Τι θα σημειώσετε? Έναν αριθμό. 54301. Τι θα το κάνετε, θα σας πω τώρα. Γιατί, τι έχουμε καλοκαίρι. Και τι σας ετοιμάζουμε? Ταξιδάκι στην ονειρική Αλσατία, ρε παιδιά. Στο μαγευτικό Ρήνο. Ποιος το ετοιμάζει? Αλφαρέντιο 99 και Versus Travel. Θα πάτε στο Στρασβούργο, υπέροχο. Θα πάτε στο Κολμάρ. Δεν το συζητάμε. Τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που είναι και γεμάτα χρώματα. Έχει αμπελώνες, χάνετε το μάτι σου. Μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Θα δείτε κάστρα, θα δείτε τοπία, ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Όλα αυτά με το νούμερο που σου είπα σημειώσεις. Το 54301. Θα γράψεις 989 και ενώ. Θα αφήσεις ένα κενό δηλαδή. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54301 που σου είπαμε. Και στοιχίζει μόνο 0,34 ευρώ και θα ακούσεις το ονοματάκι σου στην καλοκαιρινή υπέροχη εκπομπή της Αθήνα Είδος, Νέκα και του Τάκη Χατζή. Και θα είσαι πολύ τυχερός, μην ανησυχείς, και εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μηνύματα. Λέει, καλημέρα, μπορεί να βρείτε λέει κάποιο λαϊκό τραγούδι για την καλοπέραση των ιεραρχών και των παπάδων στην Ελλάδα, τους οποίους όλους συντηρεί η κάθε κυβέρνηση με περίπου 25 δισεκατομμύρια το... Όχι ρε εσύ, 25 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πολλά μου φαίνεται ρε Τίμο, μάλλον έτσι είναι το όνομά του. Δεν ξέρω, αλλά κάτι θα συμβαίνει, σίγουρα συμβαίνει. Πάντως πήραν να αυξήσει οι άνθρωποι που να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα τα έξοδα, λιβάνια και τα υπόλοιπα. Έχουμε και τον Αποστόλη. Ρε Αποστόλη, ρε Αποστόλη, άκου τι έγραψε ο Αποστόλης. Βαγγέλη, σήμερα δεν έχεις βάλει καθόλου βούλτεψη. Τι γίνεται, αρχίζω να ανησυχώ. Εγώ δεν έχω βάλει βούλτεψη. Συγγνώμη, εσύ δεν παρακολουθείς την εκπομπή. Με κάνεις να βγαίνει από τα ρούχα μου και δεν το ήθελα. Και επίσης έχει βγει από τα ρούχα του ο Σπυρίδων με τη Γιάμαλη. Δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί το μήνυμα δεν είναι από αυτά τα οποία μεταδίδονται. Τι μεταδίδεται όμως, μεταδίδεται κάτι άλλο. Μεταδίδεται το σχέδιο που έχει για την οικονομία, το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα, η ελπίδα για τη δημοκρατία, το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Αυγερινός. Είπαμε ότι έχει πάρει απόσπαση από τη Μόσχα, βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας και μας εξηγεί ότι όλα είναι πανέτοιμα μόλις θα γίνει κυβέρνηση, γιατί και αυτοί θα γίνουν κυβέρνηση, νομίζω, χωρίς τη βοήθεια κανενός άλλου κόμματος. Θα πάρουν την οικονομία και θα την απογειώσουν.
4: Δεν είναι, δεν σε ρωτάω μόνο για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
5: Ένα βασικό ερώτημα.
4: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
5: Ένα βασικό ερώτημα που να σου αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
4: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό του πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπο, όταν θα γίνει πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
6: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
4: Είμαστε ένα κόμμα. Δεν έχω απάντηση εγώ να μου απαντήσει.
6: Είμαστε ένα
4: το
6: κόμμα.
4: Λέω, ο κόσμος όμως σου λέει.
6: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
4: Λέω το τώρα ένα παράδειγμα, ένα ενδεχόμενο. Δεν μπορώ
6: λέω,
4: να πω ότι.
6: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Έτσι γίνεται πλέον. Πρώτα κάνεις ένα κόμμα και μετά εξηγείς γιατί το έκανες και ποιο είναι το σχέδιό σου. Στο μεταξύ υποστηρίζουμε. Για λόγους που δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα, φαντάζομαι. βασικό μας είναι ένα. Να ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη χώρα μας και θα μας βοηθήσουν. Όπως ο Πούτιν δεν θα μας βοηθούσε τότε το 2015, δεν μας βοήθησε. Αλλά πάντα εκεί βρίσκεται ο Βλαδίμηρος.
8: Τα τάγματα περνούν, το ρυθμό κρατούν, σημαίες ψηλά κρατάνε.
3: Αυτό είναι το θέμα, να υπηρετεί στη Ρωσία.

0: έχω ανατριχιάσει.
1: Με θάρρος στη φωτιά κρατάμε τη δόξα. Το σπίτι
0: και το ξανθό γένος είναι η ελπίδα μας. Διαχρονικά. Θα έρθει η στιγμή που θα δοθεί η μητέρα των μαχών. Μητέρα των μαχών. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω που γίνεται η μητέρα των μαχών. Έχω δει μόνο στο MasterChef.
2: Σε πολύ λίγο θα ξέρουμε την τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων πριν την μητέρα των μαχών. Έχει φτάσει η στιγμή που τόσο καιρό μιλάμε για αυτήν. Ήρθε η ώρα για την μητέρα των μαχών.
3: Έτοιμος για τη μητέρα των μαχών. Αγχώνουμε λίγο. Φτάσαμε. Είμαστε η μητέρα των μαχών. Είμαστε.
4: Να δούμε και τώρα τι θα κάνουμε με τη μητέρα των μαχών. Έτσι. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται.
2: Και σας καλωσορίζουμε και επίσημα στην μητέρα των μαχών.
3: Επιτέλους ήρθε η στιγμή τη μητέρα των μαχών.
5: Επιτέλους να δούμε τι είναι η μητέρα των μαχών που το ακούμε τόσο καιρό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν περίμενα ότι θα φτάσω στη μητέρα των μαχών σαν αρχηγός μπλε.
2: Η μαγειρική μητέρα των μαχών είναι γεγονός. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
6: Αναμενόμενο ότι θα πήγαινε με πόντους η μητέρα των μαχών.
7: Το σκεφτόμουν πολύ εγώ ότι θα ήθελα την αρχηγία στη μητέρα των μαχών. Αλλά εντάξει, τον εμπιστεύομαι και τον πάνω. Ξεκινήσαμε με σκυταλοδρομία. Και ξαναξεκινάμε τη μητέρα των μαχών με σκυταλοδρομία.
8: Η πρώτη αναμέτρηση στη μητέρα των μαχών μόλις ολοκληρώθηκε.
9: Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών.
10: Ναι.
9: Σε αυτό το μενού, έτσι. Είδαμε λίγο ένα ζέσταμα για την μητέρα των μαχών.
10: Ναι.
9: Ωραία. Έχουμε πολύ δρόμο.
7: Πήραμε την νίκη. Ξέρουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε στη μητέρα των μαχών.
3: Τελειώσαμε χτες τη δοκιμασία για την πρώτη μάχη τη μητέρα των μαχών.
8: Η μητέρα των μαχών, λοιπόν, ξεκίνησε με μαγειρική σκυταλοδρομία.
2: Εννοείται πως τίποτα δεν έχει κρυθεί. Η μαγειρική μητέρα των μαχών μόλις ξεκίνησε.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κανονικά υποψήφιοι μάγειρες είναι. Δεν θα πρέπει να κρατάνε κουτάλες, τηγάνια, μίξερ. Κρατάνε πυροβόλα. Επί την ευκαιρία απευθύνουμε χαιρετισμό σε όσους υπηρέτησαν στο ηρωικό πυροβολικό. Το πυροβολικό πολύ το αγαπώ.

0: πυροβολισμοί ακούγονται από παντού. Δυστυχώς κάποιοι έχουν και κακή κατάληξη. Όπως αυτό το οποίο συνέβη προσφάτως στην Καλαμάτα. Εκεί στην περιοχή βρίσκεται και ο πατήρ Κλεομένης. Καιρό είχαμε τον ακούσουμε, εδώ είναι μαζί μας. Θα σχολιάσει με τη γνωστή παρησία που επιβάλλει το ράσο, το σχήμα το οποίο υπηρετεί, το λειτουργήμά του. Θα σχολιάσει το φαινόμενο της γυναικοκτονίας.
1: Με ρωτούν πολλοί άνθρωποι να σχολιάσω για την δολοφονία που έγινε στην Καλαμάτα. Πρώτον, άκουσα μία καινούργια λέξη. Δεν την έχω ξανακούσει. Γυναικοκτονία. Και αυτομάτως έρχεται στο μυαλό μου το εξής. Έχετε ακούσει ποτέ ανδροκτονία? Όχι βέβαια. Γιατί αυτή η κοινωνία είναι υπέρ της γυναικός. Και ακούσαμε και αυτό. Μέγα σφάλμα στον άνθρωπο που το έκανε αυτό. Μπορούσε να την αφήσει να πάει στον επόμενο μέχρι να βρει και το μεθεπόμενο από τον επόμενο. Και αυτός να βρει μια γυναίκα 15 χρόνια μικρότερη του και να κάνει μια νέα οικογένεια. Τώρα αυτή την έστειλε στο κόμμα και αυτός πάει για ισόβια φυλακή. Και τα δύο παιδάκια του, πώς θα μπορεί να τα αντικρίσει τα δύο παιδάκια του? Τραγικό λάθος. Προσέξτε πάρα πολύ, εσείς οι άνδρες, να ελέγχετε τον εαυτό σας. Μην τις κακοποιείτε. Αφήστε τες να πάνε στον επόμενο. Υπάρχει και ένα άσμα. Αυτό μετά θα βάλετε να παίζει. Αφού την αφήσετε να πάει στον επόμενο. Γιατί μετά τον επόμενο θα βρει και το μεθεπόμενο. Γιατί εσύ δεν ήσουν ένας από όλους? Ή ήσουν εσύ ο πρώτος? Ή νομίζετε εσείς άντρες ότι είστε πρώτοι και δεν έχει πάει με άλλον? Μετά, αφού την αφήσετε στον επόμενο, θα βάλετε να ακούσετε ένα άσμα πολύ όμορφο και πολύ ωραίο. Που λέει, αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτό θα τραγουδάτε για τον άλλο που θα είναι ευεργέτης σας μεγάλος. Γιατί γλιτώσατε από τον δαίμονα και τον σατανά. Μωρό μου σκάσε, ήθελα τόσο
0: καιρό αυτή τη λέξη εγώ σε σένα να πω. Ναι, καλό θα ήταν να έσκαγε

οποίος ο άνθρωπος του Θεού, ο κύριος, ο πατέρας Κλεομένης, δεν μπορεί να ακούει τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το έγκλημα μπορεί να τα ακούει και να το

0: είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα. Αλλά ο κύριος Νιφούδης έχει πει μερικές αστοχίες. Θα τον υπερασπιστεί, κυρία Νικολάκου.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός το ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, το κακό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι ανώριμος, δεν το υιοθετούμε. Το καλό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης, σύμφωνα με τη συνάδελφό του, είναι μικρός, ακόμα θα μάθει. Μικρός. Νινί! Θα λέγαμε ότι είναι νινί ακόμα.

0: απολεμμένο κέφι και πάλι σήμερα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Χορέψετε, χορέψετε.
1: Η καρδιά σου θέλει να αγάπησει.
0: Ηρεμήστε, κάντε ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Ακούστε το ραδιόφωνο μας. 989, την συχνότητα. Και τώρα έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, γι' αυτό λένε το κοπάμε, γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Γιατί θα ακούσετε πράγματα που δεν μπορείτε να τα ακούσετε πουθενά αλλού. Όπα! Και καθώς πεανίζει η μπάντα, ετοιμάζει τη Λίνα Κλήτου, νομίζω ότι περίμενε μια πιο ικανοποιητική εισαγωγή. Δεν πειράζει, καλή είναι και αυτή. Αυτό έχουμε, ρε Σελίνα. Τα λέμε αύριο, άντε για...

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.